0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Αλεξάνδρου, Παύλου και Ιωάννου των Πατριαρχών. Αυτοί θυσιάστηκαν, έδωσαν τη μάχη και πήραν την αμοιβή, την αιώνιο προσβολή. Άνθρωποι ήταν και δεν το αποκλείουν σε δυσκολότερες μέρες σαν τις δικές μας σήμερα. Πόσο χρειάζεται πραγματικά να ανασκομπωθούμε και να καταλάβουμε ότι είμαστε το φως του κόσμου. Όχι φώτα μόνο. Βεβαίως απαραίτητα είναι και αυτά τα γράμματα, αλλά τα φώτα τα πνευματικά, τα φώτα της ζωής του ανθρώπου. Γιατί αν η ζωή δεν ταιριάζει, δεν αγαπάει, δεν φροντίζει, δεν συγχωράει και δεν συμβαδίζει με τον συνάνθρωπο, τα πράγματα δείχνουν ότι τι. Έχουμε ένα εγώ και το εγώ αυτό πολλές φορές μας βάζει, πέφτουμε τόσο χαμηλά όσο δεν περιμένουμε. Είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, γιατί δύσκολη πραγματικά καιρή, δύσκολες καταστάσεις, δύσκολα και παράλογα και παράνομα σχέδια που σχεδιάζουν να μετατρέψουν και αυτή την Ευρώπη ακόμα σαν όπως λέμε, όπως έλεγαν κάποτε, την ακόμα Ηνωμένη Πολιτεία, την Ηνωμένη Ευρώπη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το φέρουν τι, και στα ήθη και τα έθη. Να μην είναι ακριβώς η πίστη μας ελεύθερη, να συμβιβαστεί και να συνεργαστεί και σαν αποστολή, αλλά πολύ περισσότερο στα μυστήρια και με την Παπική και με τους Προτεστάντες και με πολλούς άλλους, ο οποίος πραγματικά που είναι τι, σε διάφορα μέρη σκορπισμένα, και οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ αναρρύθμιτος ο αριθμός, ιδίως αυτοί που είναι οι Προτεστάντοι, πόσα παρακλάδια έχουν. Αυτή την πόρα αναμένεται. Και όλα αυτά είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Θέλουν να μας αλλάξουν ακόμα και τι σκεφτόμαστε, ακόμα και τι ζούσαμε, να μας βάλουν σε ένα άλλο καλούπι. Είναι ανάγκη όμως, γιατί κανένα λιχνάρι δεν τον άβεις να το βάλεις πίσω από την πόρτα ή κάτω από το κρεβάτι. Το τοποθετήσει μια θέση για να βλέπουν οι σπορευόμενοι. Έτσι ακριβώς καλούμεθα και σήμερα. Κλήρος και λαός. Και οπωσδήποτε και καθένας από τη θέση που βρίσκεται. Και από το αξίωμα κατά κόσμο που πήρε ακόμα εκεί, οράνει ακόμα αξίωμα. Χρειάζεται να δώσουμε μηνύματα, παραδείγματα. Όχι να σκανδαλίζουμε και όχι να κάνουμε αυτά τα οποία πραγματικά μας έχει βαρεθεί ο κόσμος, όταν είμαστε τόσο ατομιστές ή τόσο αδιάφοροι και άσχετοι ή ακόμα και χρηματολάτροι. Πόσα πράγματα πραγματικά καλούμεθα, που είναι τι, ενώ όσα ακριβώς τι, όσο θα περιφρονήσουμε την ύλη, αλλά τόσο θα μας κυνηγήσει να για να έρθει, και όσο την κυνηγάμε, αλλά τόσο μας δένει μαζί της. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται να κρατήσουμε την πίστη μας, την πίστη και τα ήθη και τα έθιμά μας, να κρατήσουμε πραγματικά αυτό που λέγεται σπίθα, που λέγεται Ελλάδα, αυτό που λέγεται Ορθοδοξία, αυτό που λέγεται πραγματικά τι, άνθρωπος για συνάνθρωπο, όχι άνθρωπος για τον εαυτούλη του. Ελλάδα, δεν αρκεί το αν εγώ είτε νηστεύω είτε εκκλησιάζομαι. Χρειάζεται αγώνας. Και ο αγώνας αυτός είναι, λέει, ότι τι. Πώς κάνω ποιήση, ελάχιστο κληθήσετε. Πώς κάνω ποιήση και διδάξει, ούτως μέγα κληθεί στη βασία των ενών. Δηλαδή, εκείνος που θα κηρύττει το λόγο και θα κάνει από τη δίπλα παντόλα, αν δεν έχει και πράξη, είναι σχεδόν τι, πολλές φορές και σκάνδαλο. Και μας χρειάζεται να κάνουμε τι, να έχουμε το λόγο και που χρειάζεται και όταν χρειάζεται, αλλά να έχουμε όμως τι, να μιλήσει και η άφωνη φωνή αυτή που είναι των έργων, της αγάπης για τον συνάνθρωπο. Αυτού καλούμεθα, δεν καλούμεθα να κάνουμε λάβαρο σημαία, να κάνουμε τι, τι είμαστε εμείς. Και όσο ακριβώς από χαμηλά θα έχεις θεμέλιο, με πίστη και με αγάπη και με την ορθοδοξία οδηγό, ακριβώς τι, τότε είναι εκείνοι που θα μπορέσουν τι, να υποχωρήσουν και να σταματήσουν όλες αυτές τις ιδέες τις οποίες πραγματικά έχουν για τον τόπο μας. Σας έχω πει πάρα πολύ καιρό πιο μπροστά. Από κάπου κάποτε μου είπε ένας, ο οποίος ήταν τι, επίσκοπος. Εκεί προς τα μοιραστή μου είχε πει. Μιλάμε τώρα πρώτα 70. Εκεί προς τα μοιραστή. Η Κρήτη θα γίνει ανεξάρτητο κράτος. Και τα νησιά θα γίνουν διεθνή. Όλα αυτά τα πράγματα αρχίζουν σιγά σιγά και θα αναταφέρουν έτσι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και κάτι άλλο ακόμα που δυστυχώς, δεν ξέρω, το έχουν εγκρίνει απαξάπαντες η πολιτική μέχρι σήμερα που ήταν. Ότι τι, καμπάνια τουρισμού, γκαρσονάκια, γκαρσονάκια των Ευρωπαίων, γκαρσονάκια ακόμα και των Αράβων, γκαρσονάκια ακόμα και των Αμερικανών, γκαρσονάκια. Ευχαριστούμε και να τρώμε και να μην ευχαριστώ. Τα μέρη και τα πάντα όλα θα τα αξιοποιήσουν εκείνοι κατά τον τρόπο. Μην μας φαίνεται παράξενο. Ούτε ακόμα να πεις κάτι τέτοιο. Εκείνο που χρειάζεται, άμα κρατήσουμε πραγματικά, επαναλαμβάνω, την πίστη και την αγάπη του, δηλαδή προς τον συνάδελφο και την παράδοσή μας, θα πάρουν μαθήματα. Αν δεν τα κρατήσουμε, θα πάρουμε παρανομίες. Μην πω ακόμα και ανηθικότητες. Μην πω ακόμα και άλλες ιδέες εωσφορικές, τις οποίες είναι τι, που εφτάχει σήμερα, ότι ακόμα και η παιδεραστία θα βγει δηλαδή μπροστά. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη και να παρακαλάμε τον Θεό οπωσδήποτε να βρεθούν τέτοια αναστήματα. Αλλά για μένα ο Θεός είμαι σίγουρος ότι αν δεν βρεθούν κάτι να μιλήσουν σαν τους Αγίους Σημερινούς, σαν τόσους πολλούς Αγίους που έχουμε πραγματικά που ομολόγησαν, νεκρούς θα αναστήσει. Αλλά επειδή θα υπάρχουν, αλλά γιατί ακόμα σιωπούν, μην μας πάρει σβάρνα το νερό. Να το φράξουμε προτού έρθει και μπει μέσα στα σπίτια μας και μέσα στις ιδέες και μέσα ακόμα στα μυαλά μας. Και το θεωρούμε όχι, ότι τι, είμαστε προδεδομένοι λαοί, γιατί ξέρουμε ξένες γλώσσες και θα βγούμε έξω και θα πάμε βρονιδιά, θα κάποτε. Χαμάλες θα γίνεις, υπηρέτης θα γίνεις, γκαρσόνος θα γίνεις, γι' αυτό σε θέλουνε, γι' αυτό με θέλουνε, γι' αυτό μας θέλουνε. Και το δηλώνουμε κι εμείς. Καμπάνια τουρισμού. Όλα αυτά τα πράγματα, όσο και να κοπιούν και να αγωνίζονται, εκεί θα μας καταλήξουν. Τώρα, όλοι, δεν ξέρω, ανάλογα. Ανάλογα με τις αντιδράσεις του καθημερινού και ανάλογα με το κυνήγημα που θα κάνει για φιλοδοξίες ή ακόμη και για χρηματολατρία. Χρειάζονται οπωσδήποτε και υλικές θυσίες για να μπορέσουμε πραγματικά να κρατήσουμε. Γιατί αν δεν κάνουμε, αν δεν ξεριζωθούμε και αν ακόμα μας δένουν τόσο πολύ τα υλικά πράγματα, δεν θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Και θα μας έχουν όργανα, όπως ακριβώς και μέχρι τώρα, πισόπλατα, μας χτυπούσαν άσχημα. Τώρα αρχίζει και βγαίνει πιο φανερό. Γι' αυτό λοιπόν, άτε αδέρφια, ας παρακαλέσουμε και τους τρεις τους μεγάλους ιεράρχους, ο οποίος πραγματικά είναι τι, Αλέξανδρος, Παύλος και Ιωάννης. Πρεσβεύσατε προς Κύριο, ελεηθείτε και σωθείτε θεσμικά ημών.

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Σήμερα, 31 του μηνός Αυγούστου, η Εκκλησία μας επιτελεί την ανάμνηση της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου στην Αγία Σωρό και την ανάμνηση του θαύματος στην Βασίλισσα Ζωή, τη μνήμη της ανακαινήσεως του ναού της υπεραγίας Θεοτόκου στον Αιώριο, των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων των Εκπέργης της Παμφιλίας, των Αγίων Μαρτύρων Μινά, Φαύστου, Ανδρέου και Ηρακλείου, του Αγίου Μάρτυρος Φιλεόρτου, του Αγίου Μάρτυρος Διαδόχου, των Αγίων Επτά Γαζαίων Παρθένων και των Αγίων 366 Μαρτύρων των από την Οικομίδια.

την Παναγία Τριάδα, τον ένα και αληθινό Θεό, ο οποίος μας έπλασε και μας ανέπλασε για την πολλή του ευσπλαχνία και αγαθότητα. Δεύτερο δε, την Κυρία Θεοτόκο, δια της οποίας απολαύσαμε και απολαμβάνουμε τόσα αγαθά. Εάν όλους τους άλλους Αγίους εορτάζουμε και εγκομιάζουμε, διότι φάνηκαν ευγνώμονες προς το Θεό, φυλάγοντας τα Άγια και Σωτήρια προστάγματά Του, πόσο μάλλον πρέπει να εορτάζουμε την υπεραγία του Θεού Μητέρα, η οποία για την πολλή αγιότητα, ταπεινοφροσύνη και καθαρότητά της, τον έκανε και έκλεινε τους ουρανούς και σαρκώθηκε από αυτή για να σώσει τον άνθρωπο ο φιλάνθρωπος. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας πρεπόντως θέσπισαν να την εορτάζουμε, όχι μόνο στις μεγάλες της εορτές, τη γέννηση, τα εισόδια, την υπαπαντή, τον Ευαγγελισμό και την κοίμηση, αλλά και σε άλλες μέρες κατά τις οποίες τέλεσε θαυμάσια και μάλιστα με τα Άγια της ενδύματα. Η τίμια ζώνη της Θεοτόκου φυλασσόταν μαζί με την τίμια αισθήτα της από μια Παρθένο Ιουδαία. Κατόπιν μεταφέρθηκε από τα Ιεροσόλυμα στην πόλη Ζήλα του Πόντου της Καπαδοκίας και από εκεί ανακομίστηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου κατατέθηκε σε λαμπρή θήκη η οποία ονομαζόταν Αγία Σωρός στο ναό της Θεοτόκου της περιοχής των Χαλκοπρατίων. Πότε έγινε αυτή η ανακομιδή και κατάθεση δεν είναι με βεβαιότητα γνωστό. Σύμφωνα με τη Χρυσή Σφραγίδα, το υπόμνημα και τη χρονολογία τα οποία βρήκε ο βασιλέας Λέων μέσα στην Αγία Σωρό, πιθανότερο είναι να έγινε επί του βασιλέα Αρκαδίου, ο οποίος βασίλευσε από το 395 μέχρι το 408 μετά Χριστόν. Έτσι, σχετικά με την τιμία ζώνη της Θεοτόκου, επιτελούνται δύο εορτές. Η μία στις 12 Απριλίου με την ευκαιρία της μετακομιδής από τη Ζήλα στην Βασιλεύουσα. Δεύτερη είναι η σημερινή, με την οποία εορτάζεται η κατάθεσή της στην Αγία Σωρό, επιτελείται δε και η ανάμνηση του θαύματος που έγινε στη Βασίλισσα Ζωή. Δηλαδή μετά παρέλευση 410 ετών από την κατάθεση, ο βασιλέας Λέων ο Σοφός άνοιξε την Αγία αυτή Σωρό χάρη της συζύγου του της Βασίλισσας Ζωής, η οποία ενοχλούνταν από ακάθαρτο πνεύμα, διότι είδε αυτή στον ύπνο ότι εάν τοποθετούνταν επάνω της η τιμία ζώνη της Θεοτόκου θα ελευθερωνόταν από το δαιμόνιο. Όταν λοιπόν ανοίχτηκε η Αγία Θήκη, βρέθηκε η τίμια αυτή ζώνη της Κυρίας Θεοτόκου να ακτινοβολεί λαμπρότατα, έχοντας χρυσή σφραγίδα και σύντομο υπόμνημα, το οποίο ανέφερε λεπτομερώς την ενδικτυώνα, το έτος και τη μέρα κατά την οποία ανακομίστηκε στη Βασιλεύουσα και ακόμη ότι εναποτέθηκε στη θήκη και σφραγίστηκε με τα χέρια του βασιλέα Αρκαδίου. Αφού λοιπόν προσκύνησε και ασπάστηκε την τίμια ζώνη ο βασιλέας, την άπλωσε ο τότε πατριάρχης πάνω στην Πάσχουσα Βασίλισσα και ότου θαύματος, αμέσως ελευθερώθηκε αυτή από το δαιμόνιο. Έτσι, αφού όλοι δόξασαν το Θεό και σωτήρα Χριστό και ευχαρίστησαν την Πανάχραντη Μητέρα Του, απέθεσαν πάλι την τίμια ζώνη μέσα στην Αγία Σωρό, όπου ήταν προηγουμένος. Ας αναφερθεί ακόμη σχετικά με το ναό της Θεοτόκου στα Χαλκοπρατία, ότι τον ανοίγηραν ο βασιλέας Ιουστίνος και η σύζυγός του Σοφία. Στην αγρυπνία δε που γινόταν στο ναό αυτό διάβαζαν σημαντικοί άνδρες, οι οποίοι θεωρούσαν μεγάλη τους τιμή να υπηρετούν το Θεό, δηλαδή ο Ραγκαβέ πριν γίνει βασιλέας, ενώ ήταν κουροπαλάτης, και ο Βάρδας Κέσαρ και πολλοί άλλοι μεγιστάνες, οι οποίοι κανοναρχούσαν και πολλές άλλες ιδιαίτερες διακονίες έκαναν.
Λέγεται δε ότι η

βασίλισσα Πουλκερία, από την ευλάβεια και αγάπη που είχε προς την κυρία Θεοτόκο, πέρασε στη ζώνη αυτή χρυσές σειρές, οι οποίες φαίνονται μέχρι σήμερα. Αργότερα, βασιλικός σταυρός, στον οποίο ήταν η τίμια ζώνη και τίμιο ξύλο, ήλθε στα χέρια των Βουλγάρων και έμεινε σε αυτούς. Κατά το 1101, ο κνέζης της Σερβίας Λάζαρος αφιέρωσε τον σταυρό αυτό, καθώς ήταν με την Αγία Ζώνη και το Τίμιο Ξύλο, στην Ιερά και Βασιλική Μονή του Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, όπου σώζεται μέχρι σήμερα. Στο πίσω μέρος του σταυρού αυτού βρίσκονται σερβικά γράμματα, με τα οποία σε ελληνική μετάφραση γράφεται «Λάζαρος εν Χριστώ το Θεό, κνέζης Σερβίας και βασιλεύς Γρεκίες, ανατίθιμη το κρατεών όπλων, συν τη αχράντο ζώνη της Παναγίας μου, τη μονή βατοπεδίου της βασιλείας μου, 1101». Από τότε η τίμια ζώνη δεν βγήκε από τη μονή του βατοπεδίου μέχρι το 1963, οπότε διακομίστηκε στην Αθήνα για προσκύνηση με την ευκαιρία των εορτών της Κυλιετηρίδος του Αγίου Όρους.

η κατάθεση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου, της οποίας τη μνήμη σήμερα η Εκκλησία λατρευτικά επιτελεί, μας δίνει την ευκαιρία για μια ακόμη φορά να εκφράσουμε την ευλάβεια και την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας προς τη μητέρα του Θεού και δική μας μητέρα, αλλά ταυτοχρόνως αποτελεί μια προτροπή και εμείς να έχουμε και να φοράμε την πνευματική μας ζώνη, τη ζώνη της εγρηγόρσεως και ιδιαίτερα της σοφροσύνης. Το φόρεμα της ζώνης είναι χαρακτηριστικό της ετοιμασίας και της ετοιμότητας, ενώ το λύσιμο της ζώνης σημαίνει χαλάρωση του σώματος και του πνεύματος. Ο Κύριος είπε «Έστωσαν ημών έως φύες περιεζωσμένε και οι λίχνοι και όμενοι, και εμείς όμοιοι ανθρώπεις προσδεχομένης των Κύριων εαυτών, πότε αναλύσει εκ των γάμων, ή να ελθόντος και κρούσαντος ευθέως ανοίξω συν αυτό». Να είστε συνεχώς έτοιμοι, με δεμένη τη ζώνη στη μέση σας και αναμένα τα λιχνάρια, σαν τους ανθρώπους που περιμένουν τον Κύριό τους πότε θα γυρίσει από το γάμο, ώστε μόλις έλθει και χτυπήσει την πόρτα να του ανοίξουν. Και παρακάτω συνεχίζει: «Γίνεστε έτοιμοι, ότι η ώρα ουδοκείτε, ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Να είστε έτοιμοι, διότι ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει την ώρα που δεν τον περιμένετε. Ετοιμάζεστε διαρκώς». Σημασία δεν έχει το πότε θα έλθει ο Κύριος. Σημασία έχει όταν έρθει να μας βρει έτοιμους. Ο Χριστός θα έρθει για όλους μας κατά τη Δευτέρα του Παρουσία. Θα έρθει όμως και για τον καθένα από εμάς κατά την ώρα του θανάτου μας, εφόσον απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν μετά δε τούτο κρίσης. Αλλά η Βασιλεία του Θεού, η χάρη του Θεού, η άκτιστη ενέργειά Του λάμπει και έρχεται συνεχώς και ιδιαίτερα κατά τη Θεία Λειτουργία. Κατά δε τη Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία απλώς θα φανερωθεί στην εντέλεια, στην πληρότητά της. Επομένως ο Χριστός έρχεται και συνεχώς. «Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω, εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσομαι προς αυτόν και διπνήσω μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού». Το πρόβλημα είναι εάν εμείς ακούμε το κτύπημα, εάν θέλουμε να μπει, εάν είμαστε έτοιμοι, κατάλληλοι να τον δεχθούμε, ή μήπως σε άλλα πράγματα έχουμε το νου μας στραμμένο και ως εκ τούτου ούτε τον βλέπουμε να έρχεται, ούτε ακούμε τα κτυπήματά του. Μήπως αλλού έχουμε την καρδιά μας δοσμένη και έτσι ούτε τη διάθεση έχουμε να εισέλθει, ούτε την κατάλληλη προετοιμασία για να μείνει. Όμως χρειάζεται να πάρουμε τη ζωή μας στα σοβαρά και μάλιστα τώρα. «Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας». Ποιος θα μας ξαναδώσει αυτόν τον χρόνο αν τον χάσουμε? Θα έρθει ώρα κατά την οποία θα αναζητούμε τις μέρες αυτές και δεν θα τις βρίσκουμε. Να αρχίσουμε από σήμερα, από τώρα, την προετοιμασία της ψυχής μας για να δεχτεί το Χριστό, τη χάρη του Χριστού. Να τη δέχεται συνεχώς και να επιτελείται η καλή, η θεϊκή αλλίωση. Μακάρι οι δούλοι εκείνοι ους ελθόν ο Κύριος ευρύσει γρηγορούντας. Αμήν λέγω ημίν, ότι περιζώσετε και ανακλινεί αυτούς και παρελθόν διακονήσει αυτής.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

και σκυτάλι στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: άλλα μαγαζιά στην Αθήνα που...
1: Εγώ το πρώτο ήταν ο Σκάρος, μετά δούλεψα στο Βάγια, στο Υπηρώτικο Σαλόνι, μετά δούλεψα και στον Πετρολούκα.
0: Α, πολλά χρόνια, ναι.
1: Ναι, μετά, τώρα τελευταία δουλέψαμε εκεί, πολύ καλά μαζί με τον Τζίμα. Άρα, στο Ήπειρο, σε αγάπη μου. Και στο μαγαζί αυτό με ρεποτούχε ένας από το... Ο Γιώργος ο Τζιμογιάννης.
0: Α, ο Τζιμογιάννης, ναι.
1: Και στο Τζιμογιάννη δούλεψα.
0: Τώρα είπαμε προηγουμένως για τον Αλέκο τον Κώστα.
1: Ναι.
0: Αυτός πολύ μεγάλος τραγουδιστής, έτσι.
1: Πολύ καλός τραγουδιστής, ναι. Αυτός έγινε τότε στο ατύχημα εκεί στην Γερμανία και είχε πέσει λίγο άνθρωπος.
0: Το ατύχημα.
1: Σκότωσαν τον αδερφό του μέσα σε ένα γλέντι, δεν ξέρω κάπως.
0: Ναι. Έτσι, ναι. Και από αυτό ήρθε πολύ
1: και από
0: πίσω.
1: Εκεί ήρθε πίσω ο άνθρωπος, ναι. Ωραίος τραγουδιστής, πολύ καλός.
0: Και δισκογραφία και...
1: Και δισκογραφία, απ' όλα.
0: Και αυτός είναι πρώτος ξάδερφος του Γιάννη Κωνσταντίνου, έτσι κάνω λάθος.
1: Όχι πρώτος ξάδερφος, υπήρχε μια συγγένεια όμως.
0: Το υπήθυνο είναι Κώστας και του Γιάννη Κωνσταντίνου, έτσι, ή κάνω λάθος.
1: Όχι, ο Γιάννης Κωνσταντίνου.
0: Κωνσταντίνου. Δεν είναι Κώστας που υπήθυνο.
1: Όχι, όχι, Κωνσταντίνου.
0: Και είχε τον αδερφό.
1: Μεγάλος τραγουδιστής,
0: ε. Ναι, ναι,
1: τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε. Έχω δουλέψει μαζί του πολύ, έχω δουλέψει πάρα πολύ καλά με τον Γιαννάκη. Ωραίος, πολύ ωραίος.
0: Μιας και αναφερόμαστε τώρα συνεργασίες, πες μας λίγο συνεργασίες.
1: Κοίταξε, δούλεψα με πολλούς, γιατί ήμουν ελεύθερη, δεν είχα συγκρότημα κάποιο καιρό. Είμαι ευχαριστημένη από όλα τα παιδιά. Δούλεψα πολύ καλά, χαρούμενα. Όταν πάω σε μια δουλειά, κοιτάω να περάσω καλά, Γιώργο. Γιατί αν δεν περάσει καλά, δεν έχει απόδοση και στο τραγούδι.
0: Δεν είσαι μίζωρος άνθρωπος.
1: Όχι, όχι, όχι. Και τα ελαττώματα του κάθε μυαλού λέω εντάξει, κάθε άνθρωπος έχει τα ελαττώματά του. Αν δεν θέλω, δεν μου αρέσει, μην ξαναπάω. Όχι να πάω και να έχω και να λέω πώς θα παίζεις εσύ και τι κάνεις και...
0: Μετά μια βραδιά θα περάσει. Γιατί να περάσει.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη όταν πάω για δουλειά και περνάω πάρα πολύ καλά με όλα τα παιδιά. Πάρα πολύ καλά.
0: Αυτό δείχνει ότι είσαι άνθρωπος υφής,
1: έξυπνος
0: άνθρωπος, αλλά. Ότι δεν είσαι μίζερος, αυτό είναι σημαντικό.
1: Δεν είμαι μίζερος στη δουλειά μου, κοιτάω να περάσω καλά. Και με τα καλαμπουράκια μας, να γελάσουμε. Να...
0: Άμα δεν υπάρχει ατμόσφαιρα, βγαίνει.
1: Βέβαια, και δεν, τα παιδιά λένε ποιον έχουμε την παγόνα, α, ωραία θα τα περάσουμε.
0: Φέτος το καλοκαίρι και πράγμα πάλι.
1: Με πολλά συγκροτήματα.
0: Τώρα για τη δισκογραφία, εκτός δηλαδή από αυτά τα τραγούδια, έχεις ηχογραφήσει και με τον Σταύρο Καψάλη.
1: Και με τον Σταύρο τον Καψάλη και με τον Γιώργο τον
0: Χαλιγιάννη.
1: Με αυτούς νομίζω, δεν έχω κάνει. Με τον Πέτρο Λούκα.
0: Με τον Πέτρο Λούκα. Για πες μας τώρα για τον Πέτρο, γιατί χάθηκε τώρα τελευταία και...
1: Ναι, πολύ καλός είναι ο Πέτρος, ωραίος άνθρωπος.
0: Γλυκός άνθρωπος.
1: Ναι, και δεν έλεγε καλιά κουβέντα για κανένα μουσικό.
0: Όπως μου έλεγες, δεν τον είδες ποτέ μεθυσμένο, αν και έπινε.
1: Ποτέ.
0: Και ποτέ νευριασμένο.
1: Μεθυσμένος ούτε νευριασμένος. Και είχε, ο Πέτρος Λούκας είχε μια μορφή γλυκιά όταν έπαιζε. Γελούσε, ήτανε, τον έβλεπες και σου δίνε χαρά. Επίσης και ο Αντώνης σοβαρός και πολύ καλός τραγουδιστής. Και πολύ σοβαρός, έχω δουλέψει πολύ με τον Αντώνη, πολύ ευχαριστημένο.
0: Του στήριξε πολύ τον Πέτρο.
1: Βέβαια. Είχαν δέσει. Γίνηκαν κόμπους αυτοί οι δυο. Και όπου πήγαιναν περνούσανε, όπου πήγαιναν.
0: Εντάξει, έχουν αφήσει και μεγάλο έργο και...
1: Πολύ μεγάλο όνομα που λέμε εμείς στη δουλειά μας.
0: Ο Αντώνης έβαζε το μυαλό από ό,τι φαίνεται, τις
1: ιδέες. Ναι. Και ο ένας ήταν για τον άλλον.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι πραγματικά που και ο Αντώνης τίμησε την Ήπειρο και η Ήπειρος του επέστρεψε.
1: Ναι.
0: Μα έκανε αυτό το πράγμα.
1: Ο Αντώνης μπορεί να μην ήταν υπερώτης, αλλά τραγούδησε υπερώτικα ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Γιατί καμιά φορά λένε αν δεν είναι υπερώτης, δεν έχει σημασία. Τραγούδησε υπερώτικα ο άνθρωπος.
0: Εμείς από δύο.
1: Τραγούδησε από όλο το θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν τραγούδησε μόνο υπερώτικα.
0: Από δύο ανθρώπους μάθαμε το υπερώτικο. Από σένα και από τον Αντώνη. Γιατί υπήρχαν και άλλοι τραγουδιστές δικοί μας, και ο Βάγιας και ο Σάτρας και ο Κούρδης και λοιπά. Αλλά όπως το πρόβαλε αυτός.
1: Ναι.
0: Να πω κάτι τώρα, εσύ είσαι αυτή που είσαι. Το σορντό που έκανε. Δηλαδή οι περισσότεροι τραγουδιστές τραγουδούσαν όπως είπε μόλι, για πολλά. το αποκονίσω.
1: Ο Αντώνης ήξερε, ξέρετε, έκρινε, ήταν πολύ έξυπνο στη δουλειά του Αντώνη. Πήγαινε ψηλά, μπορούσε να αλλάξει μόνος του.
0: Ναι.
1: Έλεγε τα τραγούδια που ήταν, είχαν χαμηλές από ψηλά, και όταν έλεγε τραγούδια που ήταν από ψηλά, έπεφτε μόνος του και πήγαινε πιο χαμηλή.
0: Ίσως επειδή ήταν και μπουζουξής.
1: Ήταν μπουζουξής ο Αντώνης, ναι, ναι.
0: Και από εκεί...
1: Και ψάλτσι ήταν λίγο, λέει, στο χωριό του. Όχι, δεν είναι πολύ καλός τραγουδιστής, τι να πούμε τώρα. Αντώνης Τζίμας, τι να πούμε τώρα για αυτούς.
0: Κώστα Τζίμας, φυσικό φαινόμενο,
1: δεν... Τι να πούμε. Δεν υπάρχουν λόγια, τα λένε αυτοί μόνοι τους όλα.
0: Μα είναι τέτοιος ο πλούτος που έχουμε στην Ήπειρο. Και αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι τα νέα παιδιά ακολουθούν.
1: Ακολουθούν.
0: Και βλέπεις τα πανηγύρια ότι, να πούμε, ξαγυρνάμε τώρα στους Χαλκιάδες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσουμε στους Χαλκιάδες. Ήταν η Χαλκιάδες κορυφαία κομπανία, ήταν και τα Τακούτσια στο Ζαγόρι.
1: Πολύ καλή κομπανία τα Τακούτσια.
0: Έπαιρνα και τον Παπατά στο Χλάρινο.
1: Τον έφερα, ναι.
0: Το Χρόνι, το πατέρα του Μόνου Καψάλη,
1: ναι.
0: Το Φίλπα το Ρούντα.
1: Το Φίλπα το Ρούντα, ναι.
0: Λοιπόν,
1: τα Τακούτσια ήταν ένα πολύ δεμένο συγκρότημα. Που αν θα τα παίζανε λάθος, θα το παίζανε όλα λάθος και θα έβγαινε σωστό. Μεγάλο πράγμα αυτό.
0: Και πάλι να φέρουμε σε νεόκοπους κριτές, λένε, μου τι έπαιζε ο Μπαρμπασπύρος με τον λόγο, τι έπαιζε ο Μπαρμπακώστας.
1: Τι λες ρε, τι λες.
0: Δεν μου αρέσει εμένα αυτή η κριτική.
1: Καλή αυτή, ξεχνάζοντα τα μοντέρνα τραγούδια. Φουστανάκι με καρό, σίδα να κλαδεύεις με τριανταφυλιά, αυτά ήταν τότες. Όλα αυτά τα έλεγαν αυτοί. Όλα, όλα, όλα.
0: Μα πήραν τραγούδια, επειδή είχαν παίξει κάποτε με τον Μπαρμπαμάρκο, το Μαμβακάρι που έπαιξε κάτω στο Μόρκο.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Και είχαν πάρει τραγούδια του Χρυσούζη, που τον έλεγε ο Μάρκος.
1: Ναι.
0: Τον έλεγε πιο αργά.
1: Ναι.
0: Βρε Χρυσούζη όλη μέρα που γυρνάς και πικροπίνεις.
1: Ναι, πικροπίνεις.
0: Και το έκανα
1: στο σπίτι, δεν είναι όλο νηστικό να αφήνεις.
0: Ακριβώς. Mm. Και το έκαναν μετά αυτοί δικό τους.
1: Ναι.
0: Τη Μαργαρίτα, Μαργαρίτα, Μαργαρί.
1: Καλέ, αυτοί ήξεραν όλα τα τραγούδια, τα μοντέρνα της εποχής. Όλα. Τα λέγανε όλα αυτοί. Όλα, όλα, όλα, όλα.
0: Ήταν η ιστορία.
1: Μια κότα στρουμπουλή. Τα θυμάμαι σαν τώρα που το
0: χωρέγαμε.
1: Του Γούνα. Πολλά τραγούδια, πάρα πολλά. Δηλαδή ήταν ένα συγκρότημα δεμένο με πολύ μεγάλο ρεπερτόριο.

0: Λοιπόν, από αυτό που ήθελα να πω για τους Χαλκιάδες. Αυτή η τριπλέτα, ένα βράδυ και ο Χάρος, για πες μας χάρη να χαρίσει ποιος πλούσιος απέθανε, δηλαδή, μας η πανηγύρι μας στο γάμο, στο ξημέρωμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πόσες φορές το έχω ζητήσει.
1: Το πιο ξημέρωμα και στη μέση. Το Χάρος λέει άλλος.
0: Πόσο αυτοί οι άνθρωποι ήταν. Αυτή ήταν η μουσουργή.
1: Ναι, αυτοί έχουν πολύ ωραία λόγια αυτά τα τραγούδια. Άμα τα σκεφτείς τα λόγια που έχουν αυτά τα τραγούδια, είναι της ζωής.
0: Έπαιζαν, λέει, κάποτε οι Χαλκιάδες στην Αμερική. Και ήταν ένας γορυπηρώτης που ήταν πιστό το καθεστώς, δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τους πέταγε λεφτά και τούβλα, δηλαδή δεσμίδες.
1: Ναι.
0: Λέει, τι να τα κάνω, λέει, δεν μπορώ να τιμάνω τον πατέρα μου, λέει, τα αδέρφια μου.
1: Τι λες.
0: Και ζητούσε αυτά τα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Μετά στην πορεία, όταν βγήκε η παγόνα, είχαν φύγει τώρα οι,
1: ναι,
0: οι
1: ναι,
0: θείοι,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Ο Παρπατάσου ζούσε, αλλά πια δεν έπαιζε και φύγε.
0: Είχε πάθει και τα εμφράγματα.
1: Ναι, ναι, είχε φύγει. Κοίταξε, ο Παρπατάσου σταμάτησε να δουλεύει από τον καιρό που πέθανε ο πατέρας μου.
0: Πότε χάθηκε ο Φώτης?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Και τα δεκαετία του 80.
1: 70 τόσο.
0: Ναι. Πάντως θυμάμαι πότε πέθανε ο Παρπατάσου, ήταν τον Αύγουστο του 92. Γιατί ήμουν στο Παπα-Νικολάου για εκπαίδευση στο νοσοκομείο και θυμάμαι σαν τώρα.
1: Εγώ δεν πήγα μου στον Παρπατάσου γιατί ήμουν εδώ για δουλειά. Δεν πήγα στον Παρπατάσου. Σε όλους τους άλλους, ναι, στον Παρπατάσου δεν ήμουν.
0: Ο Κυριάκος και αυτός.
1: Ο Κυριάκος, ξέρεις, τον σκέπασαν με την ελληνική σημαία όταν πέθανε.
0: Ναι. Ναι. Γιατί?
1: Δεν ξέρω, γιατί ήταν το κόμμα του ΚΚΕ, δεν ξέρω γιατί. Και τον σκέπασαν με αυτή τη σημαία.
0: Ήταν πολύ γλυκός και στο τραγούδι του.
1: Τα έλεγε ωραία.
0: Ναι.
1: Είχε μια άλλη χρειά ο Κυριάκος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχε μια ωραία χρειά.
0: Πολύ ωραία χρειά.
1: Διαφορετική.
0: Μπορεί να έχει πάρει από εκεί.
1: Εντάξει.
0: Ποια ήταν τα αδέρφια, τα πούμε όλα. Ήταν. Κατά σειρά.
1: Ο Μπαρμίτσος.
0: Ο πιο μεγάλο.
1: Ή ο Μπαρμπανίκος ήταν ο πιο μεγάλο. Δεν ξέρω κι εγώ τώρα.
0: Κλαρίνο.
1: Ο Μπαρμίτσος Βιολί. Μεγάλο ο λίστα. Ο Μπαρμπανικόλας. Και αυτό κλαρίνο ύστερα τα άφησε. Τσαγκάρικα δούλευε ύστερα ο Μπαρμπανικόλας. Ο πατέρας μου
0: έπαιζε
1: Φώτης
0: Λαούτο και
1: τσίμπαλο, ναι. Ο Μπαρμπατάσος και ο Κυριάκος.
0: Ο πιο μικρός ήταν ο Κυριάκος.
1: Ναι. Νομίζω πιο μικρός ήταν ο Κυριάκος.
0: Τώρα θυμήθηκα κάτι, ισχύει ότι έπαιξαν οι Χαλκιάδες στο Τσεπέλογο κάπου εκεί μετά τον Εμφύλιο για μια αρμάδα κρεμμύδια?
1: Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Πάντως ήταν δύσκολα χρόνια, πολύ τότε.
1: Κοίταξε να σου πω, ούτε ντροπή ούτε κακό είναι να πάει να παίξεις για να πάρεις κάτι να φας.
0: Όχι,
1: όταν πεινάς. Αλλά ήταν δύσκολη κυρία. Τα όργανα δεν κάναν γκρίκ πουθενά. Σου λέω, δούλεψαν αυτοί οι τσαγκαράδες, γι' αυτό επιζήσανε. Είδος με είδος.
0: Πώς βρέθηκαν αυτές τις δυσκολευτικές εταιρείες τότε, γιατί να πούμε κιόλας ότι έπαιζαν παντού, έτσι. Έπαιζαν στο Ξηρόμερο, έπαιζαν.
1: Μα γι' αυτό ο Παρπατάσος όπου και αν δούλευε χρωμάτιζε. Αυτό το καλό είχε.
0: Είχε ηχογραφήσει με τον Πασιδέλη, είχε ηχογραφήσει με τον το Χρήστο Μπανούζο, με πολλούς ρόλους που είχε γράψει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και όλα τα τραγούδια έχουν μείνει εκτελέσεις απαράμιλες. Ποιος θα παίξει έτσι τα κομμάτια αυτά?
1: Όχι, μωρέ, παίζονται τώρα τα παιδιά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν παίζουν. Εντάξει, παίζουν τα παιδιά. Είναι πολλά κλαρίνα, καλά που παίζουν. Όλα. Και να σου πω, τα Γιάννη έχει πάρα πολύ καλά κλαρίνα.
0: Έχουν πολλούς.
1: Πάρα πολύ καλά. Έχει καλούς μουσικούς τα Γιάννη.
0: Τώρα τραγουδιστές δεν ξέρω τι γίνεται. Κάπου εκεί.
1: Κοίταξε, τώρα τραγουδιστές δεν βγήκαν. Είναι ο Κώστας ο.
0: Από την καινούργια γενιά.
1: Όχι, παλιός.
0: Όσο Ζούμπας.
1: Κώστας Ζούμπας. Μεγάλο τραγουδιστής. Βέβαια. Είναι ο άλλος ο.
0: Ο Γιάννης Παπακώστας.
1: Ο Γιάννης Παπακώστας. Και άλλοι, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Ο Νίκος ο Δάσκαλος.
1: Ο Δάσκαλος, ναι, μπράβο, ναι.
0: Ο Ορφέας και αυτός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το θέμα
1: ο Μπαντέρης τραγουδάει και τόσο τσάμικα πολύ καλά.
0: Είχαμε τον Τάσο πριν μια εβδομάδα εδώ.
1: Πάρα πολύ καλά. Ο Μπαντέρης είναι καλός τραγουδιστής. Α, ναι, υπάρχουν. Τώρα από τους νέους βγήκε ο εγγονός του Ζούμπα.
0: Ο Μάκης
1: αυτός είναι. Δεν είναι άλλος τραγουδιστής.
0: Ποιος? Είναι και ο Μιχάλης ο Παϊλάς ο Κώστα. Είναι...
1: Α, ναι, μωρέ, είναι το Παϊλάκο, είναι και αυτός πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
0: Είναι 3-4 παιδιά, γενικότερα όμως από την ΕΕ. Έχουν βγει και τραγουδίστες και αρκετές κοπέλες.
1: Και τραγουδίστες
0: έχουν. Αλλά το θέμα είναι τώρα.
1: Να μην πούμε ονόματα, να μην ξεχάσουμε καμία και. Εντάξει.
0: Το θέμα είναι τι δρόμο θα ακολουθήσει ο καθένας. Γιατί μου έλεγε ο σχολημένος ο Χρήστος Φωτίου, η παράδοση μου για τα παλιά τραγούδια μου λέει.
1: Κοίτα να σου πω κάτι Γιώργο, δεν μπορούν να ακολουθήσουν μόνο παράδοση τα παιδιά, γιατί δεν μπορούν να επιζήσουν μόνο με αυτό. Βέβαια θα το κάνουν αυτό, αλλά αν ζητήσει κάποιος άλλος κάτι θα το πούνε ρε εσύ Γιώργο.
0: Μου λέει και ένας καινούργιος τραγουδιστής ότι του ζήτησε να το δουν και πριν και δεν το ξέρει.
1: Θα δω το είπε κοινά. Ποιος τραγουδιστής μου
0: λέει. Εντάξει δεν λέμε τώρα, δεν θέλουμε να θίξουμε.
1: Όχι δεν θίγουμε, αλλά.
0: Την καινούργια γενιά, δεν το ξέρει το παιδί. Μπορεί να ακούει τραγούδια αυτά τα.
1: Ναι, γιατί έτσι πάει εκεί τώρα το ρεύμα, κατάλαβες. Τα πηγαίνει εκεί χωρίς να φέρουν τα παιδιά.
0: Και στα δόντια πυκνά δεν είναι μόνο τρεις στροφές που λέει περισσότεροι. Είναι και η τέταρτη στροφή, την ξεχνάνε. Διαβαίνει στη γραμμή και γελάει, στο σπίτι της πηγαίνει και με ένα λεμουκρένι κλπ.
1: Α, δεν το ξέρω κι εγώ
0: αυτό. Καλκιά δεν έργα.
1: Δεν το ξέρω κι
0: εγώ. Διαβαίνει στρίγλα. Και περνάει στο σπίτι, πηγαίνει και μια δημοκρατή παραθυματισμένη και θεοπαίκτησα, κρασία εκεί δεν ήπια, σε ένα κεμπέκι.
1: Δεν το ξέρω κι εγώ αυτό. Δεν ξέρω.
0: Ο Ζουλάκης που έχει ηχογραφήσει.
1: Κοίταξε να δεις, δεν μπορούν να μάθουν τα παιδιά. Γιατί σε συνέχεια τραγουδίστε, άμα θα σου πούνε, πει σε ένα τσάμπο και θα σου πούνε την Τριγώνα. Ξέρεις, δεν λέμε τώρα για
0: αυτή
1: που μιλήσαμε γρηγορότερα.
0: Γιατί το κλαρίνα
1: θα... Λέμε για εδώ πέρα τα κλαρίνα, το ξέρουν τα κλαρίνα.
0: Την Τριγώνα.
1: Ναι, όλα τα κλαρίνα, όλα. Ξέρω.
0: Θα παίξουν και τη φράση.
1: Ναι, όλα θα παίζουν και τη φράση, ναι. Ποιος θα δείτε. Αν δεν βγήκε κανένα τώρα και δεν ξέρετε. Τα λίγο πιο παλιά τα ξέρουν αυτά.

0: Με τον Γρηγόρη τον Καψάλη είχατε...
1: Ναι, με τον Γρηγόρη δούλεψα κάνω 2-3 φορές. Ναι. Καλός, πολύ καλός Ζαγορίσιος.
0: Μεγάλη ιστορία. Και τραγουδιστής.
1: Και τραγουδιστής. Ψάλτης ήταν και αυτός στο χωριό του. Έψιλον, ναι. Ναι, άφησε ιστορία και αυτός.
0: Μεγάλη ιστορία.
1: Μεγάλη ιστορία. Στο Ζαγόρι αυτός ήταν.
0: Πήραν πολλά από τον Παπαγρηγόρη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και καλός άνθρωπος. Πολύ καλός. Τώρα έμεινε μόνος του, έτσι, αυτό το άσχημο είναι όταν φεύγουν οι γυναίκες, οι άντρες είναι πολύ δύσκολο να μένουν μόνο στα γεράματα.
0: Του έδωσε και ο Θεός πολλά χρόνια, τώρα πήγε στην 97 από τον Παπαγρηγόρη.
1: Τι λες ρε.
0: Είναι γεννημένος
1: 97.
0: Το 29 τον Αύγουστο, 23 Αυγούστου. Τώρα πήγε στην 97, βέβαια.
1: Ω, μακροζωία.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Εντάξει, τι. Αυτά τα κανονίζει η φύση, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Να είναι καλά ο άνθρωπος, θα είναι μόνος του, εντάξει.
0: Τότε που ερχόσαστε εσείς στο χωριό το δικό μου και το θυμάμαι ακόμα μου έχει μείνει αυτή η εικόνα, ερχόσασταν με τον Ρέσο τον Ζαγόρα, έτσι.
1: Ναι, με τον Ζαγόρα. Τι είχαμε και τον Παυροπούκαλο, γιατί τον είχαμε πάντα μαζί μας. Γιατί δουλεύαμε πολύ δεσπρωτεία εμείς. Δεσπρωτεία Άγιος Κόσμος τότε.
0: Εσύ το έχεις πει αυτό, ότι και είναι Άγιοι τόποι.
1: Άγιος Κόσμος. Δεν μας ταλαιπώρησαν ποτέ. Το πρωί να τελειώσεις 3-4-5 ώρα ήσυχα και καλά. Ναι, Άγιος Κόσμος, να σου πω.
0: Από το ξενύχτη αυτό, από τη δουλειά αυτή, τι είσαι αποκομίσει, ας πούμε. Κρατάς την κούραση.
1: Να σου πω, δεν κρατάω τίποτα. Η νύχτα σε κάνει, αν πάρεις τα καλά, να γίνεις καλός άνθρωπος. Γιατί έχει καλά και κακά η νύχτα.
0: Και το να βλέπεις και το ξημέρωμα μερικές φορές είναι ωραίο, έτσι.
1: Όχι, αυτό δεν είναι ωραίο. Όταν δουλεύεις από τις 10 η ώρα δεν είναι ωραίο, δεν βλέπεις το ξημέρωμα. Τέλος πάντων, εντάξει, ο κόσμος θέλει να γλεντήσει. Δεν μπορείς να της πεις τίποτα. Αλλά έχω πάρει τα καλά της νύχτας, τα κακά τα
0: άφησα. Το ξημέρωμα και η ανατολή και η δύση του ήλιου είναι κάποια...
1: Ναι, τέλος πάντων, έχουμε πάει και με ξημερώματα, αλλά στην παραμυθιά ποτέ. Παραμυθιά.
0: Και τραγούδια ωραία παλιά κλπ. Και
1: όλο. Κοίταξε στην παραμυθιά, την έβγαζε τότε 10 τραγούδια. Το Δεν Μπορώ Μανούλα, τη Δεροπολίτησα, τη Βοσκοπούλα, Μιτσι Ντέιβ. Όχι, άλλο. Πώ το έλεγε το μωρέ.
0: Σάλιο.
1: Τσάλιο. Ναι, και αυτό. Όλα τίποτα. 10 τραγούδια έκανε τη δουλειά σου. Και έφεραν μια γύρω κόσμο, σε ευχαριστώ. Δεν κρατούσε το χορό 2 ώρες. Όπως έκανε εδώ στα Γιάννα και αλλού.
0: Εδώ στα βουνά το ορεινά είναι πολύ πιο απαιτητικοί άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις.
1: Γι' αυτό το ξέρω. Έφεραν 2 ώρες ο κόσμο, ευχαριστώ και πληρώναν όλοι μαζί, ξέρεις. Χόρευε ένας.
0: Πληρώναν όλοι.
1: Όλοι οι συγγενείς.
0: Ναι. Αλλά αυτό υπάρχει και στο Ζαγόρι ακόμα, τέλος πάντων.
1: Και στο Ζαγόρι είναι αυτό, ναι, το ξέρω. Και στο Ζαγόρι. Κοίταξε, ναι, στο Ζαγόρι σε έκανε τραγουδιστή καλόν, άμα πήγαινες. Γιατί είχε πολύ ωραία δουλειά, πολύ ωραία τραγούδια. Από όλο το θέμα τραγούδια.
0: Και ρεπερτόριο, ναι,
1: και ρεπερτόριο μεγάλο. Το Ζαγόρι είχε, πρέπει να ανοίξει τη σάμπκα για να πας.
0: Και τα Ζαγόρι, δηλαδή, πρέπει να πει το Πάπικο, τη Σταυρομάνα.
1: Τη Σταυρομάνα, ναι, καλά, αυτό εντάξει, το Πάπικο ήταν δίπλα, τα Σταυρομάνα και αυτά. Αλλά χορεύανε όλα φουγγισουφαράπ. Τα έχουν τις μάνες στα βουνά.
0: Ναι, ναι, τσάμπα.
1: Αυτό που είπα γρηγορότερα, τριγώνες. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, όλα τα χόρευαν εκεί.
0: Η τριγώνα, πάντως, εγώ πιστεύω ότι αν υπήρχαν εξετάσεις πανελλαδικές για κλαρίνο ή τραγουδιστή, πρέπει να είναι δηλαδή το σος. Δηλαδή είναι τραγούδι που πρέπει και το κλαρίνο να το παίξει, αλλά και τραγουδιστής να το φέρει.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, παλιά τα έπαιζαν μόνο αυτά, γιατί ήταν στην επικαιρότητα του. Αυτά χορεύανε. Ειδικά τα Ζαγόρι, όλα τα τσάμικα. Ό,τι τσάμικο μπορείς να φανταστείς.
0: Για πες μας για την παραγγελία που λέγαμε και πιο πριν. Ότι η παραγγελία, αυτό το λένε όλοι οι παλιοί ερμηνευτές που έχουν έρθει.
1: Ναι.
0: Ότι δηλαδή η παραγγελία σε έκανε τραγουδιστή.
1: Βέβαια. Γιατί σου έδινε την παραγγελία, σιωπή μέσα και εσύ έπρεπε να τραγουδήσεις καλά. Βέβαια όσο μπορούσες, αλλά προσπαθούσες να γίνεις. Γιατί έλεγες μωρά, αν θα έρθει τώρα να σε δώσει μια παραγγελία, πρέπει να την πω καλά. Γι' αυτό λέμε ότι το μαγαζί στην Αθήνα ήταν σχολείο. Το καλύτερο σχολείο ήταν τα μαγαζιά όταν δούλευες. Γιατί ήταν οι πυρώτες τραγουδιστές από όλη την Ελλάδα. Ήμασταν 8 τραγουδιστές μέσα.
0: Από άλλες περιοχές θυμάσαι, ας πούμε, άλλους τραγουδιστές.
1: Τι θυμάμαι ποιον είχαμε τότε. Είχαμε πολλού να του θυμάμαι.
0: Φερμπίν με άλλε γυναίκε, ξέρω εγώ, α πούμε, τι γίνονται από τρόπο που έχει δουλέψει
1: πολύ. Δόνυψα πολύ και πολύ καλό άνθρωπο και πολύ καλή τραγουδίστρια.
0: Με την Τασία τη Βέρα, την Κολυτήρ.
1: Με τη Βέρα δεν δούλεψα και με την Κολυτήρ. Δούλεψα με την Κοτρότσο, δούλεψα με την Κανιάτσο. Πολύ ωραία τραγουδίστρια.
0: Η Κανιάτσο ήταν από την.
1: Από, ναι, ναι.
0: Από την Πελοπόννησο.
1: Ναι, ναι, με την Κανιάτσο.
0: Αυτή την πρώτη τελευταία.
1: Δούλεψα με την.
0: Την Καλμάνη.
1: Την Καλμάνη. Δούλεψα με την Καλμάνη. Ναι, και με τη Σαλτού. Αυτέ ήταν όλε πολύ καλέ τραγουδίστρια.
0: Πού βρίσκεται σήμερα η Σαλτού?
1: Τώρα δεν θα έχει σταματήσει από
0: την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι. Καλές τραγουδίσεις αυτές όλες.
0: Είσαι αυτό που ήταν το βάρο, την άντα που ήταν.
1: Μα κάπου από εκεί, ναι, ναι, ναι, ναι, από εκεί ήταν.
0: Καλή τραγουδίστρια.
1: Πολύ καλή τραγουδίστρια.
0: Είχε λίγο από τη χρειά της ελπίδας λίγο
1: έτσι. Κλεφτολόγος είσαι αυτό, κλέφτηκα πολύ καλά.
0: Ναι. Ναι. Είναι μια άλλη κατηγορία αυτή, το να πει επιτραπέζου κάποιος είναι δύσκολο, δεν είναι.
1: Ναι, ναι, άλλη δουλειά. Άλλη δουλειά. Δουλειά ωραία, έχει Θεσσαλία, έχει όλα τα δικά μας και τα δικά της. Ωραία δουλειά έχει Θεσσαλία και πολύ καλός κόσμος και εκεί, πάρα πολύ καλός
0: και
1: κόσμος.
0: Και στα Γρεβενά επίσης.
1: Και στα Γρεβενά, όλοι, ναι. Πολύ καλός κόσμος και εκεί. Και γλεντάνε πολύ καλά και εκεί, πάρα πολύ καλά. Όλα τα υπηρώτικα τα παλιά.
0: Τελικά το υπηρώτικο τραγούδι έχει πάει παντού.
1: Παντού.
0: Ίσως ο Πέτρος με τον Αντώνη ευθύνονται πάρα πολύ.
1: Και ο Κιτσάκης.
0: Και ο Κιτσάκης, ναι. Α, τι είπες τώρα, θα το ξεχνάγαμε. Πες μας λίγο για τον Αλέκο τώρα.
1: Τι να σου πω, μεγάλος τραγουδιστής, να πω. Τι να πω, αυτά τα θηρία του δημοτικού τραγουδιού, τι να πούμε.
0: Είχε ανάγκη αυτός μικρόφωνο άνθρωπος κλπ.
1: Είχε ανάγκη, ήταν βροντερός.
0: Δούλεψε πολύ με τον.
1: Όχι πάρα πολύ, αλλά δούλεψα. Όχι πάρα πολύ. Ωραίος συνεργάτης. Ωραίος.
0: Και ήταν και ευχάριστος και πρίου.
1: Και ευχάριστος και με τα καλαμπούρια του και με τα αυτά.
0: Εντάξει, είναι τα κουσούρια και είναι γνωστά λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: πολύ σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, αλλά αυτοί οι άνθρωποι ήταν ογκόληθοι όμως. Δηλαδή, έχετε αφήσει μια παρέα.
1: Κοίταξε, αυτοί έδωσαν το δημοτικό σε όλη την Ελλάδα, το υπρότικο, μπορώ να σου πω.
0: Με αυτό σήμερα πάσχουμε από τραγουδιστές. Πάσχουμε.
1: Είπαμε, σήμερα πάει λίγο με το νέο κύμα τραγουδιστής. Τι να κάνει, δεν μπορεί να επιβιώσει διαφορετικά. Δεν μπορούν τα παιδιά να επιβιώσουν διαφορετικά. Αφού βλέπεις μόλις ένα τα μοντέρνα τραγούδια, ο χορός γίνεται 10 κύκλες. Δεν θα τραγουδήσουν τα παιδιά, θα τα τραγουδήσουν όλα.
0: Εξολέθερος χορός έχει αυτά τα.
1: Βέβαια.
0: Τα άσχημα εντός εισαγωγικών πράγματα, εντάξει, είναι σαν την παραγγελία.
1: Εντός, δεν το κάνουμε.

0: Παγώνα μου να μην ξεχάσουμε και τον Απολέον τον δράμο που έφυγε γι' αυτός από τη ζωή.
1: Βέβαια.
0: Και είχατε μεγάλη συνεργασία με τον Απολέον.
1: Πολλά χρόνια δούλεψα. Ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας κλαρινίστας μεγάλος. Τι να πούμε τώρα για τον Απολέον τον δράμο.
0: Ιδιαίτερος και πολύ... πολύ, πολύ δύναμη.
1: Ναι, νευρικός απάνω στη δουλειά. Και τα ήθελε όλο και αυτός να είναι...
0: Ήταν αγχώδης άνθρωπος ο Απολέον.
1: Ναι, όπως του λες.
0: Είδες ο καθένας για το χαρακτήρα του. Άλλο ο Πέτρος.
1: Άλλο ο Δάμος.
0: Άλλο ο Ναπολέον. Ναι. Ο Σταύρος άλλος.
1: Άλλο Σταύρος, ναι.
0: Κορυφαίες, ας πούμε, όλοι αυτοί.
1: Ναι, με το δικό τους. Το...
0: Ανεπανάληπτοι, δεν πρόκειται να ξαπεράσουν.
1: Δικό τους ταλέντο. Ναι.
0: Και με σφραγίδα και με ταυτότητα.
1: Και με σφραγίδα και με ταυτότητα, όπως το πες.
0: Αυτό δεν έχουμε σήμερα.
1: Αυτό δεν έχει σήμερα.
0: Αυτή η ομογενοποίηση, δηλαδή. Παίζουν όλα τα παιδιά που να παίζουν.
1: Τώρα ξέρεις, ακούς τη γρίβα και όλες θέλουν να τραγουδήσουν έτσι ίδια. Δεν γίνεται.
0: Μακάρι να τραγουδήσω τη γρίβα.
1: Πρέπει να έχεις τη δικιά σου τη χρειά να τραγουδήσεις. Το δικό σου χρώμα στη φωνή.
0: Γιατί η γρίβα είναι ορθόφωνη.
1: Άσε την. Η γρίβα είναι μελετημένη, μάτια μου. Δεν είναι έτσι. Είναι από δύο η κοπέλα.
0: Είναι η Μαρινέλα του Δημοτικού Τραγουδιού.
1: Έτσι, μπράβο. Μια χαρά την είπες.
0: Και να πω για σένα ότι είσαι η Αρίθα Φράγκλιν του Υπηρώτικου Τραγουδιού. Αυτή που ξέρω και είναι Αρίθα Φράγκλιν.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Η μεγάλη ερμηνεύτρια της Soul.
1: Ναι. Ας πούμε.
0: Όχι, ας το ψάξουν ποια ήταν. Εσένας ξέρουμε, ας ψάξουν τώρα οι ακροατές για την Αρίθα Φράγκλιν.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο μου.
0: Γιατί αυτό το πράγμα, όχι, λέμε την αλήθεια και λίγα λέμε, γιατί ο αυτοσχεδιασμός στην πυρώτικη μουσική υπάρχει. Και εσύ το έχεις τη φωνή σου αυτό το πράγμα. Την ερμηνεία βγαίνει.
1: Βγαίνει.
0: Και η πρόζα που λέγαμε προηγουμένως. Να πούμε τώρα ότι εσύ έχεις φύγει από τα σύνορα της Ελλάδος.

0: οι οποίοι όταν γνωρίζουν την περιοδική ειδικά μουσική παράδοση, όλη την παράδοση της Ελλάδος, μένουν εκστατικοί.
1: Ναι, τώρα είχε έρθει ένας από την Αμερική, ένας Αμερικάνος, και έδωσε μια συνέντευξη για το δημοτικό τραγούδι, για την παράδοση. Ενδιαφέρονται να μάθουν ο κόσμος. Είναι αυτό πάρα πολύ καλό να ξέρεις για όλο τον κόσμο. Αυτοί θέλουν να μάθουν την παράδοση όλου του κόσμου μάλλον.
0: Εγώ βλέπω τώρα και πρόσφατα ο Μάνος Γαλινοτόπουλος είχε...
1: Ναι, μεγάλο και αυτός.
0: Μεγάλος μουσικός και καθηγητής δάσκαλος.
1: Και καθηγητής δάσκαλος.
0: Και έδειχνε έναν νομίζω μαθητής του, ένας ο οποίος ήταν από Ελληνοσουηδός και έπαιζε μαθητής του, τώρα δεν κατάλαβα, δεν το συνάντησα. Και έπαιζε ένα τραγούδι φερμένο στον πατέρα του, ένα μυρολόι, με πολύ ωραίο τρόπο. Δηλαδή, έρχονται να μελετήσουν όλοι οι ξένοι μουσικοί.
1: Ναι, πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Ερχόταν διάκοπη τον Πέτρο Λούκα.

0: Λοιπόν, Παγώνα μου, κλείνοντας σιγά σιγά αυτή την κουβέντα μας, που σίγουρα είχαμε πόσα πράγματα ακόμα να πούμε, πού να συμπεριλάβεις μέσα σε λίγη ώρα όλο αυτό το πλούτο, τις χαλκιάδες από την προσωπική σου πορεία κλπ. Τι να πρωτοποιείς. Τώρα με τα ξαδέρφια σου βλέπεστε, έχετε έτσι,
1: ναι,
0: το Λάκη, με το Λάκη σου κλπ.
1: Βλεπόμαστε, ναι. Όχι συχνά, πολύ, αλλά βλεπόμαστε.
0: Ο Λάκης συνεχίζει και αυτός, και αυτός.
1: Ναι, ναι, και με το Λάκη έχουμε μια ηλικία.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είχε πάθει και το ατύχημα και τα λοιπά, αλλά...
1: Ναι, ναι, καλά είναι τώρα.
0: Και αυτός μεγάλη πορεία και λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό που έχεις αποκομίσει εσύ όλα αυτά τα χρόνια, τι κρατάς από την καριέρα σου όλα αυτά τα χρόνια? Ποιο είναι αυτό που...
1: Εγώ την καλοσύνη που μου έδειξε ο κόσμος, την αγάπη του κόσμου.
0: Και είσαι ευχαριστημένη που έγινε στο νερό σου.
1: Βέβαια, το νερό μου έγινε πραγματικότητα. Ο κόσμος με αγάπησε, τους σεβάστηκα και με σεβαστήκανε. Ό,τι έδωσα, πήρα, Γιώργο μου, τον κόσμο.
0: Είχες και το μεγάλο αυτό πλούτο και την πρίκα. Από τους γονείς σου.
1: Ναι, αλλά αυτό το έχεις, αλλά πρέπει να το κρατήσεις. Αν δεν το κρατήσεις. Εγώ το κράτησα όμως, Γιώργο.
0: Το κράτησες και το ανέβασες κιόλας.
1: Και το όσο μπορώ, εντάξει.
0: Μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησες και μια εποχή που η θέση της γυναίκας ήταν δύσκολη και πόσο μάλλον σε αυτή τη δουλειά.
1: Όχι, όταν ξεκίνησα εγώ είχε ξεφύγει λίγο αυτό το θέμα.
0: Είχε φτιάξει.
1: Ναι, είχε φτιάξει λίγο το... Ύστερα εγώ βγήκα με τον άντρα μου στη δουλειά. Είναι πολλά τα άτομα που είχα.
0: Σας είχε μάθει ο κόσμος.
1: Σε μάθηκε και ο κόσμος, μου έλεγε με τον άντρα μου αυτό, ναι.
0: Το σημαντικότερο είναι ότι ήξερες να κρατάς τη θέση σου.
1: Ναι, σωστά.
0: Γιατί όποιο και να σου να...
1: Όχι, ναι.
0: Όταν δηλαδή κάποιος, γι' αυτό λέμε ότι κάποιος είναι κύριος ή κυρία, γιατί πρώτα είναι κύριος και κυρία του εαυτού του.
1: Ναι, πρέπει να σεβαστείς τον εαυτό σου και μετά τον κόσμο. Γιατί άμα σεβαστείς τον εαυτό σου, είσαι καλή και στον κόσμο.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είσαι ακόμα σε υπάρξεις.
1: Ναι.
0: Ευχόμαστε να είσαι για πολλά χρόνια ακόμα.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Τι έχεις να συστήνεις στα καινούργια παιδιά που ασχολούνται και με το τραγούδι και με
1: Στα παιδιά έχω να συστήσω να κάνουν ρεπερτόριο και το παλιό και το καινούργιο, για να μπορούν, γιατί τα ζητάνε τα παλιά τα τραγούδια σε όλα τα πανηγύρια και προπαντός νεολαία, και να είναι σωστές απέναντι στον κόσμο.
0: Λοιπόν, Παγώνα μου, ευχαριστούμε, ελπίζουμε να μην σε κουράσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν μεγάλη χαρά που ήρθες σήμερα, γιατί είσαι αυτή που είσαι και διδάσκεις και με τον τρόπο που ερμηνεύεις και με το ήθος σου και την παρουσία στον χώρο.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Εγώ είμαι χαρούμενη που ήρθα εδώ σήμερα και τα είπαμε. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη θεία λειτουργία.
2: Παρεδόθηκε ο κακός απορριβόμενος, ο οποίος μας στέλνει σε

0: Μη γνώστη στον σκότο το βασιά και δικαιοσύνη και εμπλεκτισμένη. Κακό προς Κύριε και έκραξε το πρωί πλευκή μου προφθάσει. Είδατε Κύριε από τη σμιχή μου που στρέφει στο προσωπό σου με μου. Το φως είμαι εγώ και έλεγε κόμψε γνώτητός μου. Η ψωθής δεν ταπεινώθηκε και ξυπορήθηκε με μέντη ήρθαν οι οργές σου. Οι φοβέρες μη σου ξετάραξα άμα και γλώσσα μου σε δρόλη την ημέρα περιέσκομαι άμα. Μάκρυνα σε παιμού φίλων και πλησίων και θρονοστούς από τελεπορίες. Κύριε ο Θεός της εταιρείας μου έρθει και έκρασε την εναντίον σου. Εις αρθέτων ποιών σου ψευχή μου πλήρων του όσου εκδέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαντών πάση του δαχοδός αυτού. Τον επιλαντεύοντα πάση της νομίως του λιόμενο πάση της νόσου. Τον λειτουρούμενο επιθωράς της ζωής του στεφανώντας να λέει την εκτιμή του. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμή ώστε να γεννηθεί στο σέι του νεότη σου. Η όνειρο λαϊμοσύνος ο Κύριος και κρύβα πάση την οικουμένη του. Έγινε όλες τις οδούς αυτού το Μωυσή της Ιης, δηλαδή τα θύματα αυτού. Εκτήρμο και λαϊμόν ο Κύριος μακρόθυμος και πολύ έλεος. Ού και εις τέλος ο Χριστής θερδές των αιώνα ποινή. Ού κατά της νομίας ημών επίησεν ημίν ουδέκατε της αμαρτίας ημών ανταπέδιο και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γης εκρατέως Κύριος το έλεος από το έπαιδι της κουμμένης αυτών. Καθώς να παίξουν τελέφωτες μόνο εμάκρα φόν της νομίας ημών. Καθώς κτίρι πατήριος ο κτίρις Κύριος οικουμένος αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα μόνο εμείς την κουσασμένη. Άνθρωπος σου σηκώρτωσε ημέρα αυτός οι άνθρωποι του αγρού τους κρατήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν αυτό και από πάρξη έχω επιγνώσει τέτοια τον τόπον αυτού. Το δέλος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επιθυμμένος αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού εμείς οι όντες φυλάς τη δέθηκαν αυτού. Και με μνημένη στον τρόνο αυτού που πείσαι αυτά. Κύριος του ουρανού, ήδη μες στον θρόνο αυτού και βασιλιά του πάντα δεσπός. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει πιόντας τον λόγον αυτού. Το ακούς της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού πιόντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν παντιτό όπου της σποντίας αυτού ευλόγει η ψυχή μου των Κύριων. Εν παντιτό όπου της σποντίας αυτού ευλόγει η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εις άκουσα τις προσευχές μου ενώτησα τη δέση με τη αληθεία σου. Εις άκουσα όλη μου τη δικαιοσύνη σου και εμείσα της κρίσης μετά το δούλο σου. Ότι μου δικαιωθείς των οποίων σου παζών. Ότι μου διδίωξε εχθρός του και μεταπείνωσε και την ζωή μου. Εκάθισα με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνας και κηδίασα με το πνεύμα να μην ταράχνει την καρδία μου. Εμείς την ευερών αρχαίων να μελέτησαν πάση της έργης και μας αφαιρών σε μελέτη. Διαβέτωσε προσέντας χείρες μου σχήμα και ανιδρώσει. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, ξέρεις με το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από εμού και μη ορθήσου με τις καταμένες σου εισλάβεις. Ακουστώ πίσω με το πρωί το λαιό σου την ψήφισα. Γνώρισε με Κύριο Δόνη, πορεύσε με την προσέρα την ψυχή μου. Έξελου με τον εχθρό μου και έπρεξε κατέφυγο ότι δαξόν με το ποιή το θέλημά σου και εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόλου οδηγήσει με γη ευθιένε και το όνομα του όσου κυρίζεις με. Έτσι δικαιοσύνη σου εξάξε τη λήψη στην ψυχή μου και εντολέ σου προστρέψει του εχθρού μου. Και από λίγε πάντα σου θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου εμεί. Εισάγου όλο μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και εμεί σε αυτή τη κρίση μετά το δούλο σου. Εισάγου όλο μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και εμεί σε αυτή τη κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο καθόλου οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρική ο κύριο πνεύμα την και γίνει και ήχη στου όλου των αιώνων μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Υπέρ
1: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του.

την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το πατέρα.

Ευλογήσετε, Κύριε, ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και πεθάνε.

και χρόνος, διότις όπου μέσε, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μεγάλε.

κεσάριο μετά νοσημά τα τηλίαση και κραυγάζομαι μητέ Θεού του υψίστου τσιλίτρωσης θα σε τιμώνταν

με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών. Ό,τι είναι ανομία λογογενός μου και αμαρτία με νοποιών μου στη διαπαντός. Συμβολώ είμαι αυτή για τον πονηρό νοποιό σου, επίσης από σαν διαθέσιο της λόγης σου. Και νικήσε εν το κανένας θέση, εν το γάρα εν ομία συνεδίκη για να αμαρτήσει και σε μη μήτε μου. Η δούγαρα είναι θέλει γάπτω στα άδεια και τα κρύπη της σοφίας της γλωσσάς μου. Ράντιες με ισόμπη και καθαριστής σου, πληνείς με και πέφυγαν όλα ευκαθίσω με. Από τη μεγαλία σου και προς την εργαλειά στο στέλνι των επινωμένων απόστοψων των προσωπών των αμαρτιών και πάσα της νομίας με εξάλληψον καρδίρ καθαρά αρκτήσων εμπειό Θεός και πνεύμα της εγγένειησον της εγκάτης μου μία απορρίψω του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μία τελένης επί μου απόδομα την εργαλεία στην σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με διδάξω ανοού στους οδούς και σε επισέμπη στρέψουση. Περίσσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μεγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γυρίτρενε εσύ σου. Ό,τι θέλεις τη θυσία ναι το καλό, καυτόματα μου καυδοχίζεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στη τριμμένο καρδία, στη τριμμένη και την ταπεινωμένη ο Θεός σου το εξουθενώσει. Αγάθηνα Κυρία τη ευδοκία στην Σιών και κοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίησε θυσία δικαιοσύνη συναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε άγγιξε σου λέει το θυσιαστήριό σου μόνο. Λαμβάδα από το φαρί των άδειτων ότι σπαρθένουν ναό. Ω ουρανό εγγραμμένο πεδρό, την υπέρλαμπρο ζώνη να φτύρει. Την υπομένη σημερώντα στο θαυμό των εθριάζει αρχιέ.

Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς της πάλε, ως άλυθος υπερτιμός εις ισορρός κυβωτού, Θεογεννήτωρόφθη της Αγίου τα σύμβολα φέρουσα, αλλά πιστός φυλάτουσα της αληθείας.

0: Θεός της Ευωδίας απαντάς, τους μεταπόθου προσιούντας αυτοί.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, στην με Θεία νεσέχος περίδωσον υμνολογούντα σου. Την ιεράν ζώνη Θείων κρυματίζουσαν, η πόλη σου περίσσος μάχη κρατέω μακούρι.

0: Κύριος υπάρχει, και αδιάνει τον ενήμα και περιβολή αδιάσπαστο.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, υπό την σύνοσος λαός Πανάμου με προστρέχει δύναμη. Υπό τη σύσκεπη καταφεύγει πάντοτε πάση γένου βοήθεια και τα προσωτήρια. Τα σπάσει δίδου αιτήματα, σώζος αδεινός τας ψυχάς ημών.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, τιμήσομενη πιστίων συναπείας προς Θεός ιδεμών, τι της αγνής ημερών, ζών και πιστός προσκυνήσομε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, αένα Υιοχετή της ακράντους ως ορούρεοντες των χαρισμάτων αγνή, πόντας τους πιστούς καταρδεύουσι.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, η άματα της πιστής υπολύπνητος ημείς ημερών της υπερτίμου αγνής ζώνην αναβρίαν χάρητη.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον

0: Ενώνα σάρκοντε άτρα των μένουσα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Μένει αυθόρος έτη, ιεράσον Ιησού, ηθισούτα. Άφραντος όμα κορυδίες λάζωσεν, καθαγιάζουσε τους ευσεβώς προσιώντας και φθορός εξέλουσαν όσον και θλίψεω.
0: Υπέρα η δόξα Πάτρι και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκκριμώτησας ύπος περικαλείσαν κατέ, λόγω του έξως αρποθέτως και εν Αγίο σου, ηχο ευδόχησας όλη τη συνενεθήνε, η κατασπαζόμενη Άγια ζώμεθα.
1: Και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμία σου ζώμη, τιμητικός απαντές, εν αγαλίας η καρδίας περιπτυσσόμεθα. Τιμήν υπάρχουσαν

Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Ακρόαντου υπερευλογημένης, εδόξου δεσπίνης ημών,

0: φωτίζουσι το πρόσωπο της γης. Χάριτας προγέοντες, τας πιστός αιτιώσιν, όταν ανυμνούμεσαι και σε πτές, σε πτός εθυμούμεν, και ευχαρίστως κράζουμεν αΐ, και ρε ημώνη ελπίστον ημνώνωσε.
1: Όλοι σε υπερποιός εδώ, σε Κύριον, όλοι να νύψω σε μόνη, όλοι σε

0: Χριστός προσκυνώντας τον τόπο σου.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσαν ημάν, εις γήνσε αείπιστη και θυμένη και καύχημα, περί ζώων ίονται δόξαν, εις έπτυσου ζώων εις Θεοκήτων, κατέχοντες ως υπέλευρον κόσμο και τίμιο. Υπεραγία Θεότο και σώσαν ημάς, νεότε το Κασιμήνος πεδίο των προπάντων αιώνων, και καινούργης καρδίας αμαρτίας παλαιώσασιν, δεξαμένος κινησμό της καταθέσεως της τιμίας,

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και γήθε πάσα ψυχή συνείουσα εν Αγίο Ναό σου, και να φτωρώσα Θεοτό και τη ζώνη σου, ως περιβλίων Πεδρός,

αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας,

Θεοδόκον, δαστέρα σου Θεοτό και περιβαλούσα η ζώνη σου η τιμία, κράτος την πόλη σου απροσμάθητον και θησαυρός υπάρχει των αγαθών ανέλικτων.

0: τα σαν μεγαλεία ευηγήσετε λόγο, σπία γλώσσα βρωτών, ους γαρουδέ ουράνιος, αλλά και κούσα τη συμπαθία στο αμέτρητον πέλαγος, δέξε και δίνα κάρπων χιλέων τάσματα, και δίδουμη θεία πάρη με θυμίσε την συνζώνη. Δέσποινα, δεις κόσμος αγάλετε, συναγγέλη σημνών σου τα θαύματα, τιμώνητε κούσα η Παρθένος,
1: τιμώνητε κούσα η Παρθένος.
0: Τη 31η του αυτού μηνός ανάμνησης της εν διαγείας ορό καταθέσεως της τιμίας ζώνης της υπερακίας Θεοτόκου, εν το σεβασμίο αυτής είπε το όντι εν της Χαλκοπρατής, ανακομιστής της από της Επισκοπής Ζήλης Επιλίου στην Ιανού του Βασιλέως, έτη δε και του γεγονότος θαύματος δια της επιθέσεως της τιμίας ζώνης εις την Βασιλίδα Ζωήν, την σύζυγον λέοντος του Βασιλέως, τη αυτή μέρα μνήμη της ανακαινήσεως το ναού του ναού της υπεραγίας Θεοτόκου εν των αιωρίων. Πες της αυτής

κρύπους από ό,τι τρίμερος έκλεισε, την υπερκόσμιον Ανάσταση, την υπερλογραφήσε, τους αρχιπρόσπαγέντας Χριστού του Θεού,

ταπεινός, νόντας εν έρθεις εν αγαθόν, εν προτούοντας εις απεστήλε καινούς, την τιμή ο τέραν των χέρων.

πόσα σιδεσπίνα χαίρεστε πάνε.

0: στενός Αγίας ο Χριστός, εγγυή έκτηση της Αγίας ο Χριστός, εγγυμονία του Θεού, είναι μια θεατρική εξυπηρέτηση ο Χριστός,
1: Κύριε προσέχατε λοιπόν διδαξών με σου πει το θέλημά σου,
0: Χριστός
1: ο Θεός μου.
2: Τη παρασύ πηγή ζωή σαν το φωτί σου ψώνει στα φωτιά.
1: Παράθυνο το Θεός μου, Κύριος πως είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος η σκηνή.

Και καθόρισε μας. Ω, Αγίος Αθώνας.

ακούμεσαι. Ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μεγαέλε.

Και ψάχνει το όνομα του ύψιστε, εσπρεσβείε τη Θεοτόκου, σώτε, σώσον ημάν.

αμάρτη Χριστού Γεωργίου, ότι ο Ανήνο το κλαίος και πολιού ο πολλαπρών, ενώ δεν πνευματικέ ανεπιμίσομεν, ότι ενήθλησε στέρος και κατήνε γένεσον του πνεύμα.

Μήγαρ κατασκευάσει η πρώτη ενίτε μία και η τράπεζα και η πρόθεση στον άρθρον ή της λέγεται Άγια. Μετά δε το δεύτερο καταπέτασμα σκηνή λεγόμενη Άγια Αγίων. Χρυσούν έχουσα τιμιατήριον και την κυβωτών της Διαθήκης και καλούμενη μένην φαντόθεν θυσίων. Εμείς θάμνος χρυσή έχουσα το μάνα και η ράβδος αρών τη βλαστήσασα και πλάτιες της Διαθήκης υπεράνω δε αυτής χερουπίν δόξης κατασκευάζοντα το ηλαστήριον περίον ουκαιστινή λέγει κατά μέρος. Ούτω δε ούτω κατασκευασμένον εις με την πρώτη σκηνή διαπαντός εις θείασιν οι ιερίστας λατρείας επιτελούντες εις

αγωνίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, που με έλυσε ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν, υπέουν αυτή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτοί ο Ιησούς, μα

Κύριος ο Πνεύματος, Αγίας Τέχνης, Άγιε, Πρόεδρος της Αγίας Τροπέζη, Τουργήσε, το Άγιο και Άγιο Σώμα, το Πνεύμα Μέγας, Αγίας Τροπέζη, Τρίνης, το να με αυτό χαίνεται, λέω μέσω, μια αποστρέψτε, όσο

Χριστό, τον Θεό, αφήλαμε τον ψυχό και το σώμα.

ουράνου και γη, ουρανών δε πάντων και ουράτων και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογεννήτων του Πατρός και νηθέντα προ πάντων των αιώνων. Πώς ο Σκοτός Θεών αληθινών ο Θεού αληθινού και νηθέντα ου πληθέντα, όμως το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, στο δήμα ως ανθρώπους και διάθυνε πατέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σορκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας την Παρθένο και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα την περιμόνη πλωτίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάζω την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καταζώμενα δεξιών του Πατρός και πάλι να ερχόμεν με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς την βασιλεία σου πέστη τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώμιό, το Πατρός εφορεγόμενο, το Συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενο και εσύ δοξαζόμενο τον αλήσαν διά των Θεπτών. Εις μίαν Άγιαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάβλημα εις άφηση νεμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκ

Ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε εσύ και υπέξουμε εσύ. Είναι το χειρό μου που έξα στα δεξιά σου και έτσι ευχαριστήκα σχέση και μια άδεση μου. Τα χειροβήμια και τα σερβά.

0: Μεσσίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήκα το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθήκα το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιο, δώσε μη σήμερον,

και η θέση του Αγίου Ασήμας, ο άνθρωπος της καθημερινής και ό,τι είναι ώρα του συνεκαταξία σου, τα οσχυρή, μεταδούν εμείς την πρόσωπη να το δώσω και το τιμιά έμαθα στην καθημερινή. Το Θεός. Λέει σου.

καθαρός και ακύρατος Κύριος ο δίκτων ποι ανθρωπίας ανεβίγητον το ημέτερον το όλων προς λαγόμενος πείραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός ποι εισάσισε πνεύματος Θείου επελέψει και ευλογία Πατρός αηδίων. Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης από το προβλήμα της του τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών του σύλλου στη λόγχη των θάνατων νέκρα σώμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος ότι τα πίσωτα του άγχος κυλέψας βασίλεια θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο Αναστάση τον πεπτοκόντα προπάτορα Αναστήσας ανάπτυσον με διαμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας τίποτε θέμενος ότι εν δόξα σου αναλήψει της αρκός Θεός σας το πρόσκλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός αξίως

πονηρών του ναού σου παρέστητα και των δεινών λογισμών καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ως Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου φύλλες ανοίξας άνοιξον τας πλάγμα της φιλανθρωπίας σου. Και δέξε με προσευχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρα. Ημέν γάλσου κρασπέδου σου αψαμένη ευκαιρός την μία συνέλαβε. Ιδέ του σου αγράντους πόλας κρατήσας αρτηλήσει των αμαρτημάτων υπομίσατων. Εγώ δε ο ελεηνός όλων του σώματων μου δέξεστε, μη καταπλευθεί. Αλλά δέξε με ως περαιτήνας και φώτισον ούτε της ψυχής σε στην Κύρια. Καταπλέγον ούτε της αμαρτίας εγκλήματων. Πρεσβείες της ασπόρους θεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

πολλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άφραντο σώμα σου, και τούτο αυτό εστί το τίμημα σου. Δέω με ουσού, ελέησό με και συγχώρησόν με

ουρανών σου μυστηρίων, η σώπηση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν, κλαστουριέ μη κλέξεις με την εθουσία. Πύργα ρηπάρχει στους αναξίους κλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κίνητους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Μου μη γάρτησε εχθρή σου το μυστήριο νύπο. Πού φίλη μας τη δώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογός η μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξε αρεστή τους αναξίους πλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ελείωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάπλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύκνηθής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών με γαλήνο αδεθέ παρουσία σου. Εντες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελέψω με ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεις ευθύνης των υπόναων χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό τον αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρση και αγιασμό ψυχής τη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό, αγαθόν εστί. Κοίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτησε εχθρή σου το μυστήριο νύπο. Ου φίλη μας ειδώσω, καθάπερο Ιούδας, αλλός

ευχαριστούμε στη δέση του φιλάνθρωπου Βεργέτα των ψυχών ημών, ότι την παρούσα ημέρα αφεδεξίω σου σημαία στην ουρανία σου και αθανάτων μυστηρίων αυτό το μισορμό την οδόν. Στήριξον ημά σου προ του πάντα, πουλήσον ημών τη ζωή ασφάλεια, ενώ τα διαβήματα ευχαίστη και εσύ, ενώ στο τόπο. Κύριε υπερθένου Μαρία και πάντων των Αγίων σου.

0: ο ευλογώντες, ο ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντους επί Συ πεπιθώντας, σώσον το λαό Σου και ευλόγησον κληρονομία Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας, την επρέπεια του οίκου Σου σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμη και μη εγκαταλείψη μας Σου ελπίζοντας επί Σε, ειρήνη το κόσμο Σου δώρησε, τις Εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις άρχους Σου ημών το στρατό, και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και πάνδορη ματέλειον άνω θενεστή, καταβαίνω εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξον και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον και ως του αιώνα.

0: Κύριε, Κύριε και ελεύθερος αυτό, για του χάρη τη φιλανθρωπία πάντοτε μη και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμαγιας Αυτομητρός εις την κατάθεση της τιμίας ζώνης επιτελούμεν δυνάμει τιμίω και ζωπίου σταυρού προστασίας των τιμίων επ' ενδυνάμενων σωμάτων τι και σίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών του Αγίου Ενδόξου είναι ο μάρτυρος Γεωργίου του Εν Ιωαννίνης, αθλήσαντος προστάτου και πολιούχου της πόλεως ημών, τον Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων στον Αγίον Ελεήσε, και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σε μας καλήσεις.
1: Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, που τούχα πόσον των αμαρτωλών, αλλά κοινωνούμε γενέστε των αγιασμάτων σου περιξίω σας. Ευχαριστώ σε ό,τι με τον ανάρξιο με τα λαβή των αγράμματων σου και του ουρανίων δωρεών περιξίω σας. Αλλά δες που τα φιλάνθρωπο επέρι μόνο πιθανότητα και να στάσει χαρισάμενο σημείο. Τα φρικτά δάφτα και ζωπιά σου μυστήρια κατευθυνσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια συμψηφίστε και σώματος, εις αποτροπή παντός εναντίον εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου. Εις ειρήνη των ψυχών μου δυνάμεων, εις πίστην εκατέσσιντα της αγάπημαν υπόλοιπων, εις πλησμονής σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστού την πιστία σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Είναι εν το αγιασμό σου διοπτών φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω διαπαντός και μικρή και μακτός όλας ήθε η μετέρα δεσπότη και δεκέκη και ούτω του τι δε βίω απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου εις την αίδια καταντήσω ανάπευση έντο των ορταζώνων ήχος ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώνων του σου προσώπου το κάλος το άρρητον σύ αριτώντος επαιτών και η ανέκπροστος ευρωσύνη των αγαπώντουσε. Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνηθώ σε εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάνων, ευχαριστώ σε επί πάσης παρέσκου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αγράνων σου και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι όν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου και εν τον τερίμων σου σκιά και δόρισέ με εξ της χάτης μοναπνοής. Επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρι όρθος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, δοτήρ των αγαθών και σε την δόξα να αναφέρουμε. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα τιμή και έχει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Όδους τροφήν μη σάρθα συνεκουσίως, οποίν υπάρχουν και πλέγον αναξίως. Μη δι καταπλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι έλθε προς μελών μου συνθέσεις. Εις πάντας αρμούς, εις νεκρός, εις καρδίαν, πλέξον διακάνθας των όλων μου πτεσμάτων. Ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον εστέης άμα, εστίσον φώτισον απλή πεντάλα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αείς και επεφρούρητε και φύλατε με, παντός έρου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγλιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζε με. Δείξω με σαν σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας, να σαν ήχον εισόδου κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει, πάσχο υπούργος παμπάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντα συγγιασμένου, σα ταξιαρχίαστε των ασωμάτων των πρόδρομών σου, του σοφού αποστόλου. Προ τη δε συνάφρεν των ανήμων, τα εράντα σλιτά έσπλε με δέξι Χριστέ μου και ποτό πέρα των σονέργα ελάτε μου. Σιγά υπάρχει αγιασμό και μόνο σου μόνο αγαπέ των ψυχών και λαμπρότη. Και εσύ πρεπόνος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέμπαμε κάθε μέρα. Το σώμα σου το Άγιο Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητό μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεση αμαρτιών. Γεννητό δε μη ευχαριστία αύτης χαράν οικίαν και προσύνην την φοβερά και δευτέρα έψης ο αξιωσών με των αμαρτωλών. Στην εγδεσίον της της δόξης πρεσβείας της Παναγράμμου σου Μητρός και πάνω στον Αιθίον Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, σκέπη, καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου ευχαριστώσει, ότι ζήος άλλος των ανάξεων κοινωνών γενέστε του ακράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλητεκούσα το αληθινόν φως φωτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της Αθανασίας και ίσαστα ζωοποίησόν με το δεθανατωμένο τη αμαρτία. Η το ερήμονος Θεού φιλές κλέμνος μη θυρελέησόν με και δώσ' κατάνυξη και συνδεδύνε την καρδία μου και ταπείνωση με της διανοήμασή μου και ανάκληση με της αιμαλουσίας των λογισμών μου. Και αξιώσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής και κατακρίτως υποδέχεστε των ακράντων μυστηρίων των αγιασμών. Θυσίαση ψυχήστε και σώματος και παράσκου μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το υμνή και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνες. Αμήν. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνες. Αμήν. Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα δικαινή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστε και τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένα και του ονοματός σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και έχε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήθω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αρτία μεν της οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Σου εστίνει βασιλεία, στην δόξα, δόξα, και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ήμουν και αεί και εις τους αιώνας του
1: ακόμα. Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ πλησός, εκλάμψα σακάρι στην οικουμένη, φώτισε να πλαργυρία στον κόσμο της αυλούς αναπέθετο. Το ύψος ημί της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε, να λασείς λόγες παιδεύουν, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομο. Πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, Αθήνα τα ψυχά Σιμών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια τεσσών χιλέων πάντας διδάσκεις προς την Ήνε Τριάδη, τον έναν Θεό Ιωάννη Χρυσόστομο με που μακάρις Θεώσιε, επαξίωσε θυμού με σε υπάρχεις γάρτε θηγητής ως τα Θείας αυτών, και νύν και έχες τους αιώνας των αιώνων αμήν.

0: Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και δοξωτέρα των Συλλήτων των Σεραφείμ. Ναι διαφθόρος το λόγο τεκούσαν την όντα στο τόπο σε μεγαλύνω μου. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Σας είχαμε συνδέσει φίλοι ακροατές με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης από όπου παρακολουθήσατε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Συνδεόμαστε με την Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Μύθηκε για λίγο στην αγαπημένη του Χαμετιτία. Κατά γης δηλαδή κοιμόταν. Και βλέπει θαυμαστό όραμα ότι βρέθηκε στο Άγιον Όρος και σε μέρος πάνω από τη Μονή των Ιβύρων, εκεί όπου ασκήτευε ο Πανώσιος Ιάκωβος από την Καστοριά. Με το βλέμμα στραμμένο προς τη θύρα της καλύβας του Οσίου, βλέπει ο Μαρκιανός τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν να κάθεται σε θρόνο, περιστοιχισμένος από τον Όσιο Ιάκωβο και τον Τίμιο Πρόδρομο. Αφού πλησίασε, ασπάστηκε με ευλάβεια και ταπείνωσε το χέρι του Κυρίου και του Οσίου, οι οποίοι και τον ευλόγησαν. Ύστερα κατευθύνθηκε και στον Άγιο Πρόδρομο, ο οποίος είπε βλέποντάς τον: «Ο Θεός, δια της Παναχράντου σου Μητρός, οδήγησον τον δούλον σου εις οδόν σωτηρίας». Όταν ξύπνησε, με δάκρυα ευχαρίστησε την Παναγία Δέσποινα, η οποία άκουσε την προσευχή του. Κατάλαβε δε ότι από το Θεό ήταν όλα εκείνα τα οποία είδε στο όραμά του. Τότε εγκατέλειψε τη Θεσσαλονίκη, ήλθε στο Άγιον Όρος και προσκολήθηκε στον Όσιο Ιάκωβο, στον οποίο έγινε προθυμότατος και υπάκουος υποτακτικός. Μεταφερόμαστε τώρα στην έρημο του Αγίου Όρους, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπου εκεί ασκήτευε ο πρωτοψάλτης των ανακτόρων του Βυζαντίου Ιωάννης Κουκουζέλης. Εκεί στα καυσοκαλύβια ζούσε ο Στάρετς Γερμανός, Βούλγαρος στην καταγωγή. Τον Απρίλιο του 1871 διηγόταν το ακόλουθο περιστατικό. Όταν στη Θεσσαλονίκη κατά τον χρόνο της Ελληνικής Επαναστάσεως έκλεισαν στην φυλακή αγιορείτες πατέρες, ο πασάς της Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν είχε πριν το δικαίωμα να εκμεταλλευθεί το μεγάλο δάσος και άλλα αγαθά των μοναστηριών του Αγίου Όρους, ζήτησε από τους φυλακισμένους προεστούς ένα μεγάλο ποσό. Οι φυλακισμένοι του απάντησαν ότι οι ίδιοι σαν μοναχοί που ήταν τίποτα δεν έχουν δικό τους. Ο πασάς θύμωσε και τότε του είπαν ότι στο Άγιον Όρος απέμειναν μόνο οι μολυβένιες σκεπές και αυτές μόνο σε μερικά μοναστήρια. Ο πασάς διέταξε τους φυλακισμένους να στείλουν μήνυμα στο Άγιον Όρος να συγκεντρώσουν οι μοναχοί που έχουν παραμείνει αυτό το μολύβι και να το στείλουν στη Θεσσαλονίκη για να φτιάξουν βόλια. Οι πατέρες έγραψαν ότι τους διέταξαν, αλλά αφού παρέδωσαν το γράμμα, όλη τη νύχτα συζητούσαν γι' αυτό και εθλίβοντο παρακαλώντας την Θεοτόκο να σπλαχνιστεί το περιβόλι της. Οι πατέρες είχαν εμπιστοσύνη στην πρόνοια της Βασίλισσας του Ουρανού, η οποία υποσχέθηκε στον Όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη, τον πρώτο οικιστή του Άθωνα, ότι θα είναι φύλακας και βοηθός και θα δίνει ό,τι χρειάζεται σε εκείνους που ζουν στο περιβόλι της. Ξαφνικά, κατά τη διάρκεια της νύχτας, πήγαν στη φυλακή δύο φύλακες και πήραν τον έμπορο Σπάνδαλη, που ήταν και αυτός φυλακισμένος, και τον οδήγησαν στον Πασά. Εκείνος νόμισε, όπως λογικό ήταν για εκείνο τον καιρό, ότι τον πήραν για να τον θανατώσουν. Γι' αυτό φεύγοντας παρακάλεσε τους γέροντες να προσευχηθούν για αυτόν. Παρουσιάστηκε στον Πασά και εκείνος τον διέταξε να αναφέρει στους αγιορείτες πατέρες ότι δεν πρόκειται να πάρει το μολύβι από τις εκκλησίες και να γράψουν άλλο γράμμα στο Άγιον Όρος που να απαγορεύει σε οποιονδήποτε να πειράξει το μολύβι από τις στέγες των εκκλησιών. Κατόπιν ο Πασάς διηγήθηκε πως του φανερώθηκε η Θεοτόκο σε όνειρο και τόσο τρόμαξε ώστε αποφάσισε να μην πάει στο Άγιον Όρος για να αφαιρέσει το μολύβι από τις σκεπές των εκκλησιών. Όταν από τον Σπάνδαλη άκουσαν την χαρμόσυνη είδηση, οι πατέρες χάρηκαν πολύ και δόξαζαν την υπεραγία Θεοτόκο για τη μεγάλη της και ταχεία βοήθεια. Ταχαίως και υπακούει η Παναγία μας και μας βοηθάει, αγαπητοί αδελφοί. Εάν ψιλοκοσκινήσουμε τα γεγονότα της ζωής μας, θα δούμε την παρουσία της και την ευλογία της και την ενέργειά της ολοφάνερα μέσα στη ζωή μας. Προχωρούμε. Στη σκήτη βατοπεδίου ζούσε ένας ενάρετος γέροντας, του οποίου η πνευματική άσκηση βασιζόταν στην τήρηση του νου, στην ησυχία, στη δύναμη των αγαθών λογισμών, στο φόβο του Θεού και ιδιαίτερα στην επίκληση του ονόματος του Χριστού, το οποίον όνομα είναι υπερπάν όνομα, που διασκορπίζει κάθε κακό και βοηθάει στην καθαρότητα της καρδιάς. Ο γέροντας αυτός είχε έναν υποτακτικό όμοιό του, έναν άνθρωπο επίγειο που στην πραγματικότητα ήταν ουράνιος και η ψυχή του ήταν ίση με την ψυχή των αγγέλων, τον οποίον ακολουθούσε τη ζωή αφού είχε καταφρονήσει το σώμα του σαν να ήταν ξένο. Ήταν στολισμένος όχι με μια αρετή αλλά με όλες. Βίωνε έντονα την εσχατολογική εμπειρία της ξενιτίας στον παρόντα κόσμο και ένιωθε ξένος, πάρικος και παρεπίδημος. Η άρνησή του να ταυτιστεί με την πεπτοκία πραγματικότητα που τον περιέβαλε και η βαθιά του πίστη ότι θα αποκατασταθεί η τάξη που διασαλεύτηκε από την αμαρτία έκαναν ακόμα πιο έντονη την αίσθηση πως ήταν πάρικος και παρεπίδημος. Η βίωση αυτή της ξενιτίας ή της αναισθητότητας, όπως αλλιώς ονομάζεται, του έδινε τη δύναμη να αρνηθεί, να περιορίσει και να ταυτίσει τον εαυτόν του με το γήινο περίγυρο χώρο και χρόνο, όπως θα αποδείξουν τα γεγονότα. Κάποτε στάθηκε ο υποτακτικός αυτός σε μια εργασία στην παραλία της Κήτης και τον απήγαγαν πειρατές, οι οποίοι τον πούλησαν ως σκλάβο σε ένα Τούρκο στην πόλη της Μαγνησίας της Τουρκίας. Ο μοναχός αυτός νοσταλγούσε τη ζωή στο περιβόλι της Παναγίας με τις εξαϊλωμένες και αγιασμένες μορφές των νικιστών του Αγίου Όρους, των μοναχών, με τις καθημερινές ακολουθίες και τις πνευματικές συζητήσεις. Γι' αυτό προσευχόταν με δάκρυα στην Παναγία να τον λυτρώσει από τη σκλαβιά. Κάποια μέρα είδε σε όραμα την Παναγία να του λέει «Σήκω και πήγαινε στο γέροντά σου». Ήλθε στο γέροντά του και του διηγήθηκε τη ζωή του στη σκλαβιά και το όραμα που είδε. Ο γέροντάς του όταν άκουσε όλα αυτά λυπήθηκε αφάνταστα και του είπε «Πήγαινε πίσω στον Κύριό σου και αφεντικό σου και να τον υπηρετείς πιστά, διότι δεν είναι τίμιο να δραπετεύσεις από αυτόν ο οποίος πλήρωσε χρήματα για σένα». Ο αδελφός μοναχός έκανε υπακοή στο γέροντά του και γύρισε στον κύριό του και του διηγήθηκε την ιστορία της φυγής του. Αργότερα ο αγαρινός αφέντης του με τους δύο γιους του ήλθαν στο Άγιον Όρος, βαφτίστηκαν και έγιναν μοναχοί στο περιβόλι της Παναγίας. Έλεγαν, τέτοια αφοσίωση και υπακοή στο γέροντα είναι κάτι το θαυμαστό. Η θρησκεία που έχει αγνούς και αφιερωμένους δεν μπορεί παρά να είναι αληθινή και ο Θεός τους, ο Ιησούς Χριστός, αληθινός Θεός. Μέχρι και απίστους η χάρη της Παναγίας μας οδηγεί στην πίστη, αγαπητοί μου αδελφοί. Προχωρούμε διηγούμενοι άλλη μια όμορφη και ωφέλιμη ιστορία. Ο γέρον Ιωσήφ, ο ησυχαστής των Κατουνακίων, έλεγε στα πνευματικά του τέκνα κάποια μέρα: «Ήμουν μια μέρα καταβαπτισμένος από βάρος μιας μεγάλης θλίψεως. Κλείστηκα στο κελάκι μου και κάθισα στο σκαμνί μου, συγκεντρώνοντας όσο μπορούσα το νου μου στην ευχή για να στηριχθώ. Δεν ξέρω πόσο κράτησε η προσπάθειά μου αυτή και πόσο επικαλέστηκα το Θείον Έλεος με πολύ ταπείνωση. Αισθάνθηκα μέσα μου παρηγοριά και γέμισα φως, όπως πάντοτε γίνεται στην κατάσταση αυτή. Η δε καρδιά μου πλημμύρισε από θεία δύναμη και βγήκα από τον εαυτόν μου. Ήμουν σε ένα άπλετο φως και μπροστά μου εκτινόταν μια απέραντη πεδιάδα σαν θάλασσα, χωρίς σημείον ορίζοντος πουθενά. Μου φαινόταν ότι βάδιζα προς ανατολάς. Δεν πατούσα όμως τη γη, ούτε αισθανόμουν κανένα βάρος ή περιορισμό. Μόνον ήμουν ντυμένος τα φτωχικά μου ενδύματα, όπως έβλεπα. Πήγαινα με πολύ ταχύτητα και θαύμαζα πώς γινόταν αυτό χωρίς προσπάθεια και τι ήταν αυτό το πράγμα και πού πήγαινα. Και μετά άρχισα να σκέπτομαι πώς θα γυρίσω πίσω, αφού δεν γνωρίζω τίποτε που ήρθα και τι είναι εδώ. Σαν να σταμάτησα και κοίταξα γύρω μου με απορία, όχι όμως με φόβο, και σαν να άκουσα μπροστά μου σε ικανή απόσταση ομιλίες. Κατευθύνθηκα προς τα εκεί και βάδιζα σύντομα να βρω αυτούς που μιλούν, να μου πούνε τι είναι αυτά, και αμέσως βρέθηκα κοντά σε κάποιο κύλωμα της γης, όπου ήταν κατασκευασμένη μια κατάβαση, όπως στις μεγάλες πόλεις, όπου φαινόταν καθαρά η κάθοδος. Τότε είδα να βγαίνει ένας στρατηγός που έδειχνε πως είχε μεγάλη νοικιότητα σαν πολύ γνωστός. «Καλώς ήλθες, πάτερ Ιωσήφ. Έλα, πέρασε να προσκυνήσεις, γιατί σε περίμενα». Εγώ συστάλθηκα και ντρεπόμουν, γιατί είχα αίσθηση πως ήμουν ντυμένος με τα παλιόρασά μου, ξεσκισμένα και άπλυτα. Όμως εκείνος με πλησίασε, με πήρε από το χέρι και κατεβαίναμε σε πολυτελή σκαλοπάτια, σαν κυκλικά μου φαινόταν, και κάτω ακουγόταν μελωδία. Όταν τελείωσε η κάθοδος, που δεν μου φάνηκε πολύ, αντίκρισα μια τεράστια αίθουσα που ήταν μάλλον νάρθικας ναού, γιατί υπήρχαν στασίδια ωραιότατα γεμάτα από ολόφωτους νέους που έμοιαζαν όλοι τους στην ηλικία και τα χαρακτηριστικά, και αυτοί έψαλαν τον ύμνο που άκουγα πρωτύτερα. Όταν τα είδα όλα αυτά, σταμάτησα και δεν μπορούσα τίποτε να κάνω. Μόνο θαύμαζα τα μεγαλεία αυτά και το ωραιότατο μέλος της ψαλμωδίας. Ο οδηγός μου, μόλις φτάσαμε κάτω στο δάπεδο, με άφησε και προχώρησε μέσα προς Ανατολάς, που φαινόταν ότι ήταν ο κυρίος ναός. Οι νέοι εκείνοι με προσκαλούσαν να μπω σε ένα από τα στασίδια τους και μου φέρονταν με τόση οικειότητα που νόμιζα ότι με γνώριζαν από πολλού και ότι ήσαν φίλοι εγκάρδιοι. Από μέσα στον κυρίως ναό ακουγόταν άλλος ύμνος και φαινόταν ευκρινέστερα ότι απευθυνόταν στην κυρία μας Θεοτόκο. Εγώ ήθελα να με αφήσουν να καθίσω κάπου εκεί στο δάπεδο και να θαυμάζω αυτή τη μεγαλοπρέπεια. Τότε άνοιξε η πόρτα και ήρθε πάλι ο στρατηγός που με είχε φέρει εκεί και μου φώναξε με χαρά: «Έλα, πάτερ Ιωσήφ, έλα μέσα, πάμε να προσκυνήσεις». Εγώ δεν κινούμουν από συστολή, αλλά αυτός με πήρε από το χέρι. Περάσαμε ανάμεσα από τους λαμπρούς εκείνους νέους και φτάσαμε στην είσοδο. Όταν άνοιξε και με τράβηξε μέσα σε μιαν ασύλληπτη μεγαλοπρέπεια, στο άπειρον εκείνο μεγαλείο που δεν γνωρίζω αν ήταν ναός ή ο ουρανός και ο θρόνος του Θεού, έμεινα ακίνητος. Όλη μου η θεωρία, όλο μου το είναι πλημμύρισαν από τη δόξα και το φως εκείνο, το όντως άκτιστο και υπέρ πάσα λευκότητα και αφάνταστη λεπτότητα. Τότε είδα προς τα εμπρός μου το εξαίσιο τέμπλο αυτού του μεγαλοπρεπούς ναού, από το οποίο όπως από τον ήλιο πηγάζει το φως. Έτσι και από εκεί σκορπιζόταν όλη η δόξα και η μεγαλοπρέπεια. Τότε διακρινόταν δύο μεγάλες εικόνες δεξιά και αριστερά της ωραίας πύλης, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Παναχράντου Μητρός Του, καθημένης επί θρόνου, η οποία βάσταζε στα γόνατά της ως βρέφος των προαιώνων Κύριών μας. Μόλις μπόρεσα να κοιτάξω καλύτερα, γιατί με εχμαλώτησε τελείως η θεωρία αυτή, δεν μου φάνηκαν πλέον σαν εικόνες, αλλά σαν οι ίδιοι πραγματικά ζωντανοί, και το Πανάγιο Βρέφος άστραψε τόσο που τα πάντα εσήγησαν, γιατί γύρω έψαλαν ένδοξοι αξιωματικοί. Τότε μου ένευσε ο οδηγός μου να πλησιάσω για να προσκυνήσω και με γύρισε προς την δέσποινά μας Θεοτόκο και πάντων των χριστιανών παραμυθία. Δεν κατάλαβα αν και πόσο κινήθηκα, και ενώ ήμουν στραμμένος προς αυτήν προσπαθούσα να θαυμάσω τη δόξα και το μεγαλείο της. Τότε ο οδηγός μου, που φαινόταν ότι είχε πολύ οικειότητα και παρησία, με ένα ύφος παρακλητικό και με φωνή πολύ καθαρή, που τη θυμάμαι και τώρα, διηγείται ο μοναχός, είπε προς την κυρία μας: «Δέσποινα του κόσμου, δείξε την δόξα σου στον δούλον σου να μην καταποθεί από τη λύπη». Τότε τι να πω, ο ευτελής και υπερπάντα άνθρωπος αναξιότατος έλαμψεν όπως ο ήλιος η Παναγία της μορφή και είδα καθαρά πλέον, όχι σαν εικόνα αλλά ζωντανή και ολόσωμο κατά τη δύναμη της θνητότητός μου, την κυρία του παντός και βασίλισσα να βαστάζει στις αγκάλες της τον σωτήρα του κόσμου, τον Κύριό μας Ιησούν, πλήρη χάριτος και μεγαλείου. Μόλις είδα μέχρι ενός σημείου την θεοπρεπή εκείνη δόξα της κυρίας μας, της Παναγίας μας, δεν μπόρεσα να σταθώ άλλο και έπεσα κάτω στο δάπεδο και άρχισα να κλαίω ψιθυρίζοντας: «Δέσποινά μου, δέσποινά μου, μη εγκαταλείπεις με». Τότε άκουσα την Μακαρία και με λησταγή τη φωνή και πάσης παρηγορίας υπερτέρα να λέγει στον οδηγό μου: «Πάρτε τον τώρα στον τόπο του να αγωνίζεται και να έχει την ελπίδα του σε μένα». Τότε αισθάνθηκα ότι κάποιος με ένοιξε στον νόμο και δοκιμάζοντας να σηκωθώ βρέθηκα στον τόπο μου όπως κάθισα στην αρχή και προσευχόμουν και το πρόσωπό μου ήταν βρεγμένο από δάκρυα. Από τότε και πέρα τόση αγάπη και ευλάβεια αισθανόμουν προς την Κυρία μας, την Παναγία μας, ώστε μόνο το όνομά της με γέμιζε χαρά πνευματική. Το «ας έχει την ελπίδα του σε μένα» ήταν από ποτέ η μόνη παρηγοριά μου τότε και για πάντα. Αυτά είναι τα θαυμαστά της κυρίας Θεοτόκου, αγαπητοί αδελφοί. Θαυμαστά τα οποία μας συγκινούν και μας χαροποιούν και μας γεμίζουν ελπίδα. Ελπίδα πως η Παναγία μας δεν θα μας αφήσει έτσι, αλλά θα είναι κοντά μας και θα μας βοηθάει και θα μας στηρίζει και θα μας προστατεύει. Και άλλη μια ίσως τελευταία ιστορία για σήμερα. Στον Άθωνα των περηφανή και σεβάσμιων χώρων, την των αρετών εστίαν, του καλού παντός ενδιέτημα, την των επουρανίων αντίτυπώντε και αχυροποίητων σκηνήν, το παντός άγους ελεύθερον, στο πνευματικό αυτό γυμναστήριο που λέγεται Άγιον Όρος, όπου κάθε αρετής και ενάρετης πράξης γίνεται προσπάθεια, ζούσε ο μοναχός Ισαΐας, αγωνιζόμενος στο στάδιο των αρετών. Κάποτε ο μοναχός αυτός είχε ένα μεγάλο πειρασμό, λογικό πόλεμο από τον αρχηγό της Ανταρσίας, το οποίο έργον είναι να απομακρύνει τους ανθρώπους από την ευθεία οδό και να τους προσαρτά στη δική του παράταξη της αιώνιας απώλειας και της αιώνιας κόλασης, να είναι πάντα μαζί στον τόπο του σκότους και της οδύνης. Ο αδελφός μοναχός είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει το αγιώνυμο όρος και να επιστρέψει στον κόσμο. Θεωρούσε τον εαυτόν του ανάξιο πολίτη του όρους, αφού δεν είχε τη δύναμη να πολεμήσει αυτό το λογισμό και να ακολουθήσει το δρόμο του αίματος και της θυσίας των αρχαίων πατέρων του Αγίου Όρους. Κάποιο βράδυ, ενώ κοιμόταν, βλέπει το εξής ιερό όνειρο. Είδε τον εαυτόν του μόνο και λυπημένο, με ελάχιστα πράγματα σε ένα μπογαλάκι να εγκαταλείπει το Άγιον Όρος και να βαδίζει σε άγνωστο μέρος. Τα βήματά του τον έφεραν σε μια μεγάλη πεδιάδα στην οποία βρισκόταν ο Κύριος, καθισμένος σε πύρινο θρόνο. Τα εκατομμύρια των αγγέλων να βρίσκονται σε μια αέναη και συνεχή κίνηση, άλλοι να ψάλουν και άλλοι να σαλπίζουν και άλλοι να περιβάλλουν το θρόνο της δόξας του Κυρίου με κάθε σεβασμό και κάθε συστολή. Γινόταν η μεγάλη κρίση και φοβερή η δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Κάποια στιγμή βλέπει στο ίδιο όρομα μια ομάδα μοναχών, οι οποίοι ήσαν διαφορετικοί από το μεγάλο πλήθος των ανθρώπων που περίμεναν την κρίση του δίκαιου κριτή, γεμάτη φως, με πρόσωπα ηλαρά και με λευκά ενδύματα. Του συνόδευε η Παναγία, στο πρόσωπο της οποίας ήταν ζωγραφισμένη η χαρά, και βάδιζε προς το θρόνο του Υιού της με μια θεϊκή μεγαλοπρέπεια και με ένα θάρρος που εξέπλητε λόγω της Παναγιότητάς της. Ο αδελφός Ισαΐας τότε απευθύνθηκε στην Παναγία και τη ρώτησε: «Γιατί η μοναχή αυτή είναι διαφορετική από τους άλλους και δεν τους μοιάζουν?» Τότε η Παναγία του είπε: «Αυτοί έρχονται από τον τόπο του αίματος και αποτελούν το δικό του πίμνιο. είναι μοναχοί από το Άγιον Όρος και προέρχονται από τα μοναστήρια, τις κήτες και τα ησυχαστήριά του. Το πρόσεξε τώρα ο μοναχός πως όλοι τους είναι αγιορείτες, γι' αυτό παρατήρησε στην Παναγία. «Μα Παναγία μου, κι εγώ είμαι αγιορείτης». Η Παναγία τότε είπε στο μοναχό: «Α, εσύ δεν είσαι αγιορείτης, γιατί έφυγες από το Άγιον Όρος». Τότε ξύπνησε ο μοναχός και συνήλθε από το όραμα, το οποίο χάθηκε μόλις ξύπνησε. Κατάλαβε το λάθος του και τι είναι να είσαι γενικά αγιορείτης. Αγιορείτης σημαίνει να επιζητάς το πνεύμα το οποίο καθορά στην ύλη. Την ευεργετεί, τη φωτίζει, τη μετασχηματίζει σε διακονία Χριστού με το πνεύμα. Κάνει τον άνθρωπο ναό του Θεού και τον μεταβάλλει σε δική του μονή. Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί μου εν Χριστώ, κάπου εδώ και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε τούτη τη σειρά των εκπομπών που αναφέρονται στο πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου. Πριν ευχηθούμε η Παναγία μας να είναι μαζί με όλους μας και να εκπληρώνει κάθε μύχιο πόθο της ψυχής και της καρδιάς μας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως μεταφέραμε στην αγάπη σας, ανακοινώσαμε στην αγάπη σας κάποιες ιστορίες που αποτελούν πραγματικά συμβάντα και γεγονότα και που έχουν να κάνουν με το μεγαλείο της Παναγίας μας. Εύχομαι, αδελφοί μου, να ωφεληθήκαμε από αυτά τα ακούσματα και να μείνει στην καρδιά μας κάτι το ελάχιστο, το ολίγιστο, εκείνο το οποίο όμως θα αποτελέσει το μαγνήτη για να ελκύσει τη χάρη της Παναγίας. Είδαμε πώς και πόσο η Παναγία μας ευεργετεί όλους μας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην την λησμονούμε την Παναγία μας από τις προσευχές μας. Σε εκείνη να προσευχόμαστε περισσότερο, γιατί είναι η μάνα του Θεού. Ούτε σε μας θα χαλάσει χατήρι σαν πνευματική μας μητέρα που είναι, αλλά ούτε και ο Υιός και Θεός της θα της χαλάσει χατήρι της Παναγιάς μας. Να μας ευλογεί λοιπόν η Παναγία μας, αδελφοί μου, να μας σκέπει και να μας αγιάζει πάντα. Η ευλογία της μαζί μας.
3: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
0: Ώρα Ελλάδος 10.

χρονικό των τελευταίων στιγμών του μικρασιατικού ελληνισμού. Επιλογή κειμένων από το 15ο τόμο της ιστορίας του ελληνικού έθνους της εκδοτικής Αθηνών. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

κρασιατική καταστροφή είναι η μεγαλύτερη εθνική συμφορά στην ιστορία του νεότερου ελληνισμού. Την τρομερή αυτή συμφορά συνθέτουν η κατάρρευση του Μικρασιατικού μετόπου τον Αύγουστο του 1922 και η ήττα με βαρύτατες απώλειες και διάλυση σχεδόν της ένδοξης στρατιάς της Μικράς Ασίας. Η πυρπόληση από τους Τούρκους της Σμύρνης, όπου είχαν συρρεύσει και πολλοί Έλληνες των γειτονικών περιοχών, και οι σφαγές, λαιλασίες και άλλες φρικαλαιότητες εις βάρος των χριστιανών. Οι μαρτυρικές πορείες των εχμαλώτων και των ομήρων προς το εσωτερικό της Ανατολής. Η εξόντωση συνολικά εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων και Αρμενίων και η εκδίωξη των υπολείπων χωρίς τις περιουσίες τους από το μικρασιατικό έδαφος. Προπάντων, το ξερίζωμα του ελληνισμού από τις προαιώνιες εστίες του στη Μικρά Ασία και στην Ανατολική Θράκη.

13 Αυγούστου 1922 άρχισε η αναμενόμενη μεγάλη επίθεση των Τούρκων. Εκδηλώθηκε στην εξέχουσα του Αφιών Καραχισάρ, με κύρια προσπάθεια μάλιστα στη νότια πλευρά της, στον τομέα δηλαδή του μετόπου, όπου ήταν λογικότερο να εκδηλωθεί. Η επίθεση στον τομέα αυτό παρουσίαζε για τους επιτιθέμενους σοβαρά στρατηγικά πλεονεκτήματα, τόσο ως προς την προετοιμασία της και ιδίως τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν εκεί μεγάλες δυνάμεις και να εξασφαλίσουν έτσι συντριπτική τοπική υπεροχή, όσο και ως προς τα αποφασιστικά αποτελέσματα που ήταν δυνατόν να προκύψουν σε περίπτωση επιτυχίας. Τα αποτελέσματα όμως υπήρξαν αποφασιστικά σε βαθμό κατά πολύ ανώτερο και από τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες των επιτιθεμένων εξαιτίας πολλών αιτιών, που τα κυριότερά τους ήταν η κατάσταση των δύο αντιμέτωπων στρατών, η διάταξή τους κατά την έναρξη της επιθέσεως, αλλά και ο διαφορετικός στους δύο στρατούς τρόπος ασκήσεως, της ανωτάτης διοικήσεως και της διευθύνσεως των επιχειρήσεων.

ήδη πριν από την κατάρρευση του μετόπου τον Αύγουστο του 1922, σε πολλές περιοχές της Μικράς Ασίας, οι ελληνικοί πληθυσμοί είχαν υποστεί διωγμούς και βιοπραγίες από τους Τούρκους και είχαν αρχίσει να εγκαταλείπουν τις πόλεις και τα χωριά τους. Στις 9 Απριλίου 1921, ο στρατηγός Νικόλαος Τρικούπης, σε δηλώσεις του προς τον αποσταλμένο της εφημερίδας Εμπρός, ανέφερε ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί των παραμενόντων υπό τον Κεμάλ Μερών υφίστανται τελειωτικών και φρικώδες το έργο της εξοντώσεως. Η αποχώρηση των Γάλλων από την Κιλικία τον Οκτώβριο του 1921 συνοδεύτηκε με νέους φόβους βιοπραγιών και έξοδο των χριστιανικών πληθυσμών. Στις 6 Μαρτίου 1922, ένα μέλος της Διοικούσης Επιτροπής της Ελληνικής Μικρασιατικής Άμυνας έγραφε ότι ο φόβος νέων εκατομβών έφερε εις Κιλικίαν των πανικών και την έξοδον. Στις 16 Απριλίου, ένα άλλο μέλος της ανέφερε στην ελληνική κυβέρνηση ότι φόβος συνέχει των μικρασιατικών ελληνισμών. Τους τελευταίους μάλιστα μήνες, πριν από την κατάρρευση, σύγχυση ή σωστότερα χάος επικρατούσε στη Μικρά Ασία. Καθώς γράφει και ο Ροδάς, ο ύπατος αρμοστής Σμύρνης Αριστίδης Τεργιάδης υπό του Φεβρουαρίου 1922 είχε προσχωρήσει εις την ιδέα της αποχωρήσεως εκ Μικράς Ασίας.

Σμύρνη, η κατάσταση επιδεινώθηκε απότομα όταν στις 15 Αυγούστου, δύο μόλις μέρες μετά την τουρκική επίθεση, μια σύντομη ανακοίνωση ανέφερε την εκένωση από τον ελληνικό στρατό του Αφιόν Καραχισάρ. Ταχύτατα άρχισαν να κυκλοφορούν σε όλη την πόλη φήμες για καταστροφή. Η ανησυχία δεν είχε καταλάβει μόνο τον πληθυσμό, αλλά και ολόκληρο το επιτελείο, καθώς και τον ύπατο αρμοστή Στεργιάδη, ο οποίος στις 19 Αυγούστου έστειλε διαταγή στους αντιπροσώπους της ύπατης αρμοστίας στις πόλεις Σώμα, Αδραμίτιο, Πάνορμο, Αρτάκι, Μουδανιά, Κίο, Μπάλια, Σαλιχλή και Φιλαδέλφια να συσκευάσουν τα αρχεία και πάντες οι δημόσιοι υπάλληλοι να είναι έτοιμοι προς αναχώρηση. Στο τηλεγράφημά του συμπλήρωνε ότι η διαταγή αυτή έπρεπε να τηρηθεί απόλυτα μυστική από τον πληθυσμό. Στον αντιπρόσωπο μάλιστα της Κίου, ο οποίος του ανέφερε ότι ο ελληνικός πληθυσμός της περιοχής ήταν πανικόβλητος, η απάντηση της ύπατης αρμοστίας ήταν να φροντίσετε να ενθαρρύνετε κατοίκους, παρεμποδίζοντας αναχώρησην τούτων. Στο μεταξύ, η ένταση και η ανησυχία στη Σμύρνη καθημερινά μεγάλωναν, καθώς έφθαναν από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας τρένα κατάμεστα από πρόσφυγες και στρατιώτες, ενώ πάμπολοι άλλοι κατέκλυζαν τους δρόμους που οδηγούσαν στη Σμύρνη και στα άλλα παραλιακά αστικά κέντρα. Όπως αναφέρεται, οι Αμερικανοί υπολόγιζαν ότι οι πρόσφυγες από το εσωτερικό έφθαναν στη Σμύρνη με ρυθμό 30.000 ατόμων την ημέρα και έβρισκαν καταφύγιο στις εκκλησίες, στα νεκροταφεία ή στο ύπαιθρο, ενώ οι πιο τυχεροί βολεύονταν πρόχειρα στα σπίτια συγγενών τους στην πόλη. Ατέλειωτες είναι οι περιγραφές των αυτοπτών μαρτύρων για το θλιβερό και συγκινητικό θέαμα που παρουσίαζαν τα πλήθη των προσφύγων, που με το φόβο ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους δεν είχαν παρά μόνο μία σκέψη: να φύγουν το συντομότερο δυνατό από τη Μικρά Ασία. Όπως γράφει ο Ροδάς, εφόσον παρήρχοντο εώρε και εστιγμέ, όλοι αντιλαμβάνοντο ότι το ελληνικό κράτος έπαψε να υφίσταται εν Σμύρνη. Αρμοστία δε και στρατιά

μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα και γνωρίζοντας ότι σύντομα θα έφταναν στην πόλη οι Τούρκοι, οι μεγάλες δυνάμεις έστειλαν στη Σμύρνη πλοία για να προστατεύσουν τους ομοεθνείς τους, ενώ παράλληλα οι πρόξενοι της Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ηνωμένων Πολιτειών επισκέφθηκαν τον Χατζανέστη για να πληροφορηθούν τι μέτρα θα έπαιρνε ώστε να εξασφαλιστεί η ησυχία και η τάξη στην πόλη. Εκείνος, ο αρχιστράτηγος, τους καθησύχασε λέγοντάς τους ότι περίμενε στρατό από τη Θράκη, όπως και πράγματι συνέβη. Στρατιωτικές δυνάμεις έφτασαν στις 23 Αυγούστου με πλοίο από την Αδριανούπολη, αλλά χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα, γιατί εξαιτίας του πανικού και της ιτοπάθειας οι περισσότεροι από τους άνδρες της μεραρχίας αρνήθηκαν να αποβιβαστούν στην πόλη. Ερωτηματικά προκαλεί η στάση του αρχιστρατήγου Χατζανέστη, ο οποίος δεν φαινόταν να αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα της καταστάσεως. Αναφέρεται ότι στην εφημερίδα «Θάρρος της Σμύρνης», 21 Αυγούστου, ο αρχιστράτηγος δήλωσε ότι οι Τούρκοι όχι μόνο μετά 10 ημέρες, αλλά ούτε μετά 10 μήνες θα δυνηθούν να εισέλθουν στην Σμύρνη. Αντίθετα από τον Χατζανέστη, ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, ανήσυχος για την τύχη των κατοίκων από κοινού με τον Αρμένιο Μητροπολίτη, έστειλε μήνυμα στον Αρχιεπίσκοπο του Κατέρμπουρη να μεσολαβήσει στην αγγλική κυβέρνηση ώστε να εμποδιστεί η είσοδος των κεμαλικών στρατευμάτων στην πόλη. Στις 23 Αυγούστου ο ίδιος έγραφε στον Οικουμενικό Πατριάρχη ότι δεν μπορούσε δια χάρτου και μέλανος να περιγράψει την αφαντάστως κρίσιμον και οδυνηράν κατάσταση και αναρωτιόταν αν είναι δυνατόν να γίνει τι δια την δυνατήν θεραπεία της καταστροφής. Την ίδια μέρα, μερικά μέλη μιας επιτροπής από πολίτες και αξιωματικούς πήγαν στη Μαγνησία και το Σαλιχλή για να ενημερωθούν σχετικά με την κατάσταση του πληθυσμού και την αποχώρησή του από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, ενώ δύο τάγματα που αποβιβάστηκαν προωθήθηκαν εις την Μενεμένη δι' να ανακόψουν το κύμα των κατερχομένων εις την Σμύρνη.

Στις 25 Αυγούστου ο Λοβέρδος έγραφε: «Αγωνιώδης προσπάθεια των προσφύγων προς επιβίβασιν επιπλοίων. Ο αρχιστράτηγος μεταφέρει επιπλοίου του αρχηγείων. Συμπλήρωση στρατιωτικής εκενώσεως. Η πόλης ανυπεράσπιστος». Ενώ την ίδια μέρα, σε μια δραματική τελευταία του επιστολή προς το Βενιζέλο, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ανέφερε ότι ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, το ελληνικό κράτος, αλλά και σύμπαν το ελληνικό έθνος, καταβαίνει πλέον εις τον Άδην, από του οποίου καμία πλέον δύναμης δεν θα δυνηθεί να το αναβιβάσει και το σώσει. Της αφαντάστου ταύτης καταστροφής, βεβαίως έτη είναι η πολιτική και προσωπική σας εχθρή, πλην και ημείς φέρετε μέγιστον της ευθύνης βάρους. Και ζητούσε την άμεσον εντεύθεν εκδίωξην Στεργιάδου και Χατζανέστη. Στο μεταξύ, οι δρόμοι της Σμύρνης ήσαν μαύροι από τους κατερχομένους από το εσωτερικό πολίτας και στρατιώτας. Και όλοι έσπευδαν προς την Προκυμαίαν με την ιδέα ότι θα έβρισκαν εκεί τα πλοία της σωτηρίας, όπως αναφέρει ο Αγγελωμάτης. Οι πρόσφυγες αυτοί, ο αριθμός των οποίων είναι δύσκολο να υπολογιστεί, είχαν προστεθεί στους 200.000

χιλιάδες Έλληνες της Σμύρνης. Το πρωί της 25ης Αυγούστου επιβιβάστηκαν και οι κατώτεροι υπάλληλοι στα επίτακτα πλοία Αδριατικός και Ατρόμητος. Ήταν η τελευταία μέρα παρουσίας των ελληνικών αρχών στη Σμύρνη. Πριν έλθει καλά-καλά το βράδυ, οι δρόμοι ερημώθηκαν και μέσα στο σκοτάδι, στο μεταξύ είχε διακοπεί η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος, ακούγονταν μόνο ο στρατός και οι άλλοι πρόσφυγες που πορεύονταν προς τον Τσεσμέ. Στην πόλη κυκλοφορούσαν μόνο χωροφύλακες και Έλληνες και Αρμένοι της πολιτοφυλακής. Η ίδια κατάσταση συνεχίστηκε και την επόμενη.

Σμύρνη είχε κατακλειστεί από στρατό που συνέχισε να πορεύεται προς το ίδιο άκρο της Ερυθρέας. Από κάθε δρόμον, από κάθε στενόν, προέβαλαν στρατιώτε, συντεταγμένοι και μη. Έφταναν από το εσωτερικόν, σέρνοντας τα ματωμένα των πόδια εις το πλακόστρωτον. Πολλοί ένοπλοι, άλλοι όχι. Έπαιρναν όλοι τον δρόμον της Ερυθρέας που απήχε δεκάδες χιλιομέτρων, αναφέρει και πάλι ο αγγελωμάτης. Ο Αμερικανός πρόξενος της Σμύρνη, George Horton, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι Έλληνες στρατιώτες που έφταναν στην πόλη προχωρούσαν αμίλητοι σαν φαντάσματα, με το βλέμμα καρφωμένο ίσια μπροστά τους, χωρίς να κοιτάζουν ούτε δεξιά ούτε αριστερά, σαν άνθρωποι που περπατούν στον ύπνο τους. Το πρωί της 26ης, όλα τα στρατιωτικά καταστήματα, οι στρατώνες, τα νοσοκομεία και το φρουραρχείο είχαν εκενωθεί. Όλοι μαζεύονταν στην προκυμαία, ελπίζοντας να βρουν θέση σε ένα από τα τελευταία πλοία που έφυγαν από τη Σμύρνη. Από τους τελευταίους έφυγε με το επιτελείο του και ο στρατηγός Πολυμενάκος, ο οποίος είχε ήδη αντικαταστήσει τον αρχιστράτηγο Χατζανέστη και είχε μία και μόνο σκέψη: να εκενώσει όσο το δυνατόν νωρίτερα τη Μικρά Ασία. Την ίδια μέρα έφυγαν με τον Νάξος και όλοι οι ανώτεροι αξιωματικοί και υπάλληλοι της αρμοστίας, μεταφέροντας στην Ελλάδα και τα αρχεία. Κατά τις 6 το απόγευμα, χιλιάδες Σμυρναίοι εξακολούθουν να περιφέρονται εις την προκυμαία, όπου βρίσκονταν ακόμη τα ελληνικά πολεμικά, μαζί με 21 ξένα, 11 αγγλικά, 5 γαλλικά, 2 ιταλικά και 3 αμερικανικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Οι ελπίδες όμως που είχαν στηρίξει πάνω τους οι πρόσφυγες γρήγορα χάθηκαν, γιατί μόλις βράδιασε, τα ελληνικά πολεμικά σήκωσαν άγκυρα και απέπλευσαν με κατεύθυνση προς τη Χερσόνησο της Ερυθρέας, όπου ήταν συγκεντρωμένος ο ελληνικός στρατός. Τελευταίο πλοίο που εγκατέλειψε τη Σμύρνη ήταν η Έλλη. Το πλήθος απελπισμένο στην προκυμαία έβλεπε να εγκαταλείπεται ολοκληρωτικά πια στην τύχη του και να επαφίεται στην καλή θέληση των μεγάλων δυνάμεων. Οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί αποβίβασαν μικρές φρουρές ναυτών και τις τοποθέτησαν μπροστά στα προξενία και στα άλλα κτίρια των αποστολών τους για να προστατέψουν τους συμπατριώτες τους. Με πρωτοβουλία του Αμερικανού προξένου οργανώθηκε μια προσωρινή επιτροπή για την περίθαλψη των

τελευταίος αναχώρησε γύρω στις 7 το απόγευμα ο ύπατος αρμοστής Τεργιάδης. Αμίλητος, έφτασε στην Αποβάθρα, όπου επιβιβάστηκε σε μια βάρκα και κατευθύνθηκε στο αγγλικό πολεμικό Iron Duke. Η αναχώρηση του Στεργιάδη σήμαινε τυπικά το τέλος της ελληνικής κατοχής στη Μικρά Ασία. Ο Στεργιάδης δεν ξαναπάτησε το πόδι του σε ελληνικό ή σε τουρκικό έδαφος. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο Ionian Vision, την επόμενη μέρα με ρουμανικό πλοίο έφυγε μέσω Κωνσταντινουπόλεως για τη Ρουμανία και από εκεί για τη Γαλλία, όπου έζησε ως το τέλος της ζωής του.

μεταξύ και άλλοι πρόσφυγες συνέχιζαν να καταφθάνουν από το εσωτερικό, καθώς και μεμονωμένοι στρατιώτες και βοηδάμαξες με στρατιωτικό υλικό που τραβούσαν για τον Τσεσμέ. Όταν βράδιασε πλέον, το πλήθος άρχισε να αποτραβιέται προς το εσωτερικό της πόλεως, αναζητώντας πρόχειρο καταφύγιο σε σπίτια Ευρωπαίων, στο προάβλιο της Αγίας Φωτεινής, καθώς και σε διάφορα οικήματα της Αμερικανικής Αποστολής. Αρκετοί στρατιώτες που κατέφυγαν σε σπίτια Σμυρναίων έβγαζαν τη στολή τους και φορούσαν πολιτική περιβολή. Έτσι κύλησε η νύχτα της 26ης προς 27ης Αυγούστου μέσα στην αγρύπνια και την αγωνία. Το μεγάλο ερώτημα, όπως αναφέρει ο πρόξενος Χόρτον, ήταν πώς θα συμπεριφέρονταν οι Τούρκοι όταν πλέον θα έμπαιναν στη Σμύρνη.

πρωί του Σαββάτου της 27ης Αυγούστου, πριν ξημερώσει καλά, χιλιάδες άνθρωποι, βουβοί, κατευθύνθηκαν προς την προκυμαία. Κυκλοφορούσαν φήμες ότι οι Τούρκοι είχαν φτάσει κιόλας στα προάστια. Εις την προκυμαία μεταξύ του πλήθους εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν πολλοί ακόμη στρατιώτες που δεν μπόρεσαν να διαρρεύσουν προς τον Σεσμέ αληθινά ράκι, γράφει ο Αγγελομάτης. Και ο Ροδάς αναφέρει ότι στους λιμένας Μυτιλίνης και Χίου είχαν συγκεντρωθεί περί τα 50 εμπορικά ατμόπλια, τα οποία έμεναν ακίνητα καθήν στιγμήν οι κάτοικοι εζήτουν έστω και μίαν λέμβον δια να αναχωρήσουν. Αλλά τα ατμόπλια έμεναν εκεί ακίνητα και αχρησιμοποίητα κατά διαταγή της κυβερνήσεως. Στην τουρκική συνοικία της Μύρνης υψώθηκαν τουρκικές σημαίες. Στις 10.30 το πρωί, οι πρώτοι έφυποι τσέτες του Μπεχλιβάν μπήκαν στη Σμύρνη από την Πούντα, προχώρησαν στην Πελαβίστα, έφτασαν στο κέντρο της προκυμαίας και ύστερα πήγαν στο διοικητήριο. Άλλοι Τούρκοι, περίπου 200 τσέτες, μπήκαν στην ελληνική συνοικία από το σταθμό του Μπασμαχανέ και εκεί διαπράχθηκαν οι πρώτοι φόνοι Ελλήνων και Αρμενίων. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η είσοδος των Τούρκων στην πόλη δεν δημιούργησε ανομαλία και έγινε με σχετική τάξη, γεγονός που προκάλεσε σχετική ανακούφιση στους ξένους και τους πρόσφυγες. Γρήγορα όμως διαλύθηκαν οι ουτοπίες, γιατί η τάξη επικράτησε μόνο στους κεντρικούς δρόμους. Από το βράδυ της 27ης προς 28η Αυγούστου άρχισαν σποραδικά να γίνονται λαιλασίες και φόνοι στο εσωτερικό της πόλης, στην αρχή από Τούρκους πολίτες και ύστερα από στρατιώτες. Στο μεταξύ, στο προάβλιο της Αγίας Φωτεινής, όπου είχε συγκεντρωθεί ένα μεγάλο πλήθος, έγινε το μεσημέρι της 27ης Αυγούστου από το Μητροπολίτη Χρυσόστομο διανομή τροφίμων. Το απόγευμα, και ενώ νέες τουρκικές δυνάμεις συνέχιζαν να μπαίνουν στην πόλη, κατέπλευσε ένα ιταλικό φορτηγό πλοίο, το ΜΕΓ, ο πλοίαρχος του οποίου άρχισε να δέχεται πρόσφυγες. Το ΜΕΓ απέπλευσε το πρωί της επόμενης μέρας και ήταν το τελευταίο πλοίο που έφευγε από τη Σμύρνη χωρίς να υποστεί έλεγχο.

Τη νύχτα της 27ης προς 28η Αυγούστου ακούστηκαν στην πόλη γοερές κραυγές που επαναλήφθηκαν την αυγή. Οι τσέτες είχαν μπει σε εκκλησίες των προαστίων, Αγίας Τριάδας και Πετρωτών, φωνεύοντας και απάγοντας χριστιανούς που είχαν καταφύγει εκεί. Η είσοδος στην πόλη μεγαλύτερων τακτικών τουρκικών δυνάμεων συνεχίστηκε την επόμενη μέρα, 28 Αυγούστου, ενώ από το απόγευμα της προηγουμένης είχαν αναλάβει τη διοίκηση της πόλεως ο Νουρεντίν. Από το βράδυ της Κυριακής συστηματοποιήθηκαν οι σφαγές και οι λαιλασίες στην αρμενική και ελληνική συνοικία, στο Φραγκομαχαλά, καθώς και στις λαϊκές συνοικίες του Αγίου Βουκόλου, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Τρίφωνα, του Αγίου Κωνσταντίνου, στα Μορτάκια, στα Γυαλιάδικα, στον Άγιο Γεώργιο, στα Μαλτέζικα και στο Μερσινλί. Όσοι στρατιώτες κρύβονταν σε σμυρναϊκά σπίτια, γύρευαν αλλού καταφύγιο ή προσπαθούσαν να διαφύγουν προς την Ερυθρέα ή ακόμη παραδίνονταν. Τότε πολλοί Λεβαντίνοι άρχισαν να ασκούν ένα ιδιότυπο εμπόριο παροχής πιστοποιητικών ξένης προστασίας. Τις επόμενες μέρες και ως την Τετάρτη, 31 Αυγούστου, η τρομοκρατία εντάθηκε. Οι περισσότεροι από όσους συλλαμβάνονταν φωνεύονταν. Πυροβολισμοί ακούγονταν συνέχεια, ενώ οι δρόμοι γέμιζαν καθημερινά με πτώματα. Υπολογίζεται ότι την τρίτη μέρα από την είσοδο του τουρκικού στρατού στη Σμύρνη είχαν συγκεντρωθεί εκεί 200.000 πρόσφυγες.

τις μειονότητες, περισσότερο δοκιμάστηκε ο αρμενικός πληθυσμός στη Σμύρνη. Παρόλο ότι οι πληροφορίες για τα τραγικά συμβάντα εκείνων των ημερών είναι αρκετά συγκεκριμένες, είναι απόλυτο βέβαιο ότι τις πρώτες μέρες που ακολούθησαν την τουρκική κατοχή στη Σμύρνη σκοτώθηκαν εκατοντάδες Αρμένοι και ελληλατήθηκε συστηματικά η συνοικία τους. Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες αυτοκτών μαρτύρων, ενώ δημοσιεύτηκε ότι από του Σαββάτου μέχρι τις Τετάρτης κανένα αρμενικό σπίτι δεν έμεινε άθικτον. Παρεβιάζοντο εθύρε, ετοιμάζοντο εγυναίκες, εσκοτώνοντο οι άνδρες και τα σπίτια ελεηλατούντο. Οι δρόμοι είναι κατάσπαρτοι από πτώματα φρικοδώς παραμορφωμένα. Τούρκοι στρατιώτες του τακτικού στρατού μετέχουν της λεηλασίας. Και συνεχίζει το δημοσίευμα. Η σφαγή λαμβάνει τεραστίες διαστάσεις. Τη νύχτα της 3ης 30 Αυγούστου χιλιάδες Αρμενίων εσφάγησαν. Ο Αγγελομάτης παραθέτει πληροφορίες του Αμερικανού προξενού Χόρτον, που αναφέρει ότι σχετικώς προς τον αριθμό των σφαγέντων, όσο ή μπορώ να ενθυμούμε, ο αρμενικός πληθυσμός της Σμύρνης ανήρχετο εις 18.000 περίπου και το όλον της συνοικίας ισοπεδώθη και οι άνδρες γενικώς εσφάγησαν. Και προσθέτει ότι πολλοί εγκατέλειψαν την πόλη, εννοείται ακόμη καιρός, και 2.000 πρόσφυγες, πολλοί από τους οποίους ήσαν Αρμένοι, μετεφέρθησαν εις το αμερικανικό πλοίο Ουαϊνόνα. Είναι απολύτως βέβαιον ότι ο αριθμός των θυμάτων ανήρχε το εις χιλιάδας. Τηλεγραφήματα των ανταποκριτών ανέφεραν ότι στον περίβολο του αρμενικού ναού του Αγίου Στεφάνου σφάχτηκαν πάνω από 5.000 Αρμένοι.

ανάλογη περίπου κατάσταση επικρατούσε και στις ελληνικές συνοικίες. Και εκεί εσωρεύοντο τα πτώματα και η οργανωμένη λαιλασία επεξετείνετο, γράφει ο Αγγελομάτης και συνεχίζει. Από τις νυχτός όμως της 31ης Αυγούστου, που το έργο της καταστροφής Διαπυρός και Σιδήρου της αρμενικής συνοικίας είχε τερματιστεί, οι Τούρκοι εστράφησαν εξ ολοκλήρου προς τα ελληνικά. Το απόγευμα της 4ης 31 Αυγούστου, μετά την έκρηξη μιας αποθήκης οβίδων, επιτάθηκε η αγωνία του πληθυσμού και πολλοί που βρίσκονταν στον Πανιόνιο κατέφυγαν στο κοντινό νεκροταφείο. Το βράδυ, στη συνοικία Τεπετζίκη, σκοτώθηκαν εκατοντάδες άνδρες και γυναικόπαιδα. Άλλοι πάλι στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου, άλλοι στο Μερσινλί, μέσα στην εκκλησία της Μερτιδιώτισσας, και άλλοι στη συνοικία του Αγίου Βουκόλου. Ο Αγγελομάτης αναφέρει ότι εκείνη τη νύχτα Τούρκοι εισέδησαν εις τον Πανιόνιον, ελίστευσαν και έσφαζαν και ακολούθως έσπευσαν να εισβάλλουν και εις των νεκροταφείων, όπου έμειναν χιλιάδες Ελλήνων επί ολόκληρα 24 ώρα κάτω από τον εφιάλτη της σφαγής. Αναφέρεται ότι σε 20.000 περίπου υπολογίζονται όσοι κατέφυγαν στο νεκροταφείο, ενώ άλλοι είχαν καταφύγει στους αλευρόμυλους του Δαραγάτς. Οι υπόλοιπες ξένες μειονότητες δοκιμάστηκαν πολύ λιγότερο. Υπάρχουν όμως και μεμονωμένα περιστατικά δολοφονιών ξένων. Σαν παράδειγμα, αναφέρεται ο φόνος του Άγγλου συνταγματάρχη Μέρφη, ο οποίος χτυπήθηκε από τους Τούρκους ενώ προσπαθούσε να σώσει το προσωπικό του από την αρπαγή και το βιασμό. Ανάλογη τύχη είχε και ο Ολλανδός έμπορος Όσκαρ Ντε Γιόνγκ, ο οποίος δολοφονήθηκε μαζί με τη γυναίκα του σε ένα προάστιο της Μύρνης.

Την Τετάρτη 31 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε και ο εμπρησμός της Σμύρνης. Ο Αγγελωμάτης γράφει ότι από την πρωία της 31ης Αυγούστου είχε τεθεί εις πλήρη εφαρμογή το σχέδιο του Νουρεντίν. Εφλόγες του εμπρησμού ανεπίδων εις την μίαν και την άλλην σμυρναϊκήν συνοικίαν, ώστε να αποτελέσουν αληθή αλυσίδα από την οποία ελάχιστοι θα εξέφευγον κρίκοι. Τα σημεία μόνον και τα κτίρια που ήθελαν οι στρατιώτες και τα άλλα όργανα του Νουρεντίν να διασώσουν, διεσώζοντο. Εκεί οι τουρκικά αποσπάσματα προέβαιναν εις κατεδαφίσεις και σχημάτιζαν κενών. Κατά τον τρόπον αυτών εσώθη το πελώριον κτίριον της Ιταλικής σχολής. Εξάλλου οι άνδρες του Νουρεντίν φρόντισαν να μην επεκταθεί η πυρκαγιά πέρα από το γαλλικό προξενείο. Επικνοκατοικημένε λαϊκές συνοικίε του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Κωνσταντίνου και του Αγίου Νικολάου εγένετο την ιδίαν στιγμήν παρανάλωμα του πυρός. Επρώτε φλόγες που κατέφεραν την Σμύρνη ανεπίδησαν την νύχτα της 30ης Αυγούστου κυρίως από την αρμενική συνοικία που συνόρευε με την αγορά της Σμύρνης, τις μεγάλες ταβέρνες και την ελληνική συνοικία του Αγίου Γεωργίου και δι' αυτής με την της Αγίας Φωτεινής. Το ίδιο συνέβη και στη συνοικία του Αγίου Δημητρίου και στην οδό Χατζιστάμου, καθώς επίσης και στις συνοικίες του Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίου Νικολάου. Ο Σολομονίδης αναφέρει ότι μια σειρά από φωτιές κατευθύνονταν από τα σίδερα του Αγίου Κωνσταντίνου προς τα Μορτάκια, Τερψιθέα, Άγιο Τρίφωνα και τη συνοικία Αγίας Εκατερίνης, ενώ μια δεύτερη σειρά προς τις συνοικίες του Νέου Κόσμου και του Κεντρικού Παρθεναγωγείου. Τρίτη φωτιά απλώθηκε από το φαρδί του Αγίου Δημητρίου προς τα Σπιτάλια, Καινούριο Μαχαλά και Οδό Ρόδων και τέλος μια τέταρτη στις μεγάλες ταβέρνες, στις συνοικίες Σερβετάδικα, Αγίου Γεωργίου, Αγίας Φωτεινής, Γυαλιάδικα και Φραγκομαχαλά. Ο Φίσερ, διευθυντής της ΧΑΝ στη Σμύρνη, έγραψε ότι η πυρκαγιά εις 10 μόνον ώρας είχε εξαπλωθεί εις πλάτος 2 μιλίων. Εις την προκυμαίαν, ένας όγκος πανικόβλητου πληθυσμού αγωνίζεται να σωθεί. Μετά την τρομεράν σφαγήν, τίποτε άλλο δεν υπελείπετο παρά η πυρκαγιά δια να δοκιμαστεί τόσο σκληρός ο χριστιανικός πληθυσμός της Σμύρνης. Την 5η το απόγευμα, 1η Σεπτεμβρίου, ένας ανταποκριτής αγγλικής εφημερίδας τηλεγράφησε ότι η Σμύρνη κατεστράφει από τεραστίαν πυρκαγιάν που όλη τη νύχτα εμένετο και εσάρωσεν όλη την πόλη εκτός από την τουρκική συνοικία. Εφλόγες εξακολουθούν να περιβάλλουν ολόκληρα χριστιανικά τμήματα της Σμύρνης. Η προκυμαία είναι πλημμυρισμένη από μυριάδας λαού που κατέφυγαν εδώ δια να αποφύγει τον θάνατο από τους Τούρκους. Κάποιος άλλος σημειώνει ότι χιλιάδες δυστυχώς υπάρξεων συσσωρευμένε κατά μήκος της προκυμαίας ερήφθησαν εις τη θάλασσα. Εις μέγα μήκος του λιμένος εκατοντάδες πτωμάτων είχαν πληρώσει την θάλασσα. Από τον οικονόμου πληροφορούμαστε ότι τις μέρες εκείνες το πλήθος των προσφύγων στην προκυμαία υπολογιζόταν σε 300.000.

πολλοί ξένοι και Έλληνες αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές φρίκης κατά τις ημέρες της πυρκαγιάς και δίνουν στοιχεία για τους δράστες του εμπρισμού. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο εμπρισμός ήταν προμελετημένος και οργανωμένος. Τούρκοι στρατιώτες μετέφεραν δοχεία με βενζίνη και πετρέλαιο ή έριχναν εμπριστικές βόμβες. Ένας Γάλλος αφηγήθηκε ότι το βράδυ της πυρκαγιάς συνάντησε στην οδό Χατζηστάμου μία ομάδα 200-300 Τούρκων οπλισμένων, οι οποίοι απήντησαν αταράχως ότι είχαν εντολή να ανατινάξουν και να καύσουν τα σπίτια της συνοικίας και όταν έφευγα από το σπίτι μου εμπριστικέ βόμβε έπιπτον βροχιδών επ' αυτής. Η διευθύντρια της Αμερικανικής σχολής Mills αναφέρει ότι είδε τους Τούρκους να μεταφέρουν δοχεία πετρελαίου εις τα σπίτια από τα οποία ανεπίδων αμέσως φλόγες μόλις έφυγα. Εξάλλου, αναφέρεται ότι οι Τούρκοι είχαν σχηματίσει μία ζώνη στο Καρατάς για να εμποδίζουν τα ανθρώπινα πλήθη να διαφεύγουν από τις πυρπολούμενες συνοικίες προς τα προάστια. Εξάλλου και η σύζυγος ενός Αμερικανού Ιεραποστόλου έλεγε «Αν ήλθα εις τον πύργον του Αμερικανικού Κολεγίου, εις τον Παράδεισον και με διόπτρας είδα τους Τούρκους στρατιώτας να θέτουν πύρη στα σπίτια. Είδα ακόμη Τούρκους να παραμονεύουν τους χριστιανούς και να τους σκοτώνουν. Όταν κατήλθα εις την Σμύρνη, δια να αναχωρήσω εις τας Αθήνας, υπήρχαν πτώματα καθόλην την έκταση του δρόμου. Άλλοι Αμερικανοί είδαν αμάξια γεμάτα με πτώματα κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό της Πούντας. Ο ανταποκριτής του Morning Post είχε τηλεγραφήσει ότι Τούρκοι άτακτοι έβαλαν τη φωτιά με τη συνενοχή του τακτικού στρατού και των στρατιωτικών αρχών. Οι πληροφορίες αυτές και πάμπολες άλλες αυτοπτών μαρτύρων κατηγορηματικά διαψεύδουν την επίσημη τουρκική άποψη ότι δηλαδή ο εμπρισμός της πόλεως έγινε από Αρμενίους ή Έλληνες που ήθελαν να εκδικηθούν τους Τούρκους φεύγοντας από τη Μικρά Ασία.

εκτός από τον Χρυσόστομο, πολλοί άριθμα ήταν τα θύματα του κλήρου. Ο Σολομονίδης γράφει ότι από τους 459 ιερείς της επαρχίας Σμύρνης, οι 347 βρήκαν ικτρό θάνατο. Από τους ιεράρχες, εκτός από τον Χρυσόστομο, εμαρτύρησαν ο Μοσχονησίων Αμβρόσιος Πλιανθίδης, που επεταλώθη, ο Κιδωνιών Γρηγόριος, που ετάφη ζωντανός, και ο Ικονίου Ζήλων, που εσφάγει. Τον αρχιερατικό επίτροπο του Μπούζα, Αρχατζικάκη, εσούβλησαν. Τον διάκονο Γρηγόριο του Ναού της Αγίας Άννας του Κορδελιού, εστραγκάλισαν. Τον ιερέα της Αγίας Μαρίνας του Κοκαριαλή, περιέλουσαν με ζεματιστό λάδι. Τον ιερέα Νίλων του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου του Μπουρνόβα, εκρεούργησαν, και τον διάκονο Μελέτιον του Ναού της Ευαγγελιστρίας, εκάρφωσαν πάνω σε πεύκο. Επίσης, σχεδόν όλοι οι Αρμένοι κληρικοί θανατώθηκαν, αφού φρικτά προηγουμένως βασανίστηκαν. Σε άλλο σημείο, ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει ότι από τις 46 εκκλησιές της Σμύρνης και των Προαστίων, τρεις μόνο διεσώθηκαν εντός της Σμύρνης: του Αγίου Βουκόλου, του Αγίου Κωνσταντίνου και του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Σε 2000 ανέρχονται οι κατεστραμμένες ή μετατραπήσεις σε τζαμιά, σε αποθήκες και σε στάβλους εκκλησιές της Μικρασίας, και σε 800 οι εκκλησιές της Τράκης.

George Horton γράφει ότι ο συστηματικός εμπρισμός της πόλεως έγινε από τους στρατιώτες του Μουσταφά Κεμάλ με το σκοπό να εξολοθρευθούν οι χριστιανοί της Μικράς Ασίας και να μην ξαναγυρίσουν ποτέ πια στην πατρίδα τους. Βέβαιο είναι ακόμη ότι εκτός από τη φωτιά είχαν προσχεδιαστεί και οι σφαγές και οι λαιλασίες. Αναφέρεται ότι σύμφωνα με την μαρτυρία των Αμερικανών υπαλλήλων της Near East Relief, η τουρκική φρουρά διαφύλαξε τις αποθήκες, εξηγώντας σε όσους έρχονταν να τις λαιλατήσουν ότι δεν υπέκειντο εις λαιλασίαν, γεγονός που σημαίνει ότι είχαν λάβει σχετικές διαταγές από τις τουρκικές αρχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τουρκικές αρχές συμβούλευαν τους ξένους υπαλλήλους του σιδηροδρόμου να φορέσουν φέση και να φέρουν περιβραχιόνιο για να αποφύγουν τις βιοπραγίες που ήξεραν οι τουρκικές αρχές ότι επρόκειτο να συμβούν. Μία εβδομάδα μετά την είσοδο των τουρκικών δυνάμεων στη Σμύρνη, το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 1922 ή 16 Ιανουαρίου 1338 του τουρκικού ημερολογίου, δημοσιεύτηκε η ακόλουθη προκήρυξη. Αριθμός 5, 16 Ιανουαρίου 1338. Όλοι οι Έλληνες και Αρμένοι από του 18ου έτους μέχρι του 45ου, οι ευρισκόμενοι εις τα απελευθερωθέντα εδάφη από τον στρατόν μας, καθώς και οι Έλληνες και οι Αρμένοι οι μεταφερθέντες από τον ελληνικών στρατών εις τα παράλια προς επιβίβαση και εγκαταληφθέντες κατόπιν της ακατασχέτου καταδιώξεως του στρατού μας, πρέπει να παραδοθούν πάραυτα. Θα κρατηθούν ως εχμάλωτοι μέχρι πέρατος των εχθροπραξιών. Το μέτρον τούτο λαμβάνεται εναντίον των, διότι έλαβουν επισήμως τα όπλα εναντίον της πατρίδος, διότι κατετάγησαν εις των εχθρικών στρατών, διότι τελευταίως ακόμη επιρπόλησαν πόλεις και χωρία και διέπραξαν ανικούς τους ομότητας εναντίον του ειρηνικού πληθυσμού και δια να μην προσέλθουν, εάν αφαιθούν ελεύθεροι, να ενισχύσουν των εχθρικών στρατών. Δεύτερον, όλοι εκείνοι τους οποίους δεν αφορά το πρώτον άρθρο και γενικώς όλε εσμυρναϊκέ οικογένειε ή Έλληνες και Αρμένοι πρόσφυγες δίνανται να μεταναστεύσουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 1338. Όσοι παρελθούσει της προθεσμίας ταύτης δεν θα έχουν εγκαταλείψει την χώρα και θα κριθούν ύποπτοι απειλής κατά της ασφαλείας του στρατού και της δημοσίας τάξεως, θα οδηγηθούν εκτός της πολεμικής ζώνης. Τρίτον, επειδή η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση έλαβε μέτρα για την εκαθάριση από τα λείψανα του ελληνικού στρατού και εκμηδένιση των καταστρεπτικών οργανώσεων του εχθρού, όλοι οι κάτοικοι άνευ διακρίσεως φυλής και θρησκείας οφείλουν να επιστρέψουν εις τα σεστίας των και επαναλάβουν τας ειρηνικάς εργασίας των. Ο διοικητής του στρατού, Νουρεντίν.

την έκδοση της προκηρύξεως αυτής εντάθηκαν οι λαιλασίες, οι σφαγές και οι βιοπραγίες κατά των άλλων ξένων μειονοτήτων. Καθημερινές εξάλλου ήταν οι σφαγές και οι ληστείες προσφύγων που είχαν καταφύγει στο νεκροταφείο της ελληνικής κοινότητας. Όσοι δεν είχαν φύγει από τον Τσεσμέ, ακολουθώντας τον ελληνικό στρατό που υποχωρούσε, ενδιαφέρονταν μόνο να βρουν μέσο για να διαφύγουν. Ο Αμερικανός πρόξενος Χόρτον έγραφε ότι χιλιάδες υποφέρουν και αποθνίσκουν στην Σμύρνη. Η κατάσταση σε αυτών των ανθρώπων υπερβαίνει πάσαν περιγραφήν. Δεν ενθυμούμε επεισόδιων εις την ιστορία παρομοίων ανθρωπίνων συμφορών. Έχοντας οπίσω των τα καιόμενα σπίτια των, οι άνθρωποι αυτοί μένουν επί ώρας και ημέρας εις την προκυμαία της Σμύρνης. Γυναίκες, άνδρες και παιδιά, κραυγάζοντες και εκλιπαρούντες πλοία δια να φύγουν. Καμία λέξη δεν μπορούσε να περιγράψει την αγωνία του πλήθους, που προσπαθούσε με κάθε τρόπο να ξεφύγει. Ο Κορδάτος αναφέρει ότι η κατάσταση χαρακτηριζόταν σαν σωστή κόλαση. Άλλοι με βάρκες και άλλοι κολυμπώντας πήγαιναν στα πολεμικά της Γαλλίας, Αγγλίας και Ιταλίας ζητώντας άσυλο. Αλλά οι ναύτες τους πετούσαν στη θάλασσα όταν σκαρφάλωναν στα πλοία ή τους κλωτσούσαν

ανάλογα αναφέρει και ο Μητροπολίτης Εφέσου. Ευρισκόμουν και εγώ εις το πλήθος και έφτασα παρασυρώμενος από αυτό εις την προκυμαίαν. Εκεί παρέστην μάρτυς των τραγικότερων σκηνών. Άνδρες και γυναίκες επροσπαθούσαν να διαφύγουν επιλέμβων εις πλοία ή πολεμικά που ήσαν εις το λιμένα. Καθώς όμως το στενόν σχετικός πλάτος της προκυμαίας ή του κατηλημένων από δέματα και ζώα, το πλήθος εσταματήθη από τους κεμαλικούς στρατιώτας. Το απόθυσαν εν πρώτης, αποσπώντες τας νεανίδας και τας γυναίκας, δια να τας κακοποιήσουν και τελικώς να τα σκοτώσουν αμιλίκτος. Έκαυσαν κατόπιν το πλήθος, χύνοντας επάνω του πετρέλαιον και βενζίνην. Τότε πολλοί έπεσαν εις την θάλασσαν, δια να φτάσουν κολυμβώντες εις τα αγκυροβολημένα πλοία. Εις τας λέμβους επεβιβάζοντο όσοι το κατόρθωναν. Και είδα τότε να σέρνουν από τα μαλλιά πολλάς γυναίκας που επεδίωκαν να τα σώσουν κατά αυτόν τον τρόπον, διότι δεν υπήρχε θέση εις τας λέμβους. Τα σέσερναν με μισοβυθισμένα τα σώματά των.

μεταξύ και ενώ οι μέρες της προθεσμίας για την εκένωση της Μικράς Ασίας από τους πρόσφυγες τελείωναν, έπειτα από έντονες διπλωματικές ενέργειες των ξένων, ανάμεσα στους οποίους προστατούσε ο Αμερικανός υποδιευθυντής της ΧΑΝ στον Παράδεισο, Άζα Τζέγκινς, στάλθηκαν ελληνικά πλοία από τη Μυτιλίνη, τα οποία παρέλαβαν το μεγάλο μέρος των προσφύγων που παρέμεναν ακόμη στη Σμύρνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 11 Σεπτεμβρίου 15.000 πρόσφυγες επιβιβάστηκαν στα πλοία και άλλες 43.000 δύο μέρες αργότερα. Ως τις 18 Σεπτεμβρίου 180.000 πρόσφυγες είχαν μεταφερθεί σε ελληνικό έδαφος. Το τελευταίο πλοίο έφυγε από τη Σμύρνη 6 μόνο ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία. Στα γειτονικά λιμάνια της Ούρφας, του Τσεσμέ και του Αϊβαλή εξακολουθούσαν να βρίσκονται 60.000 πρόσφυγες που μεταφέρθηκαν και εκείνοι με πλοία μέσα σε λίγες μέρες, ενώ είχε δοθεί οκταήμερη παράταση της προθεσμίας από τους Τούρκους. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των προσφύγων που έφυγαν ως τότε από τη Μικρά Ασία έφτανε περίπου τις 250.000.

Στο μεταξύ, στις 10 Σεπτεμβρίου, είχε δημοσιευθεί η παρακάτω νέα διαταγή του Νουρεντίν. Ο αρχηγός του στρατού Σμύρνης. Σμύρνη, 23 Σενάτου 1338 κατά τουρκικών έτος. Πρώτον, επί το σκοπό διαλύσεως αμφιβολιών περί την εφαρμογή των διατάξεων του υπαριθμών 5 ανακοινοθέντος μας, εθεωρήσαμε αναγκαίαν την έκδοση πληρεστέρων οδηγιών. Πρώτο, θεωρείται άκυρος η αλλαγή υπηκότητος, η συν προέβησαν παρά των νόμων περί ηθαγενείας, πάντες η κεκτημένη την Οθωμανική υπηκότητα από τη συνάψεως της ανακοχής του Μεγάλου Πολέμου και εντεύθεν. Δεύτερον, εφόλων των αρχικών Οθωμανών υπηκόων και μετέπειτα αποκτησάντων προστασίαν η ασδήποτε ξένης επικρατείας, θέλουσι εφαρμοστεί τα δια τους Οθωμανούς υπηκόους ισχύοντα. Τρίτον, εκ των ως τα ανωτέρω άρθρα αναφερομένων, πάντες οι άγοντες ηλικίαν από 18 έως 45 άρενες στο γένος, θέλουσι αποσταλεί, όπως και οι λοιποί, οι στρατόπεδα εχμαλώτων. Δεύτερον, επειδή κατά το εις το υπαριθμόν 5 ανακοινωθέν οριστέντα, όσοι εκ των Ελλήνων Οθωμανών και Ισραηλιτών Ελλήνων υπηκόων, των καταγωμένων εκ των παραλίων της Σμύρνης, δεν ήθελαν να αναχωρήσει διαθαλάσσεις μέχρι της εσπέρας της 30 Σεπτεμβρίου 1922, πρόκειται να αποσταλούν εις το εσωτερικόν επί το σκοπό της προετοιμασίας των μέσων μεταφοράς τούτων εις το εσωτερικόν, αναγκαία δε καθίσταται η γνώση του αριθμού των. Οι αρχηγοί των ελληνικών, αρμενικών και ισραηλιτικών κοινοτήτων καλούνται όπως μέχρι της εσπέρας της 30 Σεπτεμβρίου 1938 γνωρίσωση εις τας κατατόπους αρχάς εκτός των διαθαλάσσης αναχωρισάντων τους αριθμούς των βουλωμένων να παραμείνωσιν προσώπων. Τρίτον, οι αποκρύπτοντες όπλα Έλληνας εχμαλώτους και πρόσωπα τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα δια την δημόσιαν τάξη θα παραδοθούν εις την στρατιωτική εξουσία. Μετά παρέλευση 48 ωρών, όσοι θέλουσιν αποδειχθεί ότι αντιτίθενται εις την παρούσαν διαταγή, θέλουσιν καταδικαστήν εις θάνατο. Επειδή τα εν Σμύρνη και περιχώρης ένεκα της πυρκαΐας και των στρατιωτικών ενεργειών και της φυγής των ιδιοκτητών των ή διονδήποτε άλλων λόγων εγκατελειφθέντα εμπορεύματα αναγκαιούν εις την στρατιωτική υπηρεσία και επειδή δεν θέλει επιτραπή η πραγματοποίηση παρανόμων κερδών και η οικειοποίηση αυτών, πάντες οι οικειοποιούμενοι τιάφτα εμπορεύματα, είτε εγκαταλελειμμένα, είτε προερχόμενα εκκλοπής, οφείλουσι αμέσως να τα παραδώσουν εις τας κατατόπους στρατιωτικάς διοικήσεις. Τέταρτον, πάντες οι παρά την διαταγήν ταύτην οικειοποιούμενοι και κατά ιονδήποτε τρόπον αποκτώντες ούτω τα εγκαταλελειμμένα αντικείμενα, θέλουσι καταδικαστεί εις ηρκτήν 10 ετών και χρηματικήν ποινήν από 100 μέχρι 5.000 λίρες, αναλόγως της αξίας των οικειοποιηθέντων παρά αυτών αντικειμένων. Πέμπτον, απαγορεύεται η ευθέρετος κατοχή οικειών, καταστημάτων και άλλων οικοδομών. Την τύχη των οικοδομών τούτων θέλει καθορίσει η νομαρχία. Δηλούται ότι πάσα ενέργεια αντίθετος προς την διαταγή ταύτην θέλει τιμωρηθεί διηρκτής 10 ετών. Ο διοικητής του στρατού, υποστράτηγος Νουρεντίν.

έτσι, όσοι από τους άνδρες που είχαν συλληφθεί δεν εξοντώθηκαν, οδηγήθηκαν στο εσωτερικό σε στρατόπεδα, όπου άρχισε ένας νέος κύκλος μαρτυρίων. Ανάλογες βιοπραγίες με αυτές της Μύρνης είχαν διαδραματιστεί και στα προάστια της, Κορδελιό, Μπουτζά, Κουκλουτζά και αλλού. Πολλές είναι οι μαρτυρίες του Σολομονίδη για φρικιαστικές σκηνές στο Μερσινλί, στο Μπουτζά, την Καραντίνα, στο Γκιόζ και στο Μπουρνόβα, όπου στραγγαλίστηκαν παιδιά. Όλοι οι δρόμοι προς τα προάστια της Μύρνης ήταν διάσπαρτοι με πτώματα Ελλήνων και Αρμενίων. Από το πρωί του Σαββάτου 3 Σεπτεμβρίου, τη μέρα δηλαδή που δημοσιεύθηκε η πρώτη προκήρυξη του Νουρεντίν, τα προάστια αυτά κυκλώθηκαν από τουρκικό στρατό και Τούρκοι στρατιώτες και αξιωματικοί άρχισαν συστηματικά φόνους, λαιλασίες, απαγωγές. Για τους φόνους του Μερσινλί μαρτυρεί ο ίδιος ο ιερέας του προαστίου που διασώθηκε. Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει ότι ο Κουκλουτζάς ελληνικών χωρίων εκέε το εξ ολοκλήρου, ως επίσης και ένα μέρος του Μπουρνόβα. Και εδίο αυτές αιστείε φώτιζαν τα πέριξ του όρμου. Οι Τούρκοι ελεηλατούσαν και έκαιαν τα περί την Σμύρνην χωρία. Από την παραλίαν μας έφταναν κραυγές φαζωμένων ανθρώπων και ολόγυρα εις το πλοίο μας έπλεαν πτώματα πνιγμένων. Φόνους μαρτυρεί επίσης και ο Αγγλικανός ιερέας Ντόμψον.

εκτός από τον Χρυσόστομο, πολυάριθμα ήταν τα θύματα του κλήρου. Ο Σολομονίδης γράφει ότι από τους 459 ιερείς της επαρχίας Σμύρνης, οι 347 βρήκαν ικτρό θάνατο. Από τους ιεράρχες, εκτός από τον Χρυσόστομο, εμαρτύρησαν ο Μοσχονησίων Αμβρόσιος Πλιανθίδης, που επεταλώθη, ο Κιδωνιών Γρηγόριος, που ετάφη ζωντανός, και ο Ικονίου Ζήλων, που εσφάγει. Τον Αρχιερατικό Επίτροπο του Μπούζα, Αρχατζικάκη, εσούβλησαν. Τον Διάκονο Γρηγόριο του Ναού της Αγίας Άννας του Κορδελιού, εστραγκάλισαν. Τον Ιερέα της Αγίας Μαρίνας του Κοκαριαλή, περιέλουσαν με ζεματιστό λάδι. Τον ιερέα Νίλων του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου του Μπουρνόβα εκρεούργησαν, και τον διάκονο Μελέτιον του Ναού της Ευαγγελιστρίας εκάρφωσαν πάνω σε πεύκο. Επίσης σχεδόν όλοι οι Αρμένοι κληρικοί θανατώθηκαν, αφού φρικτά προηγουμένως βασανίστηκαν.

καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό των τελευταίων στιγμών του μικρασιατικού ελληνισμού. Επιλογή κειμένων από τον 15ο τόμο της ιστορίας του ελληνικού έθνους της εκδοτικής Αθηνών. Ηχοληψία Θεοδώρα Παντελιού. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ Παρασκευάς Μαραζάκης. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Τετάρτη 31 Αυγούστου 1922. Ο εμπρισμός της Σμύρνης. Η καταστροφή του ελληνισμού της Μικρασίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία θυμάται τις αξέχαστες πατρίδες. Ολοήμερο αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Νοσταλγική μαρτυρία για τη γη της Ιωνίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία. Δεν

αληθινή μαρτυρία της μικρασιατικής καταστροφής. Κείμενα Πόπη Ελευθερίου. Διαβάζει η Μαρία Χαρατζοπούλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης. Ηχοληψία Θεοδώρα Παντελιού. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ Παρασκευάς Μαραζάκης.

αληθινή. Πρόκειται για την ιστορία ενός Μικρασιάτη και της οικογένειάς του, που κατάγονταν από τα Αλάτσατα της Μικράς Ασίας, μιας κομμόπολης στη Χερσόνησο της Ερυθρέας, απέναντι από τη Χίο, ανάμεσα στον Τσεσμέ και τα Βουρλά.

Στο απόσπασμα που θα ακούσουμε, μαθαίνουμε την ιστορία του Γιώργου και της Μαριάνθης, την εποχή της κατάρρευσης του Μικρασιατικού Μετόπου και της ολοκληρωτικής καταστροφής που ακολούθησε. Πρόκειται για αληθινή ιστορία, όπως την διηγήθηκε η Μαριάνθη στην ύφη της Πόπη Ελευθερίου. Πρόκειται για ένα τραγικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας της πατρίδας μας.

κείμενο που ακολουθεί είναι απόσπασμα από το βιβλίο «Ανάμεσα σε τρεις κόσμους. Η Οδύσσια ενός Μικρασιάτη» της Πόπης Ελευθερίου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κοχλίας.

Άνοιξη του 1922. Της μοιραίας αυτής χρονιάς που έμελε να γραφτεί με μαύρα γράμματα στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Η αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει. Ανησυχητικές ειδήσεις έρχονταν από το μέτωπο για σκληρές μάχες στο Σανγκάριο, μεγάλες απώλειες και υποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων. Ο αρχικός ενθουσιασμός είχε δώσει τη θέση του σε μεγάλη αγωνία και ανασφάλεια. Ένα παγωμένο χέρι έσφυγε τις καρδιές όλων, όμως δεν ήταν ώρα για λιποψυχίες. Έπρεπε να αντιδράσουν. Δεν ήταν διατεθειμένοι να χάσουν την τόσο πολύτιμη νεοαποκτηθής ελευθερία τους. Δεν τολμούσαν ούτε να σκεφτούν τις συνέπειες από ενδεχόμενη υποχώρηση του ελληνικού στρατού. Έτσι, η ιδέα της μικρασιατικής άμυνας άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά. Μετά τους πύρινους λόγους του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου, πρώτα τα αλάτσατα αποφάσισαν να κάνουν έρανο για την ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Εκτός από τα παιδιά τους, ήδη 700 νέοι από το χωριό τους υπηρετούσαν στο μέτωπο. Ήταν έτοιμοι να δώσουν και την ψυχή τους ακόμα. Δεν είχαν όμως προλάβει ακόμα να ορθοποδήσουν και το ρευστό χρήμα ήταν λιγοστό. Παρ' όλα αυτά, κάθε οικογένεια προσφέρθηκε με προθυμία να δώσει ό,τι πολύτιμο της είχε απομείνει.

εκτός από χρήματα, ελληνικές δραχμές, προσέφεραν πολύτιμα σκεύη ή τη μαλφή. Ακόμα και οι πιο φτωχοί προσέτρεξαν στην αίθουσα του Παρθεναγωγείου στις 5 έως 15 Απριλίου για να καταθέσουν ό,τι μπορούσαν στην επιτροπή που είχε εκλεγεί για αυτόν τον έρανο. Κρατήθηκε αναλυτικός δακτυλογραφημένος κατάλογος των προσφορών που μας δείχνει ότι ακόμα και τα μικρά παιδιά κατέθεσαν το περιεχόμενο του κουμπαρά τους για τον κοινό αγώνα. Ο Γιώργος ο Ελευθεράκης δόρισε το χρυσό του ρολόι τσέπης με τη μεγάλη χρυσή καδένα, το παιδικό του όνειρο. Και ο μικρός Χαρίλαος, μαθητής της πρώτης τάξης του Δημοτικού, έδωσε το χαρτζιλίκι του, 100 δραχμές. Ο αντίκτυπος από αυτή την πρωτοβουλία ήταν μεγάλος, όχι μόνο στον τύπο της Σμύρνης, αλλά και της Αθήνας. Και τα Λάτσατα έγιναν παράδειγμα για τους υπόλοιπους Μικρασιάτες. Μεγάλος αριθμός κοσμημάτων, σκευών και χρημάτων μαζεύτηκε σε μια απελπισμένη προσπάθεια να στηρίξουν τον ελληνικό στρατό στο σκληρό αγώνα του ενάντια στις πολλαπλάσιες τουρκικές δυνάμεις.

όμως οι μικρασιάτες ήταν έτοιμοι να αγωνιστούν με νύχια και με δόντια για να υπερασπίσουν τον τόπο τους, στην Αθήνα η κυβέρνηση, Πρωτοπαπαδάκης, Γούναρης, Στράτος, πέρασε στην Εθνοσυνέλευση τον επέσχυντο νόμο που απαγόρευε την είσοδο στην Ελλάδα όσων δεν είχαν ελληνικό διαβατήριο. Μέτρο που απέβλεπε καθαρά στο να εμποδίσει την επάνωδο στην Ελλάδα των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία, αφού ήταν Τούρκοι υπήκοοι. Απίστευτο και όμως αληθινό. Οι πρωτεργάτες της καταστροφής του ελληνισμού της Μικρασίας εμπόδιζαν την είσοδο στη μητέρα ή μητρία Ελλάδα των κατατρεγμένων θυμάτων τους. Βέβαια, η είσοδος στη φτωχή τότε Ελλάδα δύο σχεδόν εκατομμυρίων προσφύγων θα δημιουργούσε τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Αλλά προπάντων, με δεδομένα τα πολιτικά πιστεύω των Μικρασιατών, θα αλλίωνε το εκλογικό αποτέλεσμα και αυτό βέβαια δεν συνέφερε. Έτσι, με τις ευλογίες των ξένων δυνάμεων, υποτίθεται συμμαχικών, που είχαν συμφέρον να καταστρέψουν την οικονομική δύναμη των Ελλήνων στον ζωτικό αυτό χώρο της Μέσης Ανατολής και την εγκληματική αδιαφορία της ελληνικής κυβέρνησης, μια νέα αιματοβαμμένη σελίδα της νεότερης ελληνικής ιστορίας ξεκινούσε. Μια ιστορική ανατροπή που ξεσπίτωσε και ταλαιπώρησε πολλές γενιές Ελλήνων και που τις επιπτώσεις της νιώθουμε ακόμα και σήμερα. Και ενώ οι κρατικές υπηρεσίες στη Σμύρνη ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν και έκαιγαν τα χαρτιά τους, ενθάρρυναν τους ντόπιους να παραμείνουν και να αντιμετωπίσουν τη βέβαιη πλέον καταστροφή. Υπάρχουν άραγε λόγια για να χαρακτηρίσει κανείς ένα τέτοιο ανώσιο έγκλημα.

Φορτισμένοι οι πλούσιοι έμποροι είχαν αρχίσει να φεύγουν μόλις άρχισε η υποχώρηση του ελληνικού στρατού. Και έτσι μπόρεσαν να διασώσουν μεγάλο μέρος από τις περιουσίες τους. Στα Λάτσατα όμως, που ο πληθυσμός ήταν κατά κύριο λόγο αγροτικός και όλο το βιός τους ήταν σε γη και σπίτια, επικρατούσε μεγάλος αναβρασμός. Οι γνώμες διχάζονταν. Αν και με το νέο νόμο είχαν παγιδευτεί και δεν μπορούσαν να γυρίσουν στην Ελλάδα, πολλοί αποφάσισαν να φύγουν, περνώντας λαθρέα στα νησιά του Αιγαίου. Πληρώνοντας βέβαια τους υπέρογκους ναύλους που ζητούσαν οι καπεταναίοι για να τους περάσουν απέναντι. Υπήρχαν όμως και άλλοι που είχαν παιδιά στο μέτωπο και περίμεναν να γυρίσουν, γι' αυτό δεν ήθελαν να φύγουν αν δεν είχαν τουλάχιστον νέα τους. Πολλοί επίσης, ελπίζοντας πως τα πολεμικά ελληνικά πλοία που στάθμευαν στα Λίτζια και οι δυνάμεις του ηρωικού πλαστήρα θα μπορούσαν να αναχαιτήσουν τις τουρκικές δυνάμεις, είχαν πρωτοστατήσει στην ιδέα της αντίστασης των Αλατσατιανών και της παραμονής τους στον τόπο τους. Έτσι, τώρα που έβλεπαν την καταστροφή να έρχεται, δεν μπορούσαν να φύγουν. Θα ήταν ανανδρία. Ένας από αυτούς ήταν και ο Γιώργος Ελευθεράκης. Αν και είχε βοηθήσει την οικογένεια της αδερφής του να φύγει για τυχείο με όλα τα πράγματά τους, εκείνος δεν μπορούσε πια να φύγει. Ο καθένας είχε κάνει τις επιλογές του.

Όσοι είχαν απομείνει στα Λάτσατα, έσκαβαν λάκκους στις αυλές τους και έθαβαν ό,τι πολύτιμο είχαν. Προσπαθούσαν να πείσουν τον εαυτό τους πως όταν τέλειωνε ο πόλεμος, ίσως τα πράγματα να μην ήταν και τόσο άσχημα. Αυτοί είχαν γεννηθεί και μεγαλώσει εδώ. Τους Τούρκους τους ήξεραν. Τόσα χρόνια είχαν ζήσει μαζί τους. Αυτοί μόνο για τον Μπαχτσίση ενδιαφέρονταν. Ακόμη κι αν υποδουλωνόταν πάλι το χωριό τους, θα έβρισκαν τρόπο να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Δεν ήξεραν όμως τους Τούρκους του Κεμάλ, τους Νεότουρκους. Δεν άργησαν να συνειδητοποιήσουν την τραγική αλήθεια όταν είδαν τον πλαστήρα να περνάει από το χωριό τους, υποχωρώντας με τις δυνάμεις του κατά τον Τζεσμέ. Στις αγωνιώδεις ερωτήσεις τους απάντησε δακρυσμένος: «Εύχομαι τα δεινά σας να είναι ολίγα».

ακολούθησε πανικός. Πολλοί άρχισαν να μαζεύουν ό,τι μπορούσαν να κουβαλήσουν σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να φύγουν, ούτε κι αυτοί ήξεραν για πού. Τα τραγικά νέα δεν άργησαν να φτάσουν. Η σπαρακτική κραυγή, η Σμύρνη καίγεται, πέρασε από στόμα σε στόμα και έσπηρε τον τρόμο στις καρδιές. Ήταν η χαριστική βολή. Ήταν όμως αργά για οτιδήποτε. Οι πρώτοι ασύνταχτοι Τούρκοι φαντάροι άρχισαν να μπαίνουν στο χωριό και να αρπάζουν ό,τι έβρισκαν. Ζητούσαν χρήματα και κοσμήματα και σκότωναν αυτούς που δεν είχαν να τους δώσουν. Γέρους, αρρώστους, παιδιά, χωρίς διάκριση. Αλλά ο εφιάλτης τώρα μόλις άρχιζε. Μέχρι το βράδυ το χωριό είχε καταληφθεί. Όλοι είχαν ταμπουρωθεί στα σπίτια τους και δεν τολμούσαν ούτε να ανασάνουν. Το άλλο πρωί βγήκε διαταγή. Όλοι εναπομείναντε κάτοικοι του χωριού να μαζευτούν στα άδεια σπίτια γύρω από την κεντρική πλατεία της Εκκλησίας των Εισοδίων, για να μπορούν να τους προστατέψουν, όπως τους είπαν, από τις βιοπραγίες. Μα αυτό κράτησε πολύ λίγο. Νέα διαταγή τους πρόσταζε να μαζευτούν όλοι στην πλατεία. Όποιος δεν υπάκουε θα του φεκιζόταν. Μαζεύτηκαν φοβισμένοι. Ένας λοχαγός του τουρκικού στρατού που κρατούσε ένα κοντό μαστίγιο ξεχώριζε τους άνδρες, από τη μια μεριά οι νέοι και γεροί, από την άλλη οι γέροι και οι ανάπηροι. Έβαλαν στη σειρά τους νέους και τους είπαν πως θα τους πάνε να κάνουν κάτι έργα. Κανείς δεν ξεγελάστηκε. Όλοι ήξεραν τι σήμαινε αυτό. Εχμαλωσία. Σπαραχτικές σκηνές αποχαιρετισμού ακολούθησαν. Οι μανάδες αποχαιρετούσαν τα παιδιά τους, οι άντρες τις γυναίκες τους. Τα αντάμωναν άραγε ξανά.

Οι στρατιώτες, σπρώχνοντας και φωνάζοντας, οδήγησαν τους γέρους, τα παιδιά και τις γυναίκες στην εκκλησία και εκεί τους αμπάρωσαν χωρίς καμιά εξήγηση. Πού και πού Τούρκοι φαντάροι έμπαιναν μέσα και τραβώντας έξω νέες κοπέλες τις βίαζαν. Οι σπαραχτικές κραυγές τους ξέσκιζαν τα αυτιά των εγκλωβισμένων. Κάποιοι από αυτούς τιμωρούνταν αν τους ανακάλυπταν. Δεν ήταν όμως λίγες και οι κοπέλες που έπεσαν στα πηγάδια και πνίγηκαν μη αντέχοντας την ατίμωση. Η Μαριάνθη έκλαιγε σιωπηλά. Τον άντρα της τον είχαν πιάσει αιχμάλωτο. Ίσως να μην τον ξανάβλεπε ποτέ πια. Όμως και η δική του τύχη ήταν άγνωστη. Πού θα πήγαινε μόνη της με δυο μικρά παιδιά? Όπου και να πήγαιναν πάντως θα χρειάζονταν χρήματα. Γι' αυτό είχε τυλίξει όσες μπαγκανότες χαρτονομίσματα είχαν σε δυο πανιά που τα έζωσε στη μέση των παιδιών της, του 7χρονου Χαρίλαου και της μικρής Δεσποινούλας που μόλις είχε αρχίσει να περπατάει.

Μέσα στην εκκλησία η αγωνία είχε κορυφωθεί. Όλοι διψούσαν και πεινούσαν και οι ώρες περνούσαν αργά και βασανιστικά, χωρίς κανείς να έρχεται να τους πληροφορήσει για το τι γίνεται έξω ή ποια θα ήταν η τύχη τους. Μερικές γριές που καθάριζαν τα σπίτια των Τούρκων έφερναν κρυφά ό,τι μπορούσαν, κυρίως σταφίδες. Μα αυτό ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Ξαπλωμένοι οι καθιστοί στα πλακάκια της εκκλησίας ήταν βυθισμένοι σε μια αναφύσικη σιωπή, μια παγωμάρα. Δεν τολμούσαν ούτε να πούν τις σκέψεις τους ο ένας τον άλλο. Ως και τα παιδιά, σαν από ένστικτο, καταλάβαιναν πως κάτι κακό συνέβαινε και κοίταζαν γύρω σιωπηλά, με μάτια τρομαγμένα γεμάτα ερωτηματικά.

πρωί της τέταρτης μέρας της απομόνωσης αυτής, όταν ένας βλοσιρός Τούρκος αξιωματικός διάβηκε το κατόφλι της εκκλησίας, συνοδευόμενος από έναν Έλληνα διερμηνέα, αφού οι Αλατσατιανοί δεν ήξεραν τουρκικά. Όλοι βουβάθηκαν μονομιάς. Ξάφνου, ένα παιδικό κλάμα τάραξε τη φοβισμένη σιωπή. Ήταν η μικρή Δεσποινούλα που, πεινασμένη και φοβισμένη στη θέα του αξιωματικού, άρχισε να κλαίει γοερά. Η Μαριάνθη προσπάθησε να την ησυχάσει, μα του κάκου, εκείνη έκλαιγε δυνατότερα. Ο αξιωματικός, φανερά εκνευρισμένος, πλησίασε και στάθηκε μπροστά στη Μαριάνθη. Άρπαξε από την αγκαλιά της το παιδί και, σηκώνοντάς το ψηλά, ακούμπησε τη μύτη του σπαθιού του στην κοιλιά του μωρού. «Κάντο να σοπάσει, γιατί αλλιώς θα το κάνω εγώ», βρυχήθηκε. Τα πόδια της Μαριάνθης λύγησαν και έπεσε στα γόνατα κλαίγοντας. «Έλεος, σκότωσε εμένα, λυπήσου το παιδί μου». «Το παιδί σου, αγρίεψε ο Τούρκος. «Το δικό μου το παιδί ποιος το λυπήθηκε όταν το έσφαξαν οι δικοί σας? Αυτά που τραβάτε τώρα δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που έκαναν οι φαντάροι σας στους δικούς μας». Η μικρή Δεσποινούλα, σαν να καταλάβαινε τι έλεγε ο Τούρκος, σταμάτησε ξαφνικά να κλαίει και τον κοίταζε με μια ματιά τρομαγμένη, με μάτια που φάνταζαν θεόρατα στο αδυνατισμένο προσωπάκι της. Για μια ατέλειωτη στιγμή ο Τούρκος δίστασε. Ύστερα, παρατώντας κάτω το παιδί, γύρισε και έφυγε με μεγάλες δρασκελιές. Όλες οι ανάσες βγήκαν ανακουφισμένες. Τι να έγινε άραγε μέσα στην ψυχή του σκληρού μαχητή εκείνη τη στιγμή? Ίσως τα καστανά παιδικά μάτια της μικρής Ελληνίδας να είδε τα μάτια του δικού του παιδιού. Ποιος ξέρει?

Την άλλη μέρα τους ανακοίνωσαν πως ήταν ελεύθεροι να γυρίσουν στα σπίτια τους και τις δουλειές τους. Αλλά ποια σπίτια και ποιες δουλειές. Μετά τη λαιλασία από τους Τούρκους φαντάρους, τα πάντα ήταν άνω κάτω. Τα νοικοκυριά κατεστραμμένα και οι νέοι άντρες που θα μπορούσαν να δουλέψουν είχαν πιαστεί εγμάλωτοι. Γύρισαν μουδιασμένοι, αλλά κάπως καθησυχασμένοι στα σπίτια τους και προσπάθησαν να συμμαζέψουν όσα μπορούσαν. Δεν είχαν περάσει πολλές μέρες όταν ένα πρωί ο Τελάλης διαλάλησε τη νέα διαταγή. Όλοι οι κάτοικοι του χωριού να μαζευτούν αύριο το πρωί στις 8 η ώρα στην κεντρική πλατεία. Από εκεί θα αναχωρήσουν με συνοδεία για τον Τσεσμέ, από όπου και θα απελαθούν στην Ελλάδα. Στην Τουρκία είναι ανεπιθύμητοι. Όποιος παραμείνει στο χωριό θα του φεκίζεται επί τόπου.

κλαίγοντας και θρηνώντας, έτρεξαν αλαφιασμένοι στα σπίτια τους και άρχισαν να μαζεύουν ό,τι θα μπορούσαν να κουβαλήσουν. Κάποια ρουχαλάκια για τα παιδιά, όσα κοσμήματα είχαν καταφέρει να περισσώσουν που τα έραψαν στα στριφώματα των φουστανιών, κάποιο παγούρι με νερό. Μα ο δρόμος θα ήταν μακρύς και δεν μπορούσαν να κουβαλούν βάρος. Η Μαριάνθη άρπαξε ό,τι πίστευε πως θα της ήταν απαραίτητο και τα έριξε μέσα σε ένα τραπεζομάντιλο που η ίδια είχε πλέξει με το βελονάκι. Έδεσε τις τέσσερις γωνίες σε κόμπο και κάνοντας το σταυρό της αποχαιρέτησε κλαίγοντας το σπιτικό της που ποτέ δεν θα ξανάβλεπε και για άλλη μια φορά πήρε το δρόμο της προσφυγιάς. Μόνο που τώρα ήταν μόνη, δεν είχε τον άντρα της να την προστατεύει.

Μπήκαν στη γραμμή και η θλιβερή πομπή ξεκίνησε. Η φάλαγγα προχωρούσε αργά. Οι αλατσατιανοί, ηλικιωμένοι, γυναίκες, παιδιά και άρρωστοι, εξουθενωμένοι ψυχικά και σωματικά, σέρνονταν σε αυτό το δρόμο της προσφυγιάς, το δρόμο προς το άγνωστο, αφήνοντας πίσω τους κόπους και τις περιουσίες μιας ζωής, τους τάφους των αγαπημένων τους νεκρών και τους νέους άντρες που σέρνονταν στον πικρό Γολγοθά της αιχμαλωσίας και δεν ήξεραν αν θα τους ξανάβλεπαν ποτέ.

Τούρκοι στρατιώτες συνόδευαν τη φάλαγγα μπρος, πίσω και στα πλάγια. Τα 9 χιλιόμετρα που τους χώριζαν από τον Τσεσμέ τους φαίνονταν ατέλειωτα. Κάθε βήμα που τους απομάκρυνε από τον τόπο τους ήταν κι άλλο ένα καρφί στον πικρό σταυρό τους. Η όμορφη, καταπράσινη, ήρεμη φύση γύρω τους ερχόταν σε τέλεια αντίθεση με την καταιγίδα που μενόταν στην ψυχή τους και έκανε πιο σπαρακτικό του το μισεμό. Για δες καιρό που διάλεξε. Η σωματική, μα πιότερο η ψυχική κούρασή τους είχε καταβάλει. Οι στάσεις ήταν ελάχιστες. Κάπου-κάπου μερικοί ξεμάκρυναν από τη σειρά κάτω από το άγρυπνο βλέμμα των φρουρών και πήγαιναν πίσω από τους θάνους για να κάνουν την ανάγκη τους. Ανάμεσά τους και νέες κοπέλες που για να ξεγελάσουν τους Τούρκους είχαν ντυθεί με γεροντικά ρούχα και είχαν μουντζουρώσει τα πρόσωπά τους. Πολλές φορές εντούτοις οι στρατιώτες κατάφεραν να τις ξεχωρίσουν και τις τραβούσαν πίσω από τους θάνους για να κορέσουν τα ζώδια στικτά τους και οι σπαρακτικές κραυγές τους έσκιζαν τον αέρα. Πολλές κοίτονταν σφαγμένες στα χαντάκια. Μα όλοι κοίτασαν μπροστά. Έσφιγγαν την καρδιά τους και προχωρούσαν. Δεν ήταν ώρα για λιποψυχές.

στιγμή η πομπή σταμάτησε για λίγο. Η Μαριάνθη εμπιστεύτηκε τον πόγο της και τα παιδιά της σε μια συγχωριανή της και ξεμάκρυνε για λίγο για να κάνει την ανάγκη της. Δεν είχε προλάβει να κάνει λίγα βήματα όταν ένιωσε ένα χέρι να της κλείνει το στόμα και ένα μαχαίρι να μπήγεται στα πλευρά της. Ο Τούρκος την έσυρε πίσω από κάτι θάμνους, την πέταξε κάτω και της σήκωσε τα ρούχα. Μα βλέποντας το ματωμένο της εσώρουχο, ψυχάθηκε. Της έδωσε μια κλωτσιά και έφυγε βρίζοντας. Η καλή της τύχη την είχε σώσει.

Μόλις κατάφερε να συνέλθει, έτρεξε προς τα παιδιά της. Μα η ουρά είχε προχωρήσει και καθώς ήταν σαστισμένη δεν έβλεπε κανένα. Η φωνή του μικρού Χαρίλαου τη συνέφερε. «Μαμά, μαμά», φώναζε κλαίγοντας το παιδί, αναζητώντας τη μαμά του. Έτρεξε και τον αγκάλιασε κλαίγοντας. Άρπαξε τον πόγο της και προχώρησε μαζί με τους άλλους. «Σε ευχαριστώ, Παναγιά μου», ψιθύρισε τρέμοντας. Ήταν πολύ αργότερα όταν κατάλαβε πως ο πόγος που κρατούσε δεν ήταν ο δικός της. Το πλεκτό τραπεζομάντιλο που είχε τυλίξει τα πράγματά της δεν ήταν το δικό της. Κάποια άλλη είχε πάρει κατά λάθος τον πόγο της και είχε αφήσει το δικό της.

Στον Τζεσμέ οι ουρές ήταν ατέλειωτες. Όλοι περίμεναν να επιβιβαστούν στα πλοία για τυχείο, μα τα πλοία ήταν λίγα και οι άνθρωποι πολλοί. Έπρεπε να περιμένουν με τις ώρες. Η δίψα ήταν αφόρητη, μα δεν μπορούσαν να αφήσουν τη σειρά τους για να πιούν από τα άφθονα νερά που έτρεχαν από τις βρύσες του Τζεσμέ και που σε αυτά χρωστούσε και η πόλη το όνομά της, Κρίνη. Κάποια τουρκόπουλα που χάζευαν τριγύρω αναλάμβαναν να τους φέρουν λίγο νερό με αντάλλαγμα κάποια γρόσια. Στη δύσκολη ώρα όλοι κοιτάζουν να αποφεληθούν.

κάποια νύχτα όταν αποβιβάστηκαν στοιχείο. Όλη η προκυμαία ήταν γεμάτη από ταλαιπωρημένους πρόσφυγες που ξαπλωμένοι κατάχαμα περίμεναν να ξημερώσει για να δουν τι θα απογίνουν. Τις πρώτες βοήθειες στη δύσκολη αυτή ώρα προσέφερε ο Ερυθρός Σταυρός που τους μοίρασε ψωμί, γάλα με κακάο, κουβέρτες. Μόλις ξημέρωσε, το πλήθος άρχισε σιγά σιγά να σκορπίζει. Άλλοι κίνησαν για τα καταπράσινα, γεμάτα περιβόλια, χωριά του κάμπου και μερικοί έφυγαν για τον Πειραιά, όπου πιθανόν είχαν κάποιους γνωστούς.

Η Μαριάνθη με τα δύο παιδιά της και τη συνυφάδα της, επίσης Μαριάνθη, γυναίκα του Δημοσθένη, που δεν έζησε για να δει την καταστροφή, με τα δύο παιδιά της και αυτή, κατευθύνθηκαν στον κάμπο της Χίου, όπου καθώς ήξεραν, ο Τουλιτάκης είχε ένα μεγάλο εξοχικό σπίτι και κτήματα. Το σπίτι όμως ήταν ήδη γεμάτο, αφού είχαν προηγηθεί άλλοι, η Ουρανία με την οικογένειά της και άλλοι συγγενείς. Έμειναν λίγες μέρες για να ξεκουραστούν και να προσανατολιστούν και σύντομα έφυγαν και νίκιασαν ένα δωμάτιο σε ένα χωριό του κάμπου, στο σπίτι του Λιτσάκη. Τα χρήματά τους λιγόστευαν μέρα με τη μέρα, γι' αυτό έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να ζήσουν. Η Μαριάνθη του Δημοσθένη έγραψε σε κάποιους συγγενείς στην Αμερική και με τα χρήματα που της έστειλαν έφυγε για την Αθήνα, όπου νίκιασε μια κάμαρα στο Παγκράτη στην οδό Αρχιμίδους 5. Η Μαριάνθη του Γιώργου πάλι έγραψε στον κουνιάδο της Δεσπότη Αθηναγόρα, ο οποίος έμενε στην Αθήνα, στο Χαλάνδρι. Εκείνος τη συμβούλεψε να πάρει τα παιδιά και να μετακομίσει στην Αθήνα για να μπορεί να τους νοιάζεται. Ο Όμηρος, ο μικρότερος αδελφός του άντρα της, από την άλλη, που είχε από χρόνια κατασταθεί στην Αυστραλία, της έστειλε χρήματα και ρούχα και την κάλεσε να πάει κοντά του. Όλοι είχαν τον Γιώργο για ξεγραμμένο και προθυμοποιήθηκαν να φροντίσουν την οικογένειά του. Για τις συνθήκες που επικρατούσαν στα στρατόπεδα των εξόριστων ακούγονταν πολλά και οι ελπίδες να ξαναδούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα ήταν ελάχιστες. Όμως η Μαριάνθη, αν και είχε ντυθεί στα μαύρα και θρηνούσε για τον άντρα της, βαθιά μέσα της πίστευε πως ο Γιώργος θα ξαναγύριζε. «Δεν θέλω να φύγω από τη Χίο», έγραφε και στους δύο κουνιάδους της, «γιατί όταν θα γυρίσει ο Γιώργος πρέπει να με βρει εδώ. Μην ανησυχείτε, θα τα καταφέρω».

αυτό ήταν μια μεγάλη κουβέντα. Ο Ερυθρός Σταυρός έδινε κάποια βοήθεια, σε τρόφιμα κυρίως. Μα ο αγώνας της επιβίωσης ήταν πολύ δύσκολος. Κάποια στιγμή, θυμόταν αργότερα ο Χαρίλαος, τρεφόμασταν μόνο με πορτοκάλια που υπήρχαν άφθονα στον κάμπο. Επιδημία τύφου θέριζε τους πρόσφυγες και ο Χαρίλαος αρρώστησε όπως και πολλά άλλα προσφυγόπουλα. Δεν μπορούσε να πάει στο σχολείο. Κάθε βράδυ η Μαριάνθη προσευχόταν στην Παναγία να τους βοηθήσει και να φέρει πίσω τον άντρα της γερό. Παράλληλα όμως έπρεπε να βρει έναν τρόπο να βγάλει κάποια χρήματα. Και πάλι, για μια ακόμη φορά, τη βοήθησε η αξιοσύνη της να τα βγάλει πέρα. Έπλεκε εργόχειρα με το βελονάκι, τα ονομαστά πιτσίλια της, και τα πουλούσε στις πλούσιες εφοπλιστίνες της Χίου. Μόλις κοίμιζε τα παιδιά της, εκείνη ξενυχτούσε πλέκοντας. Με μεγάλη οικονομία και στέρηση, τα κουτσοκατάφερναν. Και ο καιρός περνούσε. Αν και είχε στείλει επανειλημμένα μηνύματα στον άντρα της μέσω του Ερυθρού Σταυρού, δεν είχε λάβει καμία απάντηση.

τις ελπίδες της. Η Παναγία θα τη βοηθούσε να ξεπεράσει και αυτή τη δοκιμασία. Γι' αυτό έστελνε κάθε τόσο μηνύματα με την ελπίδα πως κάποτε θα απαντούσε. «Γιώργο μου, είμαστε όλοι καλά», του μηνούσε. «Είμαστε στοιχείο και έχουμε φέρει και τον πεθαμένο μαζί μας». «Πεθαμένος» ήταν η συνθηματική λέξη που είχαν συμφωνήσει για τον μικρό θησαυρό τους, κάποιες λίρες χρυσές και μερικά κοσμήματα που θα έπαιρνε η Μαριάνθη σε περίπτωση που θα αναγκάζονταν να χωριστούν.

ιστορία που προηγήθηκε είναι αληθινή. Ήταν η ιστορία ενός Μικρασιάτη και της οικογένειάς του που κατάγονταν από τα Αλάτσατα της Μικράς Ασίας, μιας κομμόπολης στη Χερσόνησο της Ερυθρέας, απέναντι από τη Χίο, ανάμεσα στον Τσεσμέ και τα Βουρλά. Στο απόσπασμα που ακούσαμε, μάθαμε την ιστορία του Γιώργου και της Μαριάνθης, την εποχή της κατάρρευσης του Μικρασιατικού μετόπου και της ολοκληρωτικής καταστροφής που ακολούθησε. Πρόκειται για αληθινή ιστορία, όπως την διηγήθηκε η Μαριάνθη στην ύφη της Πόπη Ελευθερίου. Και ήταν ένα τραγικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας της πατρίδας μας. Το κείμενο που ακούσαμε ήταν απόσπασμα από το βιβλίο «Ανάμεσα σε τρεις κόσμους, η Οδύσσια ενός Μικρασιάτη» της Πόπης Ελευθερίου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κοχλίας.

φθηνή μαρτυρία της μικρασιατικής καταστροφής. Κείμενα Πόπη Ελευθερίου. Διαβάζει η Μαρία Χαρατζοπούλου. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ηχοληψία Θεοδώρα Παντελιού. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ Παρασκευάς Μαραζάκης.

Τετάρτη 31 Αυγούστου 1922. Ο εμπρισμός της Μύρνης. Η καταστροφή του ελληνισμού της Μικρασίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία θυμάται τις αξέχαστες πατρίδες. Ολοήμερο αφιέρωμα στην καταστροφή της Μύρνης. Νοσταλγική μαρτυρία για τη γη της Ιωνίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία.

Ο μεγάλος ξεριζωμός. Άρθρο του Μέλβιλ Τσάτερ που δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 1925 στο περιοδικό National Geographic.

ανάκαμψη της Τουρκίας μετά την ήττα της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο επακόλουθος θρίαμβός της επί των Ελλήνων στη Μικρά Ασία ήταν οι αιτίες της μεγάλης μετακίνησης που τελικά πήρε τη μορφή ενός διακανονισμού ανταλλαγής φυλετικών μειονοτήτων, σύμφωνα με ειδικούς όρους, που τελούσε υπό την υψηλή επίβλεψη της κοινωνίας των εθνών. Ωστόσο, τα πρώτα επεισόδια του δράματος της ανταλλαγής έμελε να παιχτούν με την υπόκρουση των κανονιών, το κροτάλισμα των πυροβόλων και με φόντο τις φλόγες από το ολοκαύτωμα της Σμύρνης. Οι Έλληνες του εσωτερικού της Μικράς Ασίας ήταν τα πρώτα θύματα της ανταλλαγής. Μακριές ουρές από ανθρώπινα ράκη σε ένα ταξίδι 800 περίπου χιλιομέτρων από τα μετόπισθεν των Τούρκων εθνικιστών ως τα παράλια. Παρόλο που οι περισσότεροι από αυτούς ζούσαν σε περιοχές οι οποίες απήχαν πολλές εβδομάδες δρόμο από τη ζώνη των πολεμικών επιχειρήσεων, είναι ευνόητο ότι οι Τούρκοι εθνικιστές δεν χαίρονταν καθόλου, νιώθοντας στα νότα τους τους μακρινούς συγγενείς των Ελλήνων εχθρών τους. Έτσι λοιπόν, το διάστημα 1920-1921, το κύμα των προσφύγων προχωρούσε αδιάκοπα ανάμεσα στα χιονισμένα βουνά και τις κατακαμένες έρημες πεδιάδες της Μικράς Ασίας, αφήνοντας πίσω του αναρρύθμιτους νεκρούς. Για περισσότερο από 2.000 χρόνια, στα βάθη της Μικράς Ασίας, ανατράφηκαν πολλοί απόγονοι των ανήσυχων εκείνων πνευμάτων που είχαν ακολουθήσει τον Μέγα Αλέξανδρο στις εκστρατείες του στην Ασία. 1.000 χρόνια ακόμα νωρίτερα, οι ακτές της είχαν εξελινιστεί από τους πρωτελαδίτες που εγκατέλειπαν βιαστικά τη γενέθλια γη τους μετά την κάθοδο των Δωριαίων. Διωγμένοι τώρα από τις αγρικίες τους, με τις κλιματαριές και από τα παραπήγματα των παζαριών τους, συνοθούνταν μισόγυμνοι στις αγορές των παραλίων, σαν ναυαγοί που καλούσαν απεγνωσμένα οποιοδήποτε περαστικό πλεούμενο για να τους σώσει από τα διωγγούμενα κύματα της προσφυγιάς. Έτσι, οι πρώτοι 100.000 πρόσφυγες του μεγαλύτερου μεταναστευτικού κύματος της ανθρώπινης ιστορίας πέρασαν σιγά σιγά στην Ελλάδα. Στα τέλη του καλοκαιριού του 1922, καθώς το ατμόπλοιό μου έπλεε ανάμεσα σε δύο μεγάλα ακροτήρια στην είσοδο του κόλπου της Σμύρνης, την ώρα που ο ήλιος σκαρφάλωνε στο βουνό Πάγος για να φωτίσει τις κόκκινες στέγες των σπιτιών που έζωναν με χάρη τις πλαγιές του, δεν συνειδητοποιούσα ότι η αυγή που αντίκριζα έμελε να είναι μία από τις τελευταίες που θα ανέτελαν πάνω από την αρχαία Σμύρνη.

όταν βγήκαμε στη στεριά, στην κατάμεστη αποπλοία προκυμαία, η συντροφιά μου και εγώ έπρεπε να περάσουμε μέσα από καραβάνια με καμήλες και από στενά σοκάκια που από πάνω τους κρέμονταν τα αντικριστά μπαλκόνια των σπιτιών, από τα οποία οι ένικοι μπορούσαν σχεδόν να ανταλλάξουν χειραψία. Μια ανάβαση στην ψηλότερη κορφή του πάγου, με τα μισογκρεμισμένα τείχη της αρχαίας οχύρωσης, μας πρόσφερε τη θέα ενός μεγάλου άβακα με τις επιμελώς διαχωρισμένες συνοικίες της Μύρνης. Η τουρκική ξεχώριζε από τους μιναρέδες και τα κυπαρίσια της, η φράγκικη από τις θαυμάσιες κατοικίες της, ενώ η ελληνική και η αρμένικη από την πυκνή δόμηση και το εκπληκτικό πλήθος των μικρομάγαζων. Ένα πανόραμα από κόκκινες στέγες και ολόγυρα η απέραντη απαλή καμπύλη του γαλάζιου της θάλασσας που εκτινόταν ανάμεσα στις ακτές που αγκάλιαζαν τον κόλπο. Ας τραβήξουμε μια τελευταία φωτογραφία από τη Σμύρνη, είπαμε πριν αρχίσουμε την κατάβαση. Ίσως ήταν όντως η τελευταία, αφού λίγες εβδομάδες αργότερα αυτό το υπέροχο πανόραμα της ειρήνης και της ευημερίας έγινε στάχτη. Με την επίθεση των Τούρκων την 26η Αυγούστου, οι γραμμές του ελληνικού στρατού κατέρευσαν σε ένα μέτωπο 240 χιλιόμετρων. Επακολούθησε κατακλυσμός προσφύγων επί 6 μήνες. Λες και είχε μεταδοθεί ο πανικός τηλεπαθητικά κατά μεγάλα κύματα που σάρωναν την Ανατολία, τη Σμύρνη, τη Θράκη και την Κωνσταντινόπολη. Οι Έλληνες που ζούσαν στις αχανείς αυτές περιοχές αφυπνίστηκαν ξαφνικά, ανακαλύπτοντας ότι βρίσκονταν στο χείλος μιας επικίνδυνης δίνης. Πρόσφυγες που ξεκινούσαν από μέρη που βρίσκονται μέχρι και 240 χιλιόμετρα στο εσωτερικό, κατευθύνονταν κοπαδιαστά προς τα παράλια και τη Σμύρνη. Στην αρχή έφταναν με τα τακτικά δρομολόγια των τρένων ή με τις άμαξες. Κουβαλούσαν μπόγους με κουβέρτες και χράμια, λίγα σκεύη που είχαν πάρει από τα σπίτια τους, ίσως και μερικά ζώα. Καθώς η μακρινή πραγματικότητα του πολέμου ολοένα πλησίαζε, η φυγή του κόσμου ακολουθούσε ξέφρενο ρυθμό. 10, μετά 20, κατόπιν 30.000 πρόσφυγες την ημέρα. Οι λίγες αποσκευές που όλο και λιγόστευαν προμήνυαν το τρελό φευγιό που θα ακολουθούσε μπροστά στη φωτιά και τη σφαγή.

κάλεσε όλους τους ομοεθνείς του, το προσωπικό του Αμερικανικού Κολεγίου, τους εκπροσώπους των τοπικών οργανώσεων περίθαλψης και των εμπορικών οίκων, να δημιουργήσουν μία επιτροπή που αργότερα έγινε γνωστή ως American Disaster Relief Committee. Η επιτροπή αυτή ανέλαβε τη διανομή ψωμιού σε ολόκληρη την προκυμαία. Καθ' όλη τη διάρκεια της 8ης Σεπτεμβρίου μέχρι αργά τη νύχτα, ηχούσαν τα αποδοβολητά των ιτημένων Ελλήνων στρατευμάτων, καθώς ορμούσαν στα πλοία που περίμεναν με αναμένες τις μηχανές. Ύστερα, όλα μαζί, ακολουθούμενα από όσα άλλα πλοία βρίσκονταν στο λιμάνι, γίνονταν καπνός και σκιές μέσα στο πέλαγος. Σαν αυλαία που σηκώνεται αργά, η ανατολή του ήλιου αποκάλυψε μόνο τις κυθρωπές φιγούρες των ουδέτερων θωρικτών που είχαν έρθει να εποπτεύσουν το καταστροφικό τέλος της μικρασιατικής περιπέτειας της Ελλάδας στο νεκρό από εμπορική κίνηση λιμάνι της Σμύρνης. Λίγες ώρες αργότερα, μία ύλη του τουρκικού υπηκού μπήκε στη Σμύρνη. Οι έφηποι στρατιώτες με τις μαύρες στολές και τα κρεμασμένα για τα γάνια περνούσαν μπροστά από τα κλειδομανταλωμένα μαγαζιά, φωνάζοντας συνεχώς «Μη φοβάστε» και σηκώνοντας το αριστερό τους χέρι για να καθησυχάσουν τα κάτοχρα πρόσωπα του Κοσμάκη που στριμωχνόταν στους πλαϊνούς δρόμους και τα σοκάκια.

Πριν πέσει η νύχτα, όλη η δύναμη του υπηκού είχε μπει στην πόλη μαζί με τις δύο μεραρχίες του πεζικού που ακολουθούσαν. Λίγες μέρες μετά τη θριαμβευτική είσοδο των Τούρκων στη Σμύρνη, το πλήθος που είχε καταλάβει την προκυμαία είδε φλόγες να χορεύουν πάνω από την αρμένικη συνοικία με τα ξύλινα σπίτια 2 χιλιόμετρα μακριά. Ο χορός τους σε λίγο είχε πάρει τη μορφή πύρινης λέλαπας. Η φωτιά που θέργευε με τον άνεμο περνούσε από μπαλκόνι σε μπαλκόνι και εξαπλωνόταν στους δρόμους και τα σοκάκια. Πολύ γρήγορα η ξέφρενη επέλασή της κάλυψε τη διάμετρο των 2 χιλιόμετρων της πόλης, συνεχίζοντας προς την προκυμαία, και η μεγάλη μάζα των προσφύγων στριμωχνόταν ανάμεσα στο τεράστιο πύρινο μέτωπο και την απεραντοσύνη της θάλασσας. Τώρα πλέον νέα πλήθη έρχονταν να προσθεθούν σοριδών στα προηγούμενα. Φυγάδες κάτοικοι της Σμύρνης, φορτωμένοι με μωρά και στρώματα που πρόλαβαν να μαζέψουν την τελευταία στιγμή. Η πόλη είχε γίνει ένα γιγάντιο πυρωμένο καμίνι. Ο άνεμος παρέσυρε τις φλόγες στην προκυμαία και η κάψα ήταν τόσο τρομακτική που οι άνθρωποι μούσκευαν τις κουβέρτες τους στη θάλασσα για να τυλιχτούν με αυτές και να προστατευτούν. Αφινιασμένα άλογα, με τα χάμουρά τους να έχουν πιάσει φωτιά, έτρεχναν πανικόβλητα μέσα στον κόσμο, γκρεμίζοντας το πέρασμά τους φλεγόμενα σώματα ανθρώπων. Όλο το απόγευμα, μέχρι να χαθεί και η τελευταία ακτίνα του ήλιου πίσω από ένα σύννεφο καπνιάς, και όλη τη νύχτα στη λάμπη

άποψη της φωτιάς, πλήθη ανθρώπων και ζώων ξεχύνονταν από τους δρόμους της καταδικασμένης πόλης, ψάχνοντας για διέξοδο στην ανάστατη από το παραλήρημα προκυμαία. Έντρωμα πρόσωπα, ζώα με αγριεμένα από τη φρίκη μάτια, ανθρώπινες κραυγές που μπερδεύονταν με το χλιμίντρισμα των αλόγων, τις τριγκλιές από τις καμήλες, τους ηρυγμούς από τα ποντίκια, καθώς το έσκαγαν αγελιδών από τους υπονόμους, εγκαταλείποντας τα έγκατα της χαμένης Σμύρνης.

Μερικά αντιτορπιλικά είχαν πλησιάσει τόσο κοντά στο λιμάνι, ώστε τα πληρώματά τους μπορούσαν να δουν καθαρά αυτό το πανδαιμόνιο με φόντο το μέτωπο της φωτιάς σε μήκος 3,5 περίπου χιλιόμετρων. Οι ναύτες μπορούσαν να νιώσουν τώρα την εφιαλτική οσμή της εκατόμβης, να ακούσουν τις τριγλιές του πλήθους, καθώς άνθρωποι που βρίσκονταν στις μπροστινές γραμμές σπρώχνονταν βίαια από εκείνους που τους άγγιζαν οι φλόγες στις πίσω ή παρασύρονταν προς την άκρη του μόλου, πέφτοντας τελικά στη θάλασσα. Μπροστά σε αυτόν τον εφιάλτη των 300.000 ψυχών που ποδοπατιούνταν στην προκυμαία χωρίς ελπίδα διαφυγής από τον κλειό της φωτιάς και της θάλασσας, οι περιγραφές του εμπρισμού της Τρίας οχριούσαν. Όταν με το χάραμα οι άνθρωποι της American Relief Committee κατευθύνθηκαν με τα αυτοκίνητά τους προς την προκυμαία, σταματώντας συχνά πυκνά για να βγάλουν τα πτώματα από το δρόμο, τα 2/3 της Μύρνης είχαν μεταμορφωθεί σε ένα σωρό από κάρβουνα που ακόμα σιγόκεγαν. Στον πίνακα ανακοινώσεων ενός κινηματογράφου που είχε καεί και έστηκε ολόγυμνος, βλοσιρή σκιά ανάμεσα στα ερείπια χτυπούσαν στο μάτι τα κόκκινα γράμματα του τίτλου από το τελευταίο έργο, «Ο χορός του θανάτου». Ψηλά στις πλαγιές του πάγου υψώνονταν άθικτοι οι μιναρέδες του τουρκικού μαχαλά σαν σύμβολα νίκης. Όταν 3 μέρες αργότερα η πυρκαγιά καταλάγιασε από μόνη της, 100.000 άνθρωποι άφησαν την προκυμαία για να χωθούν σε κελάρια που θύμιζαν τα ασφυκτικά γεμάτα καταφύγια του Παρισιού την περίοδο των αεροπορικών επιδρομών. Στο μεταξύ, έξω συνεχίζονταν οι εκρήξεις που έμοιαζαν με μικρούς βομβαρδισμούς, δημιουργώντας σύννεφα καπνού που σαν μπαλόνια ανέβαιναν στον ουρανό πάνω από τα ανατιναγμένα με δυναμίτη κτίρια. Για μία ακόμα εβδομάδα οι υπόλοιποι 200.000 πρόσφυγες συνέχισαν να ζουν, να πεθαίνουν και να γεννούν μωρά πάνω σε εκείνη την αξέχαστη προκυμαία. Αφού οι φούρνοι είχαν καεί ή δεν λειτουργούσαν εξαιτίας της έλλειψης νερού, προσπαθούσαν να χορτάσουν την πείνα τους είτε με ομό κρέας από τα ψωφίμια των ζώων, είτε με γαλέτες που οι Αμερικανοί ναύτες έφερναν σε κονσέρβες. Όλα τα νοσοκομεία είχαν επίσης καεί μαζί με τους ενίκους τους. Επόμενο ήταν λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το πλήθος, το συνοστισμένο τόσο ασφυκτικά, που οποιοδήποτε έπεφτε κάτω κινδύνευε να ποδοπατηθεί μέχρι θανάτου, να υπάρχουν γυναίκες οι οποίες γεννούσαν νεκρά μωρά και τα κρατούσαν πάνω στα στεγνά στήθη τους. Άλλωστε, δεν είχαν που να τα θάψουν. Περίμεναν κάποια νέα έφοδο, με την εμφάνιση ίσως ενός κούβα νερού. Μία έφοδο που θα άνοιγε προσωρινές διόδους για αυτές, επιτρέποντάς τους να εναποθέσουν το φορτίο τους στην σπλαχνική αγκαλιά της θάλασσας. Τώρα πια ο βυθός της μαραγδένιας θάλασσας ήταν γεμάτος πνιγμένους. Συμμορίες ιερόσιλων ψάρευαν με αγκίστρια δεμένα σε τηλεγραφικό σύρμα τα πτώματα από το νερό, αναζητώντας δαχτυλίδια και αδειάζοντας τις τσέπες τους. Πώς να το σκάσει κανείς από ένα λιμάνι όπου τα μόνα διαθέσιμα πλεούμενα ήταν τα θωρυκτά των ουδέτερων δυνάμεων? Όταν νύχτωνε, τα σκάφη αυτά πρόσφεραν τουλάχιστον την προστασία των προβολέων τους, διότι από κάθε σκοτεινό σημείο της προκυμαίας σηκώνονταν πλήθος κραυγές που ο αέρας τις μετέφερε προς τη θάλασσα, μαρτυρώντας την παρουσία των συμμοριών της νύχτας ανάμεσα στα θύματά τους. Τότε το εκτυφλωτικό φως των προβολέων στρεφόταν προς το σημείο αυτό και αμέσως οι ημωγές σταματούσαν. Μόνο μία φορά εμφανίστηκε στο λιμάνι εμπορικό πλοίο, αλλά και αυτό βοήθησε ώστε να αποβιβαστούν αξιωματικοί με κόκκινα φέσια. Αφού έκοψαν το λαιμό 12 κρυαριών,
γονάτισαν δίπλα στο αιμάτινο ριάκι για να ευχαριστήσουν τον Αλλάχ που χάρισε τη νίκη στο έθνος τους.

εξαιτίας της έλλειψης πλοίων για τη μεταφορά τους, 60.000 οικογένειες προσφύγων από όλες τις κοινωνικές τάξεις, από χωρικοί μέχρι και τραπεζίτες, επρόκειτο να εκτοπιστούν στο εσωτερικό. Η φοβερή είδηση περνούσε από στόμα σε στόμα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, η Disaster Relief Committee, οι εθελοντές της οποίας δεν είχαν αλλάξει τα ρούχα τους μια εβδομάδα τώρα, πρόσφερε μια μοναδική υπηρεσία. Με τις επίσημες διαβεβαιώσεις των Τούρκων ότι τα ελληνικά πλοία που δεν θα έφεραν την εθνική τους σημαία και δεν θα ήταν δεμένα στο λιμάνι, θα εξαιρούνταν από την κατάσχεση, εκπρόσωπος της Επιτροπής έσπευσε με αντιτορπιλικό στην Αθήνα. Εκεί, με γραπτές εγγυήσεις για την τήρηση αυτών των δεσμεύσεων, συγκέντρωσε μία μοίρα πλοίων διάσωσης και επέστρεψε μαζί τους στη Σμύρνη. Στο μεταξύ, η τουρκική διοίκηση είχε κοινοποιήσει στους συμμάχους ότι θα έδινε την άδεια για τη μετακίνηση προσφύγων, εξαιρώντας μόνο τους άντρες ηλικίας 17 έως 45 ετών. Ταυτόχρονα σχεδόν, ξέσπασε η επανάσταση στην Ελλάδα. Στη Μυτιλίνη και στη Χίο, 75.000 ιτημένοι στρατιώτες, δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση, κατέλαβαν πολεμικά και εμπορικά πλοία. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν και ξεκίνησαν για την Αθήνα, τραγουδώντας δημοκρατικά τραγούδια και επιδεικνύοντας κοροϊδευτικά ομοιώματα του βασιλιά. Οι σκηνές μεγάλης χαράς και ενθουσιασμού που είχαν εκτυλιχθεί 3 χρόνια νωρίτερα στην πρωτεύουσα είχαν δώσει τώρα τη θέση τους στην εικόνα ενός πλήθους που έστεκε άναυδο, καθώς τα αεροπλάνα πετούσαν από ψηλά προκηρύξεις που πρότειναν ως μοναδική λύση εθνικής σωτηρίας την Επανάσταση. Την παραμονή της εκενώσεως, πάνω από τα κεφάλια των προσφύγων της Σμύρνης, ένα άλλο αεροπλάνο, αυτή τη φορά τουρκικό, πετούσε προκηρύξεις κάνοντας κύκλους στον αέρα. Φέιβολαν ενημέρωναν συνεχώς το άστεγο, τώρα πια και ακυβέρνητο πλήθος, ότι όσοι δεν κατάφερναν να φύγουν μέσα σε μία εβδομάδα θα εκτοπίζονταν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το επόμενο πρωί 350.000 άνθρωποι μέσα στον πανικό της φυγής να περάσουν από την μπάρα της Προκυμαίας και ύστερα από ένα σωρό άλλες παρόμοιες μπάρες μέχρι να φτάσουν στην αποβάθρα του σιδηροδρόμου. Στο λιμάνι ήταν αγκυροβολημένα τα αναμενόμενα από καιρό πλοία. Πόσο μικρά και απελπιστικά λίγα φαίνονταν τούτη την ώρα. Πλοία ελληνικά με αμερικανική σημαία. Την πρώτη μέρα εκατοντάδες πρόσφυγες συνθλίβονταν μέχρι θανάτου στην Προκυμαία ή σπρώχνονταν μέχρι πνιγμού στην αποβάθρα, ώσπου 8 πλοία υπό τη συνοδεία αμερικανικών αντιτορπιλικών αναχώρησαν, παίρνοντας μαζί τους 43.000 ψυχές. Για όσους έμεναν πίσω, υπήρχαν μόνο άλλες 6 ευκαιρίες, μία την ημέρα, και ύστερα η απόγνωση της εκτόπισης στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. 6 μέρες ακόμα μπροστά στις μπάρες, εκεί όπου ακούγονταν στριγγλιές από απελπισμένες γυναίκες που σπρώχνονταν για να περάσουν προς την ελευθερία και φωνές συζύγων που σέρνονταν προς τα πίσω για να μπουν στις ουρές των υποεκτόπιση ανδρών δεμένων από τον καρπό με σκοινιά. Εκεί όπου οι γυναίκες θρηνούσαν και οι άντρες ρίχνονταν απεγνωσμένα στη θάλασσα. Εκεί όπου τους έψαχναν όλους, αρπάζοντας ό,τι πολύτιμο είχαν, ενώ έστελναν τους πιο πλούσιους πίσω ξανά στην πρώτη μπάρα, με την ελπίδα ότι θα εμφανιστούν την επόμενη με νέα χρήματα. Εκεί όπου η ξαφνική θέα ενός πλοίου διάσωσης έφερνε το θάνατο από τσαλαπάτημα ή από πνιγμό. Εκεί όπου η νυχτερινή περίπολος εντόπιζε άνδρες υπό εκτόπιση, οι οποίοι μέσα σε καταιγισμό πυροβολισμών κολυμπούσαν για να ξεφύγουν από τη φωτεινή δέσμη του προβολέα κάποιου αντιτορπιλικού που απότομα έστρεφε το φως του αλλού, υπακούοντας στη διαταγή κάποιου πονόψυχου κυβερνήτη. «Σβήστε τον»,
δώστε τους μια ευκαιρία στους ταλέπορους. Με την έρευνα των Τούρκων από σπίτι σε σπίτι, άλλοι 100.000 πρόσφυγες που ήταν κρυμμένοι σε υπόγεια ήρθαν να προσθεθούν στο πλήθος της προκυμαίας που όλο ένα λιγόστευε. Το γεγονός αυτό καθιστούσε απαραίτητη την παράταση της προθεσμίας των 6 ημερών.

τις 8 Οκτωβρίου η εκένωση της Σμύρνης είχε ολοκληρωθεί. Χωρίς να υπολογίσουμε ένα μεγάλο αριθμό εκτοπιστέντων εφήβων και ανδρών, μέσα σε ένα 15ήμερο 300.000 άνθρωποι είχαν φύγει από το λιμάνι της. Από αυτούς, οι 180.000 έφυγαν υπό την εποπτεία του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Disaster Relief Committee, με τη βοήθεια και δυνάμεων του Βρετανικού ναυτικού. Οι ανθρώπινες απώλειες στην καταστροφή της Σμύρνης, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έφτασαν τους 10.000 νεκρούς, ενώ οι υλικές ζημιές τα 300 εκατομμύρια δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι λοιπόν, το δεύτερο αυτό κύμα της μεγάλης προσφυγιάς πέρασε στην Ελλάδα. Τώρα πλέον η κοινωνία των εθνών πιεζόταν από τις εκκλήσεις να δραστηριοποιηθεί απέναντι στην κρίση. Παρόλη τη μαζική διασπορά, 400.000 προσφύγων στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Ρεδεστό και στα νησιά του Αιγαίου, ανακύματα 50.000-100.000, η πραγματική κρίση δεν είχε ακόμα ξεσπάσει. Στις 23 Σεπτεμβρίου, με διπλωματική νότα των συμμάχων, η Ανατολική Θράκη, που είχε προσαρτηθεί στην Ελλάδα με τη συνθήκη των Σευρών, δόθηκε πάλι πίσω στους Τούρκους. Αυτή, η τριγωνική αυλή της Κωνσταντινούπολης, άρχιζε περίπου 35 χιλιόμετρα πίσω από την πόλη και εκτινόταν προς τα δυτικά μέχρι τον ποταμό Εύρο για να συμπεριλάβει 600.000 Έλληνες και Τούρκους αγρότες σε ίση περίπου φυλετική αναλογία. Τα ανακοινοθέντα έδιναν διορία ενός μήνα για την υποχώρηση των ελληνικών στρατευμάτων και την είσοδο της τουρκικής χωροφυλακής στην περιοχή, προκειμένου να αποφευχθεί ο πανικός. Ο πανικός όμως ήταν ήδη στην ημερήσια διάταξη, όπως και στην πόλη της Σμύρνης. Μία εβδομάδα μετά την εκένωση της προκυμαίας, οι Έλληνες της Θράκης είδαν τα ελληνικά στρατεύματα να διαλύουν τα στρατόπεδά τους και να κατευθύνονται προς Δυσμάς. «Θα γυρίσετε πίσω?» ρωτούσαν ανήσυχοι οι αγρότες. «Όχι», ήταν η απάντηση. Μέσα σε μία ώρα, ολόκληρα χωριά είχαν ερημώσει. Οικιακά είδη και σάκι με δημητριακά ρίχνονταν στις καρότσες. Τα βόδια ζεύονταν και σε λίγο η μικρή κοινότητα ξεκινούσε το ταξίδι της προς τα δυτικά. Στη θέα του στρατού που αποχωρούσε περνώντας από χωριό σε χωριό, οι γυναίκες που άλεθαν στους χερόμηλους και οι άντρες που αλώνιζαν έστεκαν εκπληκτοί. Η στιγμιαία αντίδραση ήταν η ίδια. Όλοι παρατούσαν τα εργαλεία τους χάμου, στριμώχνονταν όπως μπορούσαν στις βιαστικά φορτωμένες καρότσες και ξεκινούσαν προς τα δυτικά. Πολλοί τοπικοί παράγοντες έτρωχαν ξοπίσω τους, φωνάζοντας «γυρίστε πίσω, μαζέψτε τη σοδειά σας, έχετε ακόμα ένα μήνα καιρό». Η απάντηση ήταν πάντα η ίδια, μονότονη και μοιραία. «Όχι, όλα χάθηκαν, πρέπει να φύγουμε στην παλιά Ελλάδα». Σε όλη την πεδιάδα το μήνυμα εξαπλωνόταν ταχύτατα. Το ταξίδι ξεκινούσε. Ατελείωτα καραβάνια άρχισαν να σχηματίζουν σειρές παντού. Στον ορίζοντα ο ουρανός σκοτίνιαζε. Η δυνατή βροχή σχημάτιζε χυμάρους, ξεπλένε δρόμους και πλημμύριζε χωράφια, ενώ η ομαδική αυτή αποδημία των χριστιανών προς την Ελλάδα προχωρούσε αργόσυρτα, πληθαίνοντας όλο ένα και πιο πολύ. Στη Ρεδεστό, 28.000 πρόσφυγες κατέβαιναν τα μονοπάτια των γκρεμών και μέσα από τους απότομους βράχους προσπαθούσαν να φτάσουν στην ανεμοδαρμένη παραλία. Εκεί, για μέρες, θα περίμεναν να επιβιβαστούν στα πλοία διάσωσης μέχρι να εξαντληθούν τελείως από την πείνα, ενώ η σοδειά τους μούχλιαζε εκεί όπου την είχαν αφήσει, στην έρημη ενδοχώρα. Από την Ανδριανούπολη, στις 6 πρώτες μέρες πέρασαν ακόμα 60.000 άνθρωποι. Τόσο γρήγορα ο πανικός έδινε τη θέση του στο φεβιό, ώστε όσοι είχαν ξεκινήσει από τα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης έβλεπαν μόνο εγκαταλειμμένα χωριά και άλλα καραβάνια προσφύγων.
λίγες εβδομάδες αργότερα, στα ίδια αυτά χωριά, έμεναν μόνο πεινασμένοι σκύλοι και γάτες που αλληλοσπαράσονταν. Άντρες και γυναίκες βαδίζαν με κόπο μπροστά για να ελαφρύνουν τις άμαξες που βούλιαζαν στη λάσπη. Κρατούσαν στα χέρια τους όπλα, επειδή χιλιάδες κομιτατζίδες, αυτοί οι άγγελοι της διχόνοιας των Βαλκανίων, έστειναν ενέδρες και λίστευαν πρόσφυγες. Πολλές από τις άμαξες που έμπαιναν στο Δεδέαγατς, στην Αλεξανδρούπολη ή στην Ανδριανούπολη, παρουσίαζαν το ίδιο θέαμα. Οι γυναίκες οδηγούσαν τα βόδια και τα πτώματα των συζύγων κοίτονταν άκαμπτα πάνω στα σακιά με το στάρι.

και νύχτα, ακολουθώντας τους χυμάρους που είχαν σχηματίσει οι φθινοπορεινές βροχές, το πλήθος των φυγάδων είχε πλέον ξεπεράσει τις 180.000 ψυχές μέσα σε 12 μέρες, ενώ συνέχιζε με αργό ρυθμό την πορεία του προς τις ελώδεις εκβολές του πάντα φουσκωμένου Εύρου. Για λίγες ώρες τα βόδια θα ξεκουράζονταν εκεί λιμένα, ενώ οι οικογένειες των προσφύγων θα ξέκλεβαν λίγο ύπνο πάνω στα ιδρωμένα στομάχια των ζώων τους για να ζεσταθούν. Τότε θα ακουγόταν το σφύριγμα του Orion Express, τα βαγόνια του οποίου έλαμπαν από φως και χλειδί καθώς περνούσε. Ύστερα από λίγο το ταξίδι, ή καλύτερα η αργόσυρτη σαν χελώνα πορεία των λασπωμένων κάρων και των βαρύθυμων από την εξάντληση βοδιών ξανάρχιζε. Έπρεπε να φτάσουν στο ποτάμι πριν η διέλευση του γίνει αδύνατη. Έπρεπε να προχωρήσουν με πείσμα μπροστά. Από τις όχθες του Εύρου, όπου όλοι οι δρόμοι καταλήγουν στη γέφυρα του Καραγάς, είτε από τις βίγλες στις ταράτσες των σπιτιών της Αδριανούπολης που βλέπουν στο ποτάμι, μπορούσε κανείς να δει την τελευταία φάση αυτής της φυγής. Τη μέρα, από το πρώτο πλάνο μέχρι το βάθος του ορίζοντα, η ερημωμένη ύπαιθρος πάνω στην οποία η ατελείωτη πομπή φιδογύριζε, σκοτίνιαζε και γινόταν γκρίζα μέσα στη δυνατή βροχή. Τη νύχτα πάλι, στο φως των φαναριών που ξεχώριζαν μέσα στην απέραντη μαυρίλα, σηκωνόταν ένα συγκεχημένο βοητό από τα μουγκανιτά των ζώων, τα δυνατά χτυπήματα των μαστιγίων, το σφυροκόπημα της βροχής, τους τριγμούς των ξύλινων τροχών πάνω στους άξονές τους. Παρατηρητές που περιέγραφαν το ολοκαύτωμα της Σμύρνης με φράσεις όπως «η εποποιία της φωτιάς», τώρα μιλούσαν για τα πλήθη της Ανατολικής Θράκης που λύγιζαν από το μαστίγωμα της Νεροποντής σαν να διέκριναν σε αυτό το χτύπημα της μοίρας. Έλεγαν ότι ήταν η εποποιία της βροχής. Με αυτόν τον τρόπο, 300.000 πρόσφυγες διέσχισαν το φουσκωμένο Εύρο και σκορπίστηκαν στις δυτικές του όχθες. Έτσι λοιπόν, το τρίτο κύμα της μεγάλης προσφυγιάς, που αριθμούσε πλέον 700.000 ψυχές, πέρασε τα σύνορα της Ελλάδας. Άλλη μια ομάδα 25.000 προσφύγων είχε συγκεντρωθεί στην είσοδο της Κωνσταντινούπολης κατά μήκος των στενών των Δαρδανελίων, ενώσο ο στρατός των Εθνικιστών προχωρούσε κυκλικά βόρεια από την κατακτημένη Σμύρνη. Φτάνοντας στην πρωτεύουσα, όπου ανέμιζαν οι πράσινες σημαίες του Ιερού Πολέμου και ανάβλιζε το αίμα από τις θυσίες των κρυαριών, εν μέσω θερμών χαιρετισμών, ο έκτακτος αρμοστής, ύστερα από πολλές συσκέψεις με τους επικεφαλείς των συμμάχων, έβγαλε την παρακάτω ανακοίνωση. Δεδομένου ότι από σήμερα το μεσημέρι η κυβέρνηση της πόλης δεν υφίσταται πλέον, αναλαμβάνω τον έλεγχο. Εκείνο το βράδυ, όλοι οι μιναρέδες της Κωνσταντινούπολης είχαν φωταγωγηθεί όπως στις γιορτές. Μπροστά από τις ξένες πρεσβείες, στη συνοικία πέραν, είχαν συγκεντρωθεί πλήθη Τούρκων φοιτητών που φώναζαν «Κάτω η μοναρχία! Ζήτω η νέα Τουρκία!». Κατόπιν τούτου, όσοι Έλληνες είχαν τη δυνατότητα να φύγουν από την πρωτεύουσα, το έπραξαν. Την Παρασκευή, η μέρα του Σελαμλίκ, κατά την οποία σύμφωνα με την παράδοση ο Σουλτάνος πήγαινε στην προσευχή, τα πλήθη των Μωαμεθανών περίμεναν μάταια το μονάρχη, αφού ο Μωάμεθ ο έκτος το είχε σκάσει για τη Μάλτα την προηγούμενη νύχτα. Οι εθνικιστικές δυνάμεις μπήκαν τελικά στην πόλη. Διέσχισαν τη γέφυρα του Γαλατά, βαδίζοντας πάνω στα στρωμένα με λουλούδια καλντερίμια, όπου κυλούσε το αίμα των κρυαριών, και ανέβηκαν στο λόφο του Γαλατά, αφού πέρασαν μία θάλασσα από κόκκινα φέσια. Σιρήνες στρίγκλιζαν στην Ευρώπη και στην Ασία, μεταφέροντας παντού την είδηση ότι οι Τούρκοι γύρισαν πίσω στην Κωνσταντινούπολη. Αμέσως μετά τα γεγονότα αυτά, το εθνικιστικό διάταγμα τυχοκολλήθηκε σε όλες τις περιοχές της Μικράς Ασίας.
ανακοίνωνε επίσημα ότι παρεχόταν η άδεια σε όλους τους αλόθρησκους να εγκαταλείψουν τη χώρα μέχρι και την 30 Νοεμβρίου. Πολύ σύντομα, όλοι οι εναπομείναντες χριστιανοί στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας έφυγαν μαζικά προς τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Σχεδόν ταυτόχρονα, 40.000 γυναίκες, παιδιά και γέροι, οι άντρες κρατήθηκαν ως αιχμάλωτοι πολέμου, κατέκλυσαν το λιμάνι της Σαμψούντας. Μέσα σε 3 εβδομάδες, άλλοι 250.000 πρόσφυγες πορεύονταν με βαριά βήματα στους χιονισμένους δρόμους που οδηγούσαν στην Τραπεζούντα, στη Σινόπη και την Ινέπολη. Η άδεια ερμηνεύτηκε ως απέλαση. Από διάφορα σημεία της ενδοχώρας μέχρι και σε 800 χιλιόμετρα απόσταση από τα παράλια, χωρικοί και κάτοικοι των πόλεων μαζεύονταν και με τις πλάτες κυρτές από το βάρος των σκεπασμάτων και των μωρών τους, έριχναν μια τελευταία ματιά στο σπίτι και στα μπέλη τους και ξεκινούσαν να διασχίσουν την παγωμένη πεδιάδα. Από τη μια ερημωμένες από πλοία προκυμαίες, όπως το λιμάνι της Μύρνης, από την άλλη λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας πλημμυρισμένα από ανθρώπους που κοιμώνταν στα πεζοδρόμια, εξαθλιωμένοι, καταρακωμένοι και τσακισμένοι από τις αρρώστιες. Όμως όλοι αυτοί, λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ήταν νοικοκυρέοι αγρότες. Το χάσμα θα γεφυρωνόταν τελικά με τον ερχομό των ελληνικών πλοίων, με τις αστερόεσες να κυματίζουν. Λίγο πιο πίσω ακολουθούσαν τα αμερικανικά αντιτορπιλικά. Τον Ιανουάριο του 1923, 80.000 πρόσφυγες, το 1/10 δηλαδή του 4ου αλλά πιο ορμητικού κύματος της μεγάλης αυτής προσφυγιάς, έφτασαν στην Ελλάδα. Η χώρα υπέφερε από την ατελείωτη εισρωή προσφύγων που στο τέλος έγινε τόσο δυσβάσταχτη ώστε η Αθήνα αναγκάστηκε να κλείσει επισήμως τις πύλες της, διαμαρτυρόμενη για τις συνεχιζόμενες απελάσεις. Εναλλακτική λύση ήταν, όπως φάνηκε, οι αχρηστευμένοι στρατώνες και οι στάβλοι γύρω από την Κωνσταντινούπολη. Μια μεγάλη χωματερή για να στηβαχτεί το πλήθος των 100.000 Ελλήνων της Ανατολίας, όπου η θνησιμότητα ξεπερνούσε τις 300 ψυχές την ημέρα. Μπορεί ένας αυτόπτης μάρτυρας να περιγράψει ή ακόμα περισσότερο ένας αναγνώστης να φανταστεί το θαύμα του βοβού ηρωισμού και του αυτοσεβασμού. Μπορεί να δώσει περισσότερο κουράγιο σε όλους αυτούς που στριμώχνονταν σαν τα σκυλιά μέσα στους κίτρινους στρατώνες του Σελιμιγέ. Αυτή η απέραντη θλιβερή χώρη ανάμεσα σε 4 τοίχους, κάποτε ασπρισμένους αλλά τώρα μουτζουρωμένους και βρώμικους, όσο και το χωμάτινο πάτωμα, μπορούσαν άραγε να χρησιμεύσουν στο ταλαιπωρημένο αυτό πλήθος από γυναικόπαιδα και γέρους σακάτιδες ως κάτι περισσότερο από νεκροτομείο. Κι όμως, εν ρηπεί οφθαλμού, εκείνοι κατάφεραν να τακτοποιήσουν τα μπαούλα και τους μπόγους τους. Κρέμασαν κουρτίνες από λινάτσα, σχηματίζοντας έτσι αυτοσχέδια παραπετάσματα που έφταναν μέχρι το ύψος της μέσης και δημιούργησαν μικροσκοπικά διαμερίσματα σε καθένα από τα οποία έμενε μια οικογένεια. Και έτσι άρχισαν μια νέα ζωή. Το νεκροτομείο έγινε τουλάχιστον το μαντρί τους. Σε κάθε νοικοκυριό η μητέρα θα έχτιζε με λίγες πέτρες την πυροστιά, ενώ τα παιδιά θα την εφοδίαζαν με σωρούς από χαμόκλαδα και ξύλα. Πολύ σύντομα το νερό στην μπακυρένια κατσαρόλα θα κόχλαζε, βράζοντας τις 2 χούφτες καλαμπόκι. Το οικογενειακό χαλί θα στρωνόταν με τελετουργικό τρόπο. Ένα μαυρομάτικο μωρό θα μπουσουλούσε εδώ και εκεί. Η ρητιδιασμένη γιαγιά θα κρεμούσε την εικόνα του εσταυρωμένου πάνω στην κουρτίνα. Το μαντρί θα μεταμορφωνόταν τώρα σε σπιτικό. Μπορεί να ζούσαν ή να πέθαιναν. Αυτό θα εξαρτιόταν από τον τύφο. Όμως όσο ζούσαν, ποτέ δεν τους άκουγες να ζητιανεύουν, ούτε να τίνουν οικετευτικά τα χέρια. Τα παιδιά θα έτρεχαν ψάχνοντας για ξύλα, για χόρτα και ρίζες που ήταν η τροφή τους. Η μητέρα θα κατάβρεχε το βρώμικο χώμα και θα έκανε την μπουγάδα της οικογένειας. Η γιαγιά θα σήκωνε το πανί της κούνιας του μωρού για να δείξει το μικρό Γιωργάκι που κοιμόταν. Αν τη ρωτούσες, θα σου εξηγούσε χαμογελώντας υπομονετικά
το μυστήριο της επιβίωσης των προσφύγων. Ήταν απλό. Όλοι βοηθούσαν ο ένας τον άλλο.

συνέβαινε στο μεταξύ πίσω από τα επισήμως κλειστά σύνορα της Ελλάδας? Επρόκειτο για μια μικρή χώρα με όχι σπουδαίο φυσικό πλούτο, που είχε μόλις βγει από μια δεκαετία επιστρατεύσεων και πολέμων, με αποκορύφωμα την πρόσφατη ήττα, μόνο και μόνο για να ξαναβυθιστεί σε ένα ακόμα τεράστιο πρόβλημα, το προσφυγικό. Χωρίς να αναφερθούμε στα τελικά αποτελέσματα της ανταλλαγής, η Ελλάδα υποδέχτηκε 1.250.000 πρόσφυγες σε διάστημα ενός μόνο έτους από την καταστροφή της Σμύρνης. Αυτή η κατά 25% αύξηση του πληθυσμού της σήμαινε ότι σε κάθε 4 κατοίκους αναλογούσε τώρα άλλος ένας άπορος, άστεγος και δυστυχισμένος συνήθως πρόσφυγας. Τι ήταν αυτή η χώρα? Στην παλιά Ελλάδα του 1912, περισσότερα από τα 3/5 της συνολικής της έκθεσης ήταν ακαλλιέργητα, ανεκμετάλλευτα εδάφη. Στο μεταξύ, ως αποτέλεσμα των Βαλκανικών πολέμων κυρίως, η έκτασή της αυξήθηκε σε 137.270 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το 1923, μόνο το 1/5 ήταν καλλιεργημένα χωράφια ή βοσκοτόπια. Εξαιτίας των ορεινών ή ελωδών περιοχών της, το μεγαλύτερο κομμάτι της γης της Ελλάδας ήταν ανεκμετάλλευτο, ή τουλάχιστον όταν άρχισε η εισροή των προσφύγων, όχι ακόμα εκμεταλλεύσιμο. Η μικρή αυτή χώρα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από άλλες χώρες για τα σιτηρά της, ενώ η συνολική παραγωγή της σε δημητριακά μόλις και μεταβίας κάλυπτε το μισό των αναγκών της το 1923. Δεν υπάρχει κατάλληλο μέτρο σύγκρισης ή ιστορικό προηγούμενο με βάση το οποίο να μπορούμε να περιγράψουμε έστω αμυδρά το χάλι της Ελλάδας το 1923. Φανταστείτε την πολιτεία του Άρκανσο ή της Βόρειας Καρολίνα, που κάθε μία έχει περίπου ίδια έκταση με την Ελλάδα, να βουλιάζουν ξαφνικά από τη συρροή 1.250.000 ανθρώπων. Ή φανταστείτε τις Ηνωμένες Πολιτείες να κατακλείζονται από 26 εκατομμύρια άπορους μετανάστες. Στο τελευταίο παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι έφταναν με το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό της μεταναστευτικής μας ιστορίας, η εισροή αυτή θα διαρκούσε 20 χρόνια. Αν όμως, όπως συνέβη στην Ελλάδα, η μετανάστευση ολοκληρωνόταν μέσα σε ένα χρόνο, αν δηλαδή στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο και στο Σαν Φρανσίσκο κάθε δύο πολίτες υποχρεώνονταν με νόμο να προσφέρουν στέγη σε έναν πρόσφυγα, η κρίση αυτή της κατά 25% πληθυσμιακής αύξησης θα ήταν σίγουρα ολοφάνερη. Τώρα πια η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη περιβάλλονταν από κάμπους γεμάτους αντίσκηνα. Θύμιζαν κλασικές γραβούρες πουλιορκημένων πόλεων. Πουλιορκητής όμως εδώ ήταν η πείνα. Καθημερινά, μέσα από αυτές τις στοχογειτονιές, κάτω από την Ακρόπολη, με τις σκηνές από καραβόπανο, ξεπρόβαλαν γυναίκες για να πουλήσουν τα μικρής αξίας κοσμήματά τους, τα χράμια και τις ραπτομηχανές τους, μέχρι ότου όλα όσα είχαν περισσώσει από τη Μικρασία να γίνουν μερικές χούφτες, χονδρόκοκο στάρι, ώσπου να γραφτούν και αυτές στους καταλόγους των 800.000 ανέργων της χώρας.

0: Αθήνα σχεδόν ρακένδυτη εξαιτίας της μεγάλης οικονομικής της δυσπραγίας, αποψηλωμένη σχεδόν, σαν ύστερα από επιδρομία κρίδων. Το λιμάνι της έσφιζε από εμπορική κίνηση, γεμάτο όσο και τα προάστια της, όπου 60.000 πρόσφυγες είχαν στεγαστεί σε συνοικισμούς. Ο Άγγλος φιλέλληνας ποιητής απαθανατίστηκε δίνοντας το όνομά του στο συνοικισμό του Βύρωνα. Ο Παρθενώνας επόπτευε από ψηλά όλα αυτά τα επακόλουθα του δράματος του 1922. Δράμα τόσο παράξενο και τόσο συγκινητικό που μόνο οι κλασικοί ποιητές της Ελλάδας θα μπορούσαν να το ζωντανέψουν στη σκηνή. Ο Σοφοκλής, ίσως εκφράζοντας έτσι το ένιγμα της ανθρώπινης δυστυχίας σε μια τραγωδία με τίτλο «Οι ανταλλαγέντες». Όσο για τη λύση του ενίγματος που σχετίζεται με την ίδια την ανταλλαγή, ίσως να έχει χαρακτήσει το πρόσωπο του Έλληνα ψαρά με την πλατιά Τραγιάσκα που ένα πρωί γονάτισε στην παραλία κάποιου γραφικού ψαρολίμανου της Πελοποννήσου για να ζωγραφίσει ένα όνομα στην πρίμνη της βάρκας του. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει τους λιγμούς του. Είχε εγκαταλείψει το δικό του σκαρί σε κάποιο ασιατικό χωριό κατά την περίοδο της ανταλλαγής. Μια καταιγίδα είχε ξεβράσει ερείπιο τώρα αυτή τη βάρκα στην παραλία δίπλα στην καλύβα του. Καθάρισε όλες τις παλιές μπογιές και την καλαφάτισε προσεκτικά να είναι έτοιμη για το καινούριο ξεκίνημά του στη ζωή. Το όνομα που ζωγράφιζε στην πρίμνη της, γονατισμένος εκεί στην ακρογιαλιά, καθώς το ρόδινο φως του Αιγαίου ανέτελε, ήταν η νέα ελπίδα.
1: Ο μεγάλος ξεριζωμός. Άρθρο του Μέλβιλ Τσάτερ που δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 1925 στο περιοδικό National Geographic.

ερμήσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Τετάρτη 31 Αυγούστου 1922. Ο εμπρισμός της Μύρνης. Η καταστροφή του ελληνισμού της Μικρασίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία θυμάται τις αξέχαστες πατρίδες. Ολοήμερο αφιέρωμα στην καταστροφή της Μύρνης. Νοσταλγική μαρτυρία για τη γη της Ιωνίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία δεν ξεχνά.
1: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά, συν Θεώ, μέχρι και περίπου τις 3 το μεσημέρι. Ξεκινούμε με τους γνωστούς αλλά αναγκαίους προς υπενθύμηση τρόπους επικοινωνίας. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί απαντά. Καταγράφει τα δικά σας μηνύματα η Φίβη Κωνσταντέλου και φυσικά, όπως το γνωρίζετε, σας ενημερώνει και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύετε μια μεγάλη φιλανθρωπική δράση και προσπάθεια της τοπικής μας εκκλησίας, της οποίας είστε κύριοι αιμοδότες όλοι οι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας και ειλικρινώς αισθανόμαστε την ανάγκη κάθε φορά και με κάθε ευκαιρία, το κάνει και ο Σεβασμιότατος αυτό, έτσι, με κάθε ευκαιρία να ευχαριστεί όλους όσοι ενισχύετε αυτή τη μεγάλη δράση, όλους όσοι ενισχύετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια. Να είστε βέβαιοι ότι προσφέρετε ανακούφιση σε εκατοντάδες συνανθρώπους μας, σε χιλιάδες συνανθρώπους μας, οι οποίοι βρίσκουν ανταπόκριση, χτυπούν την πόρτα της τοπικής μας εκκλησίας και βρίσκουν ανταπόκριση και μπορεί η Μητρόπολη Πειραιώς να ανταποκρίνεται, επαναλαμβάνω, χάρη στη δική σας πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια, προσφορά και συνεισφορά. Και βέβαια είναι συγκινητικό το γεγονός κάθε φορά που ο πατήρ Φανούριος θα κοινοποιήσει μια ανάγκη εδώ από την Πειραϊκή Εκκλησία, το πόσο άμεση είναι η ανταπόκρισή σας. Ευχαριστούμε θερμά. Συνεχίστε να καλείτε στο 2-10-41-18-602 και στο 2-10-41-18-640 και φυσικά γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 6981-912-912. Επαναλαμβάνω, 6981-912-912 για γραπτά μηνύματα, μόνο γραπτά μηνύματα παρακαλούμε θερμά, για γραπτά μηνύματα μέσω Viber. Περισσότερες πληροφορίες για το φιλανθρωπικό έργο μπορείτε να λαμβάνετε και από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, από τον κεντρικό διαδικτυακό κόμβο στο imp.gr. Στην κεντρική σελίδα υπάρχει ενότητα «Βοήθησε και εσύ τον άπορο αδελφό σου».

Και βέβαια και για τους εκτός Ελλάδος ευρισκομένους, το email είναι ένας άμεσος τρόπος επικοινωνίας με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στέλνετε λοιπόν τα δικά σας μηνύματα στο info@pradio.com, είναι το email του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Επίσης άμεσος τρόπος επικοινωνίας.

0: Λοιπόν, θέλουμε και τα δικά σας γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 69-81-91-2-91-2. Γραπτά μηνύματα μέσω Viber, επαναλαμβάνω, 69-81-91-2-91-2. Να καλωσορίσουμε τον πατέρα Φανούριο Κατσαρό. Είναι νομίζω στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ακούει. Την ευχή σας, ευλογείτε.
1: Χαίρετε.
2: Ευλογείτε, παππούλη μου.
1: Μαρία μου, καλή.
2: Πώς είσαστε, τι κάνετε, να μας πείτε έτσι τις σημερινές σας εμπειρίες, πατέρα Φανούρη.
1: Δόξα τω Θεώ, δηλαδή, παρόλο που έχουμε μπει, δηλαδή, στο καλοκαίρι μας, ο κόσμος έτσι δείχνει ότι είναι ακόμα εδώ και στηρίζει αυτή την προσπάθεια.
2: Είναι παρήγορο αυτό, η αλήθεια είναι, είναι παρήγορο,
1: βέβαια,
2: πατέρα.
1: Βέβαια, βέβαια. Με τα ελάχιστα που έχει την περίοδο ο κόσμος, αυτό πηγαίνουμε σε σπίτια και δίνουμε το υστέρημα, αλλά είναι και αυτό ευλογημένο από το Θεό. Και συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια με αντίξωες συνθήκες, βέβαια, για πολλούς ανθρώπους, πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, αλλά δόξα τω Θεώ. Έτσι, η προσπάθεια εκείνη μετράει. Και τι ήθελα να σας πω, είχαμε πει παλαιότερα μια περίπτωση τη Στέλλα.
2: Μάλιστα.
1: Μια νέα κοπέλα με δύο παιδάκια που είχε περάσει και έτσι μια λευχαιμία και έμφραγμα και είχε εμφανιστεί καρκίνος τώρα στα γυναικολογικά, σε δύσκολη οικονομική κατάσταση όλη η οικογένεια, δύο παιδάκια στο δημοτικό. Δόξα τω Θεώ, μια πολύ καλή γυναικολόγος

0: Σε πολλού τα μισέ τη και ένα τηλέφωνο είναι πολύ σπουδαίο. Και αυτό το παιδί, πέρα του μας δίνει δύναμη, αλλά είναι μια παρηγοριά και οικονομική βοήθεια. Βέβαια, ας πω σήμερα χρειάζεται τα χρήματά της, τα έξοδα της μεταφορά, το ταξί με αυτά, για να πάει και εκείνη στο γιατρό για να κάνει πάλι εξετάσεις. Και για να περίπου παίρνει μια σύνταξη αναπηρική 300 τόσο ευρώ, τι να πρωτοπληρώσει. Όταν έχει σακουλάκια, φάρμακα, να ζήσει, να φάει, δεν τρώει όπως τρώμε εμείς ή τα πάντα. Γι' αυτό αν μπορούμε να τη βοηθήσουμε και οικονομικά είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και ήθελα να σου πω άλλες δύο νέες περιπτώσεις, δύο ηλικιωμένες γυναίκες που ήρθαν τώρα και εμείς τις γνωρίσαμε. Η μία έφερε σήμερα, είναι 93 χρονών, κυρία Ελένη, και το μόνο που μας ζήτησε ήταν μια οικονομική βοήθεια, γιατί χωστάει χρήματα από την κηδεία της κόρης της. Πήγανε ταξίδι στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα, πλησιαστήκανε λίγο ωραία και κοιμήσανε και μετά κατεβήκανε κάτω στην πόλη. Στο λέω για να δούμε καμιά φορά, τίποτε δεν ξέρει πώς θα τα φέρει η στιγμή. Και έπαθε ανακοπή η κοπέλα εκεί, Παρθενόπη το όνομά της. Τώρα έχουμε τα 40 σε λίγες μέρες. Και συγχωρέθηκε και παίρνει μια ελάχιστη συνταξή η μητέρα και όλα αυτά τα με νίκιο, με δύσκολες και με πολλά έξοδα, και από προέκυψε αυτή η ανάγκη.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια να την μνημονεύουμε βέβαια και την κοπέλα. Και άλλη μια περίπτωση, και αυτή η ηλικιωμένη κυρία, η κυρία Δήμητρα, έχει ένα γιο, τον Γιώργο, ο οποίος και αυτό είναι με μόνιμα ψυχολογικά και με ψυχιατρικά προβλήματα και έχουν φοβερό πρόβλημα με το ενίκιο. Δύσκολη κατά, ούτε εκείνος μπορεί να δουλέψει, εκείνη είναι μεγάλη γυναίκα και εκείνη γι' αυτό μας προσέγγισε, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει, έχουμε και τα στοιχεία και το λογαριασμό της και όλα τα απαραίτητα που μπορεί να βοηθήσει. Ναι, είπαμε έτσι λίγο να πούμε πιο συγκεκριμένα τις περιπτώσεις αυτές. Πολλές περιπτώσεις, αλλά τώρα λέμε αυτές που είναι τελευταίες που δεν έχουν βοηθηθεί ποτέ από εμάς, αλλά τις γνωρίσαμε κι εμείς.
1: Μάλιστα.
2: Περιπτώσεις, δύσκολες περιπτώσεις που οι άνθρωποι αγωνιούν καθημερινά, έτσι κι εσείς γίνεστε μάρτυρας αυτής της αγωνίας κάθε μέρα, σε πολλές των περιπτώσεων, να το πω καλύτερα, πατέρα Φανούρια.
0: Και για κάποιους ανθρώπους πραγματικά είναι αδιέξοδο κάποιες καταστάσεις. Δεν μπορεί να ανέβει μια σύνταξη παραπάνω από όσο παίρνεις και όταν τα έξοδα, ξέρω εγώ, αυξάνονται ή προκύπτουν από εκεί που δεν το περιμένεις. Και πού να απευθυνθείς. Πού να πας. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι ηλικιωμένοι που είναι στον δρόμο. Και για αυτούς γίνεται τεράστιος αγώνας με αυτή τη ζέστη. Δεν μπορούν να ζήσουν αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι με να τους προσφέρουμε αυτό το φαγητό, το νερό, ό,τι μπορούν για να ζήσουν έξω. Δεν μπορούν να ζήσουν έξω. Είπαμε, τα ξενοδοχεία έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές. Να σου πω, κάποιοι φιλοξενούνται. Να είναι καλά κάποιοι άνθρωποι που τους φιλοξενούν. Αλλά και αυτό δεν είναι και μόνιμο και δεν είναι και εύκολο. Αυτό λέμε έτσι κάποιες πτυχές πιο πολύ για προσευχή. Γιατί και λίγο άμα τα κάνουμε εικόνα, λίγο έτσι μπορεί η καρδόλα μας να κλείρει, δηλαδή να μαλακώσει. Και αυτό εμείς δεν ξέρω αν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε τόσες ώρες στον δρόμο με μία αλαξιά, με ένα μπουκαλάκι μόνο στο χέρι. Δεν μπορούμε. Πόσο μάλλον ηλικιωμένοι άνθρωποι και με προβλήματα υγείας.
2: Πολλές φορές και στην ιδέα της εικόνας που περιγράψατε μας πιάνει έτσι μια ανησυχία, να το πω κομψά.
0: Βέβαια. Εμείς έχουμε την ασφάλεια, το σπίτι μας, το φαγητό μας, τα ρούχα μας. Να πας ώρα και στιγμή αν υδρώσουμε, λέμε θα πάμε να αλλάξουμε. Εκείνοι ούτε έχουν σίγουρα αυτό το μπάνιο, το τους να κάνουν, να δροσιστούν. Αυτό η προσευχή.

0: μας είναι πάρα πολύ χρήσιμη και πάρα πολύ σπουδαία. Δεν λέμε ότι είναι υποχρέωσή μας. Δεν ξέρω αν κάποιος που το ακούει έτσι το βλέπει σαν υποχρέωση. Αλλά αν συγκρίνουμε δηλαδή με τη δική μας κατάσταση. Γι' αυτό δεν λέει και εκεί ο Χριστός. Αν προσφέρετε ένα νερό κρύο, δεν χάσετε το μισθό σας. Δεν λέει ένα ποτήρι νερό σκέτο, λέει ένα κρύο. Δεν λέει, γιατί λέει κρύο, γιατί πρέπει να κάνεις κόπο να το βρεις το κρύο νερό. Και την εποχή που το είπε ήταν να πας στο πηγάδι, να σηκώσει από εκεί το νερό, να κουραστείς, δηλαδή να κάνεις μια θυσία. Να μην προσθέσεις τον άλλον ότι να είναι. Να βάλεις και λίγο θυσία.
1: Θέλει και το δικό μας κόπο πάντως, όπως το λέτε.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Οποιαδήποτε προσφορά σε αυτό το φιλανθρωπικό κομμάτι της πυρακής μας εκκλησίας, έτσι, με την ευχή του Σεβασμιωτάτου μας και εκείνος αγωνία μέρα νύχτα για αυτό το Θεό, για όλα αυτά τα προβλήματα, είναι πολύ σπουδαία, ας είναι και ελάχιστη. Δύσκολη η διαχείριση, δεν το κρύβουμε, είναι πολύ δύσκολη. Τι να ξεχωρίσει, να το χειρουργείο 42 χρονών κοπέλα. Η Μαρίνα, τη γιαγιά που της κάνουν έξωση, μια γιαγιά που θα πληρώσει την κηδεία της κόρης της, η άστεγη, πολλές ανάγκες, δεν είναι φοβερό. Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, δεν θα έχουμε δικαιολογία να πούμε ότι δεν ξέραμε, ότι δεν κάναμε κάτι. Αλλήμωνο. Δεν είμαστε πιο φιλάνθρωποι από το Θεό να παίζουμε στο δηλαδή φιλάνθρωποι ότι θα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Αλλά στα τόσα προβλήματα να μην κάνουμε και τίποτα, αυτό θα είναι η κρίση μας.
1: Αν καταλαβαίναμε, πατέρα Φανούρη, και αν ξέραμε ότι η κρίση μας, έτσι όπως το είπατε, περνάει μέσα από τον αδελφό μας, ίσως ενδεχομένως να μπορούσαμε να σκεφτούμε και διαφορετικά. Αλλά εμείς θέλουμε και να μην κοπιάσουμε και να μην κουραστούμε και να είμαστε χρήσιμοι, και νομίζουμε όλοι ότι έτσι με ένα κύριε Λέισον βγάζουμε και την υποχρέωση που προς Θεού, ο Θεός δεν έχει ανάγκη από το δικό μας κύριε Λέισον. Σε εμάς επιστρέφει πάλι. Εμείς το έχουμε ανάγκη. Εμείς το ζητάμε. Εμείς πολλές φορές προσευχόμαστε σαν να κάνουμε χάρη στο Θεό. Άντε, ας πω και δύο λόγια προσευχής σήμερα. Έτσι δεν είναι, κάπως έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλους προς Θεού. Α, καμιά φορά έτσι όταν είμαστε και λίγο κουρασμένοι, άντε ας κάνω και την προσευχή μου, λες και κάνουμε χάρη στο Θεό.
0: Βέβαια.
1: Άντε ας βοηθήσω και έναν συνάνθρωπό μου στον δρόμο, ας το δώσω, ξέρω εγώ, 20, 30 λεπτά, 50 λεπτά. Και θεωρούμε ότι βγάλαμε την υποχρέωση. Χωρίς να αντιλαμβανόμαστε και να καταλαβαίνουμε ότι σε εμάς επιστρέφει, καλό σε εμάς κάνουμε. Ζωής, έχετε περισσότερη εμπειρία σε αυτά και τα ζείτε καθημερινά.
0: Αυτό που λες πως είναι μεγάλη αλήθεια, είναι θεολογία. Βέβαια, περιορίσαμε αυτό και τα καθήκοντά μας, ας πούμε, τα εκκλησιαστικά, σε ελάχιστες στιγμές της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας και της μέρας μας. Άντε τώρα λίγο να προσευχηθώ, τώρα λίγο να βοηθήσω. Δηλαδή την υπόλοιπη θα την πάω, να είμαι χριστιανός. Πάω δηλαδή να σκέφτομαι τον Χριστό. Αλλήμον, δεν λέμε ότι είναι μόνο το κομμάτι της φιλανθρωπίας. Αλλήμον. Αλλά και μόνο.
1: Μωρά, αν έχουμε όλα τα άλλα, το κομμάτι της φιλανθρωπίας θα έρθει από μόνο του. Δεν θα το σκεφτόμαστε καν.
0: Ακριβώς. Γιατί έχουμε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση έτσι, που πρέπει να πούμε κάτι για να σκεφτούν κάποιοι να βοηθήσουν, να τους πείσουν, να συγκινήσει, να κάποιοι να τον αγγίξει. Πες μα, τι εννοείς. Όταν σε αγγίξει ο Χριστός, δεν χρειάζεται καν να σου πει κανείς τίποτα. Ίσα που ψάχνεις από μόνος.
1: Έτσι.
0: Και πώς μάλλον αν δεις τις δωρές στη ζωή σου, δηλαδή του Χριστού, αυτή την παρουσία του, την έντονη και καθημερινή, όλο ζωντανή. Βέβαια, τα λέμε κι εμείς δυστυχώς, γιατί είμαστε και δυσπιστοί και άπιστοι και ίσως χρειάζεται και να τα ακούσουμε. Βέβαια. Και ίσως που τα λέμε δίνουμε και μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό το έργο, αλλά και μεγαλύτερη ευθύνη και σε εμάς και σε αυτούς που τα ακούν. Δεν τα λέμε για να μας πει κανείς μπράβο, κύριε Λίσου, και δεν είναι και δικά μας. Αλλά τα λέμε αυτό για να δούμε ότι τελικά που δεν κάνουμε και τίποτα. Είναι ότι πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ας είναι και η προσευχή αυτό, ας είναι και ένα κύριε Λίσου. Δεν πάει χαμένο. Και όσοι είμαστε τόσο έντονα μέσα στα μυστήρια και κοινωνάμε τον Χριστό, μετά αυτό τι χρειάζεται, τι παραπάνω χρειάζεται να πει στον άλλο. Το Χριστό που έχεις μέσα μετά τι χρειάζεται. Χρειάζεται προσπάθεια να τον βγάλεις. Δεν πρέπει να μιλάει από μόνο του μέσα σου. Ευχαριστώ. Για μένα τα λέω πάνω απ' όλα για να τα ακούω και για να τα πράττω. Γιατί οι ακροατές πραγματικά έτσι, αυτό το κάνουν. Το ζουν το Ευαγγέλιο. Την πράξη. Όσοι παίρνουν με αγωνία και λένε τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Είναι παλιά η αυτή φοβή, παλιά. Δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου. Αυτό δεν είναι φιλανθρωπία. Βέβαια, δεν έχεις. Κοιτάξτε, αλλά το έχουμε πει και πολλές φορές. Πρέπει να το κάνουμε και πράξη. Γιατί και ο Χριστός το έκανε πράξη. Ο Χριστός σαρκώθηκε και ο Χριστός σταυρώθηκε. Έκανε όλη αυτή την οικονομία για εμάς. Είναι μόνο το κήρυγμα. Είναι και η πράξη. Βέβαια, που και η πράξη ευλόγησαν καμιά φορά είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Μα και εμείς αυτό δεν λέμε ότι πρέπει να κάνουμε, πατέρα Φανούρη, το Ευαγγέλιο στην πράξη.
0: Ακριβώς. Έτσι.
1: Πάντως ενώ πολλά πράγματα τα θεωρούμε αυτονόητα, δεν ξέρω πολλές φορές τι μας τραβάει πίσω, τι μας κρατάει πίσω. Ναι. Δεν ξέρω, είναι ανθρώπινη αδυναμία, ανθρώπινος εγωισμός.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Ναι. Και η μεγαλύτερη αμαρτία μας είναι ότι ξεχνάμε το Θεό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος έχει μνήμη. Έχει μνήμη για να θυμάται το Θεό. Δεν έχει κανένα ζώο μνήμη, μόνο ο άνθρωπος έχει. Έχει μνήμη για να θυμάται. Όχι να θυμάται τι κακό του κάνανε, να θυμάται όλα τα άλλα που είναι. Δεν έχουν καμία έτσι ουσία, αλλά να θυμάται το Θεό. Μα αν θυμάσαι το Θεό, το νου σου δηλαδή μέσα στη ψυχή σου, όλο σου το είναι ο Θεός, τι μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι πολύ προτεσταντικό, είναι αιρετικό να λέμε ας κάνω τώρα μια φιλανθρωπία. Δηλαδή την υπόλοιπη μέρα τι κάνω. Αυτό δεν είναι μεγάλη φιλανθρωπία να βάζω μόνο καλό λογισμό για τον αδελφό μου. Μέγιστη φιλανθρωπία.
1: Βέβαια. Και γλιτώνουμε και μια αμαρτία εμείς.
0: Βέβαια.
1: Με το τρυπνών μετά το ωφελή μου εδώ.
0: Και αυτό που είπες πριν είναι πολύ σπουδαίο, ότι να ξέρουμε ότι τελικά όλα σε εμάς επιστρέφουν.
1: Τέτοια η φιλανθρωπία του Θεού που μας τα επιστρέφει όλα. Βρίσκει τρόπους να μας επιστρέφει. Δωρές.
0: Δεν είναι αυτή η αγάπη, μα δεν το αξίζουμε. Μα από τα δικά του να δίνεις τα δικά του και να στα επιστρέφει. Αυτό, η φιλανθρωπία είναι αυτό, είναι μια θεία λειτουργία. Τι του δίνουμε, δεν του δίνουμε και τίποτα σπουδαίο, βρε παιδιά. Αυτά που ζητάμε κάθε φορά, ας είναι, που νομίζουμε ότι είναι και σπουδαία, δεν είναι και σπουδαία αυτά που ζητάμε. Αλλά για σκεφτείτε τι μας δίνει εκείνος. Αυτή η προσπάθεια είναι πολύ κατώτερη από τη θεία λειτουργία που γίνει. Αλλά αν σου δίνει τον Χριστός, μετά τι θα πεις εγώ, δεν μπορώ να δώσω, ξέρω εγώ, και όβολα που λέει και ο Δεσπότης. Εντάξει, δεν λέμε ότι περισσεύουν στον κόσμο, λίμωνα, μην πούμε ψέματα. Αλλά, τότε και κάτι μπορούμε να κάνουμε. δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ για όλα. Και δόξα τω Θεώ που φανερώνονται άνθρωποι στις μέρες μας, πατέρα Φανούρια, και γίνονται συνοδοιπόροι, γίνονται αρρωγοί, γίνονται συγκυρινέοι σε αυτή την προσπάθεια. Έτσι. Στην προσπάθεια που κάνουν πολλοί συνάνθρωποι μας, οι οποίοι σηκώνουν καθημερινά τον δικό τους σταυρό, ανθρωπίνος το λέμε, έχουν το δικό τους πόνο, βιώνουν και αγωνίζονται για την δική τους δύσκολη καθημερινότητα. Το ότι για μας ή για κάποιους τέλος πάντων είναι δεδομένο ότι θα σηκωθούν το πρωί, θα πιουν τον καφέ τους, θα πάνε στη δουλειά τους, θα δουν τα παιδιά τους, δεν ξέρω εγώ τι, ο καθένας, τα εγγόνια τους. Το ότι αυτό μπορεί να είναι δεδομένο για κάποιους ανθρώπους δεν σημαίνει ότι είναι και για άλλους. Είπατε νωρίτερα και χρησιμοποιήσατε λέξεις τις οποίες φτιάχνουμε στο νου, με τις οποίες φτιάχνουμε στο νου μια δύσκολη εικόνα. Πώς το είπατε νωρίτερα, δεν ξέρω αν μπορούμε να σκεφτούμε πως είναι να είσαι όλη μέρα στο δρόμο με μία τσάντα στο χέρι και ένα μπουκάλι νερό. Και άντε δώσ' του να γυρνάς γύρω γύρω, και άντε να μην έχεις που να κάτσεις, και άντε να μην έχεις τι να κάνεις. Και άντε να είσαι μέσα στον ήλιο το καλοκαίρι και τη ζέστη. Άλλες συνθήκες, το χειμώνα, κρύο. Και να περνάνε από δίπλα σου δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι και απλά να προσπερνάνε. Όλοι μας το κάνουμε. Λοιπόν, ας βάλουμε μια αρχή λοιπόν, τουλάχιστον να στρέφουμε το βλέμμα μας, την καρδιά μας επί της ουσία, λίγο δεξιά και λίγο αριστερά. Δύσκολα τα πράγματα προφανώς. Αλλά αν μπορούμε λίγο να αλαφρύνουμε τον πόνο ενός αδελφού, ενός συνανθρώπου, δεν θα τον εσώσουμε. Προφανώς. Ούτε θα του εξασφαλίσουμε πλούτη και ανέσεις. Λίγο. Μα νομίζω, βέβαια νομίζω και αυτοί οι άνθρωποι δεν το θέλουν, έτσι δεν είναι, Μαρία? Το ξέρεις κι εσύ.
2: Φυσικά. Οι άνθρωποι θέλουν απλά κάποια πράγματα που εμείς τα έχουμε ως δεδομένα, απλά για να ζήσουν. Λίγο νεράκι, λίγο φαγητό, ένα πιάτο φαγητό, δύο εσώρουχα να μπορούν να αλλάζουν. Δεν θέλουν να ζητάνε πολλά πράγματα. Και πολλές φορές ζητάνε μόνο ένα νιάξιμο, μία έτσι...
1: Ένα χαμόγελο.
2: Ναι, ένα χάδι, ένα κάτι, να του πεις το άλλο ότι σε έχω στο μυαλό μου, σε νοιάζομαι. Και μόνο αυτό πολλές φορές, ναι, τους αρκεί. Πόσες, δεν θέλουνε πολλά.
1: Πόσες και πόσες φορές από ανθρώπους που μας έχει δώσει ο πατήρ Φανούρης και έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο, εδώ, στον αέρα της Πυριακής Εκκλησίας. Πόσες και πόσες φορές δεν έχουν πει αυτοί οι άνθρωποι, προσεύχομαι για όλους που με βοηθάνε.
2: Έχουμε εκπλαγεί με τη συμπεριφορά τους και με το πώς έτσι γενικά φέρονται, πώς εύχονται για όλους όσους τους βοηθάνε. Δεν ζητάνε τίποτα το φοβερό, τίποτα το ιδιαίτερο αυτοί οι άνθρωποι. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Και έτσι, αυτό που με στεναχωρεί μερικές φορές είναι που υπάρχουν άνθρωποι, πατέρα Φανούρη, που λένε, εντάξει, δεν μπορούμε συνέχεια και εμείς έχουμε προβλήματα, δεν μπορούμε συνέχεια να ακούμε προβλήματα των άλλων, να παθαίνουμε κατάθλιψη. Υπάρχουν δυστυχώς και αυτοί οι άνθρωποι που δεν θέλουν να ακούνε και γι' αυτό γυρίζουν και την πλάτη τους όταν δουν κάποιον στο δρόμο, άστεγο, κάποιον ο οποίος βλέπεις ότι έχει πρόβλημα. Γιατί δεν θέλουν, λέει, να πάθουν κατάθλιψη. Τους αρκούν τα δικά τους προβλήματα. Πολλές φορές δυστυχώς έχουμε έτσι δεχτεί τέτοια τηλεφωνήματα από ανθρώπους. Δεν είναι, ευτυχώς δεν είναι πολλοί, όμως δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί.
0: Είναι όλα που τα αναγάγεις, έτσι, αυτό που ακούς, πώς μέσα σου εσύ τώρα το μεταφράζεις. Ας πω, σήμερα στον ΝΑΟ που είχαμε μιλήσει με το πρωί, κάτι που δεν λειτουργούμε κάθε μέρα, δεν κάνω πατήρα ψυχή, δεν σου πω τις φίλες στην
1: Αθήνα. Λίγο να σας ακούμε λίγο καλύτερα, πατέρα Φανούρη, γιατί δεν σας ακούμε καθαρά.
0: Σήμερα το πρωί, στη διαλειτουργία, 7 η ώρα που ξεκίνησε ο όρθρος, ήρθε ο κύριος Μιχάλης. Ο κύριος Μιχάλης είναι άστεγος. Εκεί ήρθε από το πρωί στη λειτουργία, πάνε καλά, πολύ ωραία, κοιμώνησε. Να σας πω, δύο έτσι, δύο διαστάσεις της ίδιας εικόνας. Αν μένεις στο δρόμο με αυτή τη ζεστή και δεν έχεις και δεύτερα ρούχα, ξέρετε, δεν είναι και καλύτερη, πώς να πούμε, δεν είσαι και στη καλύτερη κατάσταση υγιεινής. Ένας άνθρωπος που καθόταν δίπλα του διαμαρτυρόταν. Γιατί μπήκε μέσα ο κ. Μιχάλης και βρωμάει. Πού ήρθε να εκκλησιαστεί και να κοινωνήσει. Χωρίς να ξέρει, έτσι, αυτός κοιμήθηκε στο σπίτι, στο κρεβάτι, στο κοντίσιόν του, στο πάνιο του. Αυτός κοιμάται στο παγκάκι, με τα ποντίκια, με τις κατσαρίδες, να μην έχει πάνιο, να μην έχει ούτε που να πάει τουαλέτα, όλα αυτά. Αλλά ήρθε και αυτός στην εκκλησία. Και ένας άλλος τι μου είπε. Η ίδια εικόνα είναι ο δύο ανθρώπους. Πάτε, μπορεί να μύριζε, αλλά εγώ σκεφτόμουν πώς βρωμάει εμένα η ψυχή μου. Δεν βρωμάει το σώμα μου, γιατί κάνω μπάνιο, αλλά πώς μυρίζει η ψυχή μου. Τον ίδιο άνθρωπο, στην ίδια στιγμή, την ίδια εκκλησία, την ώρα της λειτουργίας, μετά το τέλος, που ένας το ιδέες και άλλος το ιδέχος. Είδατε ότι δεν χρειάζεται ο Χριστός να μας κρίνει. Βάζει τον αδελφό να μας κρίνει. Που στη θέση του αδελφού, ο ίδιος είπε ότι είμαι εγώ. Δεν το λέει ο Παπαφανούρης. Δεν λέω, η δυσκολία του άλλου μας βάζει σε εμάς και σε εμάς μια δυσκολία. Αλλά αν τη δούμε έτσι κάτω από το Ευαγγέλιο, τι θα δούμε, τι θα καταλάβουμε. Γιατί ακούμε πολλές περιπτώσεις εδώ στην Πειραιακή Εκκλησία και είδα το άλλο το βλέπει πολύ πνευματικά. Λέει αυτό για τον Χριστό, πω όπου ο Χριστός είναι. Δεν ξέρω αν είναι η Μαρίνα, εγώ τον Χριστό λέει βλέπω. Ο άλλος λέει, μα και πώς έφτασε εκεί και γιατί αυτό και γιατί εκείνο και μήπως. Μήπως δεν είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώς, μήπως. Αυτό δεν είναι αγώνας, δεν είναι άσκηση, δεν είναι μαρτύριο, δεν είναι πνευματικότητα. Μα και οι δύο ακούν το ίδιο πράγμα. Ο ένας κλαίει και όμως αλλάζει σταθμό. Δεν είναι φοβερό. Φοβερό. Συμφωνώ, δεν τα αντέχουμε όλοι αυτά. Αλλά κατά πάντων πώς να αντέχουμε τον εαυτό μας. Εμείς συμβολευόμαστε πολύ με τα προβλήματα των ανθρώπων. Ούτε το χρέος ο Κύριος, είναι ο Κώστας. Δεν σώζουν αυτά που κάνουν. Ο Χριστός σώζει. Αλλά μήπως όλα αυτά είναι και μια προσπάθεια κάποιοι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Χριστό και μήπως είναι η μεγαλύτερη προσπάθεια να τον γνωρίσω εγώ καλύτερα τον Χριστό. Γιατί μήπως έχω τελείως λάθος εικόνα. Αλλά δεν θα είχαν να πανιέμουν στον Χριστό, κοίταξε να καταλάβεις ποιοι είμαστε. Θέλουμε τώρα τον Χριστό θα προεδρέψουμε. Δεν ξέρει εκείνος ποιοι είμαστε και γιατί τα κάνουμε.
1: Καμιά φορά νομίζουμε ότι μπορούμε να τον κοροϊδέψουμε. τέτοιος είναι ο εγωισμός μας.
0: Βέβαια, μας δίνει και εκείνος αυτή την ελευθερία να νομίζουμε. Είδατε, και όταν μας παιδαγωγεί, δεν μας παιδαγωγεί έτσι ώστε να απελπιστούμε. Για να σου πω και κάτι. Πόσοι άνθρωποι σήμερα αυτοκτονούν. Αυτοί που αυτοκτονούν, σίγουρα αυτοκτονούν από ένα φοβερό εγωισμό, από μια απίστευτη απελπισία. Αλλά κοιτάξτε, αυτοκτονούν γιατί δεν έχουν κάποιοι τα βασικά. Σίγουρα ο Χριστός λείπει. Δεν το συζητώ. Γιατί κοιτάξτε, πείτε κάποιοι άλλοι δεν αυτοκτονούν. Αλλά μήπως και σε αυτούς δεν έχουμε ευθύνη. Πώς αν τους δίναμε λίγο από τα υλικά, μετά θα μπορούσαμε να τους πούμε και για τον Χριστό. Όλα αυτά μας απασχολούν και μας στεναχωρούν και μας... Σίγουρα, πόσες αυτοκτονίες. Εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη για αυτές. Και κοιτάξτε, όχι μόνο ευθύνη να πούμε ότι εντάξει, δεν σε βοηθήσαμε, ξέρω εγώ, με το νίκιο όσο μέρες θα, αλλά να πούμε για τον Χριστό. Πώς θα του πεις το άλλο για τον Χριστό. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι, είναι ένας τρόπος προσέγγισης και αυτός.
0: Βέβαια. Μα και στην αποστολή, τουλάχιστον αυτό που κάνουμε αυτοί. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που κάνουμε εμείς. Είναι ένα αποστολή που φεύγουν και παρπάνε τα πάντα. Εκεί δεν προσπαθούν και να προσεγγίσουν τους ανθρώπους, τους ένα κομμάτι ψωμί. Ένα νερό από το αγάπη, όχι, χωρίς κανένα συμφέρον. Αλλά όταν ο άλλος έτσι δει αυτή την αγάπη, την ανιδιοτελή, τότε θα υπάρχει προσφορά αυτό να μιλήσει για τον Χριστό. Ο Χριστός δεν τάισε, ήταν τα κησίλους εκεί. Πώς τάισε. Βέβαια. Λέμε, γιατί κάνει η Εκκλησία αυτή τη φιλανθρωπία. Τι να σας πω. Γιατί είναι μια προέκταση της μεγαλύτερης φιλανθρωπίας, που είναι η Θεία Λειτουργία. Τι να κάνουμε. Μακάρι όσοι τρώγαν στα συσίτια να τρώγανε και το Χριστό. Μακάρι. Μακάρι αυτή την προσπάθεια να σωθεί έστω και μια ψυχή. Κοιτάξτε, μακάρι ίσως από αυτή την προσπάθεια ένας ναρκωμανής που πεθαίνει στο παγκάκι με τη σύριγγα στο χέρι να προλάβει να πει ένα ήμαρτον πριν πεθάνει. Μας φαίνεται λίγο. Να μας μιλήσει μια μάνα ενός, εγώ θέλω να σου πω αυτό, να μιλήσει μια μάνα ενός παιδί που είναι σε ναρκωτικά. Να σου πει τι θέλει για το παιδί της, τι χρειάζεται και πόσο στήριξη χρειάζεται και όλη η οικογένεια για τέτοιες κατάστασεις. Εμείς όταν ακούμε για τέτοια περίπτωση, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να έμπλεξε ο πεζάκης, ο ναρκωμανής, ο κλέφτης. Χωρίς να ξέρουμε τίποτα από πίσω.
2: Καλά, στο να κρίνουμε είναι πολύ εύκολο για μας.
0: Βέβαια, να λίγο θα είχα να κρίνουμε τον κόσμο. Κοιτάξτε, αν θέλουμε να κρίνουμε τον εαυτό μας. Με τέτοια κριτήρια που θέλουμε και τους άλλους. Δεν ξέρω να μας συμφέρει, βέβαια. Δεν μας συμφέρει. Έτσι, γιατί είναι τόσες πολλές οι αμαρτίες μας. Ξεκινάω να σου πω για κάτι. Δεν είμαστε εμείς καλύτεροι από τους άλλους. Ούτε εμείς αν έχουμε σπίτι είμαστε καλύτεροι από αυτόν που δεν έχει σπίτι. Εμένα αυτό πολύ με απασχολεί. Κύριε Θεέ μου, γιατί να είμαι εγώ σε αυτή τη θέση και ο άλλος να μην έχει. Σίγουρα εσύ δεν είσαι άδικος. Δεν φταίω για αυτή την αδικία. Αλλά και εγώ που έχω αποκλείεται να το αξίζω για να έχω. Άμα νομίζω ότι το αξίζω, τότε είναι βλασφημία κατά το Θεό. Δηλαδή, εγώ το αξίζω, ο άλλος δεν το αξίζει. Από αυτό που μου δίνεις θα δώσω κι εγώ αυτό που μπορώ. Μακάρι να μπορούσα τα πάντα να δώσω. Κοίταξε, από αυτό που δίνουμε φαίνεται και κατά πόσο πονάμε τον άλλον. Σήμερα σε ένα σπίτι, σε μια ηλικιωμένη γυναίκα, την περιοχή εκεί στα Σεπόγια, με την ελάχιστη σύνταξη της ολομόναχη, έχει χάσει και το παιδί της, το Θεμιστοκλή αυτή η γυναίκα, να είναι καλά, από τι να σας πω, η πιο μειωμένη σύνταξη. Μας έδωσε μια μικρή βοήθεια. Με νίκιο, με φοβερά προβλήματα και αυτή η γυναίκα. Αυτή είναι το Ευαγγέλιο σαν τη χείρα με τα δύο λεπτά γίνει. Είναι ολόγια. Θα κρίνει και τον Παπαφανούλη, θα κρίνει και τον επιχειρηματίο, θα μας κρίνει. Γιατί μπορούμε να πούμε ότι δεν είχε πόνο. Όλο μόνο έχει και χείρα και έχει χάσει και το μοναδικό του γιο. Αυτή δεν θα μπορούσε να πει μια δικαιολογία. Θα μπορούσε να πει. Αυτό. Συγγνώμη που τα λέμε αυτά, αλλά εύχομαι τουλάχιστον, εγώ που το ακούω τα αυτιά μου δηλαδή, λίγο να μετανιώνω για αυτό που.
1: Έπεσε η γραμμή, θα παρακαλέσω πολύ τη Φίβη να ξανακαλέσουμε τον πατέρα Φανούριο. Ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να περιγράφουμε την ίδια κατάσταση. Ένας άνθρωπος που δεν έχει να φάει, ένας άνθρωπος που δεν έχει να φάει. Είναι όμως διαφορετικά και τα βιώματα, το πώς το ζει, το πώς το βιώνει ο κάθε άνθρωπος την ίδια αυτή κατάσταση, αλλά ενδεχομένως να ευαισθητοποιεί και διαφορετικά όλους εμάς, Μαρία. Δεν ξέρω πώς το σχέδιο του Θεού, η χάρη του Θεού ενεργεί στον καθέναν από εμάς προσωπικά. Πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε όταν η χάρη του Θεού ενεργεί πάνω μας, πόσο περισσότερο σε άλλους ανθρώπους. Αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό το οποίο θα μπορέσει να μας, αυτό που λέει ο Δημήτρης πολλές φορές, ο Αλφιέρης, να μας ξεσηκώσει λίγο, να μας κάνει να σηκωθούμε λίγο.
2: Να μας κουντήσει.
1: Να μας κουντήσει, ναι.
2: Ναι. Και να έχουμε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μας, να δεχτούμε αυτό που, το οποίο ο Θεός θέλει να μας δείξει, αυτό που βλέπουμε γύρω μας, να το βλέπουμε έτσι με αγάπη, να το βλέπουμε χωρίς να θέλουμε αμέσως να κάνουμε κριτική. Όπως αυτό που είπε ο Πάτρη Φανούριος πριν. Βλέπουμε παιδιά τα οποία είναι δυστυχώς στα ναρκωτικά, βλέπουμε ανθρώπους που έχουν διάφορα προβλήματα, τέλος πάντων, και αμέσως το πρώτο που κάνουμε είναι να τους κρίνουμε. Η ψυχή μας δυστυχώς δεν είναι γεμάτη αγάπη, δεν κοιτάμε έτσι να αγκαλιάσουμε τον άλλον με το πρόβλημα που έχει. Αλλά κοιτάμε να τον κρίνουμε.
1: Βέβαια. Δεν ακούσες τι είπε νωρίτερα. Πήγε ο άνθρωπος, ο άστεγος, να μετάσχει στη θεία λειτουργία, να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων.
2: Δεν ξέρω πώς η ψυχή μας είναι έτσι τόσο πολύ κλειστή, τόσο πολύ εγκλωβισμένη στα πάθη μας, στον εγωισμό μας. Δεν ξέρω. Είναι έλλειψη αγάπης, το επίστης. Στο Θεό.
1: Σε κάθε περίπτωση ο Θεός να μας λυπηθεί όλους. Λοιπόν, να θυμίσουμε κυρίες και κύριοι ότι το 2-10-41-18-602 και το 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Καλέστε σας παρακαλούμε πολύ, πληκτρολογήστε τον αριθμό 1, θα σας απαντήσει η Φίβη Κωνσταντέλου. Όσοι θέλετε θα σας ενημερώσει και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική δράση, ό,τι μπορεί ο καθένας, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Έστω και προσευχητικά, κυρίως προσευχητικά, είναι το πρώτο που ζητάμε από όλους, προσευχητικά να στηρίζετε αυτή την προσπάθεια. Έτσι να κυριελίσουν και για τους ανθρώπους που βρίσκονται στον δρόμο, που είναι περίστατοι, που είναι οι αναγκεμένοι συνάνθρωποι μας, αλλά και για τους εθελοντές. Επίσης χρειαζόμαστε και εθελοντές, Μαρία.
2: Ναι,
1: τώρα που καλοκαιριάζει και κάποιες από τις κυρίες ενδεχομένως να λείψουν, να απουσιάσουν, ή από τους ανθρώπους που μεταφέρουν τα τρόφιμα, τα πακέτα στο λιμάνι, στους αστέγους δεξιά και αριστερά, στις οικογένειες. Θέλουμε εθελοντές. Όποιος θέλει, με χαρά μπορεί να επικοινωνήσει εδώ με την Πυριακή Εκκλησία και η Φίβη θα σας ενημερώσει για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσετε να βοηθήσετε. Και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα μας περιγράφει πολλές φορές και ο πατήρ Φανούριος, ΔΕΗ, η ΔΑΠ, κόβεται νερό.
2: Δυστυχώς.
1: Και πολλά ενοίκια. Δυστυχώς.
2: Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε απόγνωση για όλα αυτά που είπες Κώστα μου, διότι δεν βλέπουν να υπάρχει λύση, δεν υπάρχει
1: δυστυχώς
2: τίποτα να τους βοηθήσει κανείς.
1: Μας ακούει ο πατήρ Φανούριος.
0: Χαίρετε.
1: Έλα πατήρ μου. Καλή τεχνολογία, αλλά όταν σε προδώσει αρχίζουν τα προβλήματα.
0: Βέβαια. Κοίταξε, λέω τώρα έκλεισε από μπαταρία. Μη να χρειάζεις πατήρ Φανούριος, θα βάλεις το power bank στο ωραίο που θα έχεις αγοράσει και θα έρθει το κινητό σου. Οι άστεγοι, πέρα από τι, δεν έχουν όλοι κινητό, αλλά για κάποιους είναι απαραίτητο. Καλά, για εμάς όχι είναι απαραίτητο, για εμάς έχει γίνει δεύτερη φύση, μαθαίστε.
1: Προέκταση του χεριού.
0: Βέβαια. Για αυτούς, γιατί καμιά φορά τους κρίνουμε κι αυτούς. Καταλάβες, πάει ο άλλος κάτω, βλέπει έναν άσχο και λέει γιατί έχει κινητό. Λες και το πήρε αυτός. Τέλος πάντων, γιατί θέλει να πάρει ξέρω, τον παπά να εξομολογηθεί. Να πει παπά, βοήθησε με, πεθαίνω. Ή να πάρει κάποιον ένα δικό του. Τι σημασία έχει να πάρει. Εκεί να ξέρετε, το λέω τώρα γι' αυτό γιατί μου είσαι το κινητό και ήμουν με πολύ ευκολία να βάλω αυτή τη μπαταρία να το κάνω. Εκεί δεν έχουν που να φορτίσουν τα κινητά του. Πού να τα φορτίσουν.
2: Σωστά.
0: Ασχολούνται πάρα πολύ στο ναό που υπάρχει μια μπρίζα η οποία δεν είναι καλυμμένη, δηλαδή δεν έχει ξέρω κάποιο κάτι επάνω στο ναό για να φορτίσουν και τα κινητά του. Και λες κοίτα ο καλός Θεός πως σηκώθα μισό άλλο να την ακούσει έστω και να είναι σπερινό. Να φορτίσει το κινητό τώρα, δεν πειράζει. Εγώ δεν νομίζω να έχει ευχαριστήσει κανείς από εμάς. Πέρα ότι έχουμε κινητό, πέρα ότι έχουμε ρεύμα, να το φορτίσουμε. Σας έχει περάσει ποτέ σας από το μυαλό να πείτε Θεό δόξα τω Θεώ Θεέ μου που μου δώσε και σήμερα ρεύμα να φορτίσω το κινητό μου, να μιλήσω με την οικογένειά μου.
2: Ναι, πλέον εμείς τα θεωρούμε δεδομένα αυτά, δεν τα συζητάμε.
0: Βέβαια, γιατί είναι δικά μας. Είναι πολύ μεγάλη αμάρτη να τα θεωρούμε όλα δικά μας. Μήπως αυτά δεν είναι δικά του. Όλα είναι δικά του. Μα το λέμε, είναι τα σα εκ των σων. Δηλαδή όλα. Όλα. Γι' αυτά. Τι να κάνουμε, είναι και η τεχνολογία χρήσιμη, παιδιά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ναι. Ναι, χρήσιμη. Τι να κάνουμε, γιατί.
1: Να θυμίσουμε λίγο, πατέρα Φανούρη, και τα. Εμείς τα είπαμε τώρα λίγο νωρίτερα, τα τρέχοντα, τα αναγκαία και το πόσο σημαντικό, πόσο σημαντική είναι έστω να μας πείτε και η μικρή βοήθεια. Μικρή βοήθεια. Η βοήθεια που κάποιος θα τη θεωρήσει μικρή, να το πω καλύτερα και σωστότερα.
0: Ναι, δεν ξέρω βέβαια ποιος θα ζυγίσει, άμα τα λέτε. Δεν τα κοστολογούμε εμείς.
1: Σωστό.
0: Ούτε θα ζυγίζουμε εμείς.
1: Ευτυχώς η ζυγαριά ανήκει, είναι στα χέρια άλλων. Σωστό αυτό.
0: Βέβαια.
1: Γιατί εμείς θα τα στραβοζυγίζαμε κιόλας.
0: Ω, βέβαια. Ειδικά εγώ έτσι που είμαι και πονηρός σε αυτά, όπαπα. Ο Θεός τα βλέπει. Βέβαια. Και βλέπει, να σου πω κάτι φοβερό, βλέπει και την προαίρεση. Που αυτό δεν μπορεί να το δει κανείς άνθρωπος. Μόνο ο Θεός μπορεί να δει τώρα κάποιον που ακούει και δίνει τόσο πολύ χωρίς να δώσει, αλλά θέλει να δώσει. Αυτό μόνο ο Θεός το κάνει. Καταλάβετε, κάποιος που ακούει τώρα για τη Στέλλα που θα χειρουργηθεί αύριο και να πει, πω πω ρε παιδί μου, να μου να με τσέπιανα το χέρι εκεί, να μου να τσέλεγα κουράγιο ρε παιδί μου, να τσέλεγα να κρατήσω εγώ τα παιδάκια σου ή να τσέλεγα να πάρε 5 ευρώ. Αυτός που το λέει από τα βάθη της ψυχής για το Θεό το έχει ήδη κάνει. Δεν μπορεί να ακούει και ένας δύσπιστος και να λέει τι μας λέει τώρα. Τι να πούμε γι' αυτό. Είναι κρίσιμη η κατάσταση της κοπέλας. Βρέθηκε δε αυτή η καλή γιατρός και την βοηθάει πάρα
1: δόξα
0: πολύ.
1: Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό.
0: Πάρα πολύ. Να είδατε που βρίσκονται άνθρωποι από εκεί που δεν το περιμένεις. Από εκεί που δεν το περιμένεις. Κανένα δημόσιο νοσοκομείο δεν τη δρομολογούσε τώρα άμεσα για αυτό το χειρουργείο. Βέβαια. Και ανέλαβε εκείνη και στο ιδιωτικό και με κάτι όλα αυτά τα έξοδα και με τους αναισθησιολόγους όλα. Δόξα το Θεό.
1: Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
0: Ναι, αν μπορούμε να την βοηθήσουμε κι εμείς, έτσι, για τα μάτια μας είναι πολύ σπουδαίο. Και τη Μαρίνα, όπως είπαμε, να συμμαζεύει να πάει μια επίσκεψη σε έναν γιατρό. Και είναι ένα καλό παιδί που έχει γίνει, θα λέγαμε, έτσι, οδηγός της. Να, αυτό δεν είναι φιλανθρωπία.
2: Μέγιστη φιλανθρωπία είναι. Πολύ, πολύ μεγάλη, βέβαια.
0: Να είναι καταφέρα, σήμερα δεν μπορεί αυτό το παιδί και αναγκαστικά κάποιο ταξί, κάποιο. Είναι έξοδα για αυτή την κοπέλα. Υπάρχουν, είπαμε, πολλοί λογαριασμοί. Ναι. Έτσι έχουμε στο χέρι μας λογαριασμούς ΔΕΗ, ό,τι θέλετε. Από πίσω, ό,τι θέλετε κρύβεται. Και ηλικιωμένοι και πολίτεκνοι και παιδιά και ό,τι. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε, έστω. Επέλαξε να γίνει ένα διακανονισμό ή να φύγει ένα μικρό ποσό. Και με το ρεύμα, με καλύφθηκαν όλα και οι ανεμιστήρες που είχαμε ζητήσει.
1: Μπράβο, μπράβο, δόξα τω
0: Θεώ. Όλα. Και τα νερά, τα τρόφιμα είναι συνεχόμενοι, δηλαδή. Η ανάγκη. Άμα μπορούμε. Και είπαμε και αυτές τις περιπτώσεις έτσι με τις ηλικιωμένες γυναίκες. Κάθε ό,τι μπορεί να βοηθήσει. Αυτά.
1: Όσοι ενδιαφέρονται λοιπόν, καλούν στο 210-41-18-602 και στο 210-41-18-640. Αυτή είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και σας απαντά η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία σας ενημερώνει φυσικά και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, κυρίες και κύριοι, όσοι θέλετε, με όποιο τρόπο θέλετε, να βοηθήσετε και να ενισχύσετε αυτή την μεγάλη φιλανθρωπική δράση. Με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Να, ο πατήρ Φανούρης μας είπε πριν για ένα παιδί που έχει αναλάβει τις μεταφορές.
2: Όποτε μπορεί, έτσι. Βοηθάει πάρα πολύ.
1: Είναι πράξη φιλανθρωπίας, είναι. Και αυτό βοήθεια είναι και αυτό.
2: Με όποιο τρόπο, ακριβώς όπως είπες, μπορεί ο καθένας να βοηθήσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, εννοείται. Το θέμα είναι να θέλουμε να βοηθήσουμε.
1: Έτσι.
2: Άμα θέλουμε, βρίσκουμε. Πολλούς τρόπους.
1: Από εκεί ξεκινάμε.
2: Και βλέπω, πατέρα Φανούρη, ότι οι ακροατές μας για άλλη μια φορά αποδεικνύουν πόσο πολύ έτσι συγκινούνται με όλα όσα ακούνε και θέλουν να βοηθήσουν και το κάνουν έμπρακτα. Ήδη τώρα εδώ η Φίβη μου φέρνει μηνύματα από πολλούς ακροατές που έχουν ήδη επικοινωνήσει και έχουν ζητήσει τον λογαριασμό για να καταθέσουν, για να βοηθήσουν για όλες αυτές τις περιπτώσεις που ήδη αναφέρατε κι εσείς, για τους ανθρώπους αυτούς που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Και βλέπω εδώ και για την κατάθεση χρημάτων, βλέπω για την κηδεία της κόρης αυτής της κυρίας, τέλος πάντων, που δεν έχει τη δυνατότητα ούτε γι' αυτό. Είναι επικοινώνηση η κυρία Μαρία από τη Δάφνη, η οποία συγκινήθηκε με όσα άκουσε και θέλει να βοηθήσει για αυτό το σκοπό. Η κυρία Ελένη από τον Άγιο Δημήτριο έχει ζητήσει, λέει, να την επισκεφθείτε και εσείς να βοηθήσει και έτσι να γίνει και εκείνη αρρωγός όσο μπορεί σε αυτή την προσπάθεια. Ο κύριος Νίκος από την Παιανία, η κυρία Μαρία από τον Πειραιά, η κυρία Ευαγγελία από τη Νέα Σμύρνη, η κυρία Φωτεινή από την Αργυρούπολη, η κυρία Χρύσα από την Ηλιούπολη. Είναι πολλοί, πατέρα Φανούρη, οι οποίοι έχουν ήδη επικοινωνήσει ζητώντας και αυτοί να βοηθήσουν με ποιο τρόπο μπορούν σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Και αυτό είναι πολύ παρήγορο.
0: Αλήθεια μεγάλη. Και πίσω από αυτά τα σπίτια, γιατί δεν ξέρουμε αυτοκίνητο.
2: Σωστά, σωστά.
0: Πήγαμε σε έναν κύριο. Αυτός ο κύριος έχει ένα μάτι. Πώς τον... τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα του, το μικρό, το μισό. Στο παλαιό φάλερο με ένα μάτι, είναι αγιογράφος. Πολύ δύσκολο να με μια σύνταξη και εκείνος, με ενίκιο, και το βγάζουμε από το σπίτι του, ψάχνει να βρει σπίτι. Τέλος πάντων, μπορεί και να μας ακούει να έχουμε την ευχή του. Αυτός με πατέρα. Που έχω πολύ πόνο που ακούω όλα αυτά και δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να βοηθήσω. Και ξέρω τι μπορώ να κάνω. Εγώ αγιογραφώ εικόνες. Με ένα μάτι. Με ένα μάτι. Είναι τικετέλειες, πανέμορφες. Και μου λέει, αυτό το μάτι το ακρίζει και καμιά φορά. Δηλαδή βρήκε και κανένα κλάμα για αυτά που αγιογραφεί. Εγώ μπορώ να δώσω τις αγιογραφίες σε ελάχιστη τιμή. Δηλαδή, και όποιος θέλει να πάρει μια εικόνα, αγιογραφία, αυτά τα χρήματα να είναι για αυτό το έργο. Πού το σκέφτηκε? Και να σου πω άλλη μια νέα κοπέλα, τι έκανε? Δίνουν τώρα, ξέρετε, πέρα από τα πολλά επιδόματα όλα αυτά, δίνουν και κάτι επιδόματα για διακοπές.
2: Μάλιστα.
0: Είναι το 100-150 ευρώ. Να πας κάπου διακοπές. Και αντί να πάρει, τέλος πάντων, τους δικούς της να πάει στις διακοπές, είπε, ξέρετε, θα κάνουμε αυτά τα χρήματα, από όταν θα πάω διακοπές, θα τα πάμε σε ξενοδοχείο και να μην είναι άστιγοι.
1: Ορίστε.
0: Πού το σκέφτηκε, λέω, καλά, είναι δυνατόν. Εγώ ψάχνω λεφτά για να πάω διακοπές και εσύ πού το σκέφτηκες αυτό? Και λέω, αν είναι δυνατόν. Α, κοίτα ο άλλος.
1: Πώς η αγάπη γεννάει τρόπους.
0: Ακριβώς. Αυτά είναι η χάρη του Αγιοπνεύματος, βέβαια. Εμείς δεν πάμε να σκέφτουμε μόνο μας. Αλλά να τα φανερώνουμε για να δούμε, κοίτα ο Θεός πώς ενεργεί. Κοίτα αυτό που το διαχειριζόμαστε όλοι. Α, που το διαχειριζόμαι κι εγώ, αλλά δεν το σκέφτηκα. Βέβαια. Και να το σκέφτηκε.
1: Έξυπνη σκέψη πάντως, όντως. Έξυπνη.
2: Ναι, βέβαια.
0: Κοιτάξτε, είναι φοβερό πράγμα να πεις δεν θα πάω εγώ διακοπές. Αυτό το ελάχιστο που ήταν ένα διήμερο, τρίμερο για μένα, θα το δώσω σε κάποιον άλλο.
1: Θα το δώσω για να μείνουν άστεγοι.
0: Έτσι, όχι να κάνει διακοπές μάλλον. Και αυτό ευλογημένο. Μακάρι να μπορούσαν να καλύψουν σε καμία φτωχή οικογένεια να πάει κάπου να κάνει διακοπές. Μακάρι. Αλλά μιλάμε και για. Εκείνη είπε, εγώ θέλω να τα δώσω να μείνουν. Και είπαμε τα ξενοδοχεία έχουν ακριβεί πάρα πολύ στις τιμές. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δόξα τω Θεώ.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή, κυρίες και κύριοι. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί η Φίβη Κωνσταντέλου σας απαντά, καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και φυσικά σας ενημερώνει για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, αν θέλετε και εσείς, να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Τρεις Μαρία κυρίως είναι οι τρόποι που μπορούμε να βοηθήσουμε. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι αυτό που λέγαμε.
2: Και πάρα πολλοί άλλοι.
1: Και πάρα πολλοί άλλοι.
2: Εμείς προτείνουμε λοιπόν καταρχάς, αν θέλετε αγαπημένοι μας ακροατές, να βοηθήσετε σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια, να επικοινωνήσετε τώρα με την Φίβη Κωνσταντέλου στο 210-41-18-602 ή στο 210-41-18-640, να ζητήσετε να σας δώσει τον λογαριασμό που έχει ανοιχτεί ειδικά για να βοηθηθεί αυτή η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στη Μητρόπολη μας. Να πάρετε λοιπόν τον λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, να πάτε σε κάποιο υποκατάστημα της Εθνικής της περιοχής σας και να καταθέσετε ό,τι μπορείτε και όποτε εσείς μπορείτε. Αυτός ο λογαριασμός είναι αποκλειστικά για αυτό το σκοπό. Εάν δεν μπορείτε να πάτε στην τράπεζα, υπάρχει δυνατότητα να κάνετε μεταφορά ηλεκτρονικά φυσικά μέσω του Internet Banking. Εάν δεν μπορείτε να κάνετε ούτε και αυτό, ο τρίτος τρόπος που εμείς προτείνουμε είναι να αφήσετε τα στοιχεία σας στη Φίβη να σας φέρει σε επικοινωνία με τον πατέρα Φανούριο και εκείνος να προγραμματίσει να έρθει στο χώρο σας, να έρθει στο σπίτι σας, να του δώσετε ό,τι εσείς μπορείτε. Είτε χρήματα, είτε τρόφιμα, είτε οτιδήποτε άλλο από αυτά που κατά καιρούς μας λέει ότι υπάρχουν σε ανάγκη για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, είπαμε, αυτοί είναι κυρίως οι τρόποι που εμείς σας προτείνουμε και βέβαια ευπρόσδεκτοι και όλοι οι άλλοι τρόποι που εσείς βάζετε στο μυαλό σας και τους υλοποιείτε και μας συγκινείτε πάρα πάρα πολύ συχνά.
1: Πατέρα Φανούριε, δεν ξέρω αν ολοκληρώνοντας θέλετε να προσθέσετε, κάτι.
0: Τα ασφάλεια σε περιπτώσεις έτσι ανθρώπων.
1: Βέβαια.
0: Η κυρία Δέσποινα.
1: Λίγο πιο δυνατά να μας τα πείτε, μόνο για να σας ακούμε.
0: Η κυρία Δέσποινα είναι καρκινοπαθής. Κοιτάξτε, ζητάει κάτι, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει, μένει στη Σαλαμίνα. Εκεί θα ήθελε, αν κάποιος μπορεί και έχει δυνατότητα να τη ζήσει άθλια κατάσταση, έτσι, αν μπορεί να τη βοηθήσει λίγο με το μπάνιο της, είναι άθλια κατάσταση. Εκεί η τουαλέτα της, η τύρα της. Αν μπορεί και κάποιος δυνατότητα να της δώσει. Ή αν μπορεί, οι ίδιοι μας είπανε, έτσι να τις τοποθετήσουν, να τις φτιάξουν αυτό, σε άθλια κατάσταση. Το λέμε έτσι, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει. Και να σου πω πόσο καλή εντύπωση μου έκανε ένα παιδί, γιατί καμιά φορά εκεί που δεν το περιμένεις. Μια παλαιότερη περίπτωση την είχαμε πει, είχαμε κυδεύσει τον μπαμπά του Αλέξανδρου, ένα τετραπληγικό παιδί, είναι από εδώ από τον Πειραιά. Και η μάνα με πολύ πιοπή μας ζήτησε για το τετραπληγικό παιδί, με πολύ δυσκολία το χαροτσάκι, πάρα πολύ δύσκολα. Ο Αλέξανδρος δεν πατάει καθόλου. Ένα κοντίσιον.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Κοιτάξτε, η ένα τετραπληγικό παιδί δεν είναι πολύ τέλεια. Όλα αυτά τα προβλήματα. Και βρέθηκε ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός ηλεκτρολόγος. Και ανέλαβε παιδιά όλα τα έξοδα εκείνος. Και την τοποθέτηση και όλα. Και να σου πω και πιο φοβερό. Μόλις τα έβαλε όλα αυτά, είπε, δεν το έκανα εγώ. Η Εκκλησία θα μου δώσει τα χρήματα. Και το εξομολογούμε, δεν του δώσαμε ούτε μια δραχμή. Και λες, παιδί μου, κοίτα πώς μπορεί το ηλεκτρολόγο να γιάσει.
1: Έτσι. Αυτό δείχνει και την ταπείνωση των ανθρώπων.
0: Έτσι είναι μια περίπτωση.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά κάνετε και τα λέτε και αυτά, για να μην νομίζουμε ότι ο κόσμος μας είναι γεμάτος αδιαφορία, γεμάτος, ξέρω εγώ, όλος έτσι εγωισμός, κακία, αντιπάθεια. Όχι, υπάρχουν και φωτεινά παραδείγματα. Εμείς έχουμε την ελευθερία, όπως το είπατε νωρίτερα, να δούμε ποιο παράδειγμα θα ακολουθήσουμε, ποιο πρότυπο θα έχουμε στη ζωή μας.
0: Έτσι.
1: Είμαστε απόλυτα ελεύθεροι να το πράξουμε. Τα παραδείγματα υπάρχουν. Τι ακολουθούμε είναι το θέμα. Έτσι δεν είναι, πατέρα Φανούρια.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι να τον ακολουθήσουμε κι εμείς σαν τους Αγίους Αποστόλους. Ένα ακολούθημη, ασολάσιο όλη σου τη ζωή. Και δεν σε νοιάζει και που πας μετά, δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Είναι ευκαιρίες για να γιάσουμε, παιδιά. Να, αυτό λέμε στην εκπομπή. Πρέπει να γιάσεις, να. Τι μεγαλύτερη ευκαιρία.
1: Ευκαιρίες για να γιάσουμε. Να φτάσουμε επί της ουσίας στον προορισμό μας, ε.
0: Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Δόξα τω Θεώ για όλα.
0: Ναι. Έτσι, γιατί άμα δεν αγιάσουμε, τι θα ξεπαγιάσουμε, που λέμε. Βέβαια. Βέβαια, έχει πολύ ζεστή, δεν μπορούμε να ξεπαγιάσουμε, αλλά...
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε πριν σας ευχαριστήσουμε, να μας κάνετε έτσι ένα ένα συγκεντρωτικό με τις ανάγκες που έχουμε, με τα πράγματα που χρειαζόμαστε, με το που θα πρέπει να στρέψουμε έτσι λίγο την προσοχή μας και την προσευχή μας κυρίως πρώτα και πάνω απ' όλα.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε από την προσευχή που έτσι δεν θέλει και ιδιαίτερη κόστος για όλους μας. Έχει βέβαια πνευματικό κόστος, αλλά μπορούμε όλοι μας. Γιατί η Στέλλα που χειρουργείται, που χειρουργείται αύριο, να κάνουμε προσευχή για τη Μαρίνα και εκείνη που είναι σε αυτές τις δυσκολίες που περνάει. Για όλους τους αστέγους, για όλους όπου και να βρίσκονται, σε όλο τον κόσμο. Αλλά και εδώ που βλέπουν τα μάτια μας, αυτοί που γνωρίζουμε και δυστυχώς ξέρουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αυτή την προσευχή, προσευχή αυτήν την κοπέλα που κοιμήθηκε, είπαμε η Παρθενόπη που είναι τη μανούλα της. Για όλα τα παιδιά που είπαμε στα ναρκωτικά και αυτά, πολύ προσευχή να κάνουμε για όλους τους ανθρώπους. Και στα πιο πρακτικά, είπαμε ό,τι μπορούμε από οικονομική βοήθεια, με λογαριασμούς, αυτές τις περιπτώσεις, με τα ενίκια και το ρεύμα και το νερό, και τα τρόφιμα, ό,τι μπορούμε, και ένα πακέτο μακαρόνια, ευλόγησον είναι πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια. Πατέρα Φανούρη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να ευχηθούμε καλή δύναμη. Και να έχουμε έτσι το νου μας, το βλέμμα μας, την καρδιά μας στραμμένη στους ανθρώπους που τούτες τις ημέρες δεν έχουν έτσι μια στέγη και βρίσκονται στον δρόμο περιπλανόμενοι. Οι συνθήκες θα αρχίσουν και θα δυσκολεύουν όσο το καλοκαίρι, όσο προχωράμε προς το καλοκαίρι. Έτσι και εκείνη την ώρα, αν δούμε έναν άνθρωπο στον δρόμο, ας του δώσουμε ένα μπουκάλι δροσερό νερό. Μπορεί να το έχει ανάγκη εκείνη την ώρα ή μπορεί να το κρατήσει για μια ώρα ανάγκη αργότερα. Έστω ένα μπουκαλάκι δροσερό νερό.
0: Έτσι. Και όταν ο Χριστούλης σταμάτησε εκεί για να πιει λίγο νεράκι, ήταν πιο κοπιακός από τη ζεστή. Ένας που σταμάτησε λίγο να του δώσει λίγο νερό, έγινε η Αγία Φωτεινή.
1: Έτσι. Έτσι. Ευχαριστούμε θερμότατα.
0: Εμείς. Το καλό.
1: Την ευχή σας, ευλογείτε.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης. Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους φτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210-4118-646.
4: Γνωρίζουμε όλοι ότι κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της. Ιδιαίτερος όμως στις μέρες μας, οι καθημερινές ανάγκες συνανθρώπων μας για βασικά προϊόντα διαβίωσης δυστυχώς δεν είναι αυτονόητες.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, παράλληλα με το ιεραποστολικό της έργο, προσπαθεί με κάθε τρόπο να ενισχύει οικογένειες και ανθρώπους που στερούνται των αναγκαίων, προσφέροντας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους καθημερινά μερίδες φαγητού, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, σε αδελφούς μας οι οποίοι προστρέχουν στη στοργή της Εκκλησίας.
5: Είναι γεγονός ότι ο εθελοντισμός ελκύει πάρα πολλές κυρίες, γι' αυτό η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη και το συσίπιο. Οι άνθρωποι μας είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, γιατί πιστεύω ότι ένα σημαντικός παράγοντας είναι η ευγένεια και η καλοσύνη στην προσφορά.
3: Η εντολή και προτροπή του Σεβασμιωτάτου προς τους εκατοντάδες εθελοντές και συνεργάτες του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας είναι μία. Όποιος ζητάει τη ζεστασιά και την αγάπη της εκκλησίας μας, να μην φεύγει ποτέ αβοήθητος. Αν και ο βασικός σκοπός και αποστολή της εκκλησίας μας είναι ο ευαγγελισμός των ψυχών, εν τούτης δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη δυστυχία.
6: Η ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης προσφέρει καθημερινά 120 μερίδες φαγητό σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Επιπλέον,
4: ισχυριζόμαστε ότι αγαπάμε τον Θεό, εάν δεν μπορέσουμε να αγαπήσουμε ειλικρινά και απροϋπόθετα τον συνάνθρωπο και αδελφό μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, μέσω των 30 ενωριών της, έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών που προσφέρουν στο φιλανθρωπικό έργο από το χρόνο και το περίσευμα της αγάπης τους, ζεστασιά σε χιλιάδες συνανθρώπους μας καθημερινά.
7: Στην ενορία του Αγίου Βασιλείου Πειραιώς διακονούν περίπου 30 κυρίες αφιλοκερδώς καθημερινά στα πλαίσια του εθελοντισμού. Τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό των ανθρώπων που ζητήζονταν στο ναό μας ήταν περισσότερο οι αλλοδαποί και λιγότεροι οι Έλληνες. Τα τελευταία χρόνια όμως το ποσοστό αυτό έχει αντιστραφεί και οι Έλληνες είναι πολύ περισσότεροι από τους αλλοδαπούς. Δεν αντιμετωπίζουν μόνο οικονομικά προβλήματα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν μόνοι τους σε αυτά, αλλά υπάρχουν και προβλήματα ψυχολογικά που θέλουν τη στήριξη και να μιλήσουν σε έναν άνθρωπο και να αποθέσουν το πρόβλημά τους.
3: Η τοπική μας εκκλησία προσφέρει τόσο στα ενωριακά συσίτια, όσο και στο δόσιμην σήμερον του καθεδρικού ιερού μας ναού. Προσπαθεί να εξασφαλίσει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προσφορά ρουχισμού, εξόφληση λογαριασμών δημόσιων παροχών και άλλα. Και όλα αυτά χάρη στην αγάπη των αδελφών μας, οι οποίοι προσφέρουν από το υστέρημά τους, μιμούμενοι το δίλεπτο της χείρας. Μεγάλο μέρος αυτού του πολύπλευρου και σημαντικού για όλους έργου προέρχεται από το κεράκι που ανάβεται στους ιερούς ναούς μας. Αυτό το λίγο, το ελάχιστο, το οποίο όμως ο Θεός το πολλαπλασιάζει και το επιστρέφει σε όλους μας πλουσιοπάροχα. Καθημερινά, το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανάγκες απόρων πειραιωτών και όχι μόνο, και διαθέτει σημαντικά ποσά για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών. Ειδικές ομάδες κυριών επισκέπτονται τακτικά τα νοσοκομεία και τις κλινικές της πόλεως, καθώς επίσης και ασθενείς και κατάκητους στα σπίτια τους. Με σύνθημά μας στην Ευαγγελική Ρήση, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Η προσπάθεια ενίσχυσης του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς συνεχίζεται.
4: Συνεχίζουμε να δίνουμε χαρά και ελπίδα σε άπορες οικογένειες, να στηρίζουμε μοναχικά άτομα, να προσφέρουμε χαμόγελα σε ηλικιωμένους συνανθρώπους μας.
3: Γινόμαστε κι εμείς συνοδοιπόροι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της Πειραϊκής Εκκλησίας.
0: Όποιος πεινάει και διψά για τον Χριστό, να ταΐσει και να φωτίσει τον αδελφό.
8: Γίνε κι εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
9: Βοήθησε τώρα. Η προσπάθεια συνεχίζεται.
10: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
11: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγελματικά. επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.

0: και στους ακροατές σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά τις τελευταίες μέρες ακούμε συνέχεια στις ειδήσεις ότι ειδικά τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλοί πνιγμοί και από νέους ανθρώπους και από μεγαλύτερους φυσικά. Και
0: είναι,
1: δεν ξέρω,
0: πάρα πολύ λυπηρό για μια χώρα που όπως είμαστε εμείς αυτό το φαινόμενο πραγματικά, αλλά είναι φαινόμενο που το οποίο το συναντούμε κάθε χρόνο, δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Σε τόσο βαθμό όμως, γιατρέ μου.
0: Ναι, δυστυχώς έχουμε πάρα πολλούς πνιγμούς και είναι γνωστό αυτό. Νομίζω ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό οφείλεται και στο χαρακτηριστικό του λαού μας, όπως είναι έτσι λίγο, πώς να σου πω, επιπόλαιος, δεν κρατάει κανόνες.
2: Ατίθασος.
0: Είναι εγωιστής όπως όταν οδηγάει. Έχει την αίσθηση ότι τα ξέρει όλα, οπότε δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε άλλο. Όλα αυτά μαζί νομίζω. Και βέβαια, τόσα χρόνια που συζητάμε αυτό το θέμα, θα έλεγα ότι το μόνο πράγμα το οποίο έχει προσθεθεί είναι το κινητό. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να μελετηθεί λίγο παραπάνω, διότι είναι από τα πιο σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν, το οποίο δεν του δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Ο μπαμπάς και η μαμά ή η γιαγιά ασχολούνται με το κινητό με αποτέλεσμα να μην χρειάζονται πάρα πολλά λεπτά ώστε να γίνει το κακό.
1: Μάλιστα.
0: Είτε σε πισίνα είναι είτε σε παραλία, είναι αποδεδειγμένο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, γύρω στο 80% των πνιγμών, συμβαίνει πολύ κοντά στη στεριά. Άρα λοιπόν, αν έχουμε το μυαλό μας εκεί, θα αποφύγουμε οτιδήποτε, γιατί μπορούμε σε ένα λεπτό να πιάσουμε το άτομο που κινδυνεύει, να το βγάλουμε έξω. Αν αφήσουμε όμως λίγα λεπτά και κοιτάμε το κινητό μας, ξεχαστούμε λίγο, έχουμε την πεποίθηση ότι κάποιος άλλος κοιτάει το δικό μας το παιδί, ότι κάποιος άλλος θα βοηθήσει, τότε δεν αργεί πάρα πολύ να γίνει το κακό. Αυτό.
1: Όντως είναι έτσι. Βέβαια, εκτός από παιδιά πνίγονται και μεγαλύτερες ηλικίες. Άκουσα για κάποιον 22 χρόνων και βέβαια και μεγαλύτερους, έτσι, και πάνω από 50 και πάνω από 60. Εντάξει, άνθρωποι αυτής της ηλικίας δεν έχουμε πλέον το μυαλό μας να ξέρουμε πώς πρέπει να είμαστε όταν θα πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας στη θάλασσα. Βλέπω στην παραλία πίνουν μπύρες, τρώνε και μετά πηγαίνουν και κάνουν βουτιές.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο.
0: Είναι συμπυκνωμένα πολλά πράγματα μαζί, όπως το, έτσι όπως τα έθεσες. Πρώτον είναι το ότι δεν τηρούμε τους κανόνες. Και ο κανόνας λέει ότι, για να τους υπενθυμίσουμε έτσι λίγο, είναι το ότι πρέπει να περάσουν 2,5-3 ώρες περίπου μετά το φαγητό. Δεν πρέπει να πίνουμε αλκοόλ πριν πέσουμε στη θάλασσα. Θα πρέπει να ξέρουμε τα νερά και να μην βουτάμε κατευθείαν σε θάλασσες ή νερά τα οποία δεν τα έχουμε εξερευνήσει. Γιατί έτσι όπως το θέσεις το θέμα, δεν είναι μόνο ο πνιγμός, είναι και η κάκος. Είναι δηλαδή και το ατύχημα το οποίο οδηγεί σε πνιγμό. Γιατί ένα παιδί 22 χρονών, το πιθανότερο είναι να έχει χτυπήσει σε κάποιο βράχο, να έχει χάσει τις αισθήσεις του, να έχει προηγηθεί κάποιο ατύχημα πριν.
1: Mm-hmm,
0: ή μετά, έτσι πάλι όπως το έθεσες, είναι ένα τρίτο και πολύ σοβαρό για την πατρίδα μας, είναι το ότι υπερεκτιμούμε τον εαυτό μας. Και αυτό θα έπρεπε να εκλείψει επιτέλους στην ελληνική κοινωνία, γιατί είμαστε από τις χώρες με τους λιγότερο εκπαιδευμένους, είμαστε πολύ ανεκπαίδευτοι στην κολύμπηση. Όποιον μεσήλικα και πάνω να πάρεις, δεν ξέρει να κολυμπήσει, δεν ξέρει το σωστό τρόπο κολύμπησης και δεν ξέρει και το πώς θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα στη θάλασσα. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, επειδή εμείς την έχουμε μέσα στα πόδια μας, ποτέ δεν μάθαμε σωστά. Οι άλλοι, οι Σκανδιναβοί, ξέρω εγώ, οι της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίοι μαθαίνουν μέσα σε πισίνα με εκπαιδευτή, ξέρουν να λειτουργούν καλύτερα.
2: Δεν έχουμε μάθει, γιατρέ, να ζυγίζουμε και τις δυνάμεις μας. Δηλαδή, οι ηλικιωμένοι, για παράδειγμα, περνούν τα χρόνια, δεν μπορούμε να κολυμπήσουμε όπως κολυμπούσαμε νεότεροι. Πρέπει λιγάκι να ζυγίζουμε και τις δυνάμεις μας. Πρέπει να προσέχουμε και να προσέχουμε όχι μόνο εμείς, αλλά και να μας έχουν και στην προσοχή τους οι άλλοι. Δηλαδή, αν θέλουμε να κολυμπήσουμε, να γνωρίζει κάποιος ότι βρισκόμαστε εκεί, να μας έχει λίγο έγνοια, να έχουμε κι εμείς έγνοια, να μην ξανοιγόμαστε, να είμαστε κοντά σε κόσμο.
0: Yeah,

0: Ναι, αυτό ακριβώς ήταν το επόμενο θέμα που ήθελα να θίξω. Πολύ σωστά το λες. Οι ακραίες ηλικίες, έτσι όπως το λέμε εμείς, δηλαδή τα πολύ μικρά παιδιά και οι πολύ μεγάλοι άνθρωποι που έχουν κι άλλα προβλήματα, ακριβώς έτσι πρέπει να ξέρουν πού ήταν, να είναι κάποιος διασώστης σε αυτή την παραλία, να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μέχρι αυτό το σημείο μπάνιο, αυτό θα κάνουμε, παραπάνω δεν χρειάζεται. Να προσπαθούμε να πηγαίνουμε στις σωστές ώρες για κόλληψη. Δεν μπορεί να πηγαίνει ένας ηλικιωμένος κατά μεσήμερο να κάνει μπάνιο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο. Και βασικά, ίσως το νεότερο δεδομένο και ίσως αυτό που μπορεί να βοηθήσει κάποιος έναν άνθρωπο είναι να μάθουν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να πηγαίνουν σε παραλίες οι οποίες είναι οργανωμένες και έχει διασώστη. Αν δείτε τα ποσοστά των ανθρώπων που κλείνονται, υπάρχει και πάρα πολλά ποσοστά ανθρώπων που σώνονται. Κυρίως από διασώστες, βέβαια. Έτσι, αυτό είναι το.
1: Εννοείται.
2: Ναι, διότι υπάρχουν και πνιγμοί. Διότι υπάρχουν και πνιγμοί και δυστυχώς έχουμε δει τον τελευταίο καιρό κάμποσους, πνιγμούς ανθρώπων οι οποίοι έπεσαν στη θάλασσα για να βοηθήσουν κάποιον άλλον και τελικά έχασαν εκείνη τη ζωή τους.
0: Εγώ θα θεωρήσω ότι αυτό είναι το πιο μοιραίο από όλα. Διότι, τέλος πάντων, αν κάποιος δεν κάνει σωστά, δεν τηρεί τους κανόνες και δεν κάνει σωστά, αυτό πρέπει να κάνει είναι ο ίδιος, παίρνει την απόφασή του και το καταλαβαίνω. Αλλά όταν χάνονται ζωές προσπαθώντας να χάσουν κάποιον άμυαλο, για να το πούμε έτσι, αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο και δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα και από αυτή τη μορφή.
1: Είναι τραγικό.
2: Γιατρέ, πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει μια μικρή μετάβασή μας από ένα μέρος σε ένα άλλο, αλλάζοντας τη εξωτερική θερμοκρασία, δηλαδή σε έναν κλειστό χώρο με air condition, όπου και εκεί είμαστε λιγάκι υπερβολικοί εμείς οι Έλληνες. Δηλαδή το 25 είναι το ιδανικό, αλλά φοβάμαι ότι χαμηλώνουμε
1: περισσότερο
2: τη θερμοκρασία. Βγαίνοντας μετά σε ένα περιβάλλον 40 βαθμών Κελσίου, αυτή η τεράστια ψαλίδα που δημιουργείται, πόσο μπορεί να επιδεινώσει.
0: Ναι. Πολύ ωραία ερώτηση. Αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται να βγάζουν υδρότα, να το πω έτσι, αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ, είναι ένας μεγάλος εφιάλτης. Οι άνθρωποι, οι νέοι, αυτοί που δουλεύουν, είναι δραστήριοι κλπ. Και μπορούν να προσαρμοστούν στην αλλαγή του περιβάλλοντος και την αλλαγή του υδρότα, δεν είναι ιδιαίτερο πρόβλημα, ούτε υπάρχει αυτό, γιατί καταλαβαίνω που αναφέρεις στο μύθο του ότι θα κρυώσει. Έτσι πήγε ρεύμα ή έτσι και αλλάξει θερμοκρασία. Δηλαδή θα αρπάξει μία λίμωξη, είναι το κρυώνω. Δεν νομίζω ότι παίζει τέτοιο πράγμα και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητήσουμε στους ανθρώπους οι οποίοι, ξαναλέω, είναι ηγέστατοι. Σε αυτούς όμως που έχουν δυσκολία λόγω της ηλικίας, λόγω των φαρμάκων κτλ., πραγματικά θα είναι ένα μαρτύριο. Διότι θα πρέπει ο οργανισμός να μπαίνει από τη μία προσαρμογή στην άλλη και δεν είναι εύκολο αυτό.
1: Σωστά. Και θα θέλαμε πριν σας αποδεσμεύσουμε να μας πείτε για άλλη μια φορά πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι έχει πάθει θερμοπληξία.
0: Ναι, η θερμοπληξία, για να θέσουμε και αυτούς τους όρους σε μια σειρά, είναι το χειρότερο από την ηλίαση. Δηλαδή ξεκινάει μια σκάλα από τη διάγνωση ηλίαση μέχρι τη διάγνωση θερμοπληξία. Αυτά λοιπόν έχουν διαβαθμισμένα τα συμπτώματα που θα σας πω. Την αρχή είναι ο πονοκέφαλος. Μετά είναι η αύξηση της θερμοκρασίας, μπορεί στην θερμοπληξία να φτάσει 41 και να μην πέφτει με τίποτα. Είναι ο εμετός και κυρίως τους ηλικιωμένους είναι αυτή η διαταραχή του επίπεδου συνείδησης, όπως λέμε εμείς. Δηλαδή εκεί που μίλαγε και συνεννοούσε με έναν άνθρωπο, ξαφνικά τον βλέπεις ότι είναι πιο βραδύς, πιο... Όπως λέει, είναι ωραία και κάρβουνο. Αυτό είναι, νομίζω, καταλάβουμε. Άρα λοιπόν, κυρίως συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, τον εγκέφαλο. Και ένα άλλο που πρέπει να παρατηρήσει κάποιος, είναι πολύ παρατηρητικό, είναι το ότι το σώμα του είναι στεγνό, δεν έχει υδρότα και είναι κόκκινο, ερυθρό.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι, κάπως αντιλαμβάνεις ότι ο άνθρωπος αυτός έχει εκτεθεί πολύ στη ζέστη και χρειάζεται τα ανάλογα μέτρα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές που πάντα έτσι είναι και απλές και τις καταλαβαίνουμε και εμείς που δεν είμαστε ειδικοί. Να είστε καλά, γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και ας βάλω, αν ήταν τόσο χρήσιμο, που να βάλω ένα λιθαράκι σε αυτά τα σε αυτούς τους θανάτους, οι οποίοι πραγματικά είναι αποκαλυπτικοί για τη χώρα μας, γιατί το συζητάμε κάθε χρόνο. Mm-hmm. Και να μην πω ότι κάθε χρόνο γίνεται χειρότερο, αλλά είναι περίπου το ίδιο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ.
2: Ευχαριστούμε, γιατρέ.
0: Καλά, γιατρέ.
3: Ιατρικές συμβουλές με το Μανώλη Νικητιάδη, ειδικό παθολόγο, διευθυντή παθολογικής κλινικής Μετροπόλιτα και διευθυντή του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
9: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
10: Εμείς ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε 7.500 μερίδες φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και για αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμεί στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιο και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώ αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μα να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνία προσώπων, αλληλοπεριχώρηση, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση. Όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη, παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Να θυμίσουμε κυρίες και κύριοι ότι μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα και στο 6981-912-912, γραπτά μηνύματα μέσω Viber. Τονίζουμε, επαναλαμβάνω τον αριθμό, 6981-912-912.

0: Σας λέει κάτι λέξη ελπίδα, πατέρα Δανίλ?
1: Λέει πολλά, όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλους τους ανθρώπους.
0: Είναι μία λέξη από το σημερινό σας θέμα,
1: Ναι, είναι, ξέρετε, όλες οι λέξεις έχουν δυναμική, αλλά η λέξη ελπίδα εμπεριέχει μέσα της όλη τη δύναμη, όλη την ένταση, τα πάντα.
0: Ωραία.
1: Όλα εκείνα που είναι απαραίτητα εφόδια για να ζήσει κανείς, όχι μόνο εδώ, αλλά και στο επέκεινα, στην επόμενη ζωή, στην Βασιλεία των Ουρανών.
0: Πάμε λοιπόν να σας υποδεχθούμε και επίσημα και να ακούσουμε τα όσα έχετε να μας πείτε.
2: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
0: Να ζούμε με ελπίδα λοιπόν το σημερινό θέμα.
1: Ναι, και νομίζω είναι ένα θέμα διαχρονικό, ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, ένα θέμα που έχουμε όλοι ανάγκη και που πρέπει να το ακούμε, γιατί ξέρουμε ότι είναι απαραίτητη η ελπίδα στη ζωή μας, αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε ανάγκη να ακούμε κάτι τέτοιο για να παίρνουμε δύναμη, για να στεκόμαστε όρθιοι, για να αγωνιζόμαστε σε αυτούς τους ανελαίητους κυριολεκτικά καιρούς που ζούμε. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει πως είναι μεγάλη εκείνη η δύναμη της ελπίδας. Ποιας ελπίδας όμως? Που στηρίζεται στον Κύριο. Προσέξτε, έχουμε ανθρώπους που έχουν ελπίδα, αλλά στηρίζουν την ελπίδα τους πού? Στη θέση τους, στο αξίωμά τους, στα χρήματά τους, στα υπάρχοντά τους. Μία τέτοια ελπίδα, επιτρέψτε μου να πω, είναι φρούδα. Έχει μεγάλη δύναμη η ελπίδα εκείνη που στηρίζεται στον Κύριο, στον αρχηγό της ζωής και του θανάτου, σε εκείνον που νίκησε τον θάνατο, σε εκείνον που είναι ο αληθινός Θεός, που είναι η αυτοζωή, η αυτοσοφία, η δύναμη πάντα. Είναι λοιπόν τεράστιο το θέμα αυτό της ελπίδος. Οι πατέρες Εκκλησίας μας χρησιμοποιούν ορισμένες πολύ πετυχημένες, επιτρέψτε μου να πω, παρομοιώσεις. Παρομοιάζουν την ελπίδα με περικεφαλαία. Σήμερα οι στρατιώτες μας δεν φορούν αυτή τη στολή, αυτή την στρατιωτική ενδυμασία. Παλαιότερα όμως χρησιμοποιούσαν κατά κόρον στην στρατιωτική στολή, στη στρατιωτική ενδυμασία, την περικεφαλαία. Γιατί? Διότι ήταν εκείνο το όργανο το οποίο προφύλασε το κέριο και πιο ευαίσθητο από τα σωματικά μας όργανα, που είναι το κεφάλι μας. Έτσι λοιπόν οι πατέρες λένε πως η ελπίδα είναι η πνευματική εκείνη περικεφαλαία, η οποία προφυλάσσει τι? Το νου μας. Είναι αυτό που λέμε πρόσεξε μη σου σαλέψει. Όποιος έχει ελπίδα διατηρεί το νου του σε ένα επίπεδο ώστε και δεν κάνει σφάλματα, αλλά και δεν περιπίπτει σε ενέργειες για τις οποίες μετά είναι σίγουρο πως ο άνθρωπος θα μετανοήσει. Να σας πω και μία δεύτερη έτσι παρομοίωση που χρησιμοποιούν οι πατέρες. Παρομοιάζουν την ελπίδα με άγκυρα. Όπως η άγκυρα κρατάει το σκάφος, το καράβι σταθερό, έτσι και η ελπίδα σε αυτόν τον κλείδωνα της ζωής που ζούμε, και εμείς το ξέρουμε περισσότερο σήμερα, πραγματικά μοιάζει με φουρτουνιασμένη θάλασσα η ζωή μας, κρατάει σταθερό τον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει δηλαδή ούτε να κλειδονιστεί, ούτε να πέσει πάνω σε βράχια, σε σκοπέλους, σε υφάλους και να καταστραφεί. Επιτρέψτε μου, αν μας επιτρέπει ο χρόνος, θα σας πω μια πολύ σύντομη ιστορία, αλλά πολύ διδακτική, σχετική με το θέμα μας.
0: Βεβαίως, κάποτε
1: λέει συναντήθηκαν. Ορίστε.
0: Σας ακούμε, λέω, βεβαίως, σας ακούμε.
1: Ευχαριστώ. Κάποτε λέει συναντήθηκαν δύο κουβέντες που στο χείλος ενός πηγαδιού. Ο ένας ήταν χαρούμενος, ο άλλος κουβάς ήταν λυπημένος. Οπότε ρωτάει κάποια στιγμή, αφού άρχισαν τη συζήτηση, ρωτάει κάποια στιγμή ο χαρούμενος κουβάς το λυπημένο κουβά και του λέει: «Γιατί είσαι, φίλε μου κουβά, λυπημένος?» Και εκείνος απάντησε: «Ξέρεις, φίλε μου, κάθε φορά ανεβαίνω από το πηγάδι γεμάτος. Αλλά λυπάμαι, γιατί κάθε φορά κατεβαίνω άδειος σε αυτό το πηγάδι. Εσύ όμως δεν είσαι χαρούμενος. Και απαντάει ο χαρούμενος κουβάς και λέει, φίλε μου, εγώ κάθε φορά κατεβαίνω άδειος, αλλά χαίρομαι διότι κάθε φορά ανεβαίνω γεμάτος. Και οι δύο κουβάδες επιτρέπουν ακριβώς το ίδιο έργο. Κάποιος άνθρωπος τους έβαζε μέσα στο πηγάδι και αντλούσε νερό. Κάθε φορά και οι δύο κατέβαιναν άδειοι και κάθε φορά και οι δύο ανέβαιναν γεμάτοι με νερό. Όμως, άλλη θεώρηση είχε ο ένας και άλλη θεώρηση είχε ο άλλος. Αυτή η διδακτική ιστορία, που μπορεί να φαίνεται αστεία με μια πρώτη ματιά, με ένα πρώτο άκουσμα, είναι πολύ ωφέλιμη για μας. Γιατί? Γιατί μας λέει πως όλοι ζούμε στο ίδιο καμίνι της ζωής. Όλοι αντιμετωπίζουμε καθημερινά την ίδια περιπέτεια. Δουλειά, άγχος, αναδουλειά, έλλειψη χρημάτων, προβλήματα, δυσκολίες. Παίζει όμως πολύ σημαντικό ρόλο η θεώρηση, η ενατένιση της ζωής, των προβλημάτων, της καθημερινότητας. Άρα και εμείς με ποιον κουβά μοιάζουμε, με τον χαρούμενο ή με τον λυπημένο? Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα δούμε και το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή. Κάπου εδώ να σταματήσω και αν θέλετε να κάνουμε διάλογο, γιατί δεν θέλω να μονολογώ, να είναι σας... και κάπως κουραστικό.
0: Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, θα θέλαμε, και για τα όσα πολύ ωφέλιμα μας είπατε σήμερα. Έχουμε εδώ ερωτήσεις και συζητάμε και εκτός αέρα έτσι πολλές παρατηρήσεις από αυτά που λέτε, αλλά δυστυχώς δεν μας το επιτρέπει ο ραδιοφωνικός χρόνος να επεκταθούμε άλλο, πατέρα Δανίλ.
1: Να είμαστε όλοι καλά και να ζούμε με ελπίδα.
0: Ελπίδα. Είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Την ευχή σας.
1: Χαίρετε, κύριε.
2: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης. Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους φτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210-4118-646.
4: Γνωρίζουμε όλοι ότι κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της. Ιδιαίτερος όμως τις μέρες μας, οι καθημερινές ανάγκες συνανθρώπων μας για βασικά προϊόντα διαβίωσης δυστυχώς δεν είναι αυτονόητες.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, παράλληλα με το ιεραποστολικό της έργο, προσπαθεί με κάθε τρόπο να ενισχύει οικογένειες και ανθρώπους που στερούνται των αναγκαίων, προσφέροντας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους καθημερινά μερίδες φαγητού, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, σε αδελφούς μας οι οποίοι προστρέχουν στη στοργή της Εκκλησίας.
5: Είναι γεγονός ότι ο εθελοντισμός ελκύει πάρα πολλές κυρίες, γι' αυτό η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη και το συσίπιο. Οι άνθρωποι μας είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, γιατί πιστεύω ότι ένα σημαντικός παράγοντας είναι η ευγένεια και η καλοσύνη στην προσφορά.
3: Η εντολή και προτροπή του Σεβασμιωτάτου προς τους εκατοντάδες εθελοντές και συνεργάτες του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας είναι μία. Όποιος ζητάει τη ζεστασιά και την αγάπη της εκκλησίας μας, να μην φεύγει ποτέ αβοήθητος. Αν και ο βασικός σκοπός και αποστολή της εκκλησίας μας είναι ο ευαγγελισμός των ψυχών, εν τούτης δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη δυστυχία.
6: Η ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης προσφέρει καθημερινά 120 μερίδες φαγητό σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας.
7: ευχαριστήσω όλους όσους μας προσφέρουν από το στέγμα τους, καθώς και τις κυρίες που καθημερινά έχουν εδώ, έρχονται και μαγειρεύουν στο συστήριο και λένε και ένα λόγο παρηγοριάς σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας.
4: Πώς μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι αγαπάμε τον Θεό, εάν δεν μπορέσουμε να αγαπήσουμε ειλικρινά και απροϋπόθετα τον συνάνθρωπο και αδελφό μας? Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, μέσω των 30 ενωριών της, έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών που προσφέρουν στο φιλανθρωπικό έργο από το χρόνο και το περίσευμα της αγάπης τους, ζεστασιά σε χιλιάδες συνανθρώπους μας καθημερινά.
7: Στην ενωρία του Αγίου Βασιλείου Πειραιώς διακονούν περίπου 30 κυρίες, αφιλοκερδώς καθημερινά στα πλαίσια του εθελοντισμού. Τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό των ανθρώπων που συντίζονταν στο ναό μας ήταν περισσότερο οι αλλοδαποί και λιγότεροι οι Έλληνες. Τα τελευταία χρόνια όμως το ποσοστό αυτό έχει αντιστραφεί και οι Έλληνες είναι πολύ περισσότεροι από τους αλλοδαπούς. Δεν αντιμετωπίζουν μόνο οικονομικά προβλήματα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν μόνοι τους σε αυτά, αλλά υπάρχουν και προβλήματα ψυχολογικά που θέλουν τη στήριξη και να μιλήσουν σε έναν άνθρωπο και να αποθέσουν το πρόβλημά τους.
3: Η τοπική μας εκκλησία προσφέρει τόσο στα ενωριακά συσίτια, όσο και στο δόσιμην σήμερον του καθεδρικού ιερού μας ναού. Προσπαθεί να εξασφαλίσει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προσφορά ρουχισμού, εξόφληση λογαριασμών δημόσιων παροχών και άλλα. Και όλα αυτά χάρη στην αγάπη των αδελφών μας, οι οποίοι προσφέρουν από το υστέρημά τους, μιμούμενοι το δίλεπτο της χείρας. Μεγάλο μέρος αυτού του πολύπλευρου και σημαντικού για όλους έργου προέρχεται από το κεράκι που ανάβεται στους ιερούς ναούς μας. Αυτό το λίγο, το ελάχιστο, το οποίο όμως ο Θεός το πολλαπλασιάζει και το επιστρέφει σε όλους μας πλουσιοπάροχα. Καθημερινά, το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανάγκες απόρων πειραιωτών και όχι μόνο, και διαθέτει σημαντικά ποσά για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών. Ειδικές ομάδες κυριών επισκέπτονται τακτικά τα νοσοκομεία και τις κλινικές της πόλεως, καθώς επίσης και ασθενείς και κατάκητους στα σπίτια τους. Με σύνθημά μας την Ευαγγελική Ρίση, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Η προσπάθεια ενίσχυσης του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς συνεχίζεται.
4: Συνεχίζουμε να δίνουμε χαρά και ελπίδα σε άπορες οικογένειες, να στηρίζουμε μοναχικά άτομα, να προσφέρουμε χαμόγελα σε ηλικιωμένους συνανθρώπους μας.
3: Γινόμαστε κι εμείς συνοδοιπόροι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της Πειραϊκής Εκκλησίας.
8: Όποιος πεινάει και διψά για τον Χριστό, να ταΐσει και να φωτίσει τον αδελφό.
9: Γίνε κι εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
10: Βοήθησε τώρα. Η προσπάθεια συνεχίζεται.
11: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
12: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
13: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
14: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
13: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
15: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
12: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
16: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλου.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώνεται. Να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι επικοινωνήσατε. Να ευχαριστήσουμε θερμότατα και ιδιαίτερα όλους όσοι μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της καθημερινότητας δεν ξεχνάνε τους συνανθρώπους τους και βοηθούν και ενισχύουν με κάθε τρόπο το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας και γενικότερα εκφράζουν τα φιλάνθρωπα αισθήματά τους με κάθε τρόπο. Είμαστε ευγνώμονες. Η προσπάθεια συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Θυμίζουμε ότι όποιος θέλει και εθελοντικά να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια δεν έχει παρά να επικοινωνήσει με την Πειραϊκή Εκκλησία και να τον φέρουμε σε επικοινωνία με τον πατέρα Φανούριο. Θυμίζουμε τα χρειαζόμενα, νερά πολλά, είδη πρώτης ανάγκης, τροφές, τρόφιμα και βέβαια είτε οικονομική ενίσχυση είτε μπορεί κάποιος να πάρει κάποιους από τους λογαριασμούς που υπάρχουν σε ενίκεια, σε ρεύματα, σε νερά και να μπορέσει να αποπληρώσει ένα μέρος ή ακόμη και ολόκληρους τους λογαριασμούς των συνανθρώπων μας. Ο Δημήτρης Αλφιέρης ήταν και σήμερα στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. Μαρία Χαρατζοπούλου στην αρχισυνταξία και την παραγωγή. Δημήτρης Γερονιμάκης στη ρύθμιση του ήχου για την πρώτη ώρα. Τάσος Γιάκας για την δεύτερη. Φίβη Κωνσταντέλου κατέγραφε, καταγράφει και θα συνεχίσει να καταγράφει τα δικά σας μηνύματα στο 210-41-18-602 και στο 210-41-18-640. Σας προτρέπουμε κυρίες και κύριοι να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
17: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
18: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
19: Ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνικής καταγωγής. Εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 3.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νερών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβώς και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Ποδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων. Του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Τετάρτη, 31 Αυγούστου 1922. Ο εμπρισμός της Σμύρνης. Η καταστροφή του ελληνισμού της Μικρασίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία θυμάται τις αξέχαστες πατρίδες. Ολοήμερο αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Νοσταλγική μαρτυρία για τη γη της Ιωνίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία. Δεν ξεχνά. Ο μοιραίος Αύγουστος. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Η καθημερινή ζωή στη Σμύρνη των Ελλήνων» της Ξένης Μουχημόγλου. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκού.

Αύγουστο. Το ελληνικό μέτωπο βρισκόταν στα βάθη της Μικρασίας, παρατεταγμένο κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής Εσκίσε Χίραφιον Καραχισάρ. Αρχικά, ο Κεμάλ Ατατούρκ υποχωρούσε αμαχητή, καταστρέφοντας το δρόμο του ό,τι μπορούσε να βοηθήσει τον ανεφοδιασμό του ελληνικού στρατού. Ο Βενιζέλος, ακόμη ευρισκόμενος στο Παρίσι, προσπάθησε να πείσει και τους Έλληνες και τον Κεμάλ, που ακόμη δεν είχε αναδειχθεί σε πρώτη δύναμη, να υποχωρήσει ο στρατός μας στην αρχική ζώνη των Σεβρών, η ζώνη αυτή να ανακηρυχθεί αυτόνομος, να φύγει από εκεί ο στρατός μας και η ζώνη να διοικηθεί από Έλληνες και Τούρκους. Αυτό ο Γούναρης και ο Κωνσταντίνος δεν το δέχτηκαν και έβαζαν τα παιδιά του σχολείου να κάνουν διαδηλώσεις και να φωνάζουν ένωση και όχι αυτονομία. Στις 13 Αυγούστου εκδηλώθηκε η τουρκική επίθεση στον τομέα Αφιόν Καραχισάρ, εκεί ακριβώς που βρισκόταν ο όγκος των ελληνικών δυνάμεων με ταχύτητα κεραυνού. Η αίτητη ελληνική στρατιά διέρευσε. Μεγάλα τμήματα του στρατού εχμαλωτίστηκαν και οι στρατιώτες συντεταγμένα ή άτακτα, εξουθενωμένοι, καταπονημένοι, πήραν το δρόμο προς τη Σμύρνη. Σε ένα καφενείο προσέφεραν στον πλαστήρα ρακί και γλυκό. «Φαρμάκι να μας δώσετε», λέει ο γενναίος στρατηγός. Από τον κόλπο φάνηκαν τρία μεταγωγικά με Έλληνες στρατιώτες για ενίσχυση, αλλά αρνήθηκαν να κατέβουν από τα πλοία. Δεν πειθάρχησαν στις υποδείξεις των αξιωματικών τους και μάλιστα σημειώθηκαν επεισόδια πάνω στα σκάφη. «Στα σπίτια μας», φώναζαν, «στα σπίτια μας». Μεγάλη αθηναϊκή εφημερίδα έγραφε ότι η Μικρασία είναι απικία και οι στρατιώτες να πετάξουν τα όπλα και να επιστρέψουν ήκαδε. Το ίδιο και οι οικογένειες στην Ελλάδα ήθελαν πίσω τα παιδιά τους που πολεμούσαν σχεδόν διαρκώς από το 1912. Το 1912-13 στους Βαλκανικούς πολέμους, το 1917 στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και από το 1919 στον πόλεμο της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Τα χωράφια τους είχαν μείνει ακαλλιέργητα, τα μαγαζιά τους κλειστά, οι οικογένειές τους μακριά.

σφλιδερά νέα έφτασαν στα γύρω χωριά της Μύρνης και οι κάτοικοι κατέβαιναν αλόφρονες με έναν μπόγο στο χέρι ο καθένας με τα απαραίτητα και με την ελπίδα να βρουν μια θέση σε κάποιο πλεούμενο και να απομακρυνθούν από τον κίνδυνο. Ο Αριστίδης Τεριάδης, ο ύπατος αρμοστής της Μύρνης, είχε δώσει εντολή να μην παραλάβουν ούτε έναν πολίτη. Σύμφωνα με τον νόμο 2870 του 1922 που ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα και δημοσιεύθηκε στις 16 Ιουλίου 1922 στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, απαγορευόταν η επιβίβαση αλλοδαπών, όπως αποκαλούσαν τους Έλληνες της Μικρασίας, εάν δεν διέθεταν διαβατήρια νομίμως θεωρημένα, και προβλεπόταν ότι πας πλειοκτήτης, πράκτορ ή πλοίαρχος ή άλλο ή ονδήποτε μέλος πληρώματος πλοίου διευκολύνει ή δεχτεί την εις την Ελλάδα μεταφοράν προσώπων ως άνω, τιμωρείται διαφυλακίσεως εξ τουλάχιστον μηνών και χρηματικής ποινής από 3.000 μέχρι 10.000 δραχμών διέκαστον κατά παράβαση του παρόντος νόμου. Ο νόμος είχε γίνει ειδικά για τους μικρασιάτες, οι οποίοι δεν είχαν γίνει ακόμη Έλληνες υπήκοοι, που δεν θα τους έδινε διαβατήρια ή δεν θα πρόφθαινε να τα εκδώσει η ύπατη αρμοστία Σμύρνης. Όσοι μπορούσαν, χρηματοδοτούσαν Τούρκους για να τους βγάλουν διαβατήρια. Χωρίς αυτά, σύμφωνα με τον νόμο, δεν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν. Ο μοιραίος αυτός άνθρωπος, ο Στεριάδης, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να μην φύγουν έγκαιρα οι Έλληνες από τη Σμύρνη. Ο κύριος φόβος του, αλλά και της κυβέρνησης Γούναρη, δεν ήταν για κανένα λόγο η καταστροφή. Ήταν η πιθανή ανατροπή του καθεστώτος και ο κίνδυνος καθαίρεσης του Κωνσταντίνου από τους Μικρασιάτες που ήταν στο σύνολό τους βενιζελικοί, για να ανακόψουν μάλιστα το κύμα της φυγής των Μικρασιατών προς τον ελλαδικό χώρο. Έβγαλαν ανακοινωθέν και έλεγαν ότι το τρίτο σώμα στρατού σώζει την τιμή της πατρίδος, ότι δηλαδή ανεκόπη η προέλαση του Κεμάλ, ενώ δύο μέρες πριν ολόκληρο αυτό το σώμα είχε παραδοθεί στον Κεμάλ. Όταν σε μία επίσκεψή του ο Γεώργιος Παπανδρέου, που ήταν νομάρχη στοιχείο, ρώτησε τον ύπατο αρμοστή Σμύρνης Αριστίδη Στεριάδη γιατί δεν φαίνεται καράβια να πάρει αυτόν τον κόσμο, ο Στεριάδης με τον κινησμό που τον διέκρινε απάντησε απερίφραστα: «Καλύτερα να τους φάξει ο Κεμάλ παρά να πάνε στην Ελλάδα και να τα κάνουν όλα άνω κάτω».

Κρήτης Χρυσόστομος κατέβαλε απεγνωσμένες προσπάθειες να επηρεάσει τον πολιτικό και διπλωματικό κόσμο. Απίφθινε προσωπική επιστολή στον Πάπα Πίο τον 11ο. Ήταν η πρώτη φορά από την άλωση της Κωνσταντινούπολεως που Έλληνας Ορθόδοξος Αρχιερεύς επικοινωνούσε επίσημα με τον αρχηγό της Δυτικής Εκκλησίας. Ζητούσε τη συμπαράστασή του. Ο Πάπας εκόφευσε. Απευθύνθηκε στον βασιλιά Κωνσταντίνο και του ζήτησε να αντικαταστήσει τους αναποτελεσματικούς στρατιωτικούς με άλλους αξιόμαχους, τους οποίους είχαν απομακρύνει οι πολιτικοί οπαδοί του Κωνσταντίνου λόγω της προσήλωσής τους στον Βενιζέλο και οι οποίοι θα μπορούσαν λόγω της πείρας και κατάρτισής τους να ανασυντάξουν τον υποδιάλυση ελληνικό στρατό μετά το σπάσιμο του μετόπου στο Αφιόν Καραχισάρ. Και κατέληξε ότι θα έπρεπε άμεσα να απομακρύνει τον Στεργιάδη και τον στρατηγό Χατζιανέστη. Τέλος, απευθύνθηκε και στον Ελευθέριο Βενιζέλο στις 25 Αυγούστου, ο οποίος μετά την ήττα του στις εκλογές του 1920 είχε αποσυρθεί από την πολιτική και ζούσε αυτοεξόριστο στο Παρίσι. Στην επιστολή του, ο Μητροπολίτης αναγνώριζε ότι η αίτηση της δεινής θέσεως στην οποία είχαμε περιέλθει ήταν η προσωπική και πολιτική εχθρή του Βενιζέλου, αλλά βρίσκει την ευκαιρία να του επισημάνει και τα λάθη του. Πρώτον, τον διορισμό του εγκληματικής ψυχοσύνθεσης Στεργιάδη στη θέση του ΥΠΑ του Αρμοστή και δεύτερον, τη διεξαγωγή εκλογών του 1920 εν μέσω πολέμου, ατυχή και ένοχον έμπνευση την αποκαλεί. Με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από το πηδάλιο της εξουσίας σε μια κρίσιμη στιγμή που τον είχε ανάγκη η χώρα. Η επιστολή έκλεινε με την απελπισμένη επίκληση ότι αυτός είναι ο απομηχανής Θεός που θα μπορούσε δια της διπλωματικής οδού να δώσει λύση στο τραγικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας. «Ο γέγονε, γέγονε», υπογράμμιζε στην επιστολή του προς το Βενιζέλο ο Μητροπολίτης και αντλώντας από τα βάθη της ψυχής του κάποιο υπόλοιμα αισιοδοξίας, σημείωνε ότι υπήρχε ακόμη καιρός, αν όχι να σωθεί η συνθήκη των Σευρών, το όνειρο της ένωσης της Μικρασίας με την Ελλάδα είχε απομακρυνθεί τουλάχιστον για 100 χρόνια, αλλά τουλάχιστον να μην καταστραφεί το ελληνικό έθνος με την απώλεια όχι μόνο της Μικρασίας, αλλά και της Θράκης και αυτής ίσως της Μακεδονίας. Τρεις μέρες, μόλις προτού εισβάλλουν οι τσέτες στη Σμύρνη, ο κακός δαίμον Στεργιάδης φυλάκισε δύο ανώτερους αξιωματικούς που είχαν ζητήσει να δραστηριοποιηθεί έτι περισσότερο η Μικρασιατική Άμυνα για την υπεράσπιση της Σμύρνης και διέταξε να διαλυθεί η Άμυνα με τους 22.000 άντρες. Ο Μητροπολίτης προσγειώθηκε στη ζωφερή πραγματικότητα, χωρίς να μπορεί να απαρνηθεί την από αιώνων ελπίδα χιλιάδων Μικρασιατών. Υποχώρησε και συμβιβάστηκε σε μικρότερες διεκδικήσεις. Στην επιστολή που απίφθινε στον Βενιζέλο έγραφε «Δεν είναι ανάγκη ο ελληνισμός ούτως και χώρε αυτή μετά της Κωνσταντινούπολεως να ενωθώσει μετά της Ελλάδος, αλλά σπεύσατε αυτέ χώρε να αποτελέσουν ένα αυτόνομο ανατολικών χριστιανικών κράτος, έστω υπό την κυριαρχία του Σουλτάνου». «Σπεύσατε και υψώσατε πανταχού την επιβλητική φωνή σας», έφτανε η ηχό του τραγικού Μητροπολίτη προς τον συνεργάτη και φίλο του Ελευθέριο Βενιζέλο. Η δραματική του επιστολή, στην οποία διακρινόταν η αγωνία για αυτό που επερχόταν για τους Έλληνες της περιοχής, χωρίς κανείς να μπορεί να αποτρέψει, γράφτηκε την παραμονή του θανάτου του στις 25 Αυγούστου 1922.

βιβλίο ήταν ανοιχτό στη σελίδα 282. Και οι στρατιώτε πλέξαντες στέφανων εξακανθών επέθηκαν αυτού τη κεφαλή και έδιδωσαν αυτό ραπίσματα. Λίγο πριν στείλει ο Νουρεντίν τους ανθρώπους του το απόγευμα της 27ης Αυγούστου 1922 για να μεταφέρουν τον Μητροπολίτη ενωπιών του, προτού να τον παραδώσει βορρά στο μενόμενο πλήθος. «Θα σε κρίνει ο λαός μου», του είπε, και τον παρέλαβαν τα στήφη που είχαν κατακλείσει την πλατεία του διοικητηρίου. Το πρωί εκείνης της ίδιας μέρας είχε λειτουργήσει για τελευταία φορά κάτω από τον θόλο της Αγίας Φωτεινής. Γονάτισε μπρος στην Αγία Τράπεζα, έσκυψε και ακούμπησε το σεπτό κεφάλι του πάνω της. Χωρίς να ακούγεται, απίφθινε τη δέησή του προς τον Κύριο. Κάποια στιγμή ορθώθηκε και κάτοχρος, με συγκινημένη φωνή, απευθύνθηκε προς το εκκλησίασμα. «Η Θεία Πρόνοια», είπε, «δοκιμάζει την πίστη μας και το θάρρος μας και την υπομονή μας. Μία μέρα πριν, ο πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σμύρνη, Χόρτον, τον είχε ειδοποιήσει. «Πρέπει να φύγετε. Κινδυνεύει η ζωή σας. Ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό είναι πλευρισμένο στην Προκυμαία. Θα σας συνοδέψω μέχρι εκεί για να επιβιβαστείτε με ασφάλεια». Ο αρχιεπίσκοπος των Καθολικών τον παρακαλούσε να αναχωρήσει μαζί του. Του είχε εξασφαλίσει θέση σε πλοίο. Ο Γάλλος πρόξενος του προσέφερε καταφύγιο στο γαλλικό προξενείο μεγάλους φρουρούς και εν συνεχεία να τον φυγαδεύσουν. Ο Μητροπολίτης αρνήθηκε. «Είμαι ποιμήν και οφείλω να μην εγκαταλείψω το ποιμνιόν μου», απάντησε. Το άγριο πλήθος το επιτέθηκε με μανία. Του ξερίζωσαν τα γένια. Του έβγαλαν με ξυμφολόχη τα μάτια. Του έκοψαν τη γλώσσα, τη μύτη, τα αυτιά, τα χέρια και το σώμα που απέμεινε το έσυραν στους δρόμους των Τουρκομαχαλάδων. Σύμφωνα με μία μαρτυρία, ένας τουρκοκριτικός που κάποτε ο Μητροπολίτης του είχε κάνει μία χάρη, τον λυπήθηκε και τον αποτέλειωσε με 4 τουφεκές. Δεν έγινε γνωστό εάν και πού ετάφη ισορρός του Μητροπολίτη. Ελέγχθη ότι μεταφέρθηκε στο όρος του πάγου, εκεί όπου είχε μαρτυρήσει και ο Άγιος Πολύκαρπος, ο Πολιούχος της Σμύρνης. Η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο Ιερομάρτυρα και εορτάζεται με τη μνήμη άλλων αρχιεραίων την Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού τον Σεπτέμβριο κάθε χρόνο. Έχει καθιερωθεί ως προστάτης Άγιος των Μικρασιατών και προστάτης του αθλητισμού, καθώς πρωτοστάτησε για την άθληση των νέων.

μύθους πυκνώνει και ανάμεσα στους αργόσχολους φαντάρους μας, ταλαιπωρημένους, με σχισμένα ρούχα και άρβυλα, έκανε την εμφάνισή του μέσα στη Σμύρνη το υπηκό του Κεμάλ, με αστραφτερά ντυμένους τους καβαλάριδες και γυμνά τα ξύφη. Οι τσέτες, άτακτο στρατός από την ενδοχώρα, με τα πιο άγρια ένστικτα, κατέφθασαν κι αυτοί κατά στήφη. Αφιονισμένοι, κατέβρεχαν τους τοίχους με βενζίνη και πετούσαν χειροβομβίδες. Τα μαρμάρινα κτίρια γεράσαν κάστρα, κατέρεαν. Η Χρυσαφένια και ρόδινη Σμύρνη τυλίχθηκε στους μαύρους καπνούς. Το μαύρο ήταν τώρα που κυριαρχούσε παντού. Το θέαμα παρακολουθούσε ως άλλος νέαρον, ο Κεμάλ Ατατούρκ, από τη βεράντα της λευκής βίλας της Λατιφέ Χανούμ, που λίγο αργότερα θα γίνει γυναίκα του. Η μπυρκαριά μενόταν. Ο Μουσταφά Κεμάλ ρώτησε τη Λατιφέ: «Υπήρχαν και δικά σας σπίτια μεταξύ αυτών που κάηκαν?» Και η Λατιφέ, που ήταν πάμπλουτη, απάντησε: «Ναι, μεγάλο μέρος της περιουσίας μας». Και πρόσθεσε: «Πασά μου, ας καούν όλα. Τι αξία έχει η περιουσία αυτές τις μέρες της ευτυχίας? Η χώρα μας είναι ελεύθερη. Αργότερα θα ξαναχτίσουμε όλα αυτά τα κτίρια και θα είναι ομορφότερα». «Ναι», απάντησε ο Κεμάλ, «ας καούν και ας γκρεμιστούν τα πάντα. Όλα αυτά μπορούν να αντικατασταθούν».

μασέτες έσφαζαν, λιλατούσαν, βίαζαν. Αφαιρούσαν ό,τι μπορούσαν από τους κατατρομαγμένους πολίτες. Χρήματα, χρυσαφικά, ακόμα και τα παπούτσια τους και τα πουκάμισά τους. Όταν η Βέρα, που είχε σφινωθεί από χρόνια, δεν έβγαινε, τους έκοβαν το δάχτυλο. Για να τους αφαιρέσουν τα χρυσά δόντια, τους έσχιζαν το στόμα από τις δυο πλευρές. Για να βγάλουν τα σκουλαρίκια, έκοβαν τα αυτιά των γυναικών. Οι κοπέλες έπεφταν στη θάλασσα για να αποφύγουν το βιασμό. Έπεφτε και η μητέρα, μαζί και ο πατέρας. Ο άλλοτε μαγευτικός κόλπος είχε γεμίσει πτώματα. Μπορούσε κανείς να περπατήσει στη θάλασσα πατώντας πάνω στα πτώματα. Ο Γάλλος πρόξενος, καλεσμένος σε γεύμα, ζήτησε συγγνώμη που άργησε να φτάσει, επειδή η ατμάκατος που τον μετέφερε προσέκρουε σε πτώματα. Ένας άλλος επίσημος προσκεκλημένος δικαιολογήθηκε επίσης για την καθυστέρηση, επειδή στην προπέλα της ατμακάτου είχε μπλέξει το πτώμα μιας γυναίκας. Ο Τζόρτζ Χόρτον, πρόξενος επί 30 χρόνια στη Σμύρνη και φίλος της Ελλάδας, γράφει: «Ένιωσα ντροπή εκείνη τη στιγμή που είμαι άνθρωπος, αλλά και ο Στεργιάδης δεν μπορούσε να υστερήσει τέτοιες ώρες σε κοσμικότητες». Ο Αλέξανδρος Βόλος τον είδε κάποια στιγμή μέσα σε όλο τον χαμό να μπαίνει σε ένα ανθοπολείο. Τον αναγνώρισε και ρώτησε τον ανθοπόλη. «Ναι», του είπε, «ήταν ο Στεργιάδης», και παράγγειλε μια ανθοδέσμη να τη στείλουμε στην τάδε κυρία. «Δεν συγκράτησα το όνομα της κυρίας», συνεχίζει ο Βόλος. «Μου αρκούσε η πληροφορία». Σε όσους προσπαθούσαν να ανέβουν στα γαλλικά καράβια για να γλιτώσουν, οι ναύτες τους έριχναν ζεματιστό νερό. Στο αγγλικό καράβι έπαιρναν το τσάι τους στο κατάστρωμα με τη συνοδεία ορχήστρας. Ταυτόχρονα, τα πολεμικά των συμμάχων που βρίσκονταν μέσα στο λιμάνι της Σμύρνης είχαν διαταγή να μην διασώζουν παρά μόνο τους υπηκόους τους. Μόνο ένας ανώνυμος Ιταλός καπετάνιος, σε ένα μικρό φορτηγό πλοίο, ένας λαϊκός τύπος, απλός, κοντούλης, χωρίς στολές και παράσημα, έδειξε ανθρωπιά και προσπάθησε να σώσει όσους μπορούσε εκείνη τη μαύρη ώρα. Τους βοηθούσε να ανέβουν στο πλοίο και δεν έπαιρνε εισιτήριο για όσους δεν είχαν να πληρώσουν. Αξιωματούχοι από την Προκυμαία του έκαναν την παρατήρηση ότι παραβίαζε ουδετερότητα. «Αμάχους παίρνω», απάντησε αγανακτισμένος. «Παίρνεις και Έλληνες στρατιωτικούς», του έκαναν την παρατήρηση, και εννοούσαν κάποιους τραυματίες και αρρώστους που προσπαθούσε ο καπετάνιος να τους ανεβάσει στο κατάστρωμα. Ευθύς τους έδωσε να φορέσουν πολιτικά ρούχα, και για όσους δεν είχε, τους έκρυψε στο αμπάρι. Όσοι είχαν όπλο, του ζήτησε να το ρίξουν στη θάλασσα. Δεν ξέρεις τι γίνεται με τους πιο πάνω. Με την ανθρωπιά του, ο άγνωστος Ιταλός καπετάνιος του μικρού εμπορικού πλοίου έσωσε 400 άτομα, στρατιωτικούς και πολίτες. Η αφήγηση ανήκει σε διασωθέντα Έλληνα φαντάρο, του Μάρκο Χομπίτη. Σε μια μαούνα που ήταν αραγμένη στολισμένα, σε πολύ μικρή απόσταση από την αποβάθρα, είχαν καταφύγει αρκετοί άνδρες, γυναίκες και παιδιά, με την ελπίδα ότι κάποια βάρκα των συμμάχων, η Αμερικανική, θα τους ρημουλκούσε σε κανένα πολεμικό και θα τους έσωζε. Οι Τούρκοι έριξαν πετρέλαιο πάνω τους και τους έκαψαν. Το γεγονός αυτό διηγείται η διευθύντρια του Διακολεγιακού Ινστιτούτου Σμύρνης, Miss Emily McCallan, στις αναμνήσεις της, όταν έφτασε στη Σμύρνη το πρωί της 14ης Σεπτεμβρίου 1922 και είδε τα απανθρακωμένα πτώματα που επέπλεαν στο λιμάνι, τα οποία την πληροφόρησαν ότι ήταν τα πτώματα των ανθρώπων
που είχαν καεί επάνω στη Μαούνα. Μέσα σε όλο το χαμό υπήρξε και μία ευτυχής περίπτωση. Μια γυναίκα με ένα τσούρμο μικρά παιδιά κατόρθωσε να τα σώσει όλα με ένα μακρύ σκηνί που έδεσε το ένα άκρο στη μέση της και στη μέση του κάθε παιδιού, κατορθώνοντας έτσι να μην χαθούν μέσα στο πλήθος και στον πανικό και τελικά, με λίγη καλή τύχη, να γλιτώσουν από τη σφαγή και τις φλόγες.

ένας από τους τελευταίους Έλληνες που εθεάθη στους δρόμους της ρημαγμένης πόλης ήταν ο διεθνούς φήμης επιστήμονας, μαθηματικός Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής. Μαθηματικός διεθνούς κύρους και γνώριμος του Αϊνστάιν, καταγόταν από σπουδαία ελληνική οικογένεια της Κωνσταντινούπολεως. Το 1920 οργάνωσε το Ιωνικό Πανεπιστήμιο στη Σμύρνη, το οποίο όμως δεν πρόλαβε να λειτουργήσει. Διορίστηκε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πολυτεχνείο και κατόπιν στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Το 1930 έγινε με πρόσκληση του Βενιζέλου κυβερνητικός επίτροπος στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης και το 1932, κατόπιν διαφωνίας με τους Έλληνες πανεπιστημιακούς, επέστρεψε οριστικά στο Μόναχο. Οι Τούρκοι έσπρωχναν σαν αγέλη όλο αυτό το πλήθος από επώνυμους και ανώνυμους προς την προκυμαία. Η γυναίκα ενός Αμερικανού Ιεραποστόλου στην Τουρκία, η Miss Mills, είδε απελπισμένους χριστιανούς να φωνάζουν σε ένα διερχόμενο αμερικανικό αυτοκίνητο, απλώνοντας τα χέρια τους: «Σώστε μας! Οι Τούρκοι θέλουν να μας κάψουν ζωντανούς!» Το αυτοκίνητο συνέχισε το δρόμο του. «Τότε κατάλαβα», αφηγείται η ίδια, «ότι οι τουρκικές αρχές θα πούν ότι τη φωτιά την έβαλε ο ελληνικός στρατός καθώς υποχωρούσε». Και ακριβώς αυτό δημοσιεύθηκε σε γαλλικές και ιταλικές εφημερίδες. Και όλα αυτά συνέβαιναν σε απόσταση βολής λίθου από τα συμμαχικά και αμερικανικά πολεμικά που παρακολουθούσαν αδιάφορα το σκηνικό της κόλασης. Ένας άντρας ρίχτηκε στη θάλασσα και άρχισε να κουλυμπά προς ένα από τα συμμαχικά πλοία. Ένας Τούρκος στρατιώτης σκόπευσε και του τίναξε το κεφάλι στον αέρα. Μια γυναίκα που στεκόταν στο δρόμο περικυκλώθηκε από Τούρκους στρατιώτες. Αφού της έβγαλαν τα δαχτυλίδια από τα χέρια, ένας από αυτούς της έκοψε το ένα χέρι. Εκοφεύσαμε στις απελπισμένες κραυγές για βοήθεια των χριστιανών που πεθαίνανε, αν και ξέραμε πως η Αμερική ήταν η μοναδική ελπίδα τους για να συγκαλύψουμε τα εγκλήματα των Τούρκων και να τους δώσουμε συγχωροχάρτη για αυτά, για να πετύχουμε υλικά ωφέλη από αυτούς. Έγραψε στον πρόλογο του βιβλίου του ο James Gerard και πρόσθεσε πως οι Αμερικανοί θεωρούσαν τους Τούρκους σαν τους πιο αξιόπιστους συμμάχους τους από την εποχή που άρχισαν να αναμειγνύονται στα πολιτικά ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ιστορικοί και πολιτικοί αναλυτές πιστεύουν ότι αν από τα καράβια αυτά έριχναν μία αυλαβή βολίδα πάνω από την τουρκική συνοικία, θα έφερνε στους Τούρκους στα συγκαλά τους. Πράγμα εντελώς απίθανο, θα λέγαμε, έστω και από την απόσταση των χρόνων. Ο Ρόι Τρέλοαρ, ανταποκριτής του Reuters, αναφερόμενος στον Νουρεντίν, τον ανηλαιή χριστιανομάχο, δημοσίευσε ότι αφού συγκέντρωσε ομάδες Αρμενίων ανά 100, τους οδήγησε στο διοικητήριο και όλοι του φεκίστηκαν. Και ο ανταποκριτής των Times του Λονδίνου τηλεγραφούσε: «Οι σκοτωμοί γίνονται συστηματικά. Τούρκοι τακτικοί στρατιώτες και άτακτοι μάζευαν από τους δρόμους ανθρώπους που φαίνονταν πλούσιοι και αφού τους ξεγύμνωναν, τους σκότωναν κατά ομάδες. Τούρκοι στρατιώτες άρπαζαν από τις μητέρες τους όμορφες χριστιανές κοπέλες και μέσα σε ξεφωνητά τις βίαζαν πάνω στην προκυμαία. Πυροβολούσαν αδύνατες γυναίκες με τα παιδιά στην αγκαλιά και χτυπούσαν με τον υποκόπανο άοπλους άνδρες. Σωτήρας χιλιάδων χριστιανών υπήρξε ο Αμερικανός πάστορας Ζένινγκς, στον οποίο ύστερα από απελπισμένες προσπάθειες οι Τούρκοι του επέτρεψαν να καθοδηγήσει όλα τα πλοία με πρόσφυγες από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Συρία και κατόπιν σε ασφαλή λιμάνια της Ελλάδας. Με τον τρόπο αυτό διέσωσε 500.000 πρόσφυγες. Στη συνθήκη της Λοζάνης η ελληνική κυβέρνηση τον διόρισε αντιπρόσωπό της για τον επαναπατρισμό εχμαλώτων πολέμου
για τη σύμφωνη γνώμη και της τουρκικής κυβερνήσεως. Σε νεαρή ηλικία ο Ζένινγκς είχε προσβληθεί από μια ασθένεια της σπονδυλικής στήλης και έμεινε μικρόσωμος και καμπούρης. Η Ελλάδα το απένιμε την ύψιστη διάκριση, τον Χρυσό Σταυρό του Σωτήρος και την ανώτερη στρατιωτική διάκριση, το παράσημο της στρατιωτικής αρετής. Τα νοσοκομεία των ελληνικών νησιών ήταν γεμάτα από ανθρώπους που είχαν κακοποιηθεί από Τούρκους. Στο νοσοκομείο της Χίου, ένα παιδί που ζούσε ακόμα είχε πυροβοληθεί στο πρόσωπο από έναν στρατιώτη, αφού προηγουμένως είχε σκοτώσει τον πατέρα του και είχε βιάσει τη μητέρα του. Στο ίδιο νοσοκομείο υπήρχαν από την ίδια οικογένεια 6 ορφανά Αρμενίων. Ένα νήπιο της οικογένειας 4 ετών είχε κακοποιηθεί με τον υποκόπανο του φεκιού επειδή δεν βρήκαν χρήματα ραμμένα στα ρούχα του. Ο μοιραίος Αύγουστος. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Η καθημερινή ζωή στη Σμύρνη των Ελλήνων» της Ξένης Μουχημόγλου. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Τετάρτη 31 Αυγούστου 1922. Ο εμπρισμός της Σμύρνης. Η καταστροφή του ελληνισμού της Μικρασίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία θυμάται τις αξέχαστες πατρίδες. Ολοήμερο αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Νοσταλγική μαρτυρία για τη γη της Ιωνίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία.

θυμόμαστε και να θυμίζουμε. Κείμενο του Τζον Βεϊνόγλου που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Ομολογία» της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας το Νοέμβριο του 1982. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ Άγγελος Παπάς. Παραγωγή Γλυκούργος Μαρκούδης.

θυμόμαστε και ας θυμίζουμε τη μεγάλη ακμή της Σμύρνης τους δύο τελευταίους αιώνες σε όλους τους τομείς. Την παιδεία. Η Ευαγγελική Σχολή είχε στη βιβλιοθήκη της 50.000 τόμους και 180 σπανιότατα χειρόγραφα. Στο μουσείο της 3.000 αγάλματα, γλυπτά και αγγεία και 14.000 αρχαία νομίσματα. Το κεντρικό παρθεναγωγείο με 7 παραρτήματα είχε στην ταράτσα του μεγαλόπρεπο πλανητάριο. Και ύστερα το ομοίριο παρθεναγωγείο με την υψηλή του παιδεία και άλλες ιδιωτικές σχολές. 387 σχολιά στην περιοχή της Σμύρνης με 1.947 δασκάλους και 63.000 μαθητές και μαθήτριες.

παραθυμίζουμε την υγεία. Το πρώτο νοσοκομείο Σμύρνης, 113 χρόνια πριν από το πρώτο της Αθήνας. 1000 περίπου κρεβάτια στα νοσοκομεία της Σμύρνης του 1900. 10 κλινικές, 6 χειρουργεία, μικροβιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια. Αντιελονοσιακό, αντιφυματικό, αφροδισιακό και αντιτραχωματικό κέντρο. Ιατρία παρακολουθήσεως εγγύων και βρεφική σταθμή. Υπηρεσία δημόσιας υγιεινής και σχολές μεών και νοσοκόμων.

θυμίζουμε πνευματική και καλλιτεχνική ζωή. Η πρώτη εφημερίδα κυκλοφόρησε στη Σμύρνη στα 1831 και από τότε μέχρι το 1922 εκδόθηκαν 135 εφημερίδες και περιοδικά. Πολιτικά, εκκλησιαστικά, γενικής μόρφωσης, σατυρικά, επαγγελματικά. Ακόμα και σοσιαλιστικό περιοδικό κυκλοφορούσε από το 1903, ο Εργάτης. 14 τα τυπογραφεία της Σμύρνης, με δεκάδες βιβλία κάθε χρόνο. Το πρώτο βιβλίο τυπώθηκε στη Σμύρνη στα 1764 και οι πρώτες μουσικές παρτιτούρες που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα είχαν τυπωθεί στη Σμύρνη πριν 130 χρόνια.

5 θέατρα υπήρχαν στη Σμύρνη και στα περίχωρά της, με θειάσους λυρικούς και πρόζας. Η πρώτη θεατρική παράσταση στη Σμύρνη σημειώνεται στα 1657 με τον Νικομίδη του Κορνέιλ. Μερικά ονόματα: η Κιβέλη, οι αδελφές Βερόνι, η Παρασκευοπούλου, η Μπριλάντη, η Γκιουζέπε, ο Σαγιόρ, ο Στυλιανόπουλος, ο Μίτσος Μιράτ, ο Μίκης Ιακωβίδης, ο Γιώργος Γλινός, ο Στέλιος Βόκοβιτς, ο Κάρολος Κούν.

και χοροδίες στα σχολεία και σε πολιτιστικούς, φιλανθρωπικούς, αθλητικούς συλλόγους και 14 κομπανίες στα λαϊκά κέντρα. Τα πολιτάκια της Σμύρνης κλήθηκαν στα 1903 στο Λονδίνο και πήραν μέρος στη στέψη του Άγγλου βασιλιά. Και όλοι αυτοί οι Έλληνες καλλιτέχνες της Ιωνίας και της Μικρασίας γενικότερα, ύστερα από την καταστροφή του 22, φέραν μαζί τους τους ιωνικούς μουσικούς τρόπους και δημιούργησαν το σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

θυμόμαστε και ας θυμίζουμε. Όλα πλούσια ήτανε στη Σμύρνη. Η καρπή της γης της, η οικονομική της ζωή, εμπόριο, βιοτεχνία, ναυτιλία, βιομηχανία, το μεγαλύτερο μέρος στα χέρια των Ελλήνων. Στο Φραγκομαχαλά, στην οδό Ερμού της Σμύρνης, 200 πολυτελή μαγαζιά και από αυτά τα 163 ελληνικά και 3 μόνο τα τουρκικά. 11 οι τράπεζες της Σμύρνης, χρηματιστήριο εμπορευμάτων και 61 ασφαλιστικές εταιρείες.

παρουσία και η αθλητική ζωή της Μύρνης. Δύο τα αθλητικά σωματεία με επικεφαλής τον Απόλλωνα και τον Πανιόνιο. Και τα σωματεία αυτά δεν περιορίζονταν μόνο στα αθλητικά, ποδόσφαιρο, στίβος, ποδηλασία, ναυτικά αγωνίσματα, ξυφασκία, πυγμαχία, γκολφ, τένις, υπικοί αγώνες και υποδρομίες, αλλά εκτείνονταν και σε ό,τι είχε σχέση και με την πνευματική καλλιέργεια. Συναυλίες, εκθέσεις ζωγραφικής και γλυπτικής, διαλέξεις, ποιητικοί διαγωνισμοί,

όλα πλούσια στη Σμύρνη. Την Ιωνία, τη Μικρασία. Πλούσια η ζωή. Πλούσια η αγροτιά και η εργατιά. Πλούσια και η καρδιά του Μικρασιάτη.

Και ήρθε η καταστροφή του 22. Πλούσιες και οι θυσίες. 1 εκατομμύριο ελληνικές ψυχές αδικοχαμένες. 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. 302 εκατομμύρια χρυσές λίρες, οι υλικές ζημιές.

θυμόμαστε και να θυμίζουμε. Κείμενο του Τζον Βεϊνόγλου που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Ομολογία» της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας το Νοέμβριο του 1982. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ Άγγελος Παπάς. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Τετάρτη 31 Αυγούστου 1922. Ο εμπρισμός της Σμύρνης. Η καταστροφή του ελληνισμού της Μικρασίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία θυμάται τις αξέχαστες πατρίδες. Ολοήμερο αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Νοσταλγική μαρτυρία για τη γη της Ιωνίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία.

αιωλική γη. Απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Ηλία Βενέζη. Διαβάζει η Μαρία Χαρατζοπούλου. Ηχοληψία Θεοδώρα Παντελιού. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ Παρασκευάς Μαραζάκης. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

ξεκίνησαν οι πρόσφυγες των χωριών. Συμφωνήθηκε να χαμηλώσουν κατά την ακρογιαλιά του Ντικελί, όπου θα βρίσκαν καΐ και να μπαρκάρουν. Πήραν στον ώμο τον Άγιό τους και προστατευμένοι από τους άντρες τους, τους οπλισμένους με τάρματα που τους μοίρασε ο Παγίδας, πέσαν στο δρόμο.

ακολουθούμε από τη μεγάλη πόρτα να χάνονται στο βάθος. «Η σειρά μας», λέει ο παππούς συγκινημένος. Τα συμβάντα ήρθαν έτσι βία που ανατάραξαν από τη ρίζα τη γέρη κυβρή του σπιτιού μας. Με δυσκολία κοιτάζει να κρατήσει τον εαυτό του για να μην πέσει στην κρίσιμη ώρα. Φεύγουν πρώτα οι άνθρωποι που δούλευαν στο υποστατικό μας, γυναίκες και άντρες. Φορτωμένοι τον πόγο τους, περνούν μπροστά από τον παππού που στέκεται στη μεγάλη πόρτα, ένας-ένας. Σκύβουν κλαίγοντας, φιλούν το χέρι του και εκείνος τους αποχαιρετά και τους ευλογεί. «Στο καλό, στο καλό»,

όλοι φύγανε. «Πάμε κι εμείς, Δέσποινα», λέει στη γιαγιά. Της πιάνει το χέρι και το σφίγγει. «Θα μπαρκάρουμε από την ακρογιαλιά, που είναι κάτω από το υποστατικό του Βιλαρά. Θα πάμε ίσα με εκεί με την Ταλίκα.

πρώτη ανεβαίνει στην καρότσα η γιαγιά. Κλαίει απαρηγόρητα. Τα άσπρα μαλλιά που στεφανώνουν το γλυκό της πρόσωπο δεν είναι πια φροντισμένα. Παίζουν στο λίγο αγέρι που φυσά. Τρέμουν τα γονατά της. Ο παππούς και η μητέρα μας τη βαστάνε να ανεβεί. Ύστερα ανεβαίνει η μητέρα μας. Ύστερα η Αμφίπη, η Λένα, η Αγάπη. Από το ένα χέρι βαστά τον πόγο της. Από το άλλο την κοσμογραφία της. Τους αριθμούς με τ' άστρα. Έρχεται η σειρά της Άρτεμις. Δεν κοιμηθήκαμε χθες. Μήτε εκείνη μήτε εγώ. Το πρόσωπό της είναι κατάχλωμο.

φέρνει με το σκοινί που είναι δεμένο το αρκούδι της. Έρχεται σιγανά. Γυρίζει πλάι της και κοιτάζει. Είναι εκεί κοντά. Είναι πια δεντράκι η καρυδιά που μια μέρα, κινημένη από βαθιά επιθυμία να μάθει, φύτεψε με το χέρι της. Απ' την ανάγκη να μάθει, αν φυτεύοντας καρυδιά θα πληρώσει με θάνατο. Κοιτάζει το δεντράκι, το που χαιρετά. Μικρή καρυδιά, η Άρτεμη φεύγει. Θα πληρώσει άραγες εκεί που πάει. Δεν θα πληρώσει.

ανέστεμη λύνει το σκοινί που κρατά το αρκουδάκι. Το μικρό μαύρο αγρίμι κοιτάζει μια από εδώ, μια από εκεί και ύστερα με το σίγουρο ένστικτο που το καλεί παίρνει το δρόμο τρέχοντας αμεθυσμένο στο μονοπάτι που πάει στα Κεμιντένια. Μένουμε τελευταίοι, ο παππούς και εγώ.

παππούς πάλι στυλώνεται. Στέκεται μια στιγμή μπρος στη μεγάλη πόρτα του υποστατικού με τα μάτια γυρισμένα σε αυτό. Όρθια η βασιλική μας δρύς, στεφανωμένη με τα μαλλιά που τα αλεύκαν ο καιρός, τυλιγμένη στα χρυσά χρώματα του ήλιου που βασιλεύει, στέκεται εκεί σαν να προσεύχεται. Έπειτα βγάζει το καλπάκι του, γονατίζει ταπεινά, σκύβει και φυλά το χώμα που το βλόγισε με τη ζωή του. Έχει γεια.

Μπαίνουμε στο καίκι που μας περιμένει. Το υποστατικό της θάλασσας είναι έρημο. Τα άστρα όλα έχουν βγει. Ταξιδεύουν στο Αιγαίο τα παιδικά όνειρά μας. Το κύμα χτυπά τη μάσκα του καϊκιού μας και τα κοιμίζει. Κοιμηθείτε όνειρά μας. Στην ξένη χώρα που πάμε, πρόσφυγες, τι άραγες να μας περιμένει, τι μέρες να είναι να ανατείλουν.

γιαγιά μας κουράστηκε. Θέλει να γύρει το κεφάλι της στα στήθια του παππού που έχει καρφωμένα πίσω τα μάτια του, μπας και ξεχωρίσει τίποτα από τη στεριά, τίποτα από τα κοιμητένια. Μα πια δεν φαίνεται τίποτα. Η νύχτα ρούφηξε μέσα της τα σχήματα και τους όγκους.

γιαγιά γέρνει το κεφάλι της να το ακουμπίζει στα στήθια που την προστατέψανε όλες τις μέρες της ζωής της. Κάτι την εμποδίζει και δεν μπορεί να βρει το κεφάλι ησυχία. Σαν ένας βόλος να είναι κάτω από το πουκάμισο του γέροντα. «Τι είναι αυτό εδώ?» ρωτά σχεδόν αδιάφορα.

πού σφέρνει το χέρι του. Το χώνει κάτω από το ρούχο, βρίσκει το μικρό ξένο σώμα που ακουμπά στο κορμί του και που ακούει τους χτύπους της καρδιάς του. Τι είναι?

τίποτα, λέει, δειλά ο παππούς, σαν παιδί που έφτεξε. Δεν είναι τίποτα. Λίγο χώμα είναι. Χώμα. Ναι. Λίγο χώμα από τη γη τους. Για να φυτέψουν ένα βασιλικό, της λέει, στον ξένο τόπο που πάνε. Για να θυμούνται.

αργά τα δάχτυλα του γέροντα ανοίγουν το μαντίλι όπου είναι φυλαγμένο το χώμα. Ψάχνουν εκεί μέσα, ψάχνουν και τα δάχτυλα της γιαγιάς, σαν να το χαϊδεύουν. Τα μάτια τους δακρυσμένα στέκουν εκεί.

0: αιωλική γη. Απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Ηλία Βενέζη. Διαβάζει η Μαρία Χαρατζοπούλου. Ηχοληψία Θεοδώρα Παντελιού. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ Παρασκευάς Μαραζάκης. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Τετάρτη 31 Αυγούστου 1922. Ο εμπρισμός της Σμύρνης. Η καταστροφή του ελληνισμού της Μικρασίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία θυμάται τις αξέχαστες πατρίδες. Ολοήμερο αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Νοσταλγική μαρτυρία για τη γη της Ιωνίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία.

από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

τα δημοφιλέστερα πολυκαταστήματα της Σμύρνης ήταν αυτό του Ξενόπουλου. Εκεί έβρισκες τα πάντα. Από κλωστές και κουβαρίστρες μέχρι έπιπλα, φορέματα, καπέλα, γούνες, παιχνίδια και είδη πρικός. Όταν ήταν να παντρευτεί μια κοπέλα της αστικής τάξης, τα πρικιά της νύφης στον παούλο περιλάμβαναν 3 δεκάδες ολοκέντητα εσώρουχα, νυχτικά και ρόμπες ολομέταξες, στίβες εντόνια από λινό και μετάξι, 3 δωδεκάδες πεσκύρια, χαβλού, λουτρικά, 2 δωδεκάδες μαξιλαροθήκες, πουπουλένια μαξιλάρια, μια χρυσοκέντητη νυχτικιά του γαμπρού με το σκουφί της κεφαλής και τη λουσάτη φούντα, περίτεχνες λεπτοδουλεμένες παντούφλες του γαμπρού και της νύφης και ντυμένες με σεντέφι. Όλα αυτά τα έρεναν με ανθούς λεμονιάς, με γιασεμιά, με ρύζι και κουφέτα οι φίλες και οι συγγενείς που έρχονταν 3 μέρες πριν για να ευχηθούν η ώρα η καλή. Αμέσως μετά έφταναν οι ασημένιοι δίσκοι με τα κεντυμένα πετσετάκια και τις σουμάδες, τα σερμπέτια με χαλβά πολίτικο και χαλβά του κουταλιού σιμιγδαλένιο, ρακί, μαστίχα και τσέρι βύσσινο. Τα πρικιάτσι απ' την Επρούσα τα φέραν, έλεγαν τα καλοπροαίρετα κουτσομπολιά, υπερτονίζοντας το σημαντικό αυτό βιομηχανικό κέντρο με την πλούσια παραγωγή σε μεταξωτά. Ο Ξενόπουλος, καταγόμενος από την Τίνο, ήταν ένας επιχειρηματίας γενναιόδωρος και προοδευτικός, που από τότε είχε καθιερώσει 13ο μισθό για το προσωπικό του. Την παραμονή των Χριστουγέννων έδινε μια μεγάλη δεξίωση για τους υπαλλήλους του και τις οικογένειές τους. Στον δεύτερο όροφο του καταστήματος ήταν τοποθετημένο ένα μακρύτατο τραπέζι στρωμένο με λινά άσπρα τραπεζομάντιλα, φορτωμένο με σπεσιαλιτέ από τα καλύτερα εστιατόρια και με φρεσκοφορεμένους σερβιτόρους για να περιποιούνται τον κόσμο. Ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο στόλιζε την αίθουσα. Το γεύμα άρχιζε στις 10 το βράδυ και ακολουθούσε χορός μέχρι τις 5 το πρωί. Στις 3 τα χαράματα, ο ιδιοκτήτης έδινε στους υπαλλήλους του από ένα φάκελο με χρήματα όσο ο μισθός ενός εκάστου και παιχνίδια για τα παιδιά. Στη συνέχεια έφευγε για να πάει με την άμαξά του στην πολυτελή βίλα του με τον υπέροχο Μπαξέ. Απέναντι ακριβώς από αυτήν βρισκόταν το σπίτι του αμαξά που του το είχε παραχωρήσει με έναν καλό μηνιαίο μισθό για να τον έχει ανα πάσα στιγμή στη διάθεσή του.

νοτιοδυτικό όριο του Φραγκομαχαλά βρισκόταν ο Ελληνορθόδοξος Μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Φωτεινής με το πανύψηλο καμπαναριό της, που το έβλεπες από παντού να αποτελεί σύμβολο της πόλης. 30 μέτρα ύψος είχε το καμπαναριό και 33 μαζί με το σταυρό. Το 1896, όταν ήρθαν οι Ρώσοι πρίγκιπες, ελληνικές και ρωσικές σημαίες κυμάτιζαν αντάμα από ψηλά. Ήταν φτιαγμένο όλο από μάρμαρο, από τη βάση μέχρι την κορυφή, με μια περιστροφική μαρμαρένια σκάλα μέχρι επάνω. Το 1922, με την καταστροφή, το πυρπόλησαν μαζί με την εκκλησία και όλη τη Σμύρνη, αλλά το καμπαναριό με τέτοιο γερό χτίσιμο έμεινε όρθιο, κρατεό σύμβολο της Ορθοδοξίας. Δεν μπορούσαν να τον κρεμίσουν. Έπρεπε όμως και αυτό να λείψει. Και όταν η φωτιά έσβησε και άρχισαν το γκρέμισμα των καμένων κτηρίων, το καμπαναριό το ανατίναξαν με μπαρούτι και μετά έβαλαν καμιά εκατοσταριά Έλληνες αιχμαλώτους να αποτελειώσουν το γκρέμισμα. Από αυτούς, μερικοί Σμυρνοί που ήρθανε πρόσφυγες στον Πειραιά και κατοικούσαν στη Νίκαια έλεγαν ότι το γκρέμισμα παρακολουθούσαν μερικοί καπουτσίνοι και φραγκοπαπάδες, που οι εκκλησιές τους, το Σαν Πολυκάρπο και η Σάντα Μαρία, δεν είχαν πάθει τίποτα. Αυτό βέβαια δεν ήταν τυχαίο, και για να ευχαριστήσουν τους Τούρκους αλλά και να δείξουν την αντιπάθειά τους στην Ορθόδοξη Ρωμιοσύνη έλεγαν: «Γκρεμίστε το καλά, ούτε πέτρα να μην αφήσετε». Το καμπαναριό, δώρο του Τσάρου, αποτελείται από 20 καμπάνες, μικρές και μεγάλες. Η μελωδικότητα της κάθε καμπάνας εξαρτάται από την ποσότητα χρυσού που υπήρχε στο μείγμα. Την καλή εποχή, το βράδυ της πρωτοχρονιάς, στις 12 τη νύχτα, χτυπούσαν όλες οι καμπάνες μαζί, ενώ ταυτόχρονα σφύριζαν οι σιρήνες των καραβιών από το λιμάνι. Το ρολόι της Αγίας Φωτεινής χτυπούσε πάντοτε τις ολόκληρες ώρες και τις μισές και ακουγόταν 40 χιλιόμετρα μακριά. Η Ανάσταση στην Αγία Φωτεινή ήταν ένα εξαιρετικό γεγονός. Η εικόνα της Ανάστασης ανέβαινε ψηλά στο καμπαναριό και οι νταΐδες, τα λεβεντοπαλίκαρα της Σμύρνης, προσπαθούσαν να κρατήσουν την τάξη μέσα στον έξαλλο ενθουσιασμό του πλήθους, που συνδύαζε την Ανάσταση του Κυρίου με την Ανάσταση του Γένους, ενώ χάλαγε ο κόσμος από τις φωτοβολίδες, τα βεγγαλικά και τις πιστολιές στον αέρα. Πριν από 100 χρόνια, καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης. Τετάρτη 31 Αυγούστου 1922. Ο εμπρισμός της Σμύρνης. Η καταστροφή του ελληνισμού της Μικρασίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία θυμάται τις αξέχαστες πατρίδες. Ολοήμερο αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Νοσταλγική μαρτυρία για τη γη της Ιωνίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία.

θυμόμαστε και να θυμίζουμε. Κείμενο του Τζον Βεϊνόγλου που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Ομολογία» της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας το Νοέμβριο του 1982. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ Άγγελος Παπάς. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

θυμόμαστε και ας θυμίζουμε τη μεγάλη ακμή της Σμύρνης τους δύο τελευταίους αιώνες σε όλους τους τομείς. Την παιδεία. Η Ευαγγελική Σχολή είχε στη βιβλιοθήκη της 50.000 τόμους και 180 σπανιότατα χειρόγραφα. Στο μουσείο της 3.000 αγάλματα, γλυπτά και αγγεία και 14.000 αρχαία νομίσματα. Το κεντρικό παρθεναγωγείο με 7 παραρτήματα είχε στην ταράτσα του μεγαλόπρεπο πλανητάριο. Και ύστερα το ομοίριο παρθεναγωγείο με την υψηλή του παιδεία και άλλες ιδιωτικές σχολές. 387 σχολιά στην περιοχή της Σμύρνης με 1.947 δασκάλους και 63.000 μαθητές και μαθήτριες.

να θυμίζουμε την υγεία. Το πρώτο νοσοκομείο Σμύρνης, 113 χρόνια πριν από το πρώτο της Αθήνας. 1000 περίπου κρεβάτια στα νοσοκομεία της Σμύρνης το 1900. 10 κλινικές, 6 χειρουργεία, μικροβιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια. Αντιελονοσιακό, αντιφυματικό, αφροδισιακό και αντιτραχωματικό κέντρο. Ιατρία παρακολουθήσεως εγγύων και βρεφική σταθμή. Υπηρεσία δημόσιας υγιεινής και σχολές μεών και νοσοκόμων.

θυμίζουμε πνευματική και καλλιτεχνική ζωή. Η πρώτη εφημερίδα κυκλοφόρησε στη Σμύρνη στα 1831 και από τότε μέχρι το 1922 εκδόθηκαν 135 εφημερίδες και περιοδικά. Πολιτικά, εκκλησιαστικά, γενικής μόρφωσης, σατυρικά, επαγγελματικά. Ακόμα και σοσιαλιστικό περιοδικό κυκλοφορούσε από το 1903, ο Εργάτης. 14 τα τυπογραφεία της Σμύρνης, με δεκάδες βιβλία κάθε χρόνο. Το πρώτο βιβλίο τυπώθηκε στη Σμύρνη στα 1764 και οι πρώτες μουσικές παρτιτούρες που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα είχαν τυπωθεί στη Σμύρνη πριν 130 χρόνια.

πέντε θέατρα υπήρχαν στη Σμύρνη και στα περίχωρά της, με θειάσους λυρικούς και πρόζας. Η πρώτη θεατρική παράσταση στη Σμύρνη σημειώνεται στα 1657 με τον Νικομίδη του Κορνέη. Μερικά ονόματα: η Κιβέλη, οι αδελφές Βερόνη, η Παρασκευοπούλου, η Μπριλάντη, η Γκιουζέπε, ο Σαγιόρ, ο Στυλιανόπουλος, ο Μίτσος Μιράτ, ο Μίκης Ιακωβίδης, ο Γιώργος Γλινός, ο Στέλιος Βόκοβιτς, ο Κάρολος Κούν.

Πλούσια και η μουσική ζωή στη Σμύρνη. Κοντσέρτα, μουσική δωματίου, μουσικά και φιλολογικά προβέγγερα, ορχήστρες για τις τέσσερις πολυτελείς λέσχες, τα κέντρα, τα θέατρα, τους βουβούς κινηματογράφους. Μπάντες, εσταντιαντίνες και χοροδίες στα σχολεία και σε πολιτιστικούς, φιλανθρωπικούς, αθλητικούς συλλόγους. Και 14 κομπανίες στα λαϊκά κέντρα. Τα πολιτάκια της Σμύρνης κλήθηκαν στα 1903 στο Λονδίνο και πήραν μέρος στη στέψη του Άγγλου βασιλιά. Και όλοι αυτοί οι Έλληνες καλλιτέχνες της Ιωνίας και της Μικρασίας γενικότερα, ύστερα από την καταστροφή του 22, φέραν μαζί τους τους ιωνικούς μουσικούς τρόπους και δημιούργησαν το σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

θυμόμαστε και ας θυμίζουμε. Όλα πλούσια ήτανε στη Σμύρνη. Η καρπή της γης της, η οικονομική της ζωή, εμπόριο, βιοτεχνία, ναυτιλία, βιομηχανία, το μεγαλύτερο μέρος στα χέρια των Ελλήνων. Στο Φραγκομαχαλά, στην οδό Ερμού της Σμύρνης, 200 πολυτελή μαγαζιά και από αυτά τα 163 ελληνικά και 3 μόνο τα τουρκικά. 11 οι τράπεζες της Σμύρνης, χρηματιστήριο εμπορευμάτων και 61 ασφαλιστικές εταιρείες.

παρουσία και η αθλητική ζωή της Μύρνης. Δύο τα αθλητικά σωματεία με επικεφαλής τον Απόλλωνα και τον Πανιόνιο. Και τα σωματεία αυτά δεν περιορίζονταν μόνο στα αθλητικά, ποδόσφαιρο, στίβος, ποδηλασία, ναυτικά αγωνίσματα, ξυφασκία, πυγμαχία, γκολφ, τένις, ιππικοί αγώνες και υποδρομίες, αλλά εκτείνονταν και σε ό,τι είχε σχέση και με την πνευματική καλλιέργεια. Συναυλίες, εκθέσεις ζωγραφικής και γλυπτικής, διαλέξεις, ποιητικοί διαγωνισμοί,

πολλά πλούσια στη Σμύρνη. Την Ιωνία, τη Μικρασία. Πλούσια η ζωή. Πλούσια η αγροτιά και η εργατιά. Πλούσια και η καρδιά του Μικρασιάτη.

Και ήρθε η καταστροφή του 22. Πλούσιες και οι θυσίες. 1.000.000 ελληνικές ψυχές αδικοχαμένες. 1.500.000 πρόσφυγες. 302.000.000 χρυσές λίρες. Οι υλικές ζημιές.

θυμόμαστε και να θυμίζουμε. Κείμενο του Τζον Βεϊνόγλου, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ομολογία της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας το Νοέμβριο του 1982. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ Άγγελος Παπάς. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 1922. Ο εμπρισμός της Σμύρνης. Η καταστροφή του ελληνισμού της Μικρασίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία θυμάται τις αξέχαστες πατρίδες. Ολοήμερο αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Νοσταλγική μαρτυρία για τη γη της Ιωνίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία.

μικρασιατικής καταστροφής. Αποσπάσματα από το ομότιτλο βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου Θεότιδος κυρού Νικολάου. Απόδοση κειμένων Παναγιώτης Βλάχος. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

μαρτύρια του Ιερού Κλήρου της Μικράς Ασίας είχαν αρχίσει πολύ πριν από το 1922. Βαρύς και εξοντωτική ήταν η διωγμή της δεκαετίας 1910-1920, όπως σημειώνει ο μακαριστός Μητροπολίτης Κορίνθου Παντελεήμων στα προλεγόμενά του βιβλίου του «Ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Άγγελος της εν Σμύρνα Εκκλησίας, Ιερομάρτης και οι σύγχρονοι αυτό Ιερομάρτυρες», εκδόσεις Πνοή, Κόρινθος 1992. Λέλαπε διωγμών και ερημώσεως απαραδειγματίστου εν τη εθνική μας ιστορία, διότι επί 4,5 ζωφερά έτη ίνιξεν εις το εθνικόν μας σώμα πληγάς τη αύτας, οποίας οι 4,5 αιώνες της δουλείας, όσοι από τις αλώσεως μέχρι τις σήμερον διέρευσαν, δεν μας προηξένησαν, ή μάλλον οι εξανδραποδισμοί και ερημώσεις των τελευταίων τούτων ετών, γράφει ο μετέπειτα εθνομάρτης Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος σε εγκύκλιό του προς τους Σμυρναίους για τα όσα συνέβαιναν εις βάρος των Ορθοδόξων Ελλήνων στη Σμύρνη και στις άλλες επαρχίες της Μικράς Ασίας. Πολύτιμες πληροφορίες για τους κατά της Εκκλησίας διωγμούς των Τούρκων μας παρέχει μια έκθεση του τότε Μητροπολίτου Εφέσου Χρυσοστόμου Χατζησταύρου του από το 1962 έως 1967 Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο οποίος έζησε εκ του πλησίων το δράμα του ξεριζωμού και διέφυγε την τύχη του Χρυσοστόμου Σμύρνης με την μεσολάβηση του Άγγλου Ναυάρχου, διασοφής επί αγγλικού πλοίου. Το κεμαλικό καθεστώς είχε τάξει ως σκοπό την τελεία εκκρίζωση των χριστιανών από το τουρκικό κράτος. Γι' αυτό επιδόθηκε σε σφαγές, εκτοπισμούς, ληστείες, ατιμώσεις και σκληρούς βασανισμούς. Τους κληρικούς βιαίους αποσπούσαν από τις εκκλησίες και τους προσφυγικούς καταβλισμούς τους εξευτέλιζαν και τους εβασάνιζαν υπό τα όματα των ολοφυρωμένων χριστιανών. Γέροντες Σεβάσμι, ευέροντο ανηλαιός από τους στρατιώτες, οι οποίοι τους ξερίζωναν πρώτα τα γένια και τα μαλλιά, ύστερα τους έσερναν στις φυλακές, τους ατίμαζαν και με φρικτά μαρτύρια τους εβασάνιζαν μέχρι θανάτου. Έτσι έγινε με τους ιερείς του Αγίου Βουκόλου, του Αγίου Κωνσταντίνου, των Τριών Πηγαδιών, της Λιγαριάς, του Κουκλουτζά, του Κουρδελιού, του Δαραγάτς και άλλων περιοχών. Μεταξύ των κληρικών που μαρτύρησαν φρικτά στις φυλακές αναφέρουμε τον Αρχιμανδρίτη Θεόφιλο Πετουμάνο, Αρχιερατικό Επίτροπο Φύρων, τον Αρχιμανδρίτη Διονύσιο Χαρδαλιά, Αρχιερατικό Επίτροπο Σιβρισαρίου, τον Ιεροδιάκονο Κωνσταντίνο Βρεκούση, τον Αρχιμανδρίτη Άνθιμο Τσακυράκη, Αρχιερατικό Επίτροπο Μαγνησίας, τον Παπα Εμμανουήλ Εφημέριο Τζιμόβαση, τους οποίους οι μενόμενοι Τούρκοι στρατιώτες βασάνισαν και εξευτέλισαν.

Φρικτό θάνατο και απερίγραπτα μαρτύρια υπέστησαν δύο επιφανείς κληρικοί στο Βουτζά. Ο αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Αρχατζικάκης, αρχιερατικός επίτροπος, τον οποίον οι Τούρκοι προσέδεσαν σε στασίδι του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου και αφού κάρφωσαν στο μέτωπό του ημισέλινο από λευκοσίδερο, τον άφησαν να πεθάνει από τους φρικτούς πόνους. Καθώς επίσης ο προϊστάμενος της κάτω συνοικίας, αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Νικολόπουλος, τον οποίο επετάλωσαν στα πόδια και στο στήθος. Στο Κορδελιό, ένας αξιωματικός Τούρκος απεγύμνωσε τελείως τον προϊστάμενο της Αγίας Τριάδος, οικονόμο Μιχαήλ Κυριακόπουλο, τον έδεσε από το λαιμό με σκηνή στην ουρά ενός αλόγου και τον έσυρε στην πόλη. Κατά καλή τύχη του ιερέως, ένας Αμερικανός αξιωματικός, οργιστής, επυροβόλησε κατά του Τούρκου, τον εφώνευσε και έτσι εγλίτωσε ο ταλέπορος ιερέας. Και ο αρχιμανδρίτης Πλάτων Αϊβαζίδης, πρωτοσύγγελος της Αμάσιας, δεμένος στην ουρά αλόγου, σύρθηκε στους δρόμους της πόλεως και βρήκε τραγικό θάνατο. Ο αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ευστρατίου, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, μαζί με τον αδελφό του, πρωτοσύγγελο Διονύσιο, τον Μητροπολίτη Μοσχονησίων Αμβρόσιο και 22 ιερείς, κατεσφάγη από τους Τούρκους. Κανένας κληρικός δεν έβρισκε έλεος όταν έπεφτε στα χέρια των αξέστων στρατιωτών. Πολλούς ανάγκασαν να αποβάλουν το ιερατικό ένδυμα και να ενδυθούν λαϊκή ενδυμασία. Ύστερα τους οδήγησαν στα στρατοδικεία, στα οποία έφερναν πλήθος ψευδομαρτύρων, οι οποίοι μάλιστα θεωρούσαν υπηρεσία στον Αλλάχ την κατά των χριστιανών ψευδομαρτυρία και στη συνέχεια τους απαγχώνησαν.

Έτσι βρήκαν τέλος οι κάτωθοι ιερείς. Αρχιμανδρίτης Μακάριος, προϊστάμενος της Αγίας Φωτεινής Σμύρνης. Οικονόμος Νικόλαος, προϊστάμενος Αγίου Γεωργίου Σμύρνης. Πρωτοσύγγελος Ιωάσαφ, αρχιερατικός επίτροπος Οδεμησίου. Οικονόμος Θεόδωρος Σακελαρίδης, εφημέριος Αξαρίου. Ιεροδιάκονος Γρηγόριος Κανελόπουλος Μαγνησίας. Ιεροδιάκονος Γλυκέριος Αγίου Δημητρίου Σμύρνης. Ιεροδιάκονος Μελέτιος Γεωργούλης Ευαγγελιστρίας Σμύρνης. Αρχιμανδρίτης Παρθένιος, εφημέριος Νεκροταφείου Σμύρνης. Νικόλαος Δόβελος, εφημέριος Αγίου Γεωργίου Σμύρνης. Από τους συλληφθέντες ιερείς, ένας και μόνος ο οικονόμος Γεώργιος Ιατρίδης, εφημέριος Μερσινλής Σμύρνης, κατόρθωσε την παραμονή της εκτελέσεώς του να μεταλλάξει ενδυμασία, να διασωθεί και να εκθέσει τα αδυνοπαθήματα του ιδίου και των συλλειτουργών του. Κάθε μέρα, επί ένα ολόκληρο μήνα, εδέχεται 80 ραβδισμούς και τέλος πεταλώθηκε και υποχρεώθηκε να εκτελεί θρησκευτικά καθήκοντα των καταδικοζωμένων εις θάνατον χριστιανών. Τα ίδια και χειρότερα υπέστησαν οι κληρικοί των επαρχιών Κρίνης, Βριούλων, Περγάμου, Κηδονιών και Μοσχονησίων.

Σμύρνης Χρυσόστομος απεγνωσμένα έγραφε στους ισχυρούς της Δύσεως και ζητούσε να μεσολαβήσουν για να αποτραπεί ο ολοκληρωτικός αφανισμός των χριστιανών. Στις 15 Απριλίου 1922 στέλνει στον Ιταλό Πρωθυπουργό de facto ως πρόεδρος της διασκέψεως των συμμάχων το ακόλουθο τηλεγράφημα. Εκ των τάφων φωνέ των εσφαγιασμένων χριστιανών υπό των Τούρκων Αιδινίου και Νασλίου αναμειγνιόμενε με τα ολοφυρμών των πέραν του μεάνδρου απαχθέντων και σφαγιαζομένων ομοεθνών μας και των νεκρών προσκόπων τέκνων μας, μας εξωθούσει να οικετεύσομεν σεβαστά μέλη διασκέψεως γενούης, να ρίψωσι επιτέλους ευμενές δικαιοφόρων όμα εις τας τόσας αθλειότητας του τόπου μας και να μην θελήσωσι να μας υποδουλώσουσι και άφθης υποσκληράν τουρκικήν τυραννίαν, ειν απεχθάνονται όλα τα στοιχεία του τόπου. Οικετεύουμεν εν ονόματι χριστιανικής αλληλεγγύης, μη θελήσετε να σβεστεί το φως του χριστιανικού πολιτισμού και εξυφανίστη το έμβλημα του Σταυρού, αφού άπαξ τόσον βαθαίος και στερός ενεπίχθη δια τόσων αιμάτων εν τη ενδόξω ταύτη ιωνική γη των 7 εκκλησιών της Αποκαλύψεως. Στις απέλπιδες εκκλήσεις του όλοι απαντούσαν με αδιαφορία. Οι Τούρκοι στρατιώτες και ο φανατισμένος όχλος σκορπούσαν το χαλασμό.

Νόβα κατακρεουργήθηκε. Ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος Τσακυράκης, αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Εφέσου, τη Μεγάλη Παρασκευή κάηκε ζωντανός. Ο αρχιδιάκονος του Αηδηνίου Ιωακήμ Γούναρης, μετά από πολλά βασανιστήρια, αποκεφαλίστηκε. Ο αρχιμανδρίτης Ματθίας του Ναζλίου, μπροστά στα μάτια των χριστιανών, σουβλίστηκε με δαυλό. Οι νεότεροι ιερείς απεστέλλονται στο εσωτερικό ως εχμάλωτοι, όπου ύστερα από κακουχίες και μαρτύρια εθανατώνονται. Από αυτούς αναφέρουμε τους πιο γνωστούς: τον αρχιμανδρίτη Άνθιμο Αβόρη, πρωτοσύγγελο και προϊστάμενο Γιος Δεπέ, τον ιεροδιάκονο Χρυσόστομο Παρίτσι της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλαδελφίας, τον ιεροδιάκονο Κύριλο της Ιεράς Μητροπόλεως Εφέσου, τον ιερομόναχο Εμιλιανό Εφημέριο Παπασλή, τον μοναχό Παΐσιο

Για να δώσουμε μια ακριβή εικόνα της εντάσεως του διωγμού κατά των κληρικών, αρκεί να αναφέρουμε ότι στις επαρχίες Εφέσου, Σμύρνης, Φιλαδελφίας, Ηλιουπόλεως, Ανέων, Κρίνης, Βριούλων, Περγάμου, Αρδαμιτίου, Μοσχονησίων και Κηδωνιών υπηρετούσαν 459 ιερείς και διάκονοι. Από αυτούς, 347 εφωνεύθησαν μαρτυρικά. Οι δε υπόλοιποι 112 οδηγήθηκαν ως εχμάλωτοι στο εσωτερικό της Τουρκίας και απέθαναν από τις κακουχίες και τους βασανισμούς. Ελάχιστοι δε κατόρθωσαν να επιζήσουν και να διεκτραγωδήσουν τα όσα υπέστησαν. Ο λαός χωρίς ποιμένες διασκορπίστηκε και πήρε το δρόμο της ξενιτιάς. Ξεριζώθηκε από τις εστίες του, έφυγε από τα σπίτια του, εγκατέλειψε εκεί όλο το βιός του. Μέσα στον πανικό και στην παραζάλη δεν ξέχασε τα οστά των προγόνων του και τα σύμβολα της πίστεώς του. Τα πήρε μαζί του για φυλαχτό. Να τη γράφει ο αρχιμανδρίτης Διονύσιος Παπανικολόπουλος στο κεφάλαιο «Αναμνήσεις από τη Μικρασιατική Εκστρατεία». Απόγευμα, ότε έμελον να αναχωρήσωση πάλιν τους επισκέφθην, τους εύρων συνηθισμένους εις την εκκλησία των. Με παρεκάλεσαν να τους ψάλω μια παράκληση και να αναγνώσω εν τρισάγιο εις τους τάφους των πατέρων και αδελφών των. Το έκανα πολύ ευχαρίστως. Και τότε πάλιν με λόγια που έβγαινεν εν προς εν από τα βάθη της ψυχής μου, προσεπάθησα να τους παρηγορήσω και να τους εγκαρδιώσω δια των μετολίγων σκληρών ξεριζωμών των. Με δάκρυα στους οφθαλμούς και στεναγμούς που επολλά εφανέρωναν με παρικολούθουν. Ετελείωσα. Και τότε είδον κάτι τι πρωτοφανές και πρωτάκουστον να διαδραματίζεται προ των οφθαλμών μου. Άνδρες και γυναίκες και παιδιά με σκαπάνασε στα χέρια και πτία όρμησαν στο νεκροταφείο και αφού εσταυροκοπήθηκαν και εφύλησαν το χώμα αυτού, ήρξαν το να ανασκάπτουν τους τάφους και να εξάγουν τα οστά των προγόνων και των αδελφών των, να τα τοποθετούν εν πάση ευλαβία εις σάκους και να τα φορτώνουν εις τους αναμένοντας αραμπάδες. Τους επλησίασα και τους ρώτησα γιατί το κάνουν αυτό. Η απάντησή των ήτο: «Άι Πάτερ, τώρα που μια φορά και ανέπνευσαν τα κόκαλα των γονιών μας τον ελεύθερον αέρα και είμαστε βέβαιοι πως από τη χαρά των έτριξαν μέσα στους τάφους των, δεν τα αφήνομεν πλέον εδώ να τα μολύνει το άτιμο ποδάρι των Τούρκων. Θα τα πάρομεν μαζί μας και όταν πάλι έλθομεν εδώ, τότε πάλι θα τα φέρομεν». Παρακολούθησα με τα σιγηρών δακρύων την τραγική αλλά και η

εξάκρων μεγαλειώδη ταύτην σκηνήν ή μάλλον ιεροτελεστίαν. Ετελείωσαν. Εισήλθον τότε στην εκκλησίαν ένθα ευλαβής τίναντες τα σχήρας, απεκαθήλωσαν όλα στα Αγίας εικόνας της εκκλησίας και την πλάκα της Αγίας τραπέζης. Τας ετοποθέτησαν εις κυβότια, τας εφόρτωσαν επί των αραμπάδων και αφού για τελευταία φοράν, άλλη μια φορά ακόμα εφύλησαν το χώμα της πατρίδος των και το έβρεξαν με τα δάκρυάν των, ανεχώρησαν με το μέτωπο ψηλά πλέον. Υπερήφανοι και πεπισμένοι ότι και αυτοί εκπληρούν εν καθήκον προς την πατρίδα επιβεβλημένων. Τους παρακολούθησα μέχρι της εξόδου των εκ του χωρίου. Α, θάνατος πατρίς μας, τα τέκνα σου οπουδήποτε και αν ευρίσκονται, παντού παντού τα σαυτά σκέψεις έχουν και τα αυτά άγια συναισθήματα, τα μοναδικώς υπέροχα εξωτερικεύουν. Οι εθνικοί αιώνες αντιγράφουν αλλήλους.

τυραννία όμως των Τούρκων κατά των Ελλήνων δεν περιορίστηκε στα έμψυχα, αλλά επεκτάθηκε και στα άψυχα. Οι χριστιανικοί ναοί κατεστράφησαν ολοσχερώς, έγιναν παρανάλωμα του πυρός, απεγυμνώθησαν από τα ανεκτιμήτου αξίας κοιμήλιά τους και όσοι έμειναν μετετράπησαν σε τζαμιά. Μάλιστα δε, η τουρκική θηριωδία έφτασε μέχρι του σημείου να μεταβάλει τους ιερούς χώρους σε τόπους οργείων. Εκεί, τις νύχτες, συνεκεντρώνονται οι κακούργοι και ασχημονούσαν, ποδοπατούσαν τις ιερές εικόνες, βεβήλωναν την Αγία Τράπεζα και εβίαζαν τις γυναίκες μέσα στο Ιερό Βήμα. Πολλούς ναούς, μετά τα όργια, πυρπολούσαν με δυναμίτιδα. Περικαλέστατη ναή της Μύρνης και των περιχώρων, με μεγάλη αρχαιολογική αξία και πολύτιμα κοιμήλια, πυρπολήθηκαν και ισοπεδώθηκαν. Στη Σμύρνη πυρπολήθηκαν οι ονομαστές εκκλησίες της Αγίας Φωτεινής με το περίφημο καμπαναριό του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Χαραλάμπους, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Βουκόλου, του Αγίου Πολυκάρπου, της Ευαγγελιστρίας, του Τιμίου Προδρόμου, του Αγίου Κωνσταντίνου, του Ορφανοτροφείου, της Αγίας Εκατερίνης, του Αγίου Τρίφωνος και πολλές άλλες. Από την επαρχία Εφέσου αναφέρουμε τις ονομαστότερες, τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου, του Αγίου Δημητρίου, των Αγίων Θεοδόρων στη Μαγνησία, του Αγίου Κωνσταντίνου, του Αγίου Γεωργίου Κασαμπά και άλλες. Από την επαρχία Φιλαδελφίας ανεξαιρέτως όλες τις εκκλησίες και επίσης των επολείπων επαρχιών. Στο Κορδελιό, ο μεγαλοπρεπής Μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Άνης μετετρέπει σε τζαμί. Άλλοι έγιναν αποθήκες ιδιωτών και του δημοσίου και άλλοι χρησιμοποιήθηκαν ως στάβλοι. Από τις 538 μεγάλες ελληνικές εκκλησίες και τα 2.000 παρεκκλήσια δεν έμεινε ούτε για δείγμα ένας ναός.

όπλο των Τούρκων για την εξαφάνιση του ήχου της καμπάνας είχε γίνει πραγματικότης. Δεν έμεινε τίποτε που να θυμίζει τη χριστιανική λατρεία και το μεγαλείο της Ορθοδοξίας. Ακόμα και οι νεκροί δεν έμειναν ήσυχοι από την κεμαλική επιδρομή. Τα ιερά κημητήρια με τα περίφημα μαυσολεία και τα σπάνια έργα της μαρμαρογλυπτικής κατεστράφησαν για την ανακάλυψη δήθεν κρυμμένων θησαυρών ή καταδιωκωμένων χριστιανών. Τα στρατιωτικά νεκροταφεία καταστράφησαν με μανία και τα οστά των πολεμιστών ερήφθησαν στους δρόμους και με μίσος καταπατούντο από τον όχλο. Την ίδια τύχη με τις εκκλησίες είχαν και τα περικαλή οικοδομήματα των σχολών και των ιδρυμάτων, τα οποία καταστράφησαν μαζί με τις πλούσιες βιβλιοθήκες, τα μουσεία και την επίπλωσή τους προς μεγάλη συμφορά των επιστημών. Σημειωτέων ότι τότε λειτουργούσαν στην περιφέρεια της ελληνικής Μικράς Ασίας 698 σχολεία με 1.805 δασκάλους και 91.935 μαθητές, 20 νοσοκομεία, 2 βρεφοκομεία, 2 φρενοκομεία, 3 γυροκομεία, 19 θρησκευτικές λέσχες, 18 γυμναστικοί σύλλογοι, 21 φιλαρμονικοί σύλλογοι, 225 συντεχνίες, 19 μουσεία και βιβλιοθήκες, 2 οικοτροφεία και άλλα πολλά ιδρύματα, στα οποία η Εκκλησία είχε ενεργό ρόλο και σημαντική παρουσία. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας των 1.744.017 ψυχών, εκεί που μεγαλούργησε και ήκμαζε, ξαφνικά διαλύθηκε και αφανίστηκε και έπεσε εις θλίψην μεγάλη.

Στη μαρτυρική φάλαγγα των κληρικών της Μικρασιατικής καταστροφής προηγούνται οι πέντε εθνομάρτυρες Μητροπολίτης Σμύρνης, Χρυσόστομος, Κιδωνιών Γρηγόριος, Μοσχονησίων Αμβρόσιος, Ζήλων Ευθύμιος και Ικονίου Προκόπιος, τους οποίους ούτε θλίψεις, ούτε διωγμός, ούτε μάχαιρα, ούτε θάνατος κατόρθωσε να χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού και της πατρίδος. Ο Σμύρνης Χρυσόστομος, ο γενναίος και απτόητος, ο φλογερός και μαρτυρικοστεφανωμένος Μητροπολίτης της ιστορικής Σμύρνης, θανατώθηκε από τον αιμοδιψή όχλο τη νύχτα του Σαββάτου 27 Αυγούστου 1922. Ο μενόμενος όχλος τον έσυρε και τον διαπόμπευσε σε όλες τις συνοικίες, δέρων και επτίων και τήλων τα στρίχας της κεφαλής και του γενίου του μέχρι της θέσεως των δύο τσεσμέδων, όπου τον χτύπησαν με ρόπαλα και μαχαίρια, όσο του πέθανε και ύστερα τον έσυραν σβαρνίζοντάς τον στους δρόμους, βλαστημούντες και υβρίζοντες και επιδεικνύοντες την ποιμαντορική του ράβδο ως το τρόπαιο της θηριωδίας του. Να πως περιγράφει το τέλος του ιεράρχου ο Μικρασιάτης Χρήστος Σολομονίδης. Η 26η Αυγούστου είναι η μέρα της αγωνίας, η ημέρα της απόγνωσης και του τρόμου του ελληνικού πληθυσμού της Σμύρνης. Η εφιαλτική μέρα της Σμύρνης. Το στρατηγείο έχει επιβιβαστεί στα πλοία. Οι τελευταίοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν αναχωρήσει κι αυτοί. Η πόλη μένει τώρα ανυπεράσπιστη.

Σάββατο 27 Αυγούστου. Το τέλος των ονείρων του γένους. Πρωί-πρωί, ο Χρυσόστομος κατεβαίνει από το Μητροπολιτικό Μέγαρο και πορεύεται στο Ναό της Αγίας Φωτεινής. Τα πλήθη έχουν συρρεύσει στην εκκλησία και κατακλείζουν έντρομα το μεγάλο αυλογυρό της. Μοναδική ελπίδα, ο Θεός. Τελευταία καταφυγή, η αγνή και η ηρωική Σαμαρίτης. Μόνη παρηγοριά, ο Δεσπότης. Με χαραγμένη βαθιά τη συγκίνηση στο πρόσωπο παραστέκει το τρομαγμένο και απελπισμένο Πίμνιο. Ο Σεπτός Ιεράρχης θα λειτουργήσει για τελευταία φορά κάτω από τους θόλους της αιωνόβιας Εκκλησίας της Αγίας Φωτεινής, σαν μια δεύτερη Αγία Σοφιά τις παραμονές της Αλώσεως. Στο μαρτυρικό κορμί του Χρυσοστόμου θα συρθεί σε λίγο στους δρόμους της Μύρνης. Ο Δεσπότης τελειώνει τη στερνή λειτουργία και ανεβαίνει στο Μητροπολιτικό Μέγαρο. Όλα τα διαβήματά του για να σωθεί το πίμνιό του ατονούν. Οι ξένοι πρόξενοι της Μύρνης και οι σύμμαχοι ναύαρχοι προσπαθούν να τον πείσουν να φύγει. Το ίδιο και οι παριστάμενοι προύχοντες. Ο Χρυσόστομος απαντά. Παράδοσης του ελληνικού κλήρου αλλά και καθήκον του καλού ποιμένους είναι να παραμείνει στις τραγικές στιγμές του ποιμνίου του κοντά του. Και παραμένει. Απόσπασμα Τούρκων στρατιωτών καταφθάνει στη Μητρόπολη και τον απάγει και μαζί του δύο δημογέροντες, τον Νικόλαο Τσουρουκτσόγλου και Κλιμάνογλου. Ο Μητροπολίτης προσάγεται στον Ουρεντίν Πασά. Ο αιμοβόρος στρατηγός τον αποπέμπει λέγοντας «Δεν θα σε κρίνω εγώ, θα σε κρίνει ο λαός μου» και τον παραδίδει στα άγρια εχθρικά στήφη. Και αυτά τότε, όπως πλατιά θάλασσα φουρτουνιασμένη σκεπάζει και καταποντίζει αναρμένη στο καράβι, λισαλέα καταποντίζουν τον εθνομάρτυρα. Με ξυφολόχι βγάζουν τα μάτια του, του κόβουν τη γλώσσα, τα αυτιά, τα χέρια και ό,τι απομένει από το κορμί του, το κρεμούν στην πλατεία του Τυρκυλίκη για να περάσει ο συρφετός και βεβαιώθει πως ο γκιαούρης δεσπότης δεν υπάρχει πια.

Πολλές αφηγήσεις υπάρχουν για το μαρτυρικό θάνατο του Χρυσοστόμου. Η ασφαλέστερη είναι εκείνη που εξιστόρησε μετά ένα μήνα στη Γαλλική Βουλή ο βουλευτής Παρισίων Αβάς Εδουάρδος Σουλιέ. Το απόγευμα της 27ης Αυγούστου το γαλλικό προξενείο ειδοποιήθηκε πως ο Έλλην Μητροπολίτης Χρυσόστομος διέτρεχε κίνδυνον και ότι θα έπρεπε να σταλεί άγημα από Γάλλους ναύτες για να τον προστατεύσει. Πράγματι, ο Γάλλος πρόξενος Γκραγιέ έστειλε αμέσως άγημα. Ο δε επικεφαλής του αγήματος αξιωματικός επρότεινε στο Χρυσόστομο να τον οδηγήσει στο γαλλικό προξενείο. Ο Χρυσόστομος δεν ανήκει στην Εκκλησία της Γαλλίας, αλλά αυτό δεν με εμποδίζει να εκφράσω το βαθύτατο σεβασμό μου στη μνήμη του. Με ωραιότητα ψυχής αρνήθηκε να δεχθεί το προσφερόμενο καταφύγιο, λέγοντας ότι καθήκον του είναι να μείνει μαζί με το ποίμνιό του. Όταν το γαλλικό άγημα ανεχώρησε, κατέφτασε με άμαξα Τούρκος αξιωματικός, συνοδευόμενος από στρατιώτες, και διέταξε τον Χρυσόστομο να τον ακολουθήσει. Οδήγησαν τότε τον ιεράρχη στα άκρα των ευρωπαϊκών συνοικιών, μπρος σε ένα κουρείο. Εκεί του φόρεσαν άσπρη μπλούζα, ίσως για να διακρίνεται καλύτερα, και εκεί έλαβε χώρα φρικτό κακούργημα από εκείνα που είναι γεμάτη η ιστορία των μαρτύρων. Του ξερίζωσαν τα γένια, τον μαχαίρωσαν, του κόψαν τη μύτη και τα αυτιά. Πλάι στους Τούρκους παίρνουν μέρος τα βασανιστήρια και τούρκισες. Οι παρόντες ναύτες μας πάνοπλοι, αγανακτισμένοι, έξαλλοι. Υποχρεωμένος όμως από τις διαταγές που είχε λάβει ο επικεφαλής τους αξιωματικός, τους απειλεί με περίστροφο στο χέρι ότι θα τους πυροβολήσει αν θελήσουν να επέμβουν. Μετέφεραν ύστερα οι Τούρκοι τον ιεράρχη στις τουρκικές συνοικίες, όπου τον διαμέλησαν και τον αφήκαν βορρά στους σκύλους. Από όλες τις αφηγήσεις αυτοπτών μαρτύρων, ένα είναι απολύτως εξακριβωμένο: πως ο Χρυσόστομος υπέστη το μαρτύριο μέχρι τέλους με καρτερικότητα που έκανε τον τουρκικό συρφετό να φοβηθεί. Ο Χρυσόστομος παρέδωκε το πνεύμα σαν χριστιανός και σαν Έλληνας. Το σκηνωμά του ήταν μοιραίο να μην το καλύψει η αγαπημένη του γη. Εξαφανίστηκε και χάθηκε. Τάθηκε όμως στις καρδιές των Ελλήνων. Μνήμη του Χρυσοστόμου, η ψυχή του γένους, και μνήμη του αιώνια, η ιστορία.

Μακεδονιών Γρηγόριος, ο καλός ποιμήν του Αϊβαλή, λόγω της εθνικής του δράσεως, δοκίμασε πολλές εξορίες και διώξεις. Γέρον στην ηλικία, αντιμετώπισε με νεανική δύναμη τα φρικτά μαρτύρια. Στα δύσκολα χρόνια του ξεριζωμού, κατόρθωσε να στείλει στην Ελλάδα και να σώσει 25.000 αϊβαλιώτες και 26 ιερείς. Ο ίδιος, όπως ο Σμύρνης Χρυσόστομος, αρνήθηκε να εγκαταλείψει το ποιμνιό του για να σωθεί. Μαζί με τους εναπομείναντες χριστιανούς, εκτοπίστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1922. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 3 Οκτωβρίου, ύστερα από άγριο ξυλοδαρμό, αντιμετώπισε το φρικτό θέαμα του σφαγιασμού των 15.000 χριστιανών του και των 22 ιερέων του, τους οποίους ένα-ένα εθανάτωναν μπροστά του. Για τον γέροντα ιεράρχη, είχαν οι σφαγείς ετοιμάσει λάκκο βαφή για να τον θάψουν ζωντανό. Μόλις οι δήμοι τον έριψαν στο λάκκο, πριν προλάβουν να το σκεπάσουν με το χώμα, εξέπνευσε κατά Θεού συγκατάβαση. Ως εξής περιγράφει το μαρτυρικό τέλος του εθνομάρτυρος ιεράρχου ο αείμνηστος Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος. Εις την Αποβάθραν ευρίσκεται και ο Μητροπολίτης Γρηγόριος με τον Αρχιμανδρίτη Ευγένιο, προσελθόν για να αποχαιρετήσει τους ιερείς. Διετάχθηκε αυτός να ακολουθήσει το απόσπασμα. Επικεφαλής των ιερέων, πλαισιούμενος από εξαγριωμένους Τούρκους στρατιώτας, προπυλακιζόμενος και υβριζόμενος, οδηγήθη δια των κεντρικοτέρων δρόμων εις τας φυλακάς. Τα πλήθη των Ελλήνων που διέσχιζαν τους ιδίους δρόμους δια να κατέλθουν εις την παραλίαν από τον τόπον αυτών, τώρα της κολάσεως που ελέγεται Κιδονίε, αντίκριζαν τον οδηγούμενον εις τον Γολγοθάν του ιεράρχην και εδάκριζαν. Έβλεπαν καλά ποιον θα ήταν το τέλος και αυτού και των ιερέων και των ιεροψαλτών που ακολούθουν. Εις τας φυλακάς ήσαν και άλλοι πρόκριτοι Κιδονίοις. Και όλοι αυτοί υφίστανται τα πάνδυνα επί τρεις ημέρας και νύκτας, βασανιζόμενοι μυστικοί, ελεηνοί και τρισάθλοι. Την τετάρτην δε ημέραν παρελήθησαν όλοι από κουστοδίαν στρατιωτών και τσετών και οδηγήθησαν προς τον δρόμον του Αγιασματίου. Εσύροντο όλοι, μόλις κρατούμενοι στα πόδια των, αλλά περισσότερον όλων ο άρρωστος γυρεός ιεράρχης. Εσύροντο υβριζόμενοι και κακοποιούμενοι. Τα χείλη του ιεράρχου εψιθύριζαν προς ευχάς. Το πρόσωπό του διαιτήρει τη γαλήνη του, ως άναμοι αισθάνεται το σώμα του τα κτυπήματα.

Έτσι δίνησαν τον νέον αυτόν Γολγοθάν δεκάδες αυτέ των λειτουργών του Χριστού, έως ότου έφτασαν εις μίαν καμπίν του δρόμου προς το αγιασμάτι, εις τα χείλη μιας χαράδρας. Εκεί θα εξετυλίσετο ένα ακόμα από τα φοβερά εγκλήματα των αντιχρίστων. Όταν η συνοδεία των ιερέων και των ιεροψαλτών με τον Μητροπολίτη και με αρκετούς λαϊκούς έφτασε εις απόσταση μισής ώρας από τον Κιδωνιόν και στο σημείο που η οδός κάμπτει προς το αγιασμάτι, απέναντι από τα σαλικά της πόλεως, αντίκρισε δύο Τούρκους στρατιώτας και τρεις τσέτας να απομακρύνονται με πτία και σκαπάνες, να προχωρούν προς την εκεί πλησίων χαράδραν, όπου ήρχισαν να σκάβουν βαθύν λάκκων. Αυτό άλλωστε φαίνεται να ήταν και το σύνθημα, διότι ευθύς αμέσως ήρχισαν η αποτρόπαιο σφαγή των 22 ιερέων υπό των στρατιωτών και των τσετών. Και τους έσφαζαν, όχι όλους μαζί, αλλά ένα προς ένα, ώστε οι απομένοντες να βλέπουν το βασανιστικό θάνατο των αδελφών των, δια τον καθένα των οποίων εφήρμοζαν και άλλον τρόπο εξοντώσεως. Τελευταίων άφησαν τον Γυραιόν Μητροπολίτην, δια τον οποίον και έσκαψαν το λάκκον. Τελευταίων δια να παραστεί μάρτης του βασανιστικού θανάτου όλων των ιερέων.

πρωτόχρος, ο άρρωστος ιεράρχης, προσεπάθη να συγκρατείται εις τα πόδια του. Τα χείλη του εψιθύριζαν προσευχάς και τα μάτια του ήσαν διαρκώς υψωμένα προς τον ουράνιο θόλων. Τέλος, δύο βασιβουζούκοι τον έσυραν εις το λάκκον, τον οποίον είχαν σκάψει παρά την προαναφερθήσαν χαράδραν, όπου είχαν προσέλθει και άλλοι Τούρκοι. Επικεφαλής ήταν ένας τουρκοκρής υπολοχαγός, απέσιος στην όψη. Αυτός, πλησιάσας τον Μητροπολίτη, του είπε: «Εσένα, Μπουγιούκ Παπάς, Μπουγιούκ Εντεψίν, αρχιπαπά και ανεβέστατε, δεν θα σε σφάξω γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ». Και πράγματι, σκοπός του υπολοχαγού ήταν να θάψει ζωντανόν τον ιεράρχη. Αλλά προτού προλάβει να το σπρώξει προς τον χαίνοντα λάκκον, ο ασθενής και εξαντλημένος ιεράρχης εσωριάστη νεκρός. Ο Θεός τον εφύλαξεν από το μαρτυρικό τούτο μαρτύριο.

Μοσχονησίων Αμβρόσιος στις 14 Σεπτεμβρίου 1922 μαζί με 6.000 χριστιανούς και 12 ιερείς και μοναχούς εκτοπίστηκε στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, όπου καθοδόν σε μια χαράδρα φρικοδός σφαγιάστηκε. Πρώτα οι δήμοι τον πετάλωσαν και ύστερα, κόβοντας σιγά σιγά τα μέλη του, τον τελείωσαν. Μέχρι τέλους έμεινε πιστός και έλαβε το στέφανο της ζωής. Κατά άλλους, αφού πρώτα οι στρατιώτες του έκοψαν τα χέρια και τα πόδια, ύστερα τον έδαψαν ζωντανό σε ένα τάφο με 9 ιερείς. Ήταν 15 Σεπτεμβρίου του τραγικού έτους 1922, όταν ο θρηλυκός ιεράρχης πότιζε με το αίμα του τη γη της Ιωνίας. Ο Ζήλων Ευθύμιος στις 21 Ιανουαρίου 1921 συνελήφθη από τους Τούρκους για την εθνική του δράση και υπέστη πολλούς εξευθυλισμούς και βασανιστήρια. Στις 29 Μαΐου, εξαντλημένος από τις στερήσεις και τις κακουχίες της φυλακής, παρέδωσε την Αγία Ψυχή του. Πολλοί φυλακισμένοι άκουγαν λίγες μέρες πρώτου θανάτου του να ψάλει την ακολουθία της κηδείας. Τρεις ημέρες μετά το ηρωικό του τέλος, ήρθε από τον Κεμάλ Ατατούρκ η έγγραφη καταδίκη του σε θάνατο. Ανεδείχθη γενναίος αθλητής του Χριστού και ήρωας της πατρίδος. Ο Εικονίου Προκόπιος, με την πλούσια εθνική και κοινωνική του δράση, συνελήφθη εχμάλωτος και καταδικάστη σε θάνατο. Δεν εξετελέστη, αλλά εσάπησε στις φυλακές και απέθανε μέσα σε φρικτούς πόνους. Για την Εκκλησία και την πατρίδα προτίμησε το θάνατο παρά τη φυγή. Με καρτερία και χριστομίμητη υπομονή κράτησε το σταυρό του μαρτυρίου του και εδόξασε την μαρτυροστεφανωμένη Ορθοδοξία.

Ξεριζώθηκε ο αγνός μικρασιατικός ελληνισμός. Έσβησαν οι επταλιχνίες της αποκαλύψεως. Αφανίστηκαν ένδοξες ελληνικές πολιτείες και χωριά. Σταυρώθηκε η μικρασιατική ορθοδοξία. Οι πανέμορφες εκκλησίες μας ισοπεδώθηκαν. Βουβάθηκαν οι καμπάνες και οι ψαλμωδίες. Εκεί όπου αντιλαλούσαν οι βυζαντινές υμνοδίες, σήμερα ακούγονται οι δεήσεις των μουεζίνιδων. Τίποτα πια δεν θυμίζει στον επισκέπτη την ιστορία της ακμής του ελληνισμού και της ορθοδοξίας.

το μικρό λιχνάρι της μνήμης μένει άσβεστο μέσα στις θλιμμένες καρδιές μας, για να δείχνει σε όλους εμάς το ιερό χρέος απέναντι στην πατρίδα και στην πίστη μας. Η θυσία των αρχιερέων, ιερέων και διακόνων κρατά ψηλά την εθνική μας υπερηφάνεια και αποτελεί για όλους μας μια εγγύηση ότι έστω κι αν όλοι στις δύσκολες ώρες εγκαταλείψουν το λαό, η Εκκλησία θα συνεχίσει την λαμπρή της παράδοση να προσφέρει τους λειτουργούς της θυσία ζωής, για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία.

Και πλέον χρόνια πέρασαν από τότε, από εκείνο το θλιβερό, δίχως Ανάσταση Σάββατο της 27ης Αυγούστου του 1922, που οι Τούρκοι σκόρπισαν το χαλασμό. Μπορεί τα νέα δεδομένα της καθημερινότητας να σπρώχνουν στο περιθώριο της ιστορίας τη μνήμη της πολύκλαυσης της Μικράς Ασίας. Οι στεναγμοί όμως των μαρτύρων αδελφών μας δεν μας αφήνουν να ξεχάσουμε τι είχαμε και τι χάσαμε.

μάρτυρες κληρικοί μας απέθαναν θάνατο ατιμωτικό, αλλά δεν έμειναν νεκροί. Σφαγιάστηκαν, αλλά δεν χάθηκαν. Έγιναν σύμβολα του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Με το αίμα της σφαγής τους μας λυτρώνουν από τον πνευματικό θάνατο της δειλίας και σηματοδοτούν την πορεία μας προς την ουράνια πατρίδα πάντων των εθνών, στην οποία κατοικεί η δικαιοσύνη και βασιλεύει η αγάπη.

των Εθνομαρτύρων, Αρχιερέων, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Γρηγορίου Κιδωνιών, Αμβροσίου Μοσχονησίων, Ευθυμίου Ζήλων, Προκοπίου Εικονίου και των σφαγιαστέντων επωνύμων και ανωνύμων ιερέων, διακόνων και μοναχών της Μικράς Ασίας.

της μικρασιατικής καταστροφής. Αποσπάσματα από το ομότιτλο βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου Θεότιδος κυρού Νικολάου. Απόδοση κειμένων Παναγιώτης Βλάχος. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουν

0: αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώ σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Ώρα Ελλάδος 6.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Ο πάντα πάντα πληρών, αγαθών.
9: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του παρακλητικού κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
10: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησιν μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησιν μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησιν μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησιν μας, Κύριε λάστρε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και πτής γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από το πονηρού.
8: Ότι σου έστειν η βασιλεία,

0: Αμήν. Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέρσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέρσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέρσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείκη Θεό ημών. Όσο αγαπητά της κυρώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιπρόθη και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και εις άξου μεγαλειάσαν επί Θεών ζώντα. Και γάρος του Θείων έβραινε αυτό οικίαν και τριγών όσοι άνε αυτοί ουθήσταν όσοι αυτοίς. Τα θυσία στριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύουν και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων εν έσου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασύ. Αναβάσαν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδο πλαθμόν εις το γόνον έθετο. Και γάρε ευλογία ως δώσεις ονομαθετών πορεύσονται εκ δυνάμεις εις δύναμη. Οφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσας προσευχής μου ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου ότι κρίσον ημέρα μία της αυλαίου σου περιχιλιάδας εξελεξάμενη παρελειπτήστε το υποθούμο μάλλον ή η κινημένη σχηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά τους παρευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκας ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσας αμαρτίας αυτών. Κατέπασας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψα από οργής θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψαν θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν ιδιατενήσουν οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου βραθείστε επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το λαό σου και το σωτηριό σου δώσεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλή σε νεμή Κύριος ο Θεός, λαλή σειρήνα του λαών αυτού και προστασίου αυτού και από τους επιστρέφοντας καρδίαν από αυτών. Πλην εγγύης των φοβουμένων αυτών των σωτηρίων αυτού του κατασκηνώσα δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ των ουρανών διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού που πορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσο και επάκουσον το χώ και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον ψυχήν μου ότι όσο σημεί όσο τον δούλο ο Θεό μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε του προσέ και κράξω μου όλη την ημέρα. Έφραν την ψυχή του δούλου σου του προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστό και επίοικη και πολύ έλεο πάση τη επικαλουμένη. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή δεήσεώ μου. Εν ημέρα θλίψεώ με και έκραξα προσέ ότι επίκουσά μου. Ου καίρι την ομοιώση εν θεή Κύριε και ου καίρι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα ποιήσα. Ήξου και προσκυνήσουν ενώπιον σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ και ποιόν θαυμάσαι εσύ ή Θεό μόνο. Οδήγησον με Κύριε τη οδό σου και πορεύσα με τη αλήθεια σου. Εφραντή το η καρδία μου φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με σε Κύριε όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσουν την ψυχή μου εξάδου κατά του. Ο Θεός παράνομη επανέσαινε επεμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήτησαν την ψυχή μου και ου πρέθεντο ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, εκτρίμων και λέει μου μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίπλεψαν επεμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσ' τον ιό της παιδίς σου. Ποιήσον με τεμού σημείων σ' αγαθών και ιδέντουσαν μισούντες με και σχηνθήτωσαν. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Ποιήσον με τεμού σημείων σ' αγαθών και ιδέντουσαν μισούντες με και σχηνθήτωσαν. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Θεωτώ και επάρθεν των ανθρώπων η σκέπη, αισθήτα και, και ζώνην του αχράτου σου σώματος, κρατεάν την πόλη σου περιβολήν εδωρήσω, τι ασπόρο, το ασπόρο τόκο σου άφθαρτα διαμείναντα. Επί σίγαρ και φύσης καινοτομείται και χρόνος, διόδε σε οπούμεν σε ειρήνην την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ παρθένου και σταύρος ειν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτο το θάνατον σκυλεύσας και έγιε συνδείξος ως Θεός. Μη παρήδε σου έπνασε τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων δέξε την ακούσε σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό αφημών δια Αβραάμ τον αγαπημένο υποσού και δια Ισάκ τον δούλο και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος Ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος Ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος Ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς Ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεχεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου. Ελθέτε βασιλείος, γεννήθε τη θέλημά σου, ως εν ουρανοκυπτής γης. Τον άρτον ημών τον επιούσαν, δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ανέγγισε εμάς πειρασμών. Αλλά ρίσει εμάς από το πονηρού.
1: Ότι σου

0: Αμήν. Την Θεοδόχον γαστέρα σου Θεοτό και περιβαλούσε η ζώνη σου η τιμία, κράτος τη πόλη σου απροσμάχητον και θησαυρός υπάρχει των αγαθών ανέκλειπτος, ημών τεκούσα η Πάρθενος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύμευμας, ο δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δε της επαγγελίας του μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτά θα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ελελάσσου, τα σπηχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τες ενίες κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλιση να την παρεμβολή αυτοφρονούμεν και οδηγούμενη κατατίσσομαι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση από σου της δόξης ότι ευλογητός εις αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των κερουβήμ και δοξωτέρα συγκρού της Σεραφείμ, να διαφθώρω στον λόγο τεκούσα την όντως το τόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε του πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σας, επί της ημών πλημελή μας και άχρηση παρούσης ώρας εγαγών ημάς, ενή επ' του ζωοποιού ξυλοκαρμάμενος, το ευγνώμων ηλισθήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον, και θανάτου των θάνατων όλες ασυλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Ημάρτωμεν γάρ κοινομήσαμεν, κι ούκας μεν άξι άρετα όματα εμών και βλέψεις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν θελήμας των καρδιών ημών, αλληγετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύση ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αδικημένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον τους αρχικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμεν του μετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμαση, εις την αιώνιην ανάπαυσιν καταδύσουμεν εν θα πάντων εστίν, εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και η αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε την δόξα μου να πέπουμε, σύν το ανάρχος Πατρί και του Παναγίου και αγαθού και ζωοποιός πνεύμα την ίν και η αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξες ο Θεός, η ελπίση μόν δόξες.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατράγιε ευλόγησον.
1: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, χάριτη και σκέπη της Πανακυράτου αυτής τιμία ζώνης, εις την κατάθεση με ορτάσαμεν. Των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννας, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων, Φιλεόρτου και Διαδόχου, όν την Ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσει εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον.

0: Ο επιτιμής σε όσου φεύγουν ότι αποφωνίζουν το αντίστοιχο δελειά σας είναι να δούμε συνόλου και να διαβαίνουν σχεδίες στον τόπο, όλα τα εμπορία σας αυτά. Όριον έρθει ο Παλαιό παραλήψεων και ουδέα επιστρέψει και έτσι έχουν γίνει. Ο εξεταστήρα πηγάσουν φάραξ με ένα μέσο του Μαρία να δουλέψουν και είδατε. Οτιούσε πάντα τα θηρία του αγρού που αζήσουν και να διεισδύσουν αυτόν. Επάθω τα πετεινά του αγρού κατασκηνώσει προς τον πεθόν οδηγό σου τη φωνή μου. Ποτίζω να ρίχνει την υπερόν αυτό από κακό των έργων σου πάντα σε τα υγεία εξαρτήν αφιλεξιστήν σε τη πρώτη δουλειά του ανθρώπου που εξαρχή να έχουν εξηγήσει. Και είναι όσοι φαίνει η καρδία ανθρώπου του ηλιανία πρόσωπο να με λέω και άλλες καρδίες ανθρώπου στη λύση. Χορταστήσουν τα δεξί του πεδίου η τέτοια του Λιβάνου, ας επίτευσα σε εκεί στο θέμα σε έψωση του ορδίου η κατοικία ηγείται αυτόν. Μπορείτε υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφύγει τη λαγωγή σε επίσωση να είναι σκευό ο ήλιο σαν να του δείσουν αυτού. Έθε σκότω και έγινε τον ήξεν αυτή διελεύθερη πάω τα θερία του εκδημού. Σκύμνη οριόμενη του αραπάσα και ζητήσε πάω τα θεό γρόσεν αυτή. Ανέδυνον ήλιο και συνήθισαν και οι θεσμάδε αυτού κοιταστήσονται. Εξελέφθη άρκο από το έργο αυτού και την εργασία είναι αυτή ω εσπέρα. Όσο μεγάλη θέλα σου, κύριε Πάτη Σοφία, επίση σου πληρώθηκε τη θησία όσο. Αυτή θέλα σε μεγάλη και επίχωρο σε κερπετά. Ο νου και έστω αριθμό σου άνοιγαν από τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύω τη δρακονού του σαν να πέσουν αυτοί πάντα από σε έχουν δοκώσει. Δούν έντροφιν αυτόν σε έκπνο, δούντε σου αυτή η λέξωση. Ανοίξαν τόσο την χείλα τα σύμπαντα πλησίδων του Χριστό του, αποστρέψαν του τύπου που ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτό και εκλείψου και εις το πουν αυτό να επιστρέψεις να εξοπλιστείς το πνεύμα σου εκθιστήσοντα και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, επλανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμεινο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άστο το Κύριο εν τη ζωή μου ψωνό του Θεού με όσοι υπάρχουν ηθοί αυτοί διαλογή μου εγώ δεν χαθήσουμε από το Κυρίο κλείπει αμαρτωλή από τις γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει με αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο ο ήλιος όνο τη δύση είναι αυτοί τους σκότους και γίνεται τον ήξη όσο μεγαλύτη θέλω σου Κύριε πάντε σοφία επί εσάς δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύμα δικαινή και Αΐ και εις τους αιώνας την όλων αμήν Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός η ελπίση μόν Κυρία δόξα Σοι
1: εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως

μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας.

0: ψυχές, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί.

0: πνεύμα Κυρίου επεμέου ένε και ναι χρυσέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απεσταρκέμε, ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδίαν και ρίξε εχμαλό τους άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Καλέσε εν η αυτόν Κυρίου δεκτών και ημέραν ανταποδώσει ως το Θεό ημών, παρακαλέσε πάντας τους πενθούντας, δοθήνε της πενθούση, σιών δόξα να της ποδού. Άλυμα ευφροσύνης της πενθούση, καταστορήν δόξης, αντί πνεύματος ακηδείας, και κληθήσονται γενεά δικαιοσύνης, φύτευμα Κυρίου εις δόξαν. Και οικοδομήσου συνερήμους αιωνίους, εξηρημωμένους το πρώτερον, εξαναστήσονται και ανακαινιούσι πόλεις ερήμους, εξηρημωμένας από γενεάς εις γενεάν. Και ύξου συναλλογενείς ποιμένονται στα πρόβατά σου, και αλόφιλοι αρωτήρες και αμπελουργοί ημών. Ημείς δε ιερείς Κυρίου κληθήσεστε, λειτουργοί Θεού ημών. Ρυθίσετε ημίν, ισχύν εθνών κατέδεστε και εν το πλούτου αυτού να θαυμαστήσεστε, αντί της εσχήνης ημών της διπλής και αντί της εντροπής αγαλιάσετε ημερείς αυτών. Δια τούτο την υγιήν αυτών εκδευτέλου κληρονομήσουσι και εφροσύνη αιώνιος υπερκεφαλής αυτών. Εγώ γαριμή Κύριος αγαπών δικαιοσύνη και μισών αρπάγματα εξαδικίας, και δώσω τον μόχθον αυτό δικαίης και διαθήκην αιώνιον διαθήσω με αυτής, και γνωστήσετε της έθνησε το σπέρμα αυτών και τα έγκονα αυτών εν μέσω των λαών, και ορών αυτούς επιγνώσετε αυτούς ότι αυτοί εσύ σπέρμα ευλογημένων εις τους αιώνας υπό Θεού και εφροσύνη εφρανθήσονται επί Κύριον. Λεβιτικού το ανάγνωσμα. Ελάλησε Κύριος της Ιης Ισραήλ λέγον, εάν της προστάγμασή μου πορεύεστε και τα συντολάς μου φυλάσσεστε και ποιήσετε αυτάς, δώσω των ιετών εν καιρό αυτού, και η γη δώσει τα γεννήματα αυτής και τα ξύλα των πεδίων αποδώσει των καρπών αυτών, και καταλήψετε ημίν ο αλοητός των τριγητών και ο τριγητός καταλήψετε των σπόρων. Και φάγεστε τον άρτον ημών εις πρισμονήν και κατοικήσετε με τα ασφαλείας επί της γης ημών και ούκεστε ημάς σου εκ φοβών. Και απολώ θηρία εκ της γης ημών και πόλεμο σου διελεύσετε δια της γης ημών. Και πεσούνται οι εχθροί ημών ενώπιον αυτών και διώξονται εξ ημών 500 και 100 ημών διώξονται μυριάδας. Και επιβλέψω εφ' ημάς και ευλογήσω ημάς και αυξανώ ημάς και πληθυνώ ημάς και στήσω τη διαθήκη μου με θυμών. Και φάγεστε παλαιά και παλαιά παλαιών και παλαιά εκπρόσωπο νέων εξοήσετε. Και ούβ δε ρίξετε η ψυχή μου ημάς και εμπεριπατήσω εν ημίν και έσω με ημών Θεός και ημίσες εστέσιν μη λαός. Εάν δε μη εισακούσιτε μου μη δεν ποιήσετε τα προστάγματά μου ταύτα, αλλά απειθήσετε αυτής και της κρίμασή μου προσοχθείς η ψυχή ημών, ώστε ημάς μη ποιήν πάσα στα σεντολάς μου και εγώ ποιήσω ούτως ημίν. Επιστήσω εφ' ημάς την απορίαν και σπηρείτε και σπερείτε διακαινείς τα σπέρματα ημών και έδονται τους πόνους ημών οι υπεναντί ημών. Και επιστήσω το πρόσωπόν μου εφ' ημάς και πεσίστε εναντίον των εχθρών ημών και διώξονται ημάς και ψεύδεστε ουδενός διώκονται ημάς. Και συντρίβω την ύβριν της υπερηφανίας ημών και θύσω των ουρανών ημών ως σιδηρών και την γην ως χαλκίν. Και έστε εις κενών η ισχύς ημών και η γη ημών ου δώσει το σπόρο αυτής και τα ξύλα του αγρού ου δώσω το καρπόν αυτής. Και αποστελώ εφ' ημάς τα θηρία τα άγρια της γης και εξαναλώσει τα κτίνη ημών και, ολιγοστούς ποιήσει ημάς επιπορευωμένη μάχαιρα. Και έστε η γη ημών έρημος και επαύλες ημών ισόνται έρημοι, ότι ημείς επολεύθητε προς με πλάγι, καγώ πολεύσομαι προς ημάς εν θυμό πλαγίο, λέγει Κύριος ο Θεός ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντης το ανάγνωσμα,
1: σοφία πρόσχομαι.
0: Δίκαιος εαυτάσαι τελευθείς εν αναπαύσει έστε, γίδας γαρτί μεν ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολυάδε εστί φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος, βίος αγγελίδωτος. Ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζω μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ελπάγει μη κακία αλλάξει σύνεσιν αυτού, ειδόλος απατήσει ψυχή αυτού. Βασκανία γαρφαυλότητος αμαυρίτα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο επλήρωση χρόνους μακρούς. Αρεστή γαρήν Κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί ειδώντες και μη νοήσαντες μη δε θέντες επί διανία τετιούτων, ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
1: Η Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της δύναμης.

0: των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κυρία ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κυρία ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού Πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων την πόλητα αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτό.
1: Κυρία ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κυρία ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτου Ναού τούτου, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε Ρέησο.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν.

0: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε Αντιέσποτα, τα αυτή να αμαρτήσει πλέον την ύλη μας. Ευλογητός ο Κύριος Θεός των πατρών ημών και ενετών και την δοξασμένη το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιό σου εφ' ημάς καθάπερ, ειν πίσω μεν έπισε. Ευλογητός ο Κύριε διδάξαμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Δέσποτες συνεδισούμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Άγιε φωτισούμε τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα του χειρό σου με παρίδι, σου πρέπει ένωση, σου πρέπει ύμνος. Συνδόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνουν.
1: Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Άσκου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών.

0: τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών και ειρήνη του κόσμου παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών.

0: Τη ζωή ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Άσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας μου τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να απέμπομεν το Πατρί και το

0: τα σκεφαλά σημούν τε Κυρίο κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
0: Έπιδεπ τους ζούλους και επ' την κληρονομία σου, σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, εσύ δούλοι πλέκλυναν τα σκεφαλά σου, τους δε αυτόν υπέταξαν αφιένας ούτεν εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθεια, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύναπ εκδεχόμενη σωτηρία, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό, και κατά την παρούσα μεσπέραν και την προσιούσα νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αδικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του πατέρα.

0: όλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, όη τι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάξος προσευχήσουμε ενώτησεν δεησίμεν τη αληθεία σου εισάξον δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ούδη δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωσε εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή ίσω νεκρού αιώνο και η κηδεία σε μπεβέ το πνεύμα μου είναι μία τεράστια καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν πείμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσε λάκων. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί το λέω ότι πισήλπισα. Γνώρισον μη κύριε οδόν εν υπορεύσομε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν τορματό σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω την ψυχή μου και εν το ελέγχει σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύει πάντα λίγοντα ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
2: Θεός Κύριος και επεφάνεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημιν ευλογημένος.

0: εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίω έγινε το αύτη και σταυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Το ιεράρχη του Χριστού νεκταρίο το δοξασθέντη δωρές ουρανίες ως πέσω με κραυγάζονται σε βάθος ψυχής. Άγιε νεκτάριε ορθοδόξον προστάτα πάσης ημάς μητρωσέ συμφοράς και ανάγκης και πειράσμων και νόσων χαλεπών τους καταφεύγοντας Πάτερ της σκέπης σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, το ιεράρχη του Χριστού νεκταρίο το δοξασθέντη δωρές ουρανίες προσπέσω με γραυγάζοντες εκ βάθους ψυχής. Άγιε νεκτάριε ορθοδόξων προστάτα πάσης ημάς λύτρωσε συμφοράς και ανάγκης και πειρασμών και νόσων χαλεπών τους καταφεύγοντας Πάτερ της σκέπης σου.
0: Ουσία πίσω μεν ποτέ Θεοτό και θας δυναστεία σου λαλήνει ανάξι. Η μίγαση προϊστά σου πρεσβεύουσα της ημάς έρισα το εκτός σου των κινδύνων της δε διέφυλαξε νέος την ελευθέρους που κάπως το με δεσποινά έξω στους γαρδούλους όζησαϊ εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησον με ο Θεός κατ' το μεγαλεός και κατ' το οποίο στην θυρμό σου εξάλψουν το όνομά μου επιλύουν πλήν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Όταν ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντώση μόνο ήμαρτο και το πονηρό ενωπιών σου επίησα. Όπως άντυχε ο θύσες λόγης σου δικικές και νικής συνοκρινές θέσαι. Η δούγαρα ανομία συνελήφθη μου και αμαρτία σε κύση με μύτη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανεγάψα στα άδελα και τα κρύφα της σοφίας σου δηλώσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστής με πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτής με αγαλία συγκεφροσύνη αγαλιάσονται ως ταπεινωμένα. Απόστρεψε ο πρόσωπό σου από αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίζον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγένουσον τις εγκάτες μου. Μία απορρίψον προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλης απ' εμού. Απόδοση να αγαλίσω σωτήριος και πνεύμα διγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στους οδούς και ασεβείς επισέπτης ρε ψηρήσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανήσυχε στο μόνο και την ανησύνη σου. Ότι θέλεις θυσία να το κάνω το καυτώματα που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τετριμένη καρδία στην τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός. Ούκ εξεδενώσει αγάθουν εκείνη τη ευδοκία Σιών και γονθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσίαν και ο σύνης αναφορών και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν εκ θυσίας τριών σου μόσχους.

0: Ημών Αγίος ανήσα σου τη ζωή, να η αγιάζεις και αλυτούσε πάντως κακού. Νεκτάριε Πάτερ Θεό φόρε, τους πρασιώντας της θλιψάνη σου.
1: Σαν Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, θαυμάτων δυνάμεις σου συνέργων, θεράπευσον Πάτερ ασθενίας οδυνήρας, των της συμβοήθεια ζητούντων, θαυματούν για ιεράρχα νεκτάριε.
0: Ήμ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνω, τους μήτρη φιλές πλαγνός του Θεού, φυλά κάθε κόρη εσπαγνίστητη επεμή και βλάβη.

0: ενοχίων και επιθέσεων του αρχαικάκου εχθρού ο συμπαθής ιεράρχης ασύνης διάσωσε τους εγκαιρέροντος.
1: Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών νεκταράγιλων θείων της θεϊκής χαριτός ειν παρά Θεού εκομής οβλίζει εκάστοτε η θεία κάρα σου και των βαθών την πικρία να απελαύνει Άγιε εκ των ψυχών ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι ενώ δίνες και πόνεις και θλιβερές μαστίξου Πάτε τη ζωή μου ανίω προς εγκατέφυγον μειούν παρήδεις με άλλα της η επισκέψη εκ των συνεχόντων με δεινών απαλλαξών.
1: Ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν καταφύγιον κόσμο και άραγε στήριγμα και χαριτωμένη παρθένε τους καταφεύγοντας υπό τη σκέπη σου των πολυπλόκων σκανδάλων του δολίου δράκοντος και επέ και φύλατε.
0: Υιός σου εκ πασής βλάβης και θλίψεως ιεράρχα τους εμπίστη της υπεσβεία προσφρέχοντας και σε τιμώντας νεκτάριε Θεοφόρε.
1: Επίβλεψον εν ευμενία πανύμνητε Θεοτόκε επί την έμην χαλέπιν του σώματος κακοσύν και ίασε επί ψυχής μου το άλογος.
2: Ελέησον

0: Ο ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών, επιπλέον συνεργήσει και κατεβοδώσει αυτούς εν πάση.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθε υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και πάντων των μετευλαβίας και κατανοίξεως συμμετεχόντων.

0: Πνεύμα του έδειχθη σοφέ η θήκη των υψώνων σου. Η άτεγκαρ του πάσχοντας και υγείαν καιρό σου χαρίζεται. Τη φωσιού συνεπεί στη θέλη, εκτάρει επάτερ ιερότατε.
1: Άγιε του Θεού, πρόσβευε υπέρ ημών. Την μονή σου νεκτάρι έπαση σε πυρία σαν επηρέαστον. Του δολίου πολεμήτων ω πατέρ διατήρη τη η χάρητη.
0: Άγιε του Θεού, πρόσβευε υπέρ ημών. Ασθενή σου προστρέφοντα, πάτρε πανταχώθεν τη θεία μάδρα σου. Θεραπεία καταξίωσον και την λύπη του το διασκέδα σου.
1: Όξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, τύρο συνδίδου και ιασύν. Την καταψυχήν και σώμα νεκτάριε. Και πτεσμάτων απολύτρωσιν τη ειλικρινό σε μακαρίζουσι.
0: Γεννή και αίγε. Όξα πατρί, γεννή και αίγε στου αιώνε των αιώνων να μην. Ήθινον με πάνω μου με πα τη μετανία οδό σωτήριων και παθόμουντα κινδύματα.
1: Νεκροσον εις τέλος και αφάνισο.
0: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Έβρεσε θερμόν, αντιλήπτωρα η έγινα. Δια τούτο σου τη χάρη διάνη. Καταφεύγει και λυτρούνται πάση θλίψεω.
1: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Ήρεμον ζωήν διανύ και αταραχών. Από πάσης του εχθρού επιβουλής. Καταξίωσον ημάς πατέρ νεκτάρι.

0: χρόνων πρεσβείαν και τας καρδίας ημών χαράς πλήρωσον και αθυμίας χαλεπής εξ ημών την ομίχλην διάλυσον.
1: Αγίε του Θεού πρεσβευε υπόλοι υπέρ ημών Χριστίνε πειρατηρίων παντίων και σκανδάλων του εχθρού ολεθρίων και αναγκών και στενώσεων πλήστων των πανίκτην μόνο ανώγων οικέτευε νεκτάριε θαυματουργέ τους προσέχοντας πίστη της σκέπη σου.
0: Νην και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην σωτήρα και λυτρωτήν των ανθρώπων των φιλάνθρωπων και ίσας αλόγων σώσον με κόρη της η προστασία της πονηράς τυραννίδος του χείρονος και νευρώσον μου την ψυχήν προς επίδοσιν βίου βελτίωνο.
1: Και νην και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην σωτήρα και λυτρωτήν των ανθρώπων των φιλάνθρωπων και ίσας αλόγων σώσον με κόρη της η προστασία της πονηράς τυραννίδος του χείρονος και νευρώσον μου την ψυχήν προς επίδοση βίου βελτιώνου.
0: Διάσωσον εκφάσεις λάβεις και θλίψεως ιεράρχα τους εμπίστη της υπρεσβεία προστρέχοντας και σε τιμώντας νεκτάριε Θεοφόρε.
1: Άχραντε η διαλόγου των λόγων εν ερμηνεύτω σε πεσχάτων των ημέρων τεκούσα δυσόπισον ως έκουσα μητρική παρησία. Ελέησον ημάς

0: των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθε υπέρ των απανταχού της γης Ορθοδόξων Πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθε υπέρ υγείας των ασθενών, των αναρρήσεως, των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθείας Θεού επιδεωμένη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων τη φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Και των κλωνουμένων εστα νεκτάριε στήριγμα. Εν υστέρη τη κέρη παρακύριου δοξαστή. Αλλά πάντοτε και ημά τον εν το βίο πειρασμών ανωτέρου διάσωζε. Άφεση των πτεσμάτων καιρό και σωτηρίαν. Ετούμενο παραθεού ιεράρχα.

0: δοξασία.
1: Είπεν ο Κύριος, εγώ είμαι η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ο κλέπτης σου έρχεται ημί να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν

των λύκων ερχόμενων και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει.

Και γινώσκω τα αιμά και γινώσκομαι υπό των αιμών, καθώς γινώσκημαι ο πατήρ, καγώ γινώσκω τον πατέρα, και την ψυχήν μου τι θυμεί υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω αούκ έστην εκ της αυλής ταύτης, κακή να με δει αγαγήν και της φωνής μου ακούω.

Ναστη του Χριστού Εκκλησία, εν εσχάτης έτεση, ποιού καθαρότητη λάμψα σωσιέ. Νοητές λάψες ήτων εν συγχαρήτων, καταβγάζοντας ψυχάς ημών και των ιάσεων, τες μαρμαριές μειών πάντοτε, δαιμόνων της σκοτώμεναν και αρρωστημάτων την σώφωση, όθε συμβόμεν. Μη παύση εκλειτρουμένος ημάς, επιριών του αλάστορος,

Ιεν σου επίσκεψε τον κόσμο σου ελέη και εκτερμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αερών Αήλων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παναφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών, των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πούλαιος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Οσίων Σημεών του Στυλίτου και Μάρθας της Μητρός αυτού, Ευανθίας, Μελετίου του Νέου, Νικολάου και Χάιδος, του Αγίου Ενδόξου και Δικαίου Ιησού του Ναβί, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αμούν Διακόνου, Αϊθαλά και των Συναυτής Τεσσαράκοντα Παρθενομαρτύρων, Λαυρεντίας Χερσίνης Εοκτής της Δωροθέας, Ευτυχιανής Θέκλας Αριστενέ της Φιλαδέλφης, Μαρίας Βερονίκης Ευλαλίας Λαμπροτάτης, Εφημίας Θεοδόρας Θεοδότης Τετεσίας, Ακυλίνης Θεοδούλης Απολοδόρας, Λαμπαδίας Προκοπίας, Παύλης Ιουνίλης Αμπλιανής, Περσίδος Πολυνίκης Μαύρας Γρηγορίας Κυρίας Βάσης, Καλλινίκης Βαρβάρας Κυριακής Αγαθονίκης, Ιούς της Ειρήνης Ματρώνης Τιμωθέας, Τατιανής και Άννης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Ευόδου Καλής της Ερμογένους και των Αυταδέλφων και Αγαθοκλίας και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Αγγελή, όν την Ιεράν Μνήμνη επιτελούμεν και Πάτρων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε

0: να μην εντολών με προστρίβων του έξω σαρκωθέντος κορή οδήγησον πύλων της αμαρτίας εξαίρουσα παρθένε τη ροπή της καρδίας μου.
1: Είναι αείμνος σε Άγιε σωθή στη χάρητη σου.
0: Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπερημόρου της κακίας το κατακλείζοντα πάτερ της καρδίας μου του σαύλακα σε στέλος ξύρανον δυνάμει των θείων πρέσβειων σου.
1: Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπερημόν ασθενειός θεραπευτή λιγνοκότες καταφεύγω με την κάρα σου την θεία είναι αλυτρωθόμεν μαστίγων εποδίνου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι σκεπέ απάστος την συμμονή την Αγία και πριτάνευε αυτή της η πρεσβεία Πάτερ Ιεράρχα τας πατρικά σου δώσει.
1: Ιγεία Ιγεία στους αιώνες των αιώνων αμηνία σε κόρη την ασθενούσα ψυχή μου τι του Όφεως κακιστή επιλείω
0: και καταβγασών με φωτή της απαθία.
1: Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπερήμων μανίας ημάς λύσε έξω του αοράτου και των ελβίων δεινών περιστασεών τους καταφεύγοντας Πάτερ υπό τη σκέπη σου.
0: Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπερήμων οδύνης ψυχικής με και των αλγημάτων τον εν το σώμα τι Πάτερ απάλλαξον τι εκ Θεού συδοθήσει προς πλουσία χάρητη.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι υπέρ της ευαγού σου μάνδρας εκδησόπη και της εκείνης Χριστά των φιλάνθρωπων και της Ελλάδος απάσης Πάτερ νεκταρία.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν υμνούμε σου τη χάριν και χαριτωμένη σιγάρα πάστος ως μήτυρ φιλόστοργος σκέπης και τρέφης και θάλπης.

0: σου πάντα νυκτάνιε.
1: Χέρι στεθλιμμένον ο αρρωγός και των δαιμονών τον ο ταχύτατος ιατρός. Χέρι σου τα πάθη και νόσους θεραπεύων των προσίων των πάτερ εν της λειψάνης σου.
0: Χέρι στε σε γίνης ο θησαυρός και των ορθοδόξων αντιλήπτων και βοήθος. Χέρι στης Ελλάδος αγλαίσμα των νέων νεκτάρι επαμάγκανη μόντο στήριγμα.
1: Της η προστασία την πατρική της επτυμονή σου διαφύλατε αυλαβή. Νεκτάρι επάτερ και πλήρουτε ασαιτήσεις τον ευσεβώς τελούντον την θεία μνήμη σου.
0: Άντε λόγε πνεύμα τρίας επτύμονας της Αγία μία φύσης μία αρχή και μία θεότησε πάντες τους κοινούμε εις πάντας τους αιώνας και μεγαλύνουμε.
1: Ως δεξε τους ύμνους μητέρα γνίους εν τον ναό σου σοι προσφέρομεν ευλαβώς και δώσει μην χάρη του προσκυνήν αξίως την πάνσεπτον εικόνα σου πορταΐτησα.
0: Η εμπισκιάση σου της επτή όντως ωραίο θηϊκό σου η θαυμαστή και ελευθερία δίνω να υπαρέχει εις ταυτή προσιού συνελευθερωτριά.
1: Πέτρε θείων άρμα χερουβικών ουρανίε παύλε οχημάτε σεραβικών η πύρινος γλώσσα του θεάνθρωπου λόγου πυρός με τις γέννης απολυτρώσαστε.
0: Άγιε Νικόλαε θαυμαστέ λιμήν ο προστάτης κυβερνήτης ο ασφαλής ημάς λύσε πάντας εν γη και εν θαλάσσι τους εθέρμος φωνούντας και μεγαλύνοντας.
1: Χαίρις αυταδέλφων ηξινωρείς Κύριλε Τρισμάκαρ και Μεθόδιε ιερέ ή των Αποστόλων της αμένη των ζήλων και προς Χριστόν τους λάβων.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστρε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου όσον ανώκειπτη της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη ενέγγιση εμάς πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: που ημών Σεραφείμ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον
0: και δεόμεθα υπερ υγείας σωτηρίας ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών των εν τη αλλοδαπή ευρισκομένων των εν θαλάσσι και αέρι πλεόντων οδηπορούντων καμνόντων και των εν πάση ανάγκη και περιστάσει όντω.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες του Θεού Εκκλησίες και μεμνημένων των πενήτων χειρών και ορφανών, των εν γύρα και αδυναμία όντων και των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτό.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των εν μέση Ανατολή και Βορείο Αφρική και αλλαχού της γης κοιμαζομένων υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της από Θεού αντιλήψεως βοηθείας και σωτηρίας αυτών και εδραιώσεως αυτών εν τη πίστη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστητων αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών του αποστρέψει και διασκεδάσει πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εξ επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Τη δεόμεθε και υπέρ του εισακούσε Κυρίων των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε
1: ημάς.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών οι ελπείς πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσες μακράν και ήλεος ήλεος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

0: ευλογήσω.
1: Ω ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Στερεώς ο Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμ των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, πόλη, Ιερά Μητροπόλη και καθεδρά ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρων των χερουβίμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτου σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Συλλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπετα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων Σημεών του Στυλίτου και Μάρθας της Μητρός αυτού, Ευανθίας Μελετίου του Νέου Νικολάου και Χάιδος, του Αγίων Δόξου και Δικαίου Ιησού του Ναβί, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αμούν Διακόνου, Αϊθαλά και των Συναυτής Τεσσαράκοντα Παρθενομαρτύρων, Λαβρεντίας, Κελσίνης, Θεοκτίστης, Δωροθέας, Ευτυχιανής, Θέκλας, Αριστενέτης, Φιλαδέλφης, Μαρίας, Βερονίκης, Ευλαλίας, Λαμπροτάτης, Εφημίας, Θεοδόρας, Θεοδότης, Τετεσίας, Ακυλίνης, Θεοδούλης, Απολλοδόρας, Λαμπαδίας, Προκοπίας, Παύλης, Ιουνίλης, Αμπλιανής, Περσίδος, Πολυνίκης, Μαύρας, Γρηγορίας, Κυρίας, Βάσης, Καλλινίκης, Βαρβάρας, Κυριακής, Αγαθονίκης, Ιούς της Ειρήνης, Ματρώνης, Τιμωθέας, Τατιανής και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ευόδου, Καλίστης, Ερμογένους, των Αυταδέλφων και Αγαθοκλίας και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Αγγελή, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
3: Τετάρτη, 31 Αυγούστου 1922. Ο εμπρισμός της Σμύρνης. Η καταστροφή του ελληνισμού της Μικρασίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία θυμάται τις αξέχαστες πατρίδες. Ολοήμερο αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Νοσταλγική μαρτυρία για τη γη της Ιωνίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία. Δεν ξεχνά. Με γνώση για τη ζωή της Μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών παρά...
4: Ραδιοφωνικό σταθμός Πίνος, 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Χριστότητος, όπως το έψω, δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Άντε, λύσ' το πνεύμα αυτόν και εκλείψου και στον πουν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαπώς θα λύσ' το πνεύμα και χτιστήστε για να καίγεις το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κύριος στους αιώνας εφραντίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επνική και επί όραυση τρέμεινα απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσε το Κύριο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχον. Ειρήνθια και πρώτη ολογίου μου εγώ δε εφραντίσω επί τον Κύριο. Εκλείπει να μας δολεί από της γης και άνομη ως τιμή υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω τη δύση να φέρει τους κόντους και γένε τον ήξ. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου Κύριε πάντα σου πει επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ίσως ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: τιμή και προσκύνησης του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Μακάριος ο Κύριος και το ρεύτη που διάζει εγώ και να δω αμαρτωλών που πέστηκε την καθέδρα λιγόν που εκάθισε. Αλλή εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα του και τον νόμο που να λεθείς ημέρας φοιτητός. Και έστω στο ξύλο το περπιτευμένο παρά τας διεξόδους των υδάτων, όταν καρπών αυτό δώσεις καιρό αυτού και το φύλλον αυτού που απορροήσετε και πάντα όσα άρθει ή κατεβολοποίησετε. Ο κούτος η ασεβή σου κούτος αλλιώς υπνούσον η τρίτη ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο κανένας που σαν δεσαιτής εν κρίση ουδέ αυτά αμαρτωλή εμβολή δικαίων. Ότι γινώσει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Οι νατοί αυτοί εξανέθνη και λαοί εμελέτησαν και λαν. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήθισαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρίξομαι τους δεσμούς αυτών και απορρίψομαι να θυμώ των ψυχών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανίσετε, γελάσετε αυτούς και ο Κύριος επιτηρεί αυτούς. Τότε θα λύσει προς αυτούς εν οργία αυτού και το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθμι βασιλεύσει επ' αυτού ετησιών όρους το Άγιον αυτού διακαίρων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε πρόσβε, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα γενικά σε. Έτσι παρέ μου και δώσω σοι έδινε την κληρονομία σου και την κατασκευή σου τα πέρατα της γης. Ημανείς αυτούς εράγος, ιδυράος και έδι και ραμαίος εντύψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύτε πάντες συγκρίνοντες στη γη. Δουλεύσετε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Βράξαστε παιδείας μου πρώτη οργιστή Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν έκαυθεί εν τάγει ο θυμός αυτού μακάρι εν πάντες συντεπιθώντες επ' αυτό. Κύριε τι επιθύν της ανηθούμοντες με πολύ επανίστατε έπρεπε. Πολύ λέγουσι του ψυχή μου πες τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Συ δε Κύριε αντιλήπτω μου η δόξα μου και η ψώντη και η φανή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και κυκούσε με τους όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκκινήθην και ύπνος εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Μου φοβηθήσουν από μεριάδων λαών των Κύπρων είναι επιτυπεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσου με ο Θεός μου, ότι εσύ επάγοντας πάντως και κρατάς με ο Θεός. Οδόντας ανατολών συνέβητος του Κυρίου σωτηρία και επί του λαών σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, και νυν και αεί στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: στον αιώνο.
1: Κύριε, και κράξα προς εισακουσόν μου, εισακουσόν μου, Κύριε. Κύριε, και κράξα προς εισακουσόν μου, πρόσχεστη φωνή της δέησεώς μου, εν το και κράξα.

Θεός και τούτο πτύξασε δίδασκε στους λαούς, πεπληρώσε την γραφήν επισήμως.

Παναγιώτης Ιλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάρτυρος Ιησού Χριστέ ελθόντας εκ την ηλίου δι συνειδώντες φώσεις περινών ημνού με Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν άξιον σε εν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ εσύ έθεου ζωήν οδηδούς.

0: φράσεις άκουσε Θεέ μου, εντό και κραγένε με προς αυτό.
1: Εν το επικαλείστε με εισηκουσάς μου, Θεός της δικαιοσύνης με θλίψε πλατινάς με. Κύριος εισακούσε Θεέ μου, εν το και κραγένε με προς αυτό. Προφητείες εις Αιίου το ανάγνωσμα. Λέμε Κυρίου επεμέ, ουένε και ενέχρισέ με. Ευαγγελίσετε πτωχής απέσταλ και με ιάσασε τους συντετριμένους στην καρδίαν, κηρύξε εχμαλώ της άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Καλέσε ενώπιον Κυρίου δεκτών και ημέραν ανταποδώσεως το Θεό ημών, παρακαλέσε πάντα στους πενθούντας, δοθήνε της πενθούσης ιών δόξαν αντίσποδου, άλυμα εφροσύνης της πενθούση, καταστολήν δόξης αντιπνεύματος ακηδείας, και εκληθήσονται γενεά δικαιοσύνης φύτευμα Κυρίου εις δόξαν. Οικοδομήσου συν ερήμους αιωνίους, εξηρημωμένα στο πρώτερον. Ξαναστήσονται και ανακαινούσι πόλεις ερήμους, εξηρημωμένας από γενεά εις γενεά, και ύξου συναλλογενείς ποιμένονται στα πρόβατά και αλόφιλοι αρωτήρες και αμπελουργοί ημών. Ημείς δε ιερείς Κυρίου κληθήσεστε, λειτουργοί Θεού ημών. Ρυθίσετε ημίν, ισχύν εθνών κατέδεστε, και εν το πλούτο αυτών θαυμαστήσεστε. Αντί της εσχήνης ημών της διπλής και αντί της εντροπής αγαλιάσετε ημερείς αυτών. Διά τούτον την γην αυτών εκ δευτέρου κληρονομήσουσι και εφροσύν αιώνιος υπερκεφαλής αυτών. Εγώ γαρίμι Κύριος αγαπών δικαιοσύνη και μισών απράγματα εξ αδικίας και δώσω των μόχθων αυτών δικαίης και διαθήκην αιώνιον διαθήσουμε αυτής. Και γνωστήσετε εν της έθνηση το σπέρμα αυτών και τα έκγωνα αυτών εν μέσω των λαών. Και ορών αυτούς επιγνώσετε αυτούς ότι ούτε εσείς σπέρμα ευλογημένων εις τους αιώνας υπό Θεού και εφροσύνη εφρανθίσονται επί Κύριον.
0: Λεβιτικού το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσωμε.
0: Ελάρισε Κύριος της Ισραήλ λέγον, εάν της προστάγμας ήμου πορεύεστε και τα εσωτολάρου φυλάστε και ποιείτε αυτά, δόχτων ιετών εν καιρό αυτού και εκεί δώστε γεννήματα αυτής και τα ξύλα των πεδίων αποδώσει των καρπών αυτών και καταλήψετε ημίν ο αλοητός των τριγητών και ο τριγητός καταλήψετε των σπόρων. Και φάγησα τον άρτον ημών εις πλησμονήν και κατοικήσετε μετά ασφαλεία επί της γης ημών και ούτε έστε ημάς ο εκφοβών. Και απολώ θηρία εκ της γης ημών και πόλεμο σου διελεύσετε δια της γης ημών. Και πεσούνται οι εχθροί ημών ενώπιον ημών και διώξονται εξ ημών πέντε εκατόν και εκατό ημών διώξονται μυριάδες. Και επιβλέψω επί μας και ευλογήσω ημάς και αυξανώ ημάς, επιτεινώ ημάς και στήσω τη διαθήκη μου με θυμών. Και φάγεστε παλαιά και παλαιά παλαιών και παλαιά εκ προσώπου νέων εξίσητε. Και ούδε λήξτε η ψυχή μου ημάς και περιπατήσω εν ημίν και έσωμε ημών Θεός και ημίς εσείς θέμη λαός. Εάν δε εμείς ακούσετε μου, δεν ποιήσετε τα προστάγματά μου ταύτα, αλλά απειθήσετε αυτής και της κρίμασή μου προσοχθείς η ψυχή ημών, ώστε ημάς μη ποιήν πάσα της εντολάς μου και εγώ ποιήσω ούτως ημίν. Επιστήσω επί μας την απορία και σπερείτε διακαινείς τα σπέρματα ημών και έδωτε τους πόνους ημών οι υπενοντοί ημών. Και επιστήσω το πρόσωπό μου επί μας και πεσίστε εναντίον των εχθρών ημών και διώξονται ημάς και φεύξεστε ουδενός διώχοντος ημάς. Και συντρίψω την ύβρη της περηφανίας ημών και θύσω των ουρανών ημίν όσοι τηρούν και την γη όσοι καλκίν. Και έστε εις κενών η ίσχυση ημών και η γη ημών ούτω ως των σπόρων αυτής και τα ξύλα του αγρού ούτω ως των καρπών αυτών. Και αποστελώ επί μας τα θηρία τα άγρια της γης και εξαναλώσει τα κτίνη ημών και ο λιγοστούς ποιήσει ημάς επιπορευωμένη μάχαιρα. Και έστε η γη ημών έρημος και η παύλης ημών έσονται έρημοι. Ότι εμείς επορεύθητε προς με πλάγι, καγό πορεύσω προς ημάς εν θυμό πλαγίο, λέγει Κύριος ο Θεός, ο Άγιος Ισραήλ.
1: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσωμε.
1: Δίκαιος εάν φθάσει τελευτή σε έναν απαύση έστε. Γύρας γαρ τίμιον ούτου πολυχρόνιον ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολιάδε εστί φρόνηση ανθρώπη και ηλικία γύρω βίο ακυλίδωτο. Ευάρεστο θεογενόμενο ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών με τετέθ. Ηρπάγει μη κακία αλλάξει σύνεση αυτού, ιδόλο απαντήσει η ψυχή αυτού. Βασκανία γάρ φαυλότητο αμαυρή τα καλά και ρεμβασμό επιθυμία μεταλλεύει νουν άκαρπων. Τελειώθης εν ολίγο ο πλήρωσε χρόνος μακρούς, αρέστη γαρήν Κυρίου η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσε μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί δόντες και μην νοήσαντες, μη δεθέντες επί διανία του τιούτων, ότι χάρης και έλεος εν της ουσίης αυτού, η επισκοπή εν της

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερελαίος ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως,

Αμήν, καταξιούσον Κύριε εν τες πέρα ταύθεν αμαρτήτως φυλακτήναι ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου θυμάς καθάφερε ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέδησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδηση. Πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύχια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Ιησούς θα είναι ο Παναγιός μας, δημιουργίες και εντελεισμόματέων και θυμίσου θυμηρών. Ή το κράτος της Βασιλείας, το ευλογημένο και δεδοξασμένο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν και πολυτάφτη, των μοναζούσων, εν και Αγία πανητάφτη, πάντων των ευλαβών προσκυνητών, συνδρομητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης, έτη δε και των δούλων του Θεού, Νικολάου Χρήστου, Μαρίας Αλεξάνδρας, Κωνσταντίνου, Ελένης, Άννης, Ιωάννου, Παντελεήμονος, Παντελεήμονος, Αποστόλου, Περικλίας, Γεωργίας, Αθηνάς, Εκατερίνης, Ασπασίας, Αγγελικής και Αθανασίου,

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ευλογούμεθα και υπέρ του εισαγούς ο Κυριών των Θεών, που ομίστης δέησιος ημών των αμαρτωλών, ελέησε ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Άκουσον ημών ο Θεός, ότι ημών η αρχής πάντων θεράτων της γης και των θαλάσσιων αγράν, και ήλαιος ήλαιος γίνει μη δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον μας. Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Δέσποτο που λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράμου, Δεσποινησινό Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, των Ουρανίων δυνάμεων σωμάτων ηγεσίες, του Τιμίου Εδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων Ιερακό και Οικουμενικό Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Λεϊμονός, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Περμύρης, Σπυρίδος του Μυθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Εδόξων και Γαλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίων των Θεοπόρδων Μικρήτου Πυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρανος και του Στρατιλάτου, των Αγίων Εδόξων Ιερομαρτύρων Καραλάμπους και Ελευθερίου των Οσίων και Θεοπόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννης, των Οσίων και Θεοπόρων Πατέρων ημών, Σημεών του Στυλίτου και Μελετίου, και των Αγίων Τεσσαράποντα Εδόξων Μαρτύρων Γυναικών, μετά του διδασκάλου αυτών αμών ηρωδιακών, ό,τι μνήμη επιτελούμε και πάντων σου τον Αγίων. Επρόσδεκτον πίσω τη δέηση μου, δώρησε μη την άφεση των παραπτωμάτων μου, σκέφτουσε νυχά σε τη σκέφη από δύο ξαναχτήρων παραδεθών και πολλέπιον ειρήνευσαν ημών την ζωή, Κύριε Λέησον ημών.

Ιησούς τον άρχον και δίνω και εξ αυτών ελάχης κυρίως άνδρας κοντάς σας αυτός ευλόγησον και τους άρτους του Χριστοσύντων τον ίνο και το έλεον και επλήθουν αυτά τη Αγία Μονή ταύτη στον κόσμο σάφαντα και εις τους οίκους τον προσφερόντων τα δώρα ταύτα και επιτελούντων την Αγία Νεόρτη ταύτη και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλου σου Αγίασον ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε εν συγχανάρτου σου Πατρί

0: Μην απολύεσαι τον δούλον σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τον ιοφθαλμί μου του σωτηριών σου. Κοητή μα σα κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φω αποκάλυψη των εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο Θάντο ηλέσουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο Θάντο ηλέσουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο Θάντο ηλέσουν ημά. Δόξα πατρική, ο κύριο πνεύμα και νίκαια, ή και σώνα στον αναμή. Παναγία τριά ηλέσουν ημά, κυρίε λάστα, αμαρτία ημών δέσποτα συγχώρησαν τη αναμία σημεί. Άγιο επίσκεψη, κυρίε τα ασθενεία ημών αγκεντρωματό, κυρίε λέσου, κυρίε λέσου, κυρίε λέσου. Δόξα πατρική, ο κύριο πνεύμα και νίκαια, ή και σώνα στον αναμή. Πάτερ ημών τη ουρανή. Αγιαστείτε το όνομά σου, θετή βασιλεία, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση ημάς, πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από

0: Αγία Κυρίου και Έλεος, αυτού έλθει φημάστη, αυτού χάρητη φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Άμην, στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμώμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Εκκλησία χώρα πόλη Μητροπόλη και αρμονή τάχτης όλας αιώνων. Άμην.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρανα Κύριε και δοξουτέρανα συγκρίτως των Σεραφείων. Την αδιαφθόρος Θεό λόγω και ακούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγάλη.
0: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα.
1: Δόξα, Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και σώμα στον ανεμή. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Πατήρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώ Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων, και πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Το Αγίο Ενδόξουν ο Μάρτυρος Γεωργίου του εν Ιωαννίνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σημειών του Στυλίτου και Μελετίου, και των Αγίων Εδόξων Δυσαράκοντα Γυναικών, μετά του διδασκάλου αυτών αμών διακόνων, τη μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς σου αγαθός τε φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς καλό ξημέρωμα.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαρίστου γέροντος Αθανασίου.

0: η αυριανή ημέρα παλιότερα ήταν η πρωτοχρονιά. Όλα τα γράμματα που σε λίγο πρώτο θα τα ακούσουν μιλάνε γύρω από την πρωτοχρονιά. Και την πρωτοχρονιά που έχουμε δεν έχει καθόλου καλή χρονιά. Μόνο που έχουμε περιτιμή του Κυρίου και του Μεγάλου Βασιλείου. Θέλω να πω ότι πολλές φορές γίνονται κάτι υποχωρήσεις από αρχές και εξουσίες και οπωσδήποτε οι δικούντες τότε την Εκκλησία, δεν έχει πολλά χρόνια, μετέφερα και όχι μόνο, διότι μετέφερα την πρωτοχρονιά να είναι ότι η Βασιλεία. Και αυτό έχει σημασία πάλι ότι δεν σταθήσαμε, δεν σταθήκαμε με το παλιό ημερολόγιο, μπήκαμε και πιο μπροστά. Και έχουμε πάρα πολλά τέτοια, βεβαίως θα μου πει κανένας, αυτό θα μας εμποδίσει. Δεν θα μας εμποδίσει, αλλά τι δεν θα έχουμε. Ομόνοι. Δεν θα είμαστε μια μάζα. Δεν θα είμαστε ένας γρόσος. Θα είμαστε χωρισμένοι. Και αυτού, αυτά τα πράγματα από τότε, μπήκανε τέτοια μικρόβια και άρχισαν για βρίσκοντας και την Εκκλησία την έχουν καλή. Είτε με το παλιό, είτε άλλο εδώ, άλλο πιο. Και σιγά σιγά θέλουμε ακόμα και τι να κάνουμε, να τα κουτσουρέψουμε και να βγάλουμε ακόμα και από τη μεγάλη εβδομάδα κάτι τροπάρια που έχουν σχέση με τους Εβραίους. Όλα αυτά τα πράγματα
1: θα δείτε ότι
0: σιγά σιγά τα χτυπάνε, έτσι. Δεν πειράζει. Που έπρεπε να είμαστε αυστηροί, αυστηρότατοι, γιατί εκείνοι που τα έγραψαν, πρώτον ότι ήταν Πνεύμα Θεού, αλλά και που είχαν τα γράψει το χρονβάδι, έτσι, έχουν αγιάσει. Τώρα, όσοι από εμάς τώρα σήμερα που τα αφαιρούμε, θα αγιάσουνε, είναι ένα ερώτημα αυτό. Και πρέπει ο καθένας, νομίζω, να αναλάβει και την ευθύνη. Πώς πρέπει και πώς πρέπει να είμαστε. Έλα να πω μόνο ένα πράγμα, ότι μια προσευχή που να είναι για μένα και για τους δε, να μην αρχίσουν και τους αποβάλλουν που μην, α, αυτοί δεν κάνουν, τους δίνει έτσι, τέλειος. Άνθρωποι, όταν πρώτα θα προσευχηθείς βεβαίως για το εγχριστό αδερφό στον Ορθόδοξο, όπου και αν είναι και από όποια φίλη και αν είναι, αλλά και για τον κάθε άνθρωπο. Μόνο στα μυστήρια δεν έχει να λάβει ο δεύτερος. Δηλαδή ο αιρετικός ή ο αγνώστικος ή ακόμα και ο άξιος. Στα μυστήρια εκεί δεν μπορούμε να συμμετέχουμε. Δεν στα υπόλοιπα, βεβαίως θα υπάρχει η αγάπη αυτή. Αυτή η αγάπη λοιπόν μας χρειάζεται. Σε αυτή την αγάπη ήρθε και ο Χριστός. Πρώτα σε λίγο, πρώτα ο Θεός θα αρχίσει η ευαγγελική περικοπή που θα πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Λέει, όποιος έρχεται, λέει ο Χριστός, δια της θηρίδας, δηλαδή μέσω οδού, για να γίνει ακόμα κληρικός, χρειάζεται πραγματικά τι να κάνει. Όποιος δεν βάζει μέσο, όποιος δεν κολακεύει και όποιος ακόμα δεν πληρώνει, γιατί υπάρχουν και αυτό και λέγεται συμμονία αυτή, ή ακόμα δώρα και κολακίες και αυτά κάτι παρόμοια γίνονται, γιατί χρειάζεται πραγματικά εκείνος που θα μπει στην ιεροσύνη, πρώτα πρώτα να έχει επίγνωση. Δεύτερον, να μην το επιδιώκει έτσι, να το θέλει, ναι, αλλά όχι να το επιδιώκει, γιατί θα αναγκαστεί να κάνει υποχωρήσεις τις οποίες πραγματικά θα είναι εις βάρος σε όλη τη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται όποιος θα έρθει δια της θηρίδος, δηλαδή σωστά, εκείνος είναι πραγματικά ο ποιμήν, ο καλός, που, γιατί και εγώ που ήρθα ακριβώς για να σηκώσω το βάρος των αμαρτιών των ανθρώπων. Ήρθα να λυτρώσω τον άνθρωπο από τα νύχια του πονηρού. Ήρθα να καταβεβάσω και να διαλύσω αυτά τα οποία είναι τη δωρολατρία δεξιά και αριστερά. Και οπωσδήποτε σιγά σιγά σήμερα αρχίζουν ξαναφοντώνονται αυτά τα πράγματα, ξαναγίνονται αλλιώτικες έγκριθα. Προσέξτε λιγάκι. Θα βάλω τη λύη από το Ευαγγέλιο. Βεβαίως αυτές τις ημέρες ήταν λυπηρό και είναι ακόμα που δεν έχουν σβήσει ακόμα οι φλόγες. Πριν το αποκλείς, θα σου έρθει μια μέρα δίπως και εδώ ακόμα. Μέχρι να πιάσουν βροχές, έχουν σκοπό. Αυτές είναι οι πυρκαγιές και ζημιές υλικές. Ξέρεις πόσες πυρκαγιές τέτοιες έβαλαν μέσα, με τις ιδέες των ανθρώπων. Μέσα δηλαδή με οτιδήποτε, είτε στα γράμματα, είτε στα ηθικές θέματα, είτε οπουδήποτε μπήκαν μέσα και δεν τα καταλαβαίνουμε. Πυρκαγιές ολόκληρες. Ζηματάει μέσα. Καίνε. Μίση, αντιπάθηση, εχθία, δεν ξέρω οτιδήποτε. Και σήμερα ακόμα, το χτυπάμε από πλευτή. Την παράδοση, την πίστη μας. Οπωσδήποτε είδα και ορισμένο, καμία αντίρρηση. Σέβομαι το μέρος αυτό που ήταν καλά. Όχι να κάνω και να κλαίω γιατί κάηκε το. Και στην Αθήνα, πώς ήταν εκεί. Ολυμπία. Ολυμπία. Το λέω καλά. Λοιπόν, τι έγινε εδώ. Όχι ρε, δεν πρέπει να κλάψει κανεί. Να το σεβαστώ, το βλέπω. Και όχι μόνο εκεί, ξέρω πως θα ρίξει το έργο του φτιάσουν. Πάρα πολλά. Το σπιτάκι του, το δούμε τι θα γίνεται. Και ή τον άλλο που παρακαλώ. Ή ακόμα αυτό που είδε καεί και δεν το καταλάβει ότι κάνει τίποτα τέτοια πράγματα. Ή εκείνος που καεί και μέσα του και δεν το καταλαβαίνει ακόμα τι γίνεται. Ποιος είναι ο τρόπος σήμερα που σας έδιναν τα γράμματα. Μόνο όλοι μη κάναμε ξέρετε. Όλοι οι ελληνικά να με ξέρουν, όλα τα άλλα να τα ξέρουν. Την πίστη. Γιατί να υπάρχει, μια καθολική πίστη. Μια τάξη πραγμάτων. Μην απορείτε πώς μπαίνουν οι φωτιές. Μην απορείτε πώς αλλάζουν τα προγράμματα. Μην απορείτε τα πράγματα. Όργανα είναι και οι σημερινοί ακόμα τι αντικυβερνήτες. Όργανα είναι. Αυτά έχουν από το 1965 τα πράγματα που πήγαν στις Ισραήλ. Κάθε λίγο και λιγάκι σκάβουν και πολύ. Κάθε λίγο και λιγάκι σκορπάμε και κατανάμε. Κάθε λίγο και λιγάκι κάνουν τα πάντα όλα. Γι' αυτό λοιπόν πιεζότερα χρειάζεται πραγματικά εκείνοι που είπα που θα μπουν και θέλουν και πρέπει να μπουν, όχι εκείνοι που δεν έχουν τι να κάνουν, ούτε ακόμα και εκείνους ο οποίος λοιπόν έχει ρίξει ματιά και να τα οικονομήσει. Σκοπός είναι τι, να μάθει να βοσκάει τα πρόβατα, να μάθει να τα σέβεται τα πρόβατα, να μάθει να τα αγαπάει τα πρόβατα, να μάθουν και τα μαντρώσει και τα γύρα, γιατί οπωσδήποτε στη θέση αυτή, θυμάμαι όταν χειροτονήθηκα την ιερέας, είπα τότε στον γέροντά μου, με ευχαριστώ, να πω δύο λόγια, αργότερα. Εντάξει, δεν στον ρωμή. Θέλω να εύχεσαι. Να μάθω να είμαι καλό μαντρόσκυλο. Να είμαι μαντρόσκυλο να φυλάω τα πρόβατα. Γιατί αυτός ήταν μέρος. Να μάθω πραγματικά την επίγνωση την οποία πραγματικά έχω και αυτό που είναι μαύρο να το τιμήσω και να το κρατήσω ψηλά. Αυτά τα πράγματα τα σκέπτουμε πάντοτε και οπωσδήποτε πιάνω τον εαυτό μου έλεγχος, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να σταθούμε όρθιοι. Και στο σημείο αυτό μάλιστα σήμερα ότι που γίγαμε μισθωτοί που βγαίνουν, που τα κονομάμε, τι θα πονάμε, τι θα γίνει. Τα εμπορεύσαμε τα πράγματα. Φτάσαμε σε σημείο που δηλαδή να τα εκμεταλλευόμε. Και λέει ο Χριστός, εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Ο μισθωτός όταν είναι δύσκολες στιγμές και μπόρες, μισθωτός είναι. Φοβάται και φέρνει ακριβώς ό,τι είχαν γίνει ακόμα σε αυτή τη λέξη. Και τους 40 που πήγαν στο Κάιρο και έκαναν κυβέρνηση. Και τότε ο μακαριστός, ο Σπυρίδων, δεν ξέρω όποιος θέλει να πει κάτι, οτιδήποτε, αλλά εκείνο που θα πω ότι επειδή τον είχα γνωρίσει, μικρό παιδάκι μου, τον είχα γνωρίσει, οι Γερμανοί είχαν πιάσει 15.000 στρατιώτες τους επίσης. Σωτήρα, Προπαντιμάζα, μέχρι τον Βουτζούνος. Συγκεκριμένος. Και έπρεπε να υπογράψει κάποιος επέθυνο να κάνει λοιπόν, μια συνδικολόγηση. Πού να ζούμε στο Κάιρο. Πού να ζούμε στο Κάιρο. Και πέρασε και πουλά. Και όταν ήθελε το έκαναν παρατήρηση. Ο δεν λύγησε. Αλλά σήκωσε και τη ράβη της είπε. Αν αγαπάγατε, αν αγαπάγατε το λαό, δεν θα κάνατε. Αυτά τα παιδιά δικά μου. Και έκατσα και καλά έκανα. Και έκανα. Όταν είσαι πραγματικά καθαρός και δεν είσαι τι, υποχρεωμένος στις σκοτεινές δυνάμεις ή σε ορισμένους που συμβόησαν να πας στην εξουσία ή οτιδήποτε από τα πράγματα όλα, αυτά λιγάκι τι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Και εσύ ψένεσαι και ούτε δουλειά κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν, πόσο χρειάζεται πραγματικά να κρατήσουμε την πίστη που έχει ανάγκη ανθρωπότητα. Έχει ανάγκη ανθρωπότητα. Πολλές φορές το λέω στον αυτομιλίο, είμαστε το φως του κόσμου, η Ορθοδοξία. Είμαστε το αλάτι της κοινωνίας, που νοστιμένει. Σήμερα τι κάνουν, προσπαθούν να ρίξουν μηνύματα, και ιδίως πάρα πολύ, προς τη νέα γενιά. Όχι μία, συνέχεια. Γιατί με τα παιδιά σου το Θεό, δηλαδή τον ευχαριστώ, 53 χρόνια έχω μαζί τους. Ξέρω τι θα πει. Ξέρω τους κινδύνους τα πάντα όλα. Αλλά σήμερα όμως παίγνει τι. Το έγκλημα, η αμαρτία έγινε μόδα. Αυτό λιγάκι φεύγει από τα όρια. Το ότι σφάλω, το ότι αμαρτάνω και σκέπτομαι ότι αμάρτησα, το βλέπω. Αν σκέπτομαι ότι είμαι και προδεωμένος, είμαι και στη μόδα. Αυτό πάει πόρους. Και μας χρειάζεται πολύ πάνω. Όπως ακριβώς είπα, οι πυρκαγιές που μπαίνουν, έτσι από καιρό έχουν μπει διάφορες πυρκαγιές μέσα μας με τις ιδέες σε όλα τα κινήματα αυτά, τα οποία πραγματικά θέλουν να φέρουν νέα τάξη πραγμάτων. Και μην απορούμε λιγάκι. Όσο και να πούνε ότι τι, ο λαός, ο ελληνικός, έχει, είχε και θα έχει για μένα, δεν το επίσης ο Θεός, άμα θα θέλει ο λόγος. Και τη φιλοσοφία τα πάντα όλα, σήμερα τον θέλουν τι. Γκαρσονάκι. Γκαρσονάκι τον θέλουν. Και κάτσε κουπέλα και κάτσε λέμε, κάτσε τραπέζι. Ναι. Γκαρσονάκια, μια τάξη πραγμάτων. Καμπάνια τουρισμού. Στα μέρη αυτά για μένα είναι, όχι όλα βεβαίως, γιατί πήραν και περισσότερα από ό,τι έπρεπε να πάρει έκθεση σηκωτιά. Θα δείτε ότι θα χτιστούν πανύψηλα και πανόμορφα στα βουνά ή ακόμα και στη θάλασσα. Ξενοδοχεία που θα έχουν πισίνες. Γιατί σήμερα παλιότερα ήταν 4 στρέμματα, μπορούσε ο φτωχός να πάρει και να κάνει ένα σπίτι. Του είχαν πάει 8, τώρα θα πήγαν 7. Δεν το πήγαν και 10 άλλο. Μπορεί ένας φτωχός να πάρει 7 και 8 και 10 στρέμματα και να κάνει σπιτάκι. Άρα, απλώς θα τα εκμεταλλευτούν εκείνοι. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα φταίνει, επαναλαμβάνω, αυτοί που κυβερνούν. Γιατί έχουμε ρίξει ήδη την υποχρέωση. Ή ό,τι κάνουμε εδώ το σύνδεμα, ότι δεν το εγκρίνει η Ευρώπη, δεν μας δέχεται. Και μας έχουν και δεύτερη ποιότητα. Όχι τρίτη, βέβαια, δεύτερη. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι. Πυρκαγιές πολλές φάγανε. Αλλά θέλουν αυτή η πυρκαγιά που άνοψε, βεβαίως είπα, και πόνος υπάρχει, γιατί από πυρκαγιά έζησα. Εσύ είχαν κάνει οι Γερμανοί, να, δεν μας είχε μέσα, τίποτα δεν μας είχε αφήσει. Ούτε καλή, τίποτα, τα πάντα όλα. Και ξέρω ότι θα πει ακόμα και άλλη μια πεκαία όταν δει τη χαζέα σου στρούν την εργοστά σου, πάρε να το βάλει εκεί πέρα ένα φωτιά, βάλει μια φωτιά, δεν το έχει σφαλισμένο. Πάλι. Από φωτιά ξέρω. Δεν μένει τίποτα, δεν μένει. Αλλά οι φωτιές που γίνονται όμως εσωτερικά και κάποια προσωπίδα, προσδευμένοι λαοί, αυτό το πράγμα είναι το πιο επικίνδυνο. Αυτό το πράγμα είναι το πιο επικίνδυνο πραγματικά μέσα σε αυτή που λέγεται κοινωνία. Κάτι αδέρφη, είναι ανάγκη. Ο Χριστός είναι σίγουρος ότι θα μας βοηθήσει. Μη παρασυρθούν, ούτε να αντιδράσουν, να αντιμετωπίσουν σταθερά και να μην παρασυρθούν. Γιατί βγάλαμε και νέο λεξιλόγιο, στο οποίο για την αστικότητα λέει μια λέξη και λέει σημαντή. Δεν τρυπόμαστε. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι. Έπεσε πολύ σπόρος που λέγεται τι. Καταστροφή μέσα μας. Και χρειάζεται κάπου να καταλάβουμε. Γιατί θα είμαστε πλέον όχι τσουράκια, αλλά ούτε μόνο γκαρσονάκια, αλλά να μην πω ακόμα και προς σκούφιδες ακόμα θα είμαστε. Θα μας κουρτσάνε ακόμα και εμείς θα λέμε πέ και δεν. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Χριστός μιλάει ότι ο τζουμπάνος άμα είναι μισθωτός θέλει, άμα είναι θελοντής κάθεται και αγωνίζεται και παλεύει και σταθερά και δίνει τη μάχη και δίνει πραγματικά, γιατί όταν νιώθουν και τα πρόβατα ότι έχουν καλό τζουμπάνο και υπάρχουν και καλά μαντρόσκελα, και αυτό πάλι έχω εμπειρία, έχω βοσκήσει, φέρουν καλύτερο γάλα το βράδυ. Και άμα δεν νιώθουν τζομπάνο να είναι με αγάπη μέσα, θα νιώθουν αυτά. Και μαντρόσκελα από να ξέρουν τι, γιατί κοιμούνται όλη την ημέρα και αλουνίζει ο λύκος. Τα πράγματα είναι ότι τι. Στηρούνται. Και πάρα πολλές φορές αναδρομικά που τότε μου σκάγαμε να πάνω, ξέρετε. Μα γιατί χθες δεν είχαν γάλα και σήμερα έχουν γάλα τα ζώα. Γιατί ακριβώς εκείνοι που τα βόσκαγαν, δηλαδή αν τα βόσκαγα εγώ, τα πήρε σε κανοτό πατσοφλί, δεν τα έφερα να πάω παραπέρα, δεν πάω κι εγώ. Ο καλό τζουμπάν ξέρει κάτι τι κάνει. Τα χτυπάει από εδώ και αφήνει το σκύλι από εδώ και του πάει μπροστά. Και έρχονται αυτά σιγά σιγά. Μια στροφή από εκεί και νιώθουν και σφύριγμα του κάνει και τραγούδι κάνει, καβγεί και το σκύλι, τα πάντα όλα. Όλα περνουν. Όλα αυτά είναι μηνύματα που πρέπει να έχουμε πραγματικά τι. Από τους ζωντανούς πραγματικά, από τους ορθοδόξους πραγματικά, ανθρώπους που να έχουμε την άρχοντα μηνύματα της αγάπης, του σεβασμού, της δικαιοσύνης και της ανθρωπιάς μας. Γιατί αν δεν υπάρχει αγάπη, ούτε ζώο υπάρχει όπως αγάπη, ούτε ζώο υπάρχει. Δείξε λίγο αγάπη στα ζώα, θα σε αγαπήσουν περισσότερο. Ναι, οπουδήποτε. Σε ορισμένα πράγματα, μόνο ότι ορισμένα άγρια φυτά, εκεί αυτά δεν έχουν πολλές φορές αγάπη. Τα οποία όλα τα άλλα, δηλαδή περνάς με νευρικός μέσα, μέσα στα λουλούδια, μαζεύουν. Σε πιάνουν, με πιάνουν. Αλλά μέσα στους ανθρώπους δεν παντού να τρέμει ο άνθρωπος. Αν είναι αυτός πολιτισμός, αν είναι αυτή η κοινωνία, αν είναι αυτή η προδεδομένη κοινωνία, για μένα είναι λιγάκι, δεν ξέρω. Βεβαίως τα χρόνια βασιλεύω εγώ. Αλλά οι νέοι, για τους νέους μην νοιάζει περισσότερο. Γιατί οι γονείς που είναι σήμερα έγιναν και αφορμή να έχουν έτσι. Ελεύθερο το παιδί. Θα κάνει και πάρει δάνειο. Θα κάνει λοιπόν και πάνε διακοπές. Κάνει δάνειο λοιπόν εάν δυθείς. Πώς θα βγες καλά. Όλα αυτά τα πράγματα μας δείχνουν ότι τι. Κάπου χρειάζεται καπίστρι που να είναι πραγματικά. Και καλούμεθα και σαν κληρική και πολύ πιο πολύ σαν ημενάρχη και ηγέτης ακόμα, γιατί και το σταυρό που αύριο σε καλεί να τους το δώσεις, πρέπει να απαιτήσεις, όχι να υποχρεωθείς, να απαιτήσεις τι θα κάνει. Γιατί πολλές φορές κάνουν υποχωρήσεις, μας βοηθάνε κάπου και είμαστε επίκαιροι. Θα πω και αυτό λοιπόν. Μας χρειάζεται να κρατήσουμε την ορθόδοξη. Θα βγει σε λίγο πάλι αυτό που λέγεται πατρισμός. Θα κάνει τις εξορμήσεις. Τώρα έχουμε άλλα θέματα που χτυπιούνται. Έχουμε θέμα βεβαίως και το αρχιεπισκόπο ακόμα που πάει στην Αμερική για εγχείρηση. Να ευχόμαστε να γίνει καλά. Αν για μένα μια διαφορά τι, να αλλάξει τα μυαλά. Να μην έχει τα ίδια μυαλά που είχε. Να πάει στον Πάπα, να ευθύει ο Πάπας, να πάει λοιπόν και στις κηδείες. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ορθόδοξα. Ούτε Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών να κάνουμε στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά έγινε ένα τέτοιο συμβούλιο. Αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι τι, κάπου είχε υποχρεώσει. Κάπου είχε απαιτήσει, είχαν απαιτήσει οι άλλοι. Και τον έβαλαν έτσι. Και δεν το αποκλείω αύριο μετά, θα τον κάνω στην άκρα και να βάλω κανένα άλλο. Εκεί χρειάζονται πραγματικά να ανεβούν φλογερές καρδιές. Φλογερές πραγματικά μέσα στην Ορθοδοξία, μέσα στην πίστη. Και τα τυπικά, τώρα αν είμαι εντυμένος καλά, αν έχω μήτρα, αν έχω κίνδυνο, αυτά τα πράγματα δεν είναι τίποτα. Αυτά είναι όλα βασιλικά ήταν. Δεν ήταν. Η ενδυμασία του αρχιερέα μόνο το ομοφόριο διαφέρει από τα άλλα. Τίποτα άλλο. Αυτό που βάζω κι εγώ, εγώ βάζω το πατριχή. Βάζω το πατριχή αυτό, βάζει και το ομοφόριο. Ποιο είναι το ομοφόριο? Αν έχετε δει καμιά φορά όταν γίνεται. Ένας ιερέας με το ομοφόριο και είναι και εδώ στην Ιεροπύλη και του βάζει το λοιμό. Αυτό είναι το διακριτικό που πρέπει να έχει ο Δεσπότης. Μήτρες και αυτά όλα είναι άλλο μας τα έδωσαν. Γι' αυτό λοιπόν πόσο χρειάζεται πραγματικά να κρατήσουμε την πίστη, δηλαδή ζωντανή, αλλά να εφαρμοστεί με αγάπη, γιατί είναι το αλάτι της κοινωνίας, γιατί είναι το φως του κόσμου και χρειάζεται να δει και ο λαός, γιατί πάρα πολλά εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα που δεν έχουν να φάνε, που δεν έχουν να πιούν ένα ποτήρι νερό. Έχει πλημμυρίσει αυτό που λέγεται τι, παιδεραστία και ιδίως αρσενοκητία, που οι Αραβίες κάτω, κάτι αραβικές χώρες, και αυτό τώρα το γύρισαν, προσέξτε να δείτε, το γύρισε και κλέβουν παιδιά λευκά τώρα, δεν πήγαν να πάρουν μαύρους από κάτω. Και έχουν παθέει πάρα πολύ. Οπότε δεν ξέρω ποιος είναι. Και τα αφήνουν αυτά και αρπάζουν. Όλες αυτές οι ιδέες έχουν έρθει ακριβώς βαλτές μέσα έτσι και τα δεχθήκαμε και πολλές φορές κάτι να παρουσιάσουμε και οτιδήποτε υπάρχουν μπακόλοι και μπαντερείς και θα κάνουμε ότι είμαστε και σωστοί. Αυτό λοιπόν, δάτε τα. Εγώ θα πω μια λέξη μόνο. Ιδίως προς τους νέους. Κράτα τα νιάτα καθαρά. Και μια άλλη λέξη. Μην αγαπήσεις που το γνωρίσεις. Ναι. Γιατί εσύ θα μετανιώσεις. Πρόσεξε. Γιατί όσο πραγματικά θα είσαι σταθερός, δεν λέω ότι να μην παντρευτείς αλλήμον. Αλλά και αν κάποιος έχει ζήλο κάτι να γίνει, μπρος. Άρα το σταυρό και περιπάτη. Τα παραπάνω και τα παρακάτω λόγια αυτά είναι παραπανήσια. Και εκείνος ξέρει να οδηγήσει. Ξέρει τι αξίζεις και τι αξίζει ο καθένας. Ξέρει πως θα τοποθετήσει. Ξέρει πως θα ενισχύσει. Όλα αυτά τα εκατομμύρια των μαρτύρων, όλοι αυτοί οι μάρτυρες, όλες αυτές, δηλαδή ακόμα αρχιερείς και ελληνείς της πάντας και τα πάντα όλα, αγωνίστηκαν πάνω σε αυτό ακριβώς τι. Χτίστηκαν, έχησαν το αίμα πάνω στο αίμα του Κυρίου μας. Και ο Κύριος είναι ανάμεσά μας για να μας βοηθήσει πραγματικά, για να μας δώσει δύναμη, κουράγιο και φώτιση, αρκεί να μην απομακρυνθούμε και παρασυρθούμε με τη σύγχρονη εποχή, μια τάξη πραγμάτων που δεν έπρεπε.
2: Ευχαριστώ σας, Θεός, Μάνας, Θεός.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Συνδεόμαστε, φίλοι ακροατές, με την Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Καθένα. Ο Θεός μας τα φύλαξε αυτά τα κοσμήματα, γιατί στην προσφυγιά τα πουλήσαμε για να ζήσουμε. Τη γυναίκα του ο Σμυρνιός την είχε να μην της λείπει τίποτα. Μαγείρισες, δαντάδες, χρυσαφικά, λούσα, αλλά μέχρι εκεί. Έπρεπε να είναι άμεμπτη στις οικογενειακές και κοινωνικές της υποχρεώσεις και να μην γίνεται εμπόδιο στα ξεπορτίσματα που γινόντουσαν στα σπιτικά.

0: όλο το μήκος του ΚΕ στη Σμύρνη, με τις πολύχρωμες σημαίες των προξενείων να κυματίζουν, ήταν χτισμένες και οι βίλες που ανήκαν στους μεγαλοαστούς, στους μεγαλεμπόρους και στους τραπεζίτες, όλοι Έλληνες, με τις περίτεχνες μετόπες, με τα λουλουδιασμένα παρτέρια και τα συντριβάνια, και στο πίσω μέρος τους ολάνθιστους κήπους με τα φρουτόδεντρα, τα γήπεδα τένις και τις άμαξες με τους ομορφοντημένους αμαξάδες. Στην πρόσωψη κυριαρχούσε ο εξώστης με τις διπλές μαρμάρινες σκάλες και τη βαριά εξώθυρα με τα μπρούτζινα κουδούνια και τις σκαλιστές μπρούτζινες μπετούγες. Το μάρμαρο που ερχόταν άφθονο από την κοντινή Τίνο λαμποκοπούσε παντού, στις σκάλες, στις βεράντες, στα περβάζια των παραθύρων, στις πλακόστρωτες αυλές, στις κρίνες, στους νεροχύτες των σπιτιών. Στο εσωτερικό τα χαλιά ήταν περσικά, οι καθιστές λάμπες φερμένες από τη Βενετία, οι μεταξωτές κουρτίνες από την Προύσα και οι καρέκλες ήταν βιενέζικες, αγορασμένες στον Φραγκομαχαλά, στα ευρωπαϊκού τύπου καταστήματα της Μυρναϊκής αγοράς. Στους τοίχους κρέμονταν τα πορτρέτα των ηρώων της Επαναστάσεως, του Κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη, του Αθανασίου Διάκου, δίπλα στα πορτρέτα του Ελευθερίου Βενιζέλου και του βασιλιά Κωνσταντίνου. Πριν από 100 χρόνια, καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.

Μικρασίας. Κείμενο του μακαριστού Μητροπολίτου Νικαίας κυρίου Γεωργίου. Διαβάζει η Μαρία Χαρατζοπούλου. Ηχοληψία Θεοδώρα Παντελιού. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ Παρασκευάς Μαραζάκης. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Το κείμενο που ακολουθεί δημοσιεύτηκε το Νοέμβριο του 1982 στην έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας «Ομολογία». Πρόκειται για την ομιλία που εκφώνησε ο μακαριστός Μητροπολίτης Νικαίας κυρός Γεώργιος στις 2 Οκτωβρίου 1982 στο Δημοτικό Στάδιο Εγάλεο κατά τη διάρκεια της μεγάλης καλλιτεχνικής εκδήλωσης της Ιεράς Μητροπόλεως για τα 60 χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής.

1922-1982. 60 χρόνια πέρασαν από τότε που υπέστη η Ελλάδα την τρομερότερη τραγωδία που ήταν δυνατόν να υποστεί ένας λαός στην ιστορική του πορεία. Μέχρι σήμερα, ύστερα από 60 χρόνια, είναι ακόμη νοπή η τάφη. Αχνίζουν το αίμα, καπνίζοντα τα ερείπια, ασταμάτητη στεναγμή, πύρινα τα δάκρυα, ανίποτη ολοφυρμή. Τα μάτια μας γυρίζουν διαρκώς προς τα εκεί, στη Μικρασία. Κοιτάνε μαραμένα και κλαίνε. Όσο ζούμε, το μαχαίρι θα είναι βαθιά στην καρδιά μας, βαθιά και ματωμένο.

Αφήσαμε πίσω τα σπίτια μας, τους αγαπημένους μας νεκρούς, τη γη μας. Αφήσαμε τα πιο όμορφα χρόνια και τις εκκλησιές μας. Αλλά κουβαλήσαμε μαζί μας τα πατρογονικά εικονίσματά μας. Και με αυτά εφτάσαμε εδώ να ξαναφτιάξουμε όπως και όσο μπορούμε τη ζωή μας. Αυτά είπε η γερόντισσα Αντιόπη Χρυσόγλου από τη Σμύρνη, διπλωμένη στα δυο, μπροστά στο μικρό σπιτάκι της με την αυλή και το χαγιάτι στη Νίκαια.

Σε αυτές τις λέξεις, τις απλές, κρύβεται όλο το δράμα, ο πόνος και η ελπίδα του ξεριζωμένου προσφυγικού στοιχείου της Ανατολής. Πίστη και αγώνας είναι η καρδιά του γένους μας. Και η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορούσε να σιωπήσει στο όνομα οποιασδήποτε σκοπιμότητας. Μακριά από κάθε ιμπεριαλιστική ιδέα, πέρα από κάθε πολιτική ενέργεια, ήταν υποχρεωμένη να υψώσει τη φλόγα της ιστορικής μνήμης και να καλέσει το λαό να στρέψει με προσευχή τη σκέψη του στις πατρίδες. Τις πατρίδες που έστησε με τις καρδιάς του το αίμα. Της Κωνσταντινούπολεως, της Γαλατίας, της Φρυγίας, της Παμφιλίας, της Λικαονίας, της Κιλικίας, της Θράκης, της Ιωνίας, της Αιωλίδος, του Πόντου, της Καπαδοκίας και των άλλων μικρασιατικών περιοχών, παναρχαίων λίκνων του ελληνισμού.

Είναι αληθινό ότι λαοί που θέλουν να ζήσουν δεν πρέπει να λησμονούν τα περασμένα, για να διδάσκονται και να φρονηματίζονται ιδίως οι νέοι για την πορεία του μέλλοντος. Δεν εξετάζω αυτή την ώρα αν είναι σωστός ο όρος χαμένες πατρίδες ή αλυσμόνητες κλαβωμένες πατρίδες. Το θέμα έχει κάποια ευαισθησία και λεπτότητα. Υπό την έννοια όμως ότι δεν πρέπει να λησμονηθούν σαν πηγή πολιτισμού, σαν εστίες παλμού και ρωμαλαίας κοινωνικής ζωής, σαν κοιτίδα εξευγενισμένης εθνικής φύτρας, πιστεύω ότι δεν είναι, δεν μπορεί να είναι διόλου χαμένες αυτές οι πατρίδες. Στέκονται στη συνείδηση του ελληνισμού ακέραιες, φωτεινές, οδηγητικές. Ας κάηκαν και ας γκρεμίστηκαν οι εκκλησιές και τα εκπληκτικά μνημεία των. Μέσα στα αποκαίδια ζει ακόμα η σπίθα του γένους και ανάμεσα στα ερείπια περπατάει η ψυχή της φυλής αεράτη, ολόρθη, υπερήφανη και αγέραστη. Είναι πάρα πολύ ολίγα τα 60 χρόνια που πέρασαν για να πάψει να χτυπά εκείνα τα χώματα που έρεε μέλι και γάλα η καρδιά της πιο γενναίας και αδούλωτης φυλής όλου του κόσμου.

ότι είναι πολύ παλιά ιστορία εκείνων των περιοχών. Από πολύ νωρίς, στους προϊστορικούς χρόνους, η εξαπλωτική τάση των πανάρχαιων Ελλήνων οδήγησε τα βήματά τους ως τις εσχατιές του γνωστού κόσμου. Σχηματίστηκε έτσι σιγά σιγά ένα γιγάντιο ελληνικό τόξο γύρω από την κυρίως Ελλάδα, με τη μια μύτη στη Βόρεια Ήπειρο και την άλλη στη Νότια Μικρασία, αγκαλιάζοντας ενδιάμεσα Μακεδονία, Θράκη, Κωνσταντινούπολη και τεινάζοντας ένα βέλος ως το εσωτερικό της Ασίας, στη γη του Πόντου. Εκεί επάνω θεμελιώθηκε αργότερα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, που επί χίλια χρόνια εφώτισε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Όταν στις 29 Μαΐου του 1453 ο Πορφητής κατέβασε από την Αγία Σοφία το Σταυρό και τοποθέτησε την ημισέλινο, ο Σταυρός δεν βυθίστηκε στο βάραθρο της λυσμοσύνης. Στερεώθηκε βαθύτερα στις καρδιές των Ραγιάδων και έγινε το καταφύγιο στις εθνικές των περιπέτειες.

όταν ο δικέφαλος αετός, το σύμβολο του Βυζαντίου, χτυπήθηκε με ορμή από το ξύφος του δυνάστη, δεν πέθανε. Πληγώθηκε βέβαια, αλλά έμεινε ζωντανός. Γρήγορα ανάκτησε τις δυνάμεις του και έγινε πάλι το εθνικό μας σύμβολο. Στη Μικρά Ασία, στην Ανατολική Θράκη και στον Πόντο, το ελληνικό στοιχείο κρατούσε στα χέρια του, παρά την κατάλυση του Βυζαντίου, την πνευματική ηγεσία. Οι Τούρκοι ήσαν απλώς ο απέδευτος αφέντης. Η παιδεία, η επιστήμη, το εμπόριο, η βιομηχανία, η διπλωματία, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις ήσαν στα χέρια των Ελλήνων. Αιώνες είχε πυργωθεί στο Βυζάντιο και μετά ένας πνευματικός Παρθενώνας που τον είχε χτίσει ο Ελληνισμός με τη σμήλη της πυρωμένης καρδιάς του και τον είχε στολίσει με τα τίμητα δώρα της μεγάλης και ανήσυχης ψυχής του. Το μεγάλο λοιπόν χτύπημα δεν το δέχτηκε ο Ελληνισμός το 1453. Το φοβερό ξερίζωμα έγινε το 1922. Τότε πέρασε από τον μικρασιατικό Ελληνισμό η μεγάλη λέλαπα που ισοπαίδωσε τα πάντα.

Βέβαια, το μαρτύριο του ελληνισμού της Ανατολής άρχισε σιγά σιγά από το 1906 με την Επανάσταση των Νεοτούρκων. Ενετάθη από το 1914. Από τότε μέχρι το 1919, 800.000 Ελλήνων της Μικρασίας έπεσαν θύματα της μανίας του εχθρού. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την ήττα της Τουρκίας, η Ελλάδα, όπως είναι γνωστόν, με την Συνθήκη των Σευρών, έλαβε την εντολή από τους συμμάχους να καταλάβει τη Σμύρνη. Έτσι, στις 2 Μαΐου του 1919, εφάνει ότι το όνειρο του ελληνισμού για την επανάκτηση της Μικράς Ασίας θα πραγματοποιείται. Εκείνη η μέρα δεν θα λησμονηθεί ποτέ από το λαό της Σμύρνης. Ήταν η μέρα εθνικής αναστάσεως. Από εκεί και πέρα αρχίζει μια ιστορία φοβερών συγκρούσεων με τους Τούρκους που κατέληξε στη μεγάλη τραγωδία του Αυγούστου του 1922.

πρέπει να σημειωθεί ότι όταν οι Τούρκοι το 1914 άρχισαν τον ανθεληνικών διωγμών, οι Έλληνες της Μικράς Ασίας και μόνον έφταναν τα 2.500.000 ψυχών. Είχαν 2.300 σχολεία, συντηρούμενα από ιδιώτες, 2.200 εκκλησίες και 3.600 και πλέον ιερείς. Μετά την καταστροφή είχαμε 1.000.000 περίπου νεκρούς, εχμαλώτους μικρασίας, αρκετοί εκ των οποίων ήσαν με την μορφή των κρυπτοχριστιανών, και 1.500.000 πρόσφυγες. Θα πρέπει να γίνουν κάποτε γνωστά όλα αυτά, διότι μαρτύριων απεσιότερων και φοβερότερη κόλαση αίματος κανείς άλλος λαός της Ευρώπης δεν αντιμετώπισε.

σημείο αυτό θα μου επιτραπεί να εξάρω για λόγους δικαιοσύνης το ρόλο της Εκκλησίας σε όλη βεβαίως την πορεία του ελληνισμού, ειδικότερα όμως από την ημέρα της πτώσεως της πόλης και μετά. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν πάντα αχώριστα δεμένη με το λαό. Αυτή στα 400 χρόνια της σκλαβιάς διαμόρφωνε τα ήθη, τις παραδόσεις και τους θεσμούς της φυλής. Ο Πατριάρχης ήταν πάντα ο Εθνάρχης και οι επίσκοποι με τον κλήρον η σκέπη του γένους, οι δε ναοί, οι δροσομάνες που πότιζαν τις ψυχές των Ελλήνων με την ελπίδα και το θάρρος. Και όταν ήλθε η συμφορά του 22, πάλι μόνο η Εκκλησία μπόρεσε να εμψυχώσει τον κατατρεγμένο ελληνισμό.

Ιωνίων, τον Αμβρόσιο Μοσχονησίων, τον Προκόπιο Ικονίου, τον Ευθύμιο Ζήλων και τις χιλιάδες των άλλων κληρικών που πότισαν με το αίμα τους τα Άγια Χώματα της Μικρασίας.

τώρα με ποιο τρόπο να επιχειρήσω να αφηγηθώ το δράμα της μικρασιατικής καταστροφής. Ποιος λόγος, ποια γραφίδα είναι ικανά να παρουσιάσουν τα γεγονότα όπως συνέβησαν. Άλλωστε, πολλοί από εσάς που ευρίσκεστε απόψε εδώ τα έχετε ζήσει και άφησαν επάνω σας ανεξάλειπτα σημάδια αγωνίας και τρόμου. Αν θα λεχθούν μερικά γεγονότα, είναι για να μάθουν οι νέοι που ευτύχησαν να μην περάσουν μέσα από αυτό το φρικτό καμίνι της δοκιμασίας εκείνης. Να αρχίσουμε από την Ιωνία, από τη Σμύρνη, την πιο γοητευτική πόλη της αυτοκρατορίας. Η Δευτέρα Μαΐου του 1919 ήταν η γλυκύτερη ημέρα που έζησε η Σμύρνη όταν αγκυροβόλησαν στο λιμάνι της τα καράβια με τον ελληνικό στρατό. Ήταν η πραγματοποίηση των ονείρων αιώνων.

27η Αυγούστου 1922 ήταν η φρικτότερη, η δραματικότερη, όταν οι Τούρκοι έσφαζαν τους Έλληνες αδιακρίτως, όταν πυρπολούσαν τις συνοικίες, όταν διήρπαζαν τις περιουσίες, όταν διέπραταν έσχης βάρος γυναικών, όταν ελόγχιζαν βρέφη, όταν κατά εκατοντάδες τυφέκιζαν χριστιανούς και τους πετούσαν στις χαράδρες, όταν οι Έλληνες έπεφταν στη θάλασσα για να σωθούν και επνίγοντο, όταν τα νερά του λιμανιού είχαν κοκκινήσει από το αίμα των σκοτωμένων. Και όλα αυτά υπό τα βλέμματα και συχνά χαμόγελα των πληρωμάτων των πολεμικών πλοίων των λεγόμενων χριστιανικών δυνάμεων. Υκούοντο μάλιστα και ήχοι εύθυμης μουσικής σε μερικά πλοία για την τέρψη των επιβατών. Σμύρνη, Βουρλά, Σκάλα Βουρλών, Τσεσμές, Αλάτσατα, τόσες άλλες μαρτυρικές πόλεις της Ιωνίας υπήρξαν τόποι αφάνταστων μαρτυρίων. Εγγίζουν τα όρια της φαντασίας και του μύθου τα φρικτά βασανιστήρια και απορεί ο μελετητής πως υπήρξαν άνθρωποι με τέτοια ψυχική θηριωδία και βαρβαρότητα. Πολλές γυναίκες, για να μην υποστούν ατίμωση, έπεφταν στη θάλασσα, στα πηγάδια και επνίγοντο ή ερείπτοντο από τα μπαλκόνια των σπιτιών των στους δρόμους και σκοτώνοντον. Σούλη δεν έχει μόνο Ήπειρος. Σούλια πολλά είχε και η Μικρά Ασία, στα οποία εγγράφησαν μεγαλειώδεις πράξεις ηρωισμού.

Μέσα σε αυτήν την τραγωδία, ο μόνος που έμεινε σταθερός, αλήγιστος στη συμφορά, πανταχού παρών, κινούμενος προς κάθε κατεύθυνση για τη σωτηρία του λαού του, ήταν ο Χρυσόστομος Μύρνης. Στις 10 Αυγούστου, ολίγες ημέρες πριν από την τελική καταστροφή, ντυμένος με τα άμφια του, επήγε στον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής, όπου είχε συγκεντρωθεί πολλής κόσμος ανήσυχος. «Αδελφοί μου», είπε μεταξύ άλλων, «η ώρα είναι δεινή, αλλά ο Θεός είναι μεγάλος. Έχετε πίστη σε Αυτόν. Δοκιμαζόμεθα, αλλά ας μη ολιγοπιστόμεν». Όταν τον επισκέφθη ο Αρχιεπίσκοπος των Παπικών και του είπε ότι του εξισφάλισε θέση

Για να χωρούν το σπλίου, απήντησε. Θα μείνω με το πίμνιό μου. Παράδοση του ελληνικού κλήρου, αλλά και υποχρέωση του καλού ποιμένος, είναι να παραμένει με το πίμνιό του. Το απόγευμα της 27ης Αυγούστου κατέφτασε με άμαξαν Τούρκους αξιωματικός, συνοδευόμενος από δύο στρατιώτας, και ζήτησε από τον Χρυσόστομο να τον ακολουθήσει. Τον παρουσίασαν εις τον Νουρεντίν Πασά, φοβερόν εχθρόν του Χρυσοστόμου, στρατιωτικών διοικητήν της Σμύρνης. Τον διέταξε να προσευχηθεί υπέρ της νίκης του τουρκικού στρατού. Εκείνος ερνήθη. Τότε ο Νουρεντίν αγρίεψε και φώναξε «Να τον δικάσει ο λαός».

από την πλατεία, πλήθος μενωμένων Τούρκων άρχισε να αλαλάζει. Οδήγησαν τον Χρυσόστομο εμπρός εις ένα κουρίο. Εκεί του εφόρεσαν λευκή μπλούζαν και εν συνεχεία έλαβουν χώραν σκηνές φρίκης. Του εξερίζωσαν τη γενιάδα, τον εμαχαίρωσαν, του έκοψαν τη μύτη και τα αυτιά, του έβγαλαν τα μάτια. Ακολούθως τον προσέδεσαν εις ένα φορτηγόν αυτοκίνητον και τον έσυραν με αλλαλαγμούς στις διάφορες τουρκικές συνοικίες. Το σώμα του διεμελίσθη και εν συνεχεία του εγκατέλειψαν εις την πρώτων στρατών παραλίαν. Τότε ένας Έλλην στρατιώτης που το εχμάλωτος και δραπέτευσε εφρόντισε με μερικούς άλλους και παρέλαβαν το διαλυμένο σκήνομα του εθνομάρτυρος και το έθαψαν εις το γήπεδο του Συλλόγου Απόλλων. Έτσι έκλεισε την επίγεια ζωή του μια από τις ευγενέστερες και ηρωικότερες μορφές του ελληνισμού. Ο Γίγας και το διαμάντι της Εκκλησίας και του Γένους, Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος.

πραγματοποιήθηκε έτσι εκείνο που είχε πει κατά την προσφώνησή του προς τον Πατριάρχη Ιωακήμ τον Τρίτον, όταν το 1902 εχειροτονεί το Εισεπίσκοπον. «Εν όλη την καρδία και εν όλη τη διανία θα υπηρετήσω την Εκκλησία και το γένος, και η μήτρα την οποία εάγιε χείρε σας εναπέθεσαν επί της κεφαλής μου, εάν πέπρωτε να απολέσει ποτέ την λαμπιδόνα των λίθων της, θα μεταβληθεί εις ακάνθινον στέφανον μάρτυρος». Και όντως, η δεσποτική του μήτρα έγινε ακάνθινος στέφανος, αιωνία του η μνήμη.

ίδια φρικτή ιστορία γράφτηκε και στις Κηδονίες, στο Ιβαλί. Ο Μητροπολίτης Κηδονιών Γρηγόριος εμαρτύρησε μέσα σε αφάνταστα βασανιστήρια. Ο Μοσχονησίων Αμβρόσιος ετάφη ζωντανός. Τα Μοσχονήσια είχαν την ίδια τύχη. Το Αιδίνη και η Πέργαμος επέρασαν μέσα από φωτιά και τσεκούρι. Στο Αξάρι έκαμαν το λάθος οι κάτοικοι και έμειναν στην πόλη. Όλοι εσφάγησαν. Τα πτώματά των τα έριπταν στις χαράδρες, όπου τη νύχτα τα έτρωγαν τα αγρίμια. Το ίδιο δράμα επανελήφθη στη Μαγνησία και στο βόρειο τμήμα, με επίκεντρο τα Μουδανιά και την Πάνορμο. Και το τέλος του δράματος της Μικρασίας εγγράφει στη μία μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς 3η Σεπτεμβρίου του 22 στον Τσεσμέ. Ήταν η ώρα που δόθηκε εντολή να ξεκινήσουν όλα τα πλοία με τους πρόσφυγες. Δεν είχε πλέον μείνει κανείς στη Μικρασία εκτός από τους εχμαλώτους. Τότε διετάχθη ένας αλπικτής να σαλπίσει αναχώρηση των πλοίων. Προ 3 ετών ένας άλλος αλπικτής από τη γέφυρα ενός υπεροκειανίου, πλευρισμένου στην προκυμαία της Σμύρνης, είχε και αυτός μεταδώσει ένα μήνυμα με τη σαλπιγκά του. Εκείνο όμως το σάλπισμα ήταν για να χαιρετήσει ο παραλυρών από ενθουσιασμό και συγκίνηση λαός της Σμύρνης τη σημαία της ελευθερίας που έφερνε ο τιμημένος στρατός της Ελλάδος. Τώρα, εις τον Τσεσμέν, το σάλπισμα ήταν το πένθυμο εμβατήριο της ταφής ενός προαιωνίου ονείρου.

πολύπαθος πόντος η πατρίδα των θρηλυκών Αμαζόνων και του μεγάλου Μυθριδάτη, εκεί όπου πόλεις σαν την Τραπεζούντα, τη Σαμψούντα, την Κερασούντα, την Αργυρούπολη, την Κασταμονή, την Σαφράμπολη, την Νικόπολη, την Αμάσια, την Κεσάρια, την Τρίπολη, την Ινώη, την Ριζούντα, τα Σούρμενα και τόσες άλλες, ήταν καρπός του μόχθου του ποντιακού κόσμου. Και εκεί, από το 1916, είχαν αρχίσει οι διωγμοί, που ολοκληρώθηκαν το 1923. Η ίδια τακτική, εκτοπισμοί, δολοφονίες, ατιμώσεις, κακουχίες, πυρπολήσεις, υπολογίζονται σε 400.000 οι εξολοθρευθέντες πόντιοι.

Κυριότερος όμως πόνος των ποντίων ήταν η εγκατάλειψη της ιστορικής μονής Σουμελά με την πανσέβαστη εικόνα της Παναγίας. Ευτυχώς, τα ευλαβικά χέρια ενός κληρικού του αημνήστου αρχιμανδρίτου Αμβροσίου την εσήκωσε, την εφήλισε με δάκρυα, την έκρυψε σε ένα αθέατο μέρος και της υποσχέθηκε ότι θα ξανάρθει για να την ελευθερώσει. Και ύστερα από καιρό ετήρησε το λόγο του. Ξαναπήγε στο ρημαγμένο μοναστήρι, ανέσυρε με δάκρυα το θησαυρό του πόντου, την εικόνα, την τύλιξε ευλαβικά και την μετέφερε στο Βέρμιο, σε μια πανέμορφη πλαγιά, όπου εκεί έστησαν οι πόντοι το κάστρο τους, το μοναστήρι τους το Πάνσεμνο, και όπου όλο το χρόνο, με κορύφωμα την εορτή της Κοιμήσεως, χιλιάδες νοσταλγοί των περασμένων ευτυχισμένων ημερών και χιλιάδες νέων που μεγαλώνουν με τα ηρωικά έθιμα του πόντου, τα τραγούδια, τους χορούς, τις παραδόσεις, ξαναζούν το μεγαλείο της ποντιακής ιστορίας. Με τον ξεριζωμό του πόντου εχάθηκε ολόκληρη η Μικρά Ασία, στην οποία άφησε η Ελλάδα όνειρα αιώνων, ιδρώτα γενεών, μοναδικών πολιτισμών, και έτσι άρχισε το δράμα της προσφυγιάς.

Πολλοί διερωτώνται πού συνέβη να υποστεί αυτή τη συμφορά η Ελλάδα. Τι εμεσολάβησε. Νικήθηκε άραγε ο στρατός μας. Η καθαρή αλήθεια είναι ότι ο ελληνικός στρατός δεν νικήθηκε στη Μικρασία. Παρά τις κακουχίες, τις στερήσεις, τις αντιδράσεις των μεγάλων δυνάμεων, όπου αντιμετωπίστηκε με τον τουρκικό στρατό, το συνέτριψε.

σταγματάρχης Τζόνστον, ο οποίος παρακολούθησε τις μάχες προς τον Σαγκάριον, έλεγε μετά το πέρος των επιχειρήσεων: «Θεωρώ τους Έλληνας στρατιώτας ως τους πρώτους στρατιώτας της Ευρώπης. Άυπνοι, επί συνεχείς νύκτες, ρηγούντες, νηστικοί, πολεμούν ως αληθινοί ήρωες. Ουδής άλλος στρατιώτης πολεμεί υπό τους όρους αυτούς». Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Λόιντ Τζόρτζ, ομιλών στην Βουλή των Κοινοτήτων εν έτος μετά την καταστροφή της Μικρασίας, ομολόγησε: «Δεν γνωρίζω άλλων στρατών ο οποίος θα ειδύνατον να πολεμήσει όπως επολέμησαν οι Έλληνες στην Μικράν Ασίαν.

τόσο και μάλλον αργότερα, όταν συνήφθη το σύμφωνο φιλίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, είχε πει μια μέρα στον Ελευθέριο Βενιζέλο: «Ο ελληνικός στρατός είναι ο καλύτερος στρατός της Ευρώπης». Τότε πού οφείλεται η τραγωδία αυτή? Η Μικρασιατική καταστροφή είναι η ιστορία μιας συμφοράς, όπως παρασκευάστηκε από εμάς τους ίδιους και όπως ανάλγητα οργανώθηκε από τους λεγόμενους τότε συμμάχους μας.

επιτρέψετε να αναφέρω τις κυριότερες αιτίες συντόμως. Ο μεγαλύτερος ένοχος υπήρξε η εθνική κατάρα που μας συνοδεύει σαν φυλή. Η διχόνοια. Η διχόνοια στην ηγεσία μας, πολιτική και στρατιωτική. Είχε δίκιο ο εθνικός μας ποιητής Σολωμός όταν έγραφε με πόνο ότι δεν πρέπει να δώσουμε στους ξένους το δικαίωμα να λένε για τους Έλληνες «Σαν μισούνται ανάμεσά τους, δεν τους πρέπει λευτεριά». Όταν είμαι χαενωμένοι γινόμαστε πανίσκυροι. Όταν μας κυριεύει η διχόνοια και το πείσμα, τότε γινόμαστε φτερό στον άνεμο. Κατάρα στη διχόνοια, το δηλητηριώδες αυτό φίδι που κατατρώγει τις σάρκες της φυλής.

άλλη αιτία ήταν ότι ο ελληνικός στρατός που έδωσε τόσα δείγματα ηρωισμού στη Μικρασία, δοκιμαζόμενος από μύριες ελλείψεις, επίστη στη δόλια προπαγάνδα και ψευδολογία ότι τάχα δεν επρόκειτο να μείνει στη Μικρασία, ότι ήταν μια προσωρινή δήθεν κατάσταση. Αυτή η προπαγάνδα εισέβησε στις τάξεις του στρατού, απεδυνάμωσε τις ψυχές με το σύνθημα «Να φύγουμε και να πάμε στα σπίτια μας» και συνετέλεσε στην κατάρρευση της μεγάλης ιδέας που χρόνια ενθέρμενε τις ψυχές των Ελλήνων. Αποτέλεσμα ήταν να επικρατήσει διαίρεση και σκευωρία ανάμεσα στο στρατό, που εν τούτης είχε τη δύναμη να επιτύχει θαύματα και να σαρώσει τις δυνάμεις του εχθρού. Είναι βέβαιο ότι ακόμη και αυτή η κατάληψη της Κωνσταντινούπολεως θα ήταν ευχερής αν δεν αντιδρούσαν αρχικά οι σύμμαχοι και δεν είχε καταληφθεί από μια αδικαιολόγητη φοβία ή στρατιωτική ηγεσία.

Εις μία του ομιλία, ο ίδιος ο Κεμάλ ομολόγησε και είπε: «Νομίζετε ότι εμείς τους νικήσαμε τους Έλληνες? Οι Έλληνες αυτοδιελήθησαν. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια». Και έτσι κατέληξαν όλα στην περίεργον εκείνη απεργία που επανέφερε τους Τούρκους στις μικρασιατικές αυτές κοιτίδες. Όταν ο στρατός αντελήφθη το λάθος του μέσω των σφαζωμένων πληθυσμών, ήταν πλέον αργά. Μία ακόμη αιτία ήταν η απέσια προπαγάνδα και η φανερά ενίσχυσης με αφάνταστες διευκολύνσεις και αμέτρητο οπλισμό των συμμάχων προς τους Τούρκους. Μένει πράγματι ανεξήγητη η συμπεριφορά των χριστιανικών κρατών και συμμάχων σε μια χριστιανική επίσης χώρα όπως η Ελλάδα, που ήταν μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα συμφέροντα δυστυχώς των μεγάλων γίνονται συχνά αιτία να αδικούνται οι μικροί, μολονότι όχι σπάνια αυτοί οι μικροί διαδραματίζουν σε κρίσιμες εποχές σωτήριο για την ανθρωπότητα ρόλο. Τέτοιο ρόλο πανανθρώπινο έπαιξε πάντα η Ελλάδα, η διαρκώς το τέλος αδικουμένη.

να σημειώσω και μίαν άλλην επίσης σοβαράν αιτίαν. Τη στάση και τις ανεξήγητες ενέργειες του υπάτου αρμοστού της Σμύρνης, Αριστίδη Στεργιάδη. Ο Στεργιάδης απέβη ομοιραίος άνθρωπος δια την εθνική συμφορά της Μικρασίας, ο βαρυνόμενος από την κατάραν εκατομμυρίων ανθρώπων. Είχε πράγματι μία μόρφωση, αλλά δεν ήταν ενδεδειγμένος άνθρωπος δια ένα τόσο μεγάλο έργο. Ήταν μία διχασμένη προσωπικότητα, αρχομανής και φύλαρχος. Εξεκίνησε δια την Σμύρνη με την απόφαση να διοικήσει με το μαστίγιον και όχι με την καλοσύνη. Κατατυρανούσε των κλήρων και των λαών. Και το μεγαλύτερο εγκλημά του υπήρξε ότι όταν πλέον κατέρευσε το μέτωπο και οι Τούρκοι έσφαζαν τους Έλληνες, απειγόρευσε να εγκαταλείψουν εγκαίρως οι Μικρασιάτες τις περιοχές των. Οπότε θα είχαν σωθεί χιλιάδες Ελλήνων από τα μαρτύρια, την αιχμαλωσία και τη σφαγή.

Μετά την καταστροφή, ο Στεργιάδης δεν ετόλμησε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Μετέβη στη Γαλλία, όπου και απέθανε υπό τα σκατάρα των θυμάτων του. Έτσι, έκλεισε η πιο μελανή σελίδα της ιστορίας του γένους μας. Ένα όνειρο που επήγε να πραγματοποιηθεί, ετάφη εν μέσω θρήνων και δακρύων.

Και τώρα θα μου επιτρέψουν οι αγαπητοί μου αδελφοί, οι ξεριζωμένοι από τις μαρτυρικές των πατρίδες, να τους απευθύνω τούτη την ιερή ώρα της μνήμης των πατρίδων του μικρασιατικού ελληνισμού, με βαθιά τιμή και αγάπη μερικές μου σκέψεις. Είμαι και εγώ από πατέρα μικρασιάτης. Είναι εθνικό καθήκον οι παλαιότεροι να ενημερώνετε τα παιδιά σας για το μεγαλείο του ελληνισμού της Ανατολής, να τους διηγήσετε ιστορίες της ζωής και του πολιτισμού των πατρίδων σας, να τους μαθαίνετε τα τραγούδια και τους χορούς των περιοχών σας, όχι για να σπείρετε μίσος στις ψυχές των, αλλά για να τους κάνετε να νιώθουν υπερηφάνεια, διότι είναι φύτρα τέτοιων μεγάλων πατρίδων. Κάθε ανάμνηση των περιοχών εκείνων ομοιάζει με ένα κερί άσβεστης μνήμης που ανάβουμε στο ματωμένο βωμό της θυσίας όλων εκείνων των αγαπημένων προσώπων μας που έμειναν εκεί, αιώνιοι φρουροί των αγιασμένων μαρτυρικών χωμάτων, και πολιτανεύουν ασταμάτητα στην ιδέα της ελληνικής φυλής.

σημερινή Ελλάδα είναι πια η μόνιμη πατρίδα σας, η πατρίδα όλων μας. Εδώ ρίψατε προ 60 χρόνων την αγκυρά σας. Εδώ εχίσατε και γίνετε ποτάμι τον τίμιο ιδρώτα σας για την ευτυχία σας και την οικογενειακή σας τακτοποίηση. Αν στο κύλισμα αυτών των 60 χρόνων συναντήσατε μερικές φορές αδιαφορίαν και αστοργίαν που σας επίκραναν, λησμονήσατε τα. Χάρη σε εσάς έρευσε νέο αίμα στον οργανισμό της Υπηρωτικής Ελλάδας. Μεταφέρατε στη νέα σας πατρίδα όλες τις παραδόσεις σας, τα έθιμά σας, τη ζωντανή χριστιανική σας πίστη, τις εμπειρίες αιώνων, και χάρη σε εσάς ανδρώθηκε και καρποφόρησε το δέντρο της νεότερης Ελλάδας.

όμως, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να σας οδηγήσει στη σκέψη να λησμονήσετε τις σκλαβωμένες πατρίδες του μικρασιατικού ελληνισμού, της Ανατολικής Θράκης και του Πόντου, όπως και εκείνες που έχασαν οι ξεριζωμένοι αδελφοί μας της Βορείου Ηπείρου, της Ανατολικής Ρωμιλίας και της Πελαγωνίας. Διότι πώς μπορούμε να λησμονήσουμε το Αργυρόκαστρο, το Μοναστήρι, τη Γευγελή, την Οχρίδα, τους Αγίους Σαράντα, τη Χιμάρα, τη Μοσχόπολη, την Κοριτσά που είναι ποτισμένα με το αίμα του Σαράντα ή τις πόλεις της Ανατολικής Θράκης και Ανατολικής Ρωμιλίας, την Ανδριανούπολη, τη Φιλιππούπολη, τη Ρεδεστό, τις 40 Εκκλησιές, τη Βάρνα, τη Σοζόπολη, την Αγχίαλο, την Αγαθούπολη, τη Βυζή, την Σενήμαχο και όλες εκείνες τις γεμάτες από ελληνική πνοή και πολιτισμό περιοχές. Και εκεί αφήσαμε τάφους προγόνων, αγιασμένες εκκλησιές, όνειρα και οράματα που η διπλωματία των ανθρώπων τα εμοίρασε και τα ερήμωσε. Τα τελευταία δε χρόνια το ίδιο δράμα παίζεται και στην ελληνικότατη Κύπρο. Παντού η σκιά της αδικίας. Την πατρίδα την αισθάνονται καλύτερα όσοι την έχασαν και την λησμονούν ευκολότερα όσοι δεν την στερήθηκαν, γράφει ένας μελετητής των Βαλκανικών ζητημάτων.

Είναι βέβαια αλήθεια ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο οι θαλασσές της, τα βουνά της, οι πεδιάδες της, μολονότι όλα αυτά έχουν συνδεθεί με την ιστορία μας, με το αίμα μας. Η Ελλάδα κυρίως είναι ιδέα που υλοποιεί τη λευτεριά, την έννοια της λευτεριάς, τις υψηλότερες έννοιες της ζωής. Αυτά τα στοιχεία μπορούμε να τα μεταφέρουμε ακόμη και στην άκρη του κόσμου, αν παραστεί ανάγκη. Αρκεί να κρατήσουμε τις ψυχές μας αδούλωτες, οι ρίζες μας να μείνουν αναλύωτες. Είπε κάποιος, μη φοβάστε τους εχθρούς που έρχονται με τα όπλα να σας υποδουλώσουν. Αυτούς θα τους νικάτε και όταν ακόμη θα σας υποτάσσουν, όπως έγινε τόσες φορές στο παρελθόν. Να φοβάστε, έλεγε, εκείνους που αγωνίζονται να αλλοιώσουν τις παραδόσεις σας, να κορσέψουν τις ψυχές σας. Αυτοί είναι οι πιο φοβεροί εχθροί.

σηκώσουμε τα μάτια μας ψηλότερα από τον ήλιο. Ας φουγγίσουμε τα δάκρυά μας. Ενωμένοι, γηγενείς και ξεριζωμένοι Έλληνες, αγαπημένοι αδελφοί, ας διαγράψουμε από τη γλώσσα μας τη λέξη την πικρή πρόσφυγας και με τις καρδιές δεμένες ας προσπαθήσουμε να κάνουμε το χώμα της πατρίδος μας χρυσάφι, τον ιδρώτα μας μύρο, τους ξερότοπους ευωδιαστούς ανθώνες, τα κρυστάλλινα νερά των βουνών μας αστήρευτες δροσοπηγές, τις καρδιές μας ανοιχτά τριαντάφυλλα, τις πέτρες της χώρας μας μαργαριτάρια και την Ελλάδα μας διαμαντόπετρα στις γης στο δαχτυλίδι.

Η φυλή μας κρύβει πολλές δυνάμεις. Ο Θεός της εχάρισε πλούσια χαρίσματα. Μόνο να μην λησμονήσουμε τις δύο αδαπάνητες πηγές θάρρους και δυνάμεως. Την πίστη στο Χριστό και την αγάπη μας στις εθνικές μας ρίζες. Επιτρέψτε μου να το επαναλάβω. Είναι ανάγκη να το πιστέψουμε όλοι. Ναι, να μην λησμονήσουμε. Την πίστη στο Χριστό και την αγάπη στις εθνικές μας ρίζες. Ο Νικαίας Γεώργιος.

κείμενο που προηγήθηκε δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 1982 στην έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας «Ομολογία». Πρόκειται για την ομιλία που εκφώνησε ο μακαριστός Μητροπολίτης Νικαίας κυρός Γεώργιος στις 2 Οκτωβρίου 1982 στο Δημοτικό Στάδιο Εγάλεο κατά τη διάρκεια της μεγάλης καλλιτεχνικής εκδήλωσης της Ιεράς Μητροπόλεως για τα 60 χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής.

Μικρασίας. Κείμενο του μακαριστού Μητροπολίτου Νικαίας κυρίου Γεωργίου. Διαβάζει η Μαρία Χαρατζοπούλου. Ηχοληψία Θεοδώρα Παντελιού. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ Παρασκευάς Μαραζάκης. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο Ελαιών Πτωχών δανείζει Θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
1: Όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
2: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού σε μετάφραση του μακαριστού Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
1: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
2: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
1: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 10.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο αυτό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο αυτό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψε στάδιλε και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών λευκανθίσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν διαστέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψου με το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συμπάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχώ ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όνο τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσιν εις ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν ημίη χαράχθη καρδία μου. Εμείς εν ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς επτά χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσε όνο μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν σου μισλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν είναι υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αθώνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέγχο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύσει πάντα σου λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λοσυμί.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του πατρό, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέγχισον ημά ο αίρον τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση ημών ο καθήμενο εν δεξιά του πατρό και ελέγχισον ημά. Ότι εσύ μόνο Άγιο, εσύ μόνο Κύριο Ιησού Χριστό, ει δόξαν Θεού πατρό, αμήν. Καθεκάστην εσπέρα να ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέγχισον με, ή έστι ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίνει το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οξόμεθα φω. Παράτηλον το έλεος τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή του φυλακτήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε, ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμά καθάπερ, λυπήσα μεν επισέ. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου ει τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδει. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο. Τον διημά στου ανθρώπου και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Πονδίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφά, και ανελθόντα εις του ουρανού και καθεζόμενον εκ δεξιών του πατρό, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξη, κρίνε ζώντα και νεκρού, ούτε βασιλεία σου και σε τέλο, και στο πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του πατρό εκπορευόμενον. Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργέτε το Κυσού σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργέτε το Κυσού σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργέτε το Κυσού σου
0: ημάς. Εσύν τη ασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις ρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσί του καπενή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίλειψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ συνάρνο των γνώνων, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων που ολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων που ολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγλών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον. Εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τι δόρε, τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη, την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο, του μίστε φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον, εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον, επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότι οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου το σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρι, μη εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δε ρισθέντε σε βόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε τηλεοδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτήση, εμφανίσα ο κτήση τη σημείνη τη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και ένα στάσιο τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτίν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών τεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των υμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάρ θεϊκή, γου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούου στη στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνίσα. Χαίρε διεί σε λίθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση υπόση των άνθρωπων, μην με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης η Θεοτόκε, από ούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζον δε σβηστό βόμενο. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προανία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσει διτέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των παρθένων Θεωτό και παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασέ σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσμονή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζουν άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντα σου σε ψυχοναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυποτέ, χρήσο, δίσε το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ, τη ζωή σε δαπάνητε. Χαίρε τίμιον, διάδημο βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον, ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία, ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία, το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγίεθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγίεθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγίεθε το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφορά να αποπάσει ρίσε

0: Άγιο Θάνατο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστε ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραν την σύνος ρόδων ιερότατων, εκ της γης ευράμενη τας ιάσης πάντοτε λαμβάνομεν και γαρπάλινος πρότερον εν κόσμο κηρύττης την μετάνοιαν.
3: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ον παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν ποιόλα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης με αντιπαρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος ελόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων. Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάνα τη αυτού αγαθότητο. Και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποδιχείρουσα και προ σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνα στον αιώνα μην.
2: Και δώσει μη δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάυσον τα σουρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στι αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και λιγών ημών φρόνημα κοίμισον. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενήφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου.

0: πριμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερέντοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα σοι.
1: Πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελο, εφιστός εις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου, μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριέσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κάλαψον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και είτε ήματον σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξενε με το φόβο αυτού και άκουσε να δείξουν δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
3: Θεωτό και παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, τη σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
1: Θεωτό και παρθένη χέρια και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
0: Θεωτό και παρθένη χέρια και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
4: Δόξαση ο Θεό, η ελπίση μόνο δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν ουρανίων αείλων δυνάμεων ασωμάτων, και σίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, χωρίσατε με τον
1: Θεό. Χωρίς μιλήσουμε, Κύριε.
4: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία ενήμη αυτών.
4: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία ενήμη αυτών.
4: Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία ενήμη αυτών.
4: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία ενήμη αυτών.
4: Τους πνευματικούς πατέρας.
5: Αιωνία ενήμη αυτών.
4: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία ενήμη αυτών.
4: Και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Φων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

0: αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Και σήμερα εδώ μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να μιλήσουμε για την Παναγιά μας, αυτή που τόσο πολύ αγαπάμε, αυτή που σεβόμαστε, αυτή που τόσο πολύ και με ιδιαίτερο τρόπο τιμούμε και που ξέρουμε πως και εκείνη μας αγαπά, μας σκεπάζει και μας προστατεύει. Θα πούμε πάλι κάποιες ιστορίες, πραγματικά γεγονότα που διαλαλούν την δύναμη και την χάρη που έχει η Παναγία παρμένη από τον Υιόν και Θεόν της. Κάποιος μοναχός της Μονής Βατοπεδίου με το όνομα του Αγίου Σχήματος Μαρτιανός ένα χειμώνα πάγωσε και ασθένησε βαριά. Τον μεταφέραν στη Θεσσαλονίκη όπου και θεραπεύτηκε. Μετά τη θεραπεία του πήγε στην τότε Μονή του Αγίου Παντελεήμονος της Θεσσαλονίκης για να προσκυνήσει και να ευχαριστήσει τον Άγιο για τη βοήθειά του στην θεραπεία του. Στη Μονή τον κράτησαν ένα χρόνο διότι δεν υπήρχε ιερέας και κανείς από τους μοναχούς δεν γνώριζε ανάγνωση. Επειδή η πολυκοσμία δεν ικανοποιούσε τα ασκητικά του φρονήματα αλλά έβλεπε ότι η παρουσία του στη Μονή ήταν απαραίτητη, δεν ήξερε τι απόφαση να πάρει. Γονατιστός παρακαλούσε την Παναγία να του δείξει δρόμο σωτηρίας ως ακατέσχυντη προστασία των δοκιμαζομένων. Όταν έφτασε η Παρασκευή, ύστερα από παντελή ασιτία και προσευχή πολυήμερη, κοιμήθηκε για λίγο στην αγαπημένη του χαμεκητία, κατά γης δηλαδή κοιμόταν, και βλέπει θαυμαστό όραμα ότι βρέθηκε στο Άγιον Όρος και σε μέρος πάνω από τη Μονή των Ιβύρων, εκεί όπου ασκήτευε ο Πανώσιος Ιάκωβος από την Καστοριά. Με το βλέμμα στραμμένο προς τη θύρα της καλύβας του Οσίου, βλέπει ο Μαρτιανός τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν να κάθεται σε θρόνο, περιστοιχισμένος από τον Όσιο Ιάκωβο και τον Τίμιο Πρόδρομο. Αφού πλησίασε, ασπάστηκε με ευλάβεια και ταπείνωση το χέρι του Κυρίου και του Οσίου, οι οποίοι και τον ευλόγησαν. Ύστερα κατευθύνθηκε και στον Άγιο Πρόδρομο, ο οποίος είπε βλέποντάς τον: «Ο Θεός, δια της Παναχράντου σου Μητρός, οδήγησον τον δούλον σου εις οδόν σωτηρίας». Όταν ξύπνησε, με δάκρυα ευχαρίστησε την Παναγία Δέσποινα, η οποία άκουσε την προσευχή του. Κατάλαβε δε ότι από το Θεό ήταν όλα εκείνα τα οποία είδε στο όραμά του. Τότε εγκατέλειψε τη Θεσσαλονίκη, ήλθε στο Άγιον Όρος και προσκολήθηκε στον Όσιο Ιάκωβο, στον οποίο έγινε προθυμότατος και υπάκουος υποτακτικός. Μεταφερόμαστε τώρα στην έρημο του Αγίου Όρους, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπου εκεί ασκήτευε ο πρωτοψάλτης των ανακτόρων του Βυζαντίου Ιωάννης Κουκουζέλης. Εκεί στα Καυσοκαλύβια ζούσε ο Στάρετς Γερμανός, βούλγαρος στην καταγωγή. Τον Απρίλιο του 1871 διηγόταν το ακόλουθο περιστατικό. Όταν στη Θεσσαλονίκη κατά τον χρόνο της Ελληνικής Επαναστάσεως έκλεισαν στην φυλακή αγιορείτες πατέρες, ο πασάς της Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν είχε πριν το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί το μεγάλο δάσος και άλλα αγαθά των μοναστηριών του Αγίου Όρους, ζήτησε από τους φυλακισμένους προεστούς ένα μεγάλο ποσό. Οι φυλακισμένοι του απάντησαν ότι οι ίδιοι σαν μοναχοί που ήταν τίποτα δεν έχουν δικό τους. Ο Πασάς θύμωσε και τότε του είπαν ότι στο Άγιον Όρος απέμειναν μόνο οι μολυβένιες σκεπές και αυτές μόνο σε μερικά μοναστήρια. Ο Πασάς διέταξε τους φυλακισμένους να στείλουν μήνυμα στο Άγιον Όρος να συγκεντρώσουν οι μοναχοί που έχουν παραμείνει αυτό το μολύβι και να το στείλουν στη Θεσσαλονίκη για να φτιάξουν βόλια. Οι πατέρες έγραψαν ότι τους διέταξαν, αλλά αφού παρέδωσαν το γράμμα όλη τη νύχτα συζητούσαν γι' αυτό και εθλίβοντο παρακαλώντας την Θεοτόκο να σπλαχνιστεί το περιβόλι της. Οι πατέρες είχαν εμπιστοσύνη στην πρόνοια της Βασίλισσας του Ουρανού, η οποία υποσχέθηκε στον Όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη, τον πρώτο οικιστή του Άθωνα, ότι θα είναι φύλακας και βοηθός και θα δίνει ό,τι χρειάζεται σε εκείνους που ζουν στο περιβόλι της. Ξαφνικά, κατά τη διάρκεια της νύχτας, πήγαν στη φυλακή δύο φύλακες και πήραν τον έμπορο Σπάνδαλη, που ήταν και αυτός φυλακισμένος, και τον οδήγησαν στον Πασά. Εκείνος νόμισε, όπως λογικό ήταν για εκείνο τον καιρό, ότι τον πήραν για να τον θανατώσουν. Γι' αυτό φεύγοντας παρακάλεσε τους γέροντες να προσευχηθούν για αυτόν. Παρουσιάστηκε στον Πασά και εκείνος τον διέταξε να αναφέρει στους αγιορείτες πατέρες ότι δεν πρόκειται να πάρει το μολύβι από τις εκκλησίες και να γράψουν άλλο γράμμα στο Άγιον Όρος που να απαγορεύει σε οποιονδήποτε να πειράξει το μολύβι από τις στέγες των εκκλησιών. Κατόπιν ο Πασάς διηγήθηκε πως του φανερώθηκε η Θεοτόκος σε όνειρο και τόσο τρόμαξε ώστε αποφάσισε να μην πάει στο Άγιον Όρος για να αφαιρέσει το μολύβι από τις σκεπές των εκκλησιών. Όταν από τον Σπάνδαλη άκουσαν την χαρμόσυνη είδηση, οι πατέρες χάρηκαν πολύ και δόξαζαν την υπεραγία Θεοτόκο για τη μεγάλη της και ταχεία βοήθεια. Ταχαίως και υπακούει η Παναγία μας και μας βοηθάει, αγαπητοί αδελφοί. Εάν ψιλοκοσκινήσουμε τα γεγονότα της ζωής μας, θα δούμε την παρουσία της και την ευλογία της και την ενέργειά της ολοφάνερα μέσα στη ζωή μας. Προχωρούμε. Στη σκήτη Βατοπεδίου ζούσε ένας ενάρετος γέροντας, του οποίου η πνευματική άσκηση βασιζόταν στην τήρηση του νου, στην ησυχία, στη δύναμη των αγαθών λογισμών, στο φόβο του Θεού και ιδιαίτερα στην επίκληση του ονόματος του Χριστού, το οποίον όνομα είναι υπερπάν όνομα, που διασκορπίζει κάθε κακό και βοηθάει στην καθαρότητα της καρδιάς. Ο γέροντας αυτός είχε έναν υποτακτικό όμοιό του, έναν άνθρωπο επίγειο που στην πραγματικότητα ήταν ουράνιος και η ψυχή του ήταν ίση με την ψυχή των αγγέλων, των οποίων ακολουθούσε τη ζωή αφού είχε καταφρονήσει το σώμα του σαν να ήταν ξένο. Ήταν στολισμένος όχι με μία αρετή, αλλά με όλες. Βίωνε έντονα την εσχατολογική εμπειρία της ξενιτίας στον παρόντα κόσμο και ένιωθε ξένος, πάρικος και παρεπίδημος. Η άρνησή του να ταυτιστεί με την πεπτοκία πραγματικότητα που τον περιέβαλε και η βαθιά του πίστη ότι θα αποκατασταθεί η τάξη που διασαλεύτηκε από την αμαρτία, έκαναν ακόμα πιο έντονη την αίσθηση πως ήταν πάρικος και παρεπίδημος. Η βίωση αυτή της ξενιτίας ή της αναισθητότητας, όπως αλλιώς ονομάζεται, του έδινε τη δύναμη να αρνηθεί, να περιορίσει και να ταυτίσει τον εαυτόν του με το γήινο περίγυρο χώρο και χρόνο, όπως θα αποδείξουν τα γεγονότα. Κάποτε στάθηκε ο υποτακτικός αυτός σε μια εργασία στην παραλία της Κήτης και τον απήγαγαν πειρατές, οι οποίοι τον πούλησαν ως σκλάβο σε ένα Τούρκο στην πόλη της Μαγνησίας της Τουρκίας. Ο μοναχός αυτός νοσταλγούσε τη ζωή στο περιβόλι της Παναγίας με τις εξαϊλωμένες και αγιασμένες μορφές των οικιστών του Αγίου Όρους, των μοναχών, με τις καθημερινές ακολουθίες και τις πνευματικές συζητήσεις. Γι' αυτό προσευχόταν με δάκρυα στην Παναγία να τον λυτρώσει από τη σκλαβιά. Κάποια μέρα είδε σε όραμα την Παναγία να του λέει: «Σήκω και πήγαινε στο γέροντά σου». Ήλθε στο γέροντά του και του διηγήθηκε τη ζωή του στη σκλαβιά και το όραμα που είδε. Ο γέροντάς του, όταν άκουσε όλα αυτά, λυπήθηκε αφάνταστα και του είπε: «Πήγαινε πίσω στον Κύριό σου και αφεντικό σου και να τον υπηρετείς πιστά, διότι δεν είναι τίμιο να δραπετεύσεις από αυτόν ο οποίος πλήρωσε χρήματα για σένα». Ο αδελφός μοναχός έκανε υπακοή στο γέροντά του και γύρισε στον Κύριό του και του διηγήθηκε την ιστορία της φυγής του. Αργότερα ο αγαρινός αφέντης του με τους δύο γιους του ήλθαν στο Άγιον Όρος, βαφτίστηκαν και έγιναν μοναχοί στο περιβόλι της Παναγίας. Έλεγαν: «Τέτοια αφοσίωση και υπακοή στο γέροντα είναι κάτι το θαυμαστό. Η θρησκεία που έχει αγνούς και αφιερωμένους δεν μπορεί παρά να είναι αληθινή και ο Θεός τους, ο Ιησούς Χριστός, αληθινός Θεός». Μέχρι και απίστους η χάρη της Παναγίας μας οδηγεί στην πίστη, αγαπητοί μου αδελφοί. Προχωρούμε διηγούμενοι άλλη μια όμορφη και ωφέλιμη ιστορία. Ο γέρον Ιωσήφ, ο ησυχαστής των Κατουνακίων, έλεγε στα πνευματικά του τέκνα κάποια μέρα: «Ήμουν μια μέρα καταβαπτισμένος από βάρος μιας μεγάλης θλίψεως. Κλείστηκα στο κελάκι μου και κάθισα στο σκαμνί μου, συγκεντρώνοντας όσο μπορούσα το νου μου στην ευχή για να στηριχθώ. Δεν ξέρω πόσο κράτησε η προσπάθειά μου αυτή και πόσο επικαλέστηκα το Θείον Έλεος με πολλή ταπείνωση. Αισθάνθηκα μέσα μου παρηγοριά και γέμισα φως, όπως πάντοτε γίνεται στην κατάσταση αυτή. Η δε καρδιά μου πλημμύρισε από θεία δύναμη και βγήκα από τον εαυτόν μου. Ήμουν σε ένα άπλετο φως και μπροστά μου εκτινόταν μια απέραντη πεδιάδα σαν θάλασσα, χωρίς σημείον ορίζοντος πουθενά. Μου φαινόταν ότι βάδιζα προς ανατολάς. Δεν πατούσα όμως τη γη, ούτε αισθανόμουν κανένα βάρος ή περιορισμό. Μόνον ήμουν ντυμένος τα φτωχικά μου ενδύματα, όπως έβλεπα. Πήγαινα με πολύ ταχύτητα και θαύμαζα πώς γινόταν αυτό χωρίς προσπάθεια και τι ήταν αυτό το πράγμα και πού πήγαινα. Και μετά άρχισα να σκέπτομαι πώς θα γυρίσω πίσω, αφού δεν γνωρίζω τίποτε που ήρθα και τι είναι εδώ. Σαν να σταμάτησα και κοίταξα γύρω μου με απορία, όχι όμως με φόβο, και σαν να άκουσα μπροστά μου σε ικανή απόσταση ομιλίες. Κατευθύνθηκα προς τα εκεί και βάδιζα σύντομα να βρω αυτούς που μιλούν, να μου πούνε τι είναι αυτά, και αμέσως βρέθηκα κοντά σε κάποιο κύλωμα της γης, όπου ήταν κατασκευασμένη μια κατάβαση, όπως τις μεγάλες πόλεις όπου φαινόταν καθαρά η κάθοδος. Τότε είδα να βγαίνει ένας στρατηγός που έδειχνε πως είχε μεγάλη νοικιότητα σαν πολύ γνωστός. «Καλώς ήλθες, πάτερ Ιωσήφ. Έλα, πέρασε να προσκυνήσεις, γιατί σε περίμενα». Εγώ συστάλθηκα και ντρεπόμουν, γιατί είχα αίσθηση πως ήμουν ντυμένος με τα παλιόρασά μου, ξεσκισμένα και άπλυτα. Όμως εκείνος με πλησίασε, με πήρε από το χέρι και κατεβαίναμε σε πολυτελή σκαλοπάτια, σαν κυκλικά μου φαινόταν, και κάτω ακουγόταν μελωδία. Όταν τελείωσε η κάθοδος, που δεν μου φάνηκε πολύ, αντίκρισα μια τεράστια αίθουσα που ήταν μάλλον νάρθηκας ναού, γιατί υπήρχαν στασίδια ωραιότατα γεμάτα από ολόφωτους νέους που έμοιαζαν όλοι τους στην ηλικία και τα χαρακτηριστικά, και αυτοί έψαλαν τον ύμνο που άκουγα πρωτύτερα. Όταν τα είδα όλα αυτά, σταμάτησα και δεν μπορούσα τίποτε να κάνω. Μόνο θαύμαζα τα μεγαλεία αυτά και το ωραιότατο μέλος της ψαλμωδίας. Ο οδηγός μου, μόλις φτάσαμε κάτω στο δάπεδο, με άφησε και προχώρησε μέσα προς Ανατολάς, που φαινόταν ότι ήταν ο κυρίος ναός. Οι νέοι εκείνοι με προσκαλούσαν να μπω σε ένα από τα στασίδια τους και μου φέρονταν με τόση νοικιότητα που νόμιζα ότι με γνώριζαν από πολλού και ότι ήσαν φίλοι εγκάρδιοι. Από μέσα στον κυρίως ναό ακουγόταν άλλος ύμνος και φαινόταν ευκρινέστερα ότι απευθυνόταν στην κυρία μας Θεοτόκο. Εγώ ήθελα να με αφήσουν να καθίσω κάπου εκεί στο δάπεδο και να θαυμάζω αυτή τη μεγαλοπρέπεια. Τότε άνοιξε η πόρτα και ήρθε πάλι ο στρατηγός που με είχε φέρει εκεί και μου φώναξε με χαρά: «Έλα, πάτερ Ιωσήφ, έλα μέσα, πάμε να προσκυνήσεις». Εγώ δεν κινούμουν από συστολή, αλλά αυτός με πήρε από το χέρι, περάσαμε ανάμεσα από τους λαμπρούς εκείνους νέους και φτάσαμε στην είσοδο. Όταν άνοιξε και με τράβηξε μέσα σε μια ασύλληπτη μεγαλοπρέπεια, στο άπειρον εκείνο μεγαλείο που δεν γνωρίζω αν ήταν ναός ή ο ουρανός και ο θρόνος του Θεού, έμεινα ακίνητος. Όλη μου η θεωρία, όλο μου το είναι πλημμύρισαν από τη δόξα και το φως εκείνο, το όντως άκτιστο και υπέρ πάσα λευκότητα και αφάνταστη λεπτότητα. Τότε είδα προς τα εμπρός μου το εξαίσιο τέμπλο αυτού του μεγαλοπρεπούς ναού, από το οποίο όπως από τον ήλιο πηγάζει το φως. Έτσι και από εκεί σκορπιζόταν όλη η δόξα και η μεγαλοπρέπεια. Τότε διακρινόταν δύο μεγάλες εικόνες δεξιά και αριστερά της ωραίας πύλης, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Παναχράντου Μητρός Του, καθημένης επί θρόνου, η οποία βάσταζε στα γόνατά της ως βρέφος των προαιώνων Κύριών μας. Μόλις μπόρεσα να κοιτάξω καλύτερα, γιατί με χμαλώτησε τελείως η θεωρία αυτή, δεν μου φάνηκαν πλέον σαν εικόνες, αλλά σαν οι ίδιοι πραγματικά ζωντανοί, και το Πανάγιο Βρέφος άστραψε τόσο που τα πάντα εσήγησαν, γιατί γύρω έψαλαν ένδοξοι αξιωματικοί. Τότε μου ένευσε ο οδηγός μου να πλησιάσω για να προσκυνήσω και με γύρισε προς την δέσποινά μας Θεοτόκο και πάντων των χριστιανών παραμυθία. Δεν κατάλαβα αν και πόσο κινήθηκα, και ενώ ήμουν στραμμένος προς αυτήν, προσπαθούσα να θαυμάσω τη δόξα και το μεγαλείο της. Τότε ο οδηγός μου, που φαινόταν ότι είχε πολύ νοικιότητα και παρησία, με ένα ύφος παρακλητικό και με φωνή πολύ καθαρή, που τη θυμάμαι και τώρα, διηγείται ο μοναχός, είπε προς την κυρία μας: «Δέσποινα του κόσμου, δείξε την δόξα σου στον δούλον σου, να μην καταποθεί από τη λύπη. Τότε τι να πω, ο ευτελής και υπερπάντα άνθρωπος αναξιότατος έλαμψεν όπως ο ήλιος η Παναγία της μορφή και είδα καθαρά πλέον, όχι σαν εικόνα, αλλά ζωντανή και ολόσωμο κατά τη δύναμη της θνητότητός μου την Κυρία του Παντός και Βασίλισσα να βαστάζει στις αγκάλες της τον Σωτήρα του κόσμου, τον Κύριό μας Ιησούν, πλήρη χάριτος και μεγαλείου. Μόλις είδα μέχρι ενός σημείου την θεοπρεπή εκείνη δόξα της Κυρίας μας, της Παναγίας μας, δεν μπόρεσα να σταθώ άλλο και έπεσα κάτω στο δάπεδο και άρχισα να κλαίω ψιθυρίζοντας. «Δέσποινά μου, δέσποινά μου, μη εγκαταλείπεις με». Τότε άκουσα την Μακαρία και με λησταγή τη φωνή και πάσης παρηγορίας υπερτέρα να λέγει στον οδηγό μου: «Πάρτε τον τώρα στον τόπο του να αγωνίζεται και να έχει την ελπίδα του σε μένα». Τότε αισθάνθηκα ότι κάποιος με ένοιξε στον νόμο και δοκιμάζοντας να σηκωθώ βρέθηκα στον τόπο μου όπως κάθισα στην αρχή και προσευχόμουν και το πρόσωπό μου ήταν βρεγμένο από δάκρυα. Από τότε και πέρα τόση αγάπη και ευλάβεια αισθανόμουν προς την Κυρία μας, την Παναγία μας, ώστε μόνο το όνομά της με γέμιζε χαρά πνευματική. Το «ας έχει την ελπίδα του σε μένα» ήταν από ποτέ η μόνη παρηγοριά μου τότε και για πάντα. Αυτά είναι τα θαυμαστά της Κυρίας Θεοτόκου, αγαπητοί αδελφοί. Θαυμαστά τα οποία μας συγκινούν και μας χαροποιούν και μας γεμίζουν ελπίδα. Ελπίδα πως η Παναγία μας δεν θα μας αφήσει έτσι, αλλά θα είναι κοντά μας και θα μας βοηθάει και θα μας στηρίζει και θα μας προστατεύει. Κι άλλη μια, ίσως τελευταία ιστορία για σήμερα. Στον Άθωνα των περηφανή και σεβάσμιων χώρων, την των αρετών εστίαν, του καλού παντός ενδιέτημα, την των επουρανίων αντίτυπώντε και αχυροποίητων σκηνήν, το παντός άγους ελεύθερον, στο πνευματικό αυτό γυμναστήριο που λέγεται Άγιον Όρος, όπου κάθε αρετής και ενάρετης πράξης γίνεται προσπάθεια, ζούσε ο μοναχός Ισαΐας αγωνιζόμενος στο στάδιο των αρετών. Κάποτε ο μοναχός αυτός είχε ένα μεγάλο πειρασμό, λογικό πόλεμο από τον αρχηγό της Ανταρσίας, το οποίο έργο είναι να απομακρύνει τους ανθρώπους από την ευθεία οδό και να τους προσαρτά στη δική του παράταξη της αιώνιας απώλειας και της αιώνιας κόλασης, να είναι πάντα μαζί στον τόπο του σκότους και της οδύνης. Ο αδερφός μοναχός είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει το αγιώνυμο όρος και να επιστρέψει στον κόσμο. Θεωρούσε τον εαυτόν του ανάξιο πολίτη του όρους, αφού δεν είχε τη δύναμη να πολεμήσει αυτό το λογισμό και να ακολουθήσει το δρόμο του αίματος και της θυσίας των αρχαίων πατέρων του Αγίου Όρους. Κάποιο βράδυ, ενώ κοιμόταν, βλέπει το εξής ιερό όνειρο. Είδε τον εαυτόν του μόνο και λυπημένο, με ελάχιστα πράγματα σε ένα μπογαλάκι να εγκαταλείπει το Άγιον Όρος και να βαδίζει σε άγνωστο μέρος. Τα βήματά του τον έφεραν σε μια μεγάλη πεδιάδα στην οποία βρισκόταν ο Κύριος, καθισμένο σε πύρινο θρόνο. Τα εκατομμύρια των αγγέλων να βρίσκονται σε μια αέναη και συνεχή κίνηση, άλλοι να ψάλουν και άλλοι να σαλπίζουν και άλλοι να περιβάλλουν το θρόνο της δόξας του Κυρίου με κάθε σεβασμό και κάθε συστολή. Γινόταν η μεγάλη κρίση και φοβερή η δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Κάποια στιγμή βλέπει στο ίδιο όρομα μια ομάδα μοναχών οι οποίοι ήσαν διαφορετικοί από το μεγάλο πλήθος των ανθρώπων που περίμεναν την κρίση του δίκαιου κριτή, γεμάτη φως, με πρόσωπα ηλαρά και με λευκά ενδύματα. Του συνόδευε η Παναγία, στο πρόσωπο της οποίας ήταν ζωγραφισμένη η χαρά και βάδιζε προς το θρόνο του Υιού της με μια θεϊκή μεγαλοπρέπεια και με ένα θάρρος που εξέπλητε λόγω της Παναγιότητάς της. Ο αδελφός Ισαΐας τότε απευθύνθηκε στην Παναγία και τη ρώτησε: «Γιατί η μοναχή αυτή είναι διαφορετική από τους άλλους και δεν τους μοιάζουν;» Τότε η Παναγία του είπε: «Αυτοί έρχονται από τον τόπο του αίματος και αποτελούν το δικό του πίμνιο. Είναι μοναχοί από το Άγιον Όρος και προέρχονται από τα μοναστήρια, τις κήτες και τα ησυχαστήριά του». Το πρόσεξε τώρα ο μοναχός πως όλοι τους είναι αγιορείτες, γι' αυτό παρατήρησε στην Παναγία: «Μα Παναγία μου, κι εγώ είμαι αγιορείτης». Η Παναγία τότε είπε στο μοναχό: «Α, εσύ δεν είσαι αγιορείτης, γιατί έφυγες από το Άγιον Όρος». Τότε ξύπνησε ο μοναχός και συνήλθε από το όραμα, το οποίο χάθηκε μόλις ξύπνησε. Κατάλαβε το λάθος του και τι είναι να είσαι γενικά αγιορείτης. Αγιορείτης σημαίνει να επιζητάς το πνεύμα το οποίο καθορά στην ύλη, την ευεργετεί, τη φωτίζει, τη μετασχηματίζει σε διακονία Χριστού με το πνεύμα. Κάνει τον άνθρωπο ναό του Θεού και τον μεταβάλλει σε δική του μονή. Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί μου εν Χριστώ, κάπου εδώ και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε τούτη τη σειρά των εκπομπών που αναφέρονται στο πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου. Πριν ευχηθούμε η Παναγία μας να είναι μαζί με όλους μας και να εκπληρώνει κάθε μύχιο πόθο της ψυχής και της καρδιάς μας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως μεταφέραμε στην αγάπη σας, ανακοινώσαμε στην αγάπη σας κάποιες ιστορίες που αποτελούν πραγματικά συμβάντα και γεγονότα και που έχουν να κάνουν με το μεγαλείο της Παναγίας μας. Εύχομαι, αδελφοί μου, να ωφεληθήκαμε από αυτά τα ακούσματα και να μείνει στην καρδιά μας κάτι το ελάχιστο, το ολίγιστο, εκείνο το οποίο όμως θα αποτελέσει το μαγνήτη για να ελκύσει τη χάρη της Παναγίας. Είδαμε πώς και πόσο η Παναγία μας ευεργετεί, όλους μας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην την λησμονούμε την Παναγία μας από τις προσευχές μας. Σε εκείνη να προσευχόμαστε περισσότερο, γιατί είναι η μάνα του Θεού. Ούτε σε μας θα χαλάσει χατήρι σαν πνευματική μας μητέρα που είναι, αλλά ούτε και ο Υιός και Θεός της θα της χαλάσει χατήρι της Παναγιάς μας. Να μας ευλογεί λοιπόν η Παναγία μας, αδελφοί μου, να μας σκέπει και να μας αγιάζει πάντα. Η ευλογία της μαζί μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ψηφίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού, κυρίου Αθανασίου, με θέμα «Η Αγία Ζώνη της Θεοτόκου».
1: Όταν εκοιμήθη η υπεραγία Θεοτόκος, οι Απόστολοι, διασπαρμένοι όντες στα πέρατα του κόσμου, με το Πνεύμα του Άγιο, βρέθηκαν στα Ιεροσόλυμα για να κυριεύσουν την Παναγία. Ο Απόστολος Θωμάς όμως δεν ήταν παρόν. Όταν η Θεοτόκος μετέστη την τρίτη ημέρα, όπως ο Υιός της από τα γήινα εις τον ουρανό, συνήθισε τον Απόστολο Θωμά εις τον ουρανό, ερχόμενη, λέει η παράδοση της Εκκλησίας, και του έδωσε τη ζώνη της. Συναντώντας τους άλλους Αποστόλους, έφερε σαν απόδειξη ότι συνήθισε τη Θεοτόκο τη ζώνη της. Να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση να είμαι εδώ μαζί σας απόψε σε αυτήν την σύναξη του χωριού σας, που πραγματικά όλη η επαρχία αυτή έχει μια ιδιαίτερη χάρη, ίσως λόγω των πολλών Αγίων που ενδημούσαν εις τον χώρο εκείνων, και ερχόμενος θέλοντας να πω δύο λόγια στην αγάπη σας, δεν μπορώ να αποφύγω μια πρόκληση που είναι η μέρα αυτή. Και για μένα η μέρα αυτή έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί σήμερα γιορτάζουμε την κατάθεση της τιμίας ζώνης της Παναγίας μας. Που, όπως ξέρετε, η ζώνη της Παναγίας μας είναι το μοναδικό κοιμήλιο που έχουμε από τη Θεοτόκο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από την Παναγία. Είναι αυτή η ζώνη την οποία η ίδια η Παναγία ύφανε και φορούσε όταν ήταν στον κόσμο αυτό μαζί μας, και στη συνέχεια την έδωσε στον Απόστολο Θωμά. Όταν συναντήθηκα με τον Απόστολο Θωμά, η Παναγία του έδωσε ως ευλογία τη ζώνη της. Αυτό το πράγμα, πέραν από το ότι άφησε σε εμάς αυτό το ένδυμα της Παναγίας, έχει και μια μεγάλη σημασία. Το γιατί η Παναγία να δώσει τη ζώνη της στον Απόστολο Θωμά και να μην δώσει κάποιο άλλο αντικείμενο δικό της ως ευλογία. Πριν πω όμως τη σημασία που έχει για μας, έτσι δύο-τρία πράγματα θα πω, αφού στο Άγιον Όρος που ήμουν για τόσα πολλά χρόνια, εκεί στο μοναστήρι μας ήταν θησαυρισμένη η Αγία Ζώνη της Παναγίας, και εγώ είχα την ευθύνη, το διακόνημα, κάθε φορά που είχαμε επισκέπτες εις το μοναστήρι, προσκυνητές, να βγάζω την Αγία Ζώνη της Παναγίας μέσα στο κέντρο του ναού, προκειμένου να προσκυνήσουν οι προσκυνητές που επισκέπτονται το μοναστήρι. Και έτσι είδαμε πάρα πολλές φορές αυτή την χάρη της Παναγίας τόσο έντονη εις αυτό το θεοτορικό κοιμήλιο. Πλήθος θαυμάτων, πλήθος σημείων, μια δυνατή ενέργεια χάριτος, η οποία διαχειόταν στον κάθε ένα ο οποίος ερχόταν να προσκυνήσει. Εκείνη δε η άρτος ευωδία, η μόνιμος άρτος ευωδία της Παναγίας μας, που πολλές φορές συνοδευόταν με μυροβλησία, ανέβλεζε μύρο μπροστά στα μάτια μας, στα χέρια μας. Μπορεί πολλοί άνθρωποι να είχαν καμιά αμφιβολία, αλλά εμείς που ξέραμε τι κρατούσαμε και πώς το φέραμε, ήμασταν αυτόπτες μάρτυρες αυτού του θαυμαστού γεγονότος της Παναγίας. Θυμούμε μια φορά που πήραμε την Αγία Ζώνη, εγώ με δύο άλλους μοναχούς, και την πήγαμε στην Καβάλα. Στο δρόμο, στο καραβάκι μέσα όπως φεύγαμε, εκεί είναι το ολόκληρη λιτανία, τέλος πάντων, να φύγει η Αγία Ζώνη από το μοναστήρι. και φτάσαμε απέναντι στη Ξηρά και φεύγαμε με το αυτοκίνητο να πάμε στην υποδοχή που είχαν οι άνθρωποι εκεί. Στον δρόμο δεν ευωδίαζε η Αγία Ζώνη όπως συνήθως ευωδίαζε. Έλεγα ότι εγώ θα πάρω με την Αγία Ζώνη και δεν ευωδιάζει. Φτάσαμε εκεί, μας περίμενε ο Μητροπολίτης και ένα πλήθος κόσμου. Και όπως την κρατούσα στα χέρια μου, έδωσε τον Μητροπολίτη την Αγία Ζώνη και άρχισε η υποπή να πάμε εκεί στο χώρο που θα γινόταν η επίσημη υποδοχή τροποντινά. Από την ώρα που την πήρε ο επίσκοπος του Μητροπολίτης της περιοχής στα χέρια του, άρχισε όλη η ψανοθήκη της Αγίας Ζώνης να βγάζει ένα υγρό σαν λάδι, το οποίο ήταν μύρο. Και γέμισαν τα χέρια του Δεσπότη και λέει, μα τι βάλατε πάνω στο κουτί? Δεν βάλαμε τίποτα στο κουτί, εμείς τη φέραμε όπως ήταν. Και 10 μέρες που έμενε εκεί η Αγία Ζώνη, γέμισε τον κόσμο όλο από την ευωδία της και από την χάρη της. Έτσι λοιπόν σήμερα είναι μια ειδική ημέρα, αλλά περισσότερο πέραν των θαυμάτων που η Παναγία μας μέσα από τα δικά της κοιμήλια έδωσε στον κόσμο, εκείνο το οποίο έχει σημασία για μας είναι ακριβώς η σημασία της ζώνης και για ποιον λόγο έδωσε τη ζώνη της η Παναγία στον Απόστολο Θωμά και τι σημαίνει για μας στη δική μας ζωή. Εάν διαβάσουμε την Αγία Γραφή και την Παλαιά Διαθήκη, κυρίως και την Καινή Διαθήκη, θα δούμε ότι η ζώνη ήταν ένα ένδυμα το οποίο είχε μια ιδιαίτερη σημασία εις τον λαό, την οποία σημασία ο Θεός τους την είπε, και αυτό μέχρι σήμερα. Παραδείγματος χάρη, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος φορούσε ζώνη δερματίνη περί την οσφήν αυτού. Εμείς οι χριστιανοί όταν βαπτιζόμαστε, λέγει μέσα στο τυπικό των ενδυμάτων του βαπτίσματος, να φέρει ζώνη. Είναι ένα στοιχείο των ενδυμάτων. Ο ιερέας όταν πάει να λειτουργήσει φέρει ειδική ζώνη, ο επίσκοπος το ίδιο. Ο Θεός κάθε φορά που καλεί κάποιον άνθρωπο για να του μιλήσει ο Θεός ή για να τον αποστείλει κάπου, του λέγει ο Θεός, περίζωσε ως ανήρτην οσφή σου, ζώσε τη μέση σου και στάθω εκεί και θα σου μιλήσω, ή πήγαινε κάνω αυτό το πράγμα. Και το λέμε και εμείς στις λαϊκές μας παραδόσεις για τα ζωνάρια μας και για τις ζώνες μας, που σημαίνει την αντρία, την ετοιμότητα. Η μεν ζώνη λοιπόν εις τους άνδρες συμβόλιζε στην Αγία Γραφή και φανέρωνε την ανδρεία του ανθρώπου που την έφερε, εις δε τις γυναίκες την σοφροσύνη. Και η κυρία Θεοτόκος ακριβώς έδωσε τη ζώνη της ως το μαρτύριο, την μαρτυρία της σοφροσύνης και της παρθενίας την οποία είχε η Θεοτόκος. Έτσι λοιπόν έχουμε μπροστά μας δύο μεγάλες αρετές, την ανδρεία και τη σοφροσύνη. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας είπαν ότι ο άνθρωπος στη ψυχή του έχει φυσικές αρετές και από αυτές τις φυσικές αρετές μία λέγεται ανδρεία και άλλη λέγεται σοφροσύνη, φρόνησης. Και γιατί είναι λοιπόν η ανδρεία μεγάλη αρετή? Αφού και ο Θεός εις την Αποκάλυψη λέγει ότι εις την εσχάτην ημέρα, εις την κρίση του Θεού, εκεί όπου παρομοιάζει, εικόνα δείχνει, όχι όπως θα είναι έτσι, αλλά εικόνα δείχνει η Αποκάλυψη τη λίμνη του πυρός νικαιωμένη, στην οποία μέσα θα υπάρχουν οι άνθρωποι που θα χωριστούν αιώνια από τον Θεό. Είπαμε, είναι εικόνα αυτή, έτσι δεν θα είναι καμιά λίμνη, αλλά για να δείξει την οδύνη των ανθρώπων που αποχωρίζονται από τον Θεό. Στη λίμνη αυτή, λέγει η Αποκάλυψη, θα έχουν μέρος, θα είναι μέσα οι άνθρωποι που δουλεύουν στα πάθη, στην αμαρτία, στην απιστία, στην ειδωλολατρία, στην μαγεία, και εκεί θα είναι και η δειλή, λέγει ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ότι σε αυτόν τον χώρο θα είναι και ο άνθρωπος που έχει δειλία, που στερείται δηλαδή ανδρείας. Και στη συνέχεια όλη η παράδοση των Αγίων Πατέρων μιλούν για την ανδρεία του ανθρώπου. Λέγει κάπου έναν ωραίος λόγος στα σκητικά κείμενα του Γεροντικού. Λέγει, ρώτησε ένας Αββάς, «Αββά», λέει, «Πάτερ μου, Γέροντα, πώς δύναμε σωθήνε, πώς μπορώ να σωθώ?» Και του λέγει ο Αββάς, «Ή έχεις καρδία, δύναση σωθήνε». Όχι καρδία, όπως έχει ο γιατρός, ο καρδιολόγος εδώ, αλλά καρδία εννοεί εκεί, αν έχεις αντολή καρδιά σου που λέμε, αν έχεις δύναμη, αν έχεις δύναμη, μπορείς να σωθείς. Αν έχεις ανδρεία ψυχής, να έχεις αυτήν την ανδρεία η οποία χρειάζεται ώστε να βαθύσει τον δρόμο της ζωής σου. Για να δούμε λοιπόν πώς η Εκκλησία, πώς οι πατέρες μιλούν για αυτήν την ανδρεία του ανθρώπου και γιατί είναι τόσο σημαντικό για μας, αφού και η Εκκλησία η οποία μας φιλοξενεί σήμερα είναι το Αποστόλο Ανδρέα, που το όνομα παράγεται από το Ανδρίος, έτσι, και είναι συνώνυμο. Ανδρέας σημαίνει Ανδρίος. Είναι σημαντικό στον άνθρωπο να έχει ανδρείο φρόνημα, να μην είναι δειλός, γιατί η δειλία είναι γέννημα της ολιγοπιστίας. Ο

ο οποίος όταν του είπε ο Χριστός «Έλα πάνω στα κύματα, περπάτα», πήδηξε από το καράβι και περπατούσε στα κύματα. Μόλις λειτουργήσε η λογική του και είπε «Μα πού περπατώ τώρα, πάνω στο νερό» και άρχισε να φοβάται τα κύματα, άνοιξε πήγε από κάτω. Και ο Χριστός τι του είπε? «Γιατί δίστασες ολιγόπιστε?» Άρα η ολιγοπιστία είναι αυτή η οποία γεννά μέσα μας την δειλία. Επομένως, ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να αποκτήσει ανδρεία οφείλει να καλλιεργήσει την πίστη και στη συνέχεια αυτή η πίστη θα γεννηθεί από τη συνείδησή του ότι αυτό που κάνω είναι το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε οι μάρτυρες που ήταν εκ φύσεως άνθρωποι σαν και εμάς, αλλά και μικροί στην ηλικία. Έτσι έχουμε κοπέλες νεαρότατες, η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Μαρίνα, η Αγία Ειρήνη, τα κοριτσάκια μικρά, 15, 16, 17 χρόνια. Και είχαν τέτοια ανδρεία που νικούσαν τα θηρία, τους δημίους, το θάνατο, τα πέθανε. Πώς μπόρεσαν να αποκτήσουν ανδρεία? Απέκτησαν ανδρεία γιατί είχαν μέσα τους ακλόνητη πίστη ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Είναι μαζί τους ο Θεός. Είναι παρόν ο Θεός. Όταν ο Θεός είναι παρόν στη ζωή μας, αδελφοί μου, τότε ο άνθρωπος είναι ανδρείος. Όταν βλέπεις άνθρωπον δειλών, ο οποίος είναι αναποφάσιστος, σκέφτεται έτσι και έτσι, δεν παίρνει αποφάσεις, δεν κινείται ας πούμε με ένα φρόνημα δυνατό, αυτό το πράγμα αναλυόμενο πνευματικά δείχνει ότι στον άνθρωπο αυτό λείπει η μαρτυρία της συνειδήσεώς του ότι πράγματι ο Θεός είναι μαζί του, λείπει η πεποίθηση ότι ο Θεός είναι μαζί μας και στη συνέχεια η ολιγοπιστία γεννά την δειλία. Και η δειλία, ξέρετε, είναι ένα φοβερό πάθος στον άνθρωπο. Ένα φοβερό πάθος. Ο δειλός άνθρωπος φοβάται και τη σκιά του. Παντού βλέπει εχθρούς. Παντού βλέπει ότι τον κατηγορούν. Παντού βλέπει ότι τον υπευουλεύονται. Παντού βλέπει κινδύνους. Παντού βλέπει, ξέρω εγώ, πράγματα άσχημα. Δεν αναπαύεται πουθενά. Του φταίνε τα ρούχα του. Φοβάται τη σκιά του ακόμα. Και γενικά η ζωή του γίνεται κόλασης. Γιατί τον κατατρέχει αυτός ο φόβος. Ο φόβος, το οποίο είναι αποτέλεσμα της δειλίας, φέρει κόλαση, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο φόβος γεννά κόλαση μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και έχουμε όλοι μας πείρα στη ζωή μας. Όσες φορές φοβηθήκαμε, τότε πραγματικά αισθανόμαστε πάρα πολύ άσχημα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στον ωραίο εκείνο λόγο περί δειλίας. Πώς νικάς την δειλία? Δια της πίστεως. Και έστειλε τη μάχηρα της πίστεως και σφάξε αυτή την κεφαλή της δειλίας και μη φοβάσαι. Και όταν βλέπεις ότι κάπου δειλιάς και σε περικυκλώνει ο φόβος και χάνεις τον εαυτό σου ολόκληρο, μην υποχωρείς, μην εκεί. Μην εκεί και στρέψε το νου σου εις τον Θεό και ζήτα την Θεία βοήθεια και προσεύχου και παρακάλα τον Θεό να είναι παρόν μαζί σου. Όχι να ελπίζεις τις δυνάμεις σου, όχι να λες εγώ είμαι έτσι και δυνατός και θα τα καταφέρω. Δεν είναι αρκετόν αυτό. Αρκετόν είναι να λες ότι ο Θεός έχει την δύναμη και ο Θεός είναι δυνατός και θα με βοηθήσει να τα καταφέρω. Και στη ζωή μας, στην καθημερινή μας ζωή, πόσοι άνθρωποι σήμερα έχουν φοβίες μέσα τους. Φοβούνται για τα παιδιά τους, φοβούνται για την οικογένειά τους, φοβούνται ότι κάτι κακό θα τους συμβεί. Πλήθος ανθρώπων γύρω μας καθημερινά πούμε, λέει «Πάτερ μου, έχω μέσα μου ένα φόβο, κάτι θα συμβεί». Καλά, με το φόβο αυτό τι εξυπηρετάς, μήπως αποφεύγεις τον κίνδυνο? Αν θα συμβεί κάτι, θα συμβεί στην ώρα του. Με το να φοβάσαι δεν κάνεις κάτι που βοηθάς. Όμως υποφέρει, πάσχει. Πόσο σε περνά κανείς το φόβο? Βέβαια,

0: Δεν ομιλώ για τα ψυχιατρικά προβλήματα τα οποία επιλαμβάνεται η επιστήμη, αλλά ομιλώ για τα προβλήματα τα πνευματικά, τα ψυχικά προβλήματα της φοβίας, η οποία είναι γέννημα ακριβώς της απουσίας της πίστεως. Σήμερα η εποχή μας κατεξοχή μαστίζεται από την απουσία της πίστεως, η οποία γεννά φοβίες, ανασφάλειες, άγχος, μοναξές και όλα αυτά τα πράγματα. Μικρά παιδάκια σήμερα έχουν άγχος. Ακόμα θα πει κανείς και τα βρέφια μπορεί να έχουν άγχος σε λίγο, δεν ξέρω. Λοιπόν, φοβίες, φόβος εις τον κόσμο. Πάσχουν οι άνθρωποι, υποφέρουν από φοβίες, από ανασφάλειες. Δεν αισθάνεται ασφάλεια. Παντού βλέπει δυσκολίες. Ο γείτονας τον επιβουλεύεται, ο άλλος τον κατηγορά, ο άλλος τον ματιάζει, ο άλλος του κάνει μάγια, ο άλλος ξέρω εγώ δεν το θέλει. Ένα σύνδρομο μέσα στην ψυχή του ανθρώπου ότι οι πάντες τον καταδιώκουν. Δεν ευρίσκει ειρήνη, δεν αναπαύεται, δεν ησυχάζει. Μέσα στην οικογένεια πώς θα αποδώσει όταν η ψυχή του είναι ταραγμένη, μέσα στην εργασία του, μέσα στον τόπο του, μέσα στο σπίτι του, στην πατρίδα του. Όλα αυτά, αδελφοί μου, από πνευματική άποψη ερευνόμενα, είναι γεννήματα ακριβώς της ολιγοπιστίας μας. Και η Εκκλησία σκοπό έχει να μας εδραιώσει την πίστη, να την κάνει ισχυρή την πίστη. Όχι με το να μας πείσει με λόγια, αλλά να μας δώσει εμπειρία. Γιατί τα λόγια δεν είναι αρκετά. Δεν φτάνουν τα λόγια για να σε κρατήσουν σε μια δύσκολη ώρα. Σε δύσκολη ώρα θέλεις εμπειρία Θεού, να έχεις εμπειρία. Και η Εκκλησία ακριβώς είναι ο χώρος ο οποίος θα μας δώσει αυτή την εμπειρία της παρουσίας του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν αυτή την ανάγκη. Πραγματικά πολλές φορές διαρωτώ με βλέποντας τα νέα παιδιά, κυρίως τα παιδιά του γυμνασίου, του λυκείου και του δημοτικού ακόμα, που μεγαλώνουν και έχουν τόσα πολλά πράγματα μπροστά τους. Χειρίζονται, ας πούμε, τους υπολογιστές με τόση άνεση. Έχουν μια άλλη νοοτροπία. Κινούνται σε έναν άλλον κόσμο. Έχουν άλλα δεδομένα. Πολλά από αυτά είναι καλά, αλλά είναι επικίνδυνα. Και λέει κανείς, αυτά τα παιδιά μεγαλώνοντας πώς θα κρατηθούν για να μπορέσουν να βρουν αυτό που χρειάζονται. Ποιος θα τους δώσει αυτή την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά τους? Τα λόγια δεν στέκουν τα λόγια σήμερα. Οι παλαιότεροι άνθρωποι μπορεί να εντίθονταν, μπορεί να δέχονταν, ας πούμε, λόγια, αλλά σήμερα δεν παίρνουν τα λόγια. Χρειάζεται πράξεις, χρειάζεται εμπειρία. Ο νέος άνθρωπος σήμερα θέλει εμπειρία Θεού για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα, για να μπορέσει να αρνηθεί στη ζωή του τις προκλήσεις, τις καταστροφικές προκλήσεις, να μπορέσει να αρνηθεί τα ναρκωτικά, την βία, τη φιλιδονία, τον εγωισμό του, τα χίλια δυο τα οποία κάθε μέρα θα συναντά μπροστά του. Αυτή την εμπειρία του Θεού, λοιπόν, οφείλει να τη δώσει η Εκκλησία. Η Εκκλησία, η οποία έχει την αποστολή από τον Θεό να δώσει την ομολογία της παρουσίας του Χριστού δια του Ευαγγελίου στον κόσμο. Και έτσι ο άνθρωπος, κρατώντας αυτή την εμπειρία, αποκτά μέσα του την ανδρεία της υπάρξεώς του και νικά τον φόβο, νικά όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία τον καλύπτουν. Θυμούμε, να σας πω την αλήθεια, έτσι να σας εξομολογηθώ, όταν ήμουν μικρός φοβόμουν πάρα πολύ εγώ. Ήμουν πολύ φοβιτσάρης. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι κάτι παραμύθια που άκουα. Αλλά φοβόμουν, διότι τα σκοτεινά νύχτα να σκοτεινά περπατήσω, φοβόμουν πάρα πολύ. Όταν πήγα στο Άγιον Όρος, εκεί δεν έχει ηλεκτρικά ρεύματα, τότε ιδίως που είμαστε εμείς, και στην έρημο που μέναμε δεν είχε ηλεκτρικά ρεύματα. Βράδυες, όταν έπρεπε να πάμε κάπου, έπρεπε σκοτεινά. Περπατάς μέσα στο σκοτάδι. Είχε ένα γεροντάκι εκεί που μέναμε στην Καψάλα, ένας γεροσάβας από την Κρήτη, ο οποίος ήταν ένας πολύ άγιος άνθρωπος και έμενε μέσα σε μια χαράδρα σχεδόν. Πήγα μια φορά να τον επισκεφθώ και του λέω, «Γέροντα, δεν φοβάσαι εδώ μόνος σου?» Ήταν πραγματικά πολύ έτσι, ένας τόπος όχι όμορφος. Φοβερός τόπος δηλαδή, και ιδίως σε νύχτες. Και μέσα σε εκείνες τις άγριες νύχτες στο Άγιο Όρος με τις χιονοθύελλες και με τις χειμωνιάτικες νύχτες, τις μεγάλες και ατέλειωτες. «Δεν φοβάσαι μόνος σου?» Εχαμογέλασε, μου λέει, «Δεν φοβάμαι τίποτα». Λέω, «Γιατί γέροντα δεν φοβάσαι?» Μου λέει, «Λέγω την ευχή. Άμα έρθει ο φόβος, λέγω την ευχή». Μου λέει, «Και εσύ αυτό να λες και να μην φοβάσαι». Όταν έγινα ιερέας, έπρεπε να κυκλοφορώ, να πάω να κάνω λειτουργία κάπου. Με προσκαλούσε σε διάφορα κελιά και έπρεπε να πάω να κάνω λειτουργία. Αλλά στο Άγιον Όρος η λειτουργία είναι η ώρα 2 τα μεσάνυχτα, δεν είναι η ώρα 9 το πρωί. Έρχονται ένα γεροντάκι, «Να έρθεις πάτερ μου να κάνεις λειτουργία?» «Να έρθω». «Τι ώρα?» «Στις 2, καλά είναι». Είχε έναν άλλο γεροντάκι, ένας γεροντανίλ, ο οποίος έλεγε, έμενε στη σκηνή του Κούτουλου Μουσείου αυτό, λίγο πάνω από τον γερο Παΐσιο. Του έλεγα, «Τι ώρα να έρθει ο γέροντα?» «Ό,τι ώρα θέλει να είσαι ευλογημένο». «Ό,τι ώρα θέλει να είσαι ευλογημένο». «Να έρθει η ώρα 12, η ώρα 12. Πήγαινε να σου η ώρα 10, τον έβρισα ξύπνιο. Επίτηδες, του είχαμε διάφορα τέτοια. Του έλεγα, «Θα έρθει η ώρα 5 το πρωί». «Ώρα 5 το πρωί». Πήγαινα η ώρα μήτα μεσάνυχτα, ήταν στο πόδι. Αλλά νύχτα, πραγματικά αισθανόμουν αυτό το φόβο. Με στο δάσο να κυκλοφοράς νύχτα, ας πούμε. Πήγα στο γέρο Παΐσιο, του λέω, «Γέροντα, με πολεμάει πολύ ο φόβος. Άμα βγαίνω τη νύχτα πάνω να λειτουργήσω, νομίζω ότι έχει κάποιο πίσω μου». Μου λέει, «Έχει κάποιο πίσω σου». Λέει, «Μου έχει κάποιο ότι θα σε αρπάξει». Λέει, «Ευλογημένε, τι φοβάσαι?» Πίστης χρειάζεται, ας πούμε. Ο Θεός είναι παρόν. Όταν ο Θεός είναι παρόν στον άνθρωπο, τότε πού μπορεί να σταθεί ο φόβος? Ίσως ήταν και την αρνητική ηλικία, σε τον χρόνο πέρασε, δεν χάθηκε. Αλλά πράγματι σας ομολογώ και από τη δική μου εμπειρία την προσωπική, ότι η πίστη εις τον Θεό, αυτή η πίστη η οποία γεννάται μέσα από την μαρτυρία της συνείδησεώς μας, είναι τόσο δυνατό πράγμα στον άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπος αποκτά αυτήν την αταραξία. Δεν ταράζεται με τίποτα. Να κολλήσει ο ουρανός με τη γύρω, όπως λέγει ο προφήτης Δαβίδ. Να χαλάσουν, ο κόσμος να χαλάσει. Τα πάντα να την αχθούν στον αέρα, με στην καρδιά του ανθρώπου του πιστού δεν υπάρχει καμία ταραχή. Γιατί ο Θεός είναι παρόν. Και όταν ο Θεός είναι παρόν, τότε ένα από τους καρπούς της παρουσίας του Θεού είναι ακριβώς αυτή η ανδρεία, αυτή η αταραξία μπροστά σε όλα τα δεδομένα του κόσμου τούτου. Λέγει στο γεροντικό, ένας ασκητής εφύτεψε ένα περιβολάκι μικρό και έβαλε λίγο σιτάρι για να περάσει τον χρόνο του στην έρημο που ήταν. Πήγε κάποιος και του το έκαψε. Άναψε μια φωτιά, έκαψε το χωραφάκι. Πήγε και του λέει, «Ουέσια βαγελάσια, αλίμονό σου πάτερ μου, σου έκαψα το σιτάρι σου». Εγέλασε ο αβάς, είπε, «Αλίμονος σε μένα, αλίμονος αυτό που το έκανε, αυτός που το έκαψε». Λέει, «Πώς θα βγάλεις τον χρόνο, πώς θα θες αύριο?» Ουδεμία φροντίδα, ας τον Θεόν, και έχει ο Θεός ειδική του μέρημα. Ξέρετε πόσο μεγάλο πράγμα είναι αυτό, να έχει κανείς αυτήν την ανδρεία της πίστεως, να έχει την ελπίδα στο Θεό. Μη φοβάσαι, μη ταρασές του ημών η καρδία, λέει ο Χριστός, μη δε δηλιάδω. Πιστεύετε στο Θεό και σε με πιστεύετε. Βλέπετε τι μεγάλο πράγμα σήμερα ιδίως. Έχουμε πράγματα γύρω μας, ένα δελτίο ειδήσεων να ακούσει κάποιος, πραγματικά πανικοβάλλεται. Όχι απλώς φοβάται, πανικοβάλλεται με το τι γίνεται γύρω μας. το πώς έχουμε εκμηδενιστεί σαν άνθρωποι, σαν λαός ακόμα, σαν τόπος, που δεν ορίζουμε τον τόπο μας. Άλλοι αποφασίζουν για μας, άλλοι ενεργούν αντί ας πούμε εμείς. Είδατε πριν λίγες μέρες στον Λίβανο τι έγινε. Τους έκανα τους ανθρώπους, τους διέλυσα, γιατί έτσι αποφάσισαν κάποιοι. Δεν ελογάρχεσαν τίποτε. Εμάς στον τόπο μας είστε πρόσφυγες, ζήσατε τον πόλεμο, είδατε τι σημαίνει καταστροφή, κακία, τι σημαίνει απειλή, τι σημαίνει να έχεις τον τόπο σου και να μην μπορείς να τον απολαύσεις, να τον πάρεις. Αυτά όλα τα πράγματα που γεννούμε στην καρδιά μας, ακριβώς την πίκρα της απογοήτευσης, της ανασφάλειας και το αβέβαιο μέλλον, δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, τι τέξετε επιούσα που λέμε, τι θα έρθει αύριο, όλα αυτά αδελφοί μου σβήνουν όταν έρθει ο Θεός μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Πόσα τέτοια μπορεί κανείς να πει και πόσα να θυμηθεί ο άνθρωπος, και είμαι σίγουρος ότι και εσείς από τους γονείς σας θα θυμάστε γεγονότα, πώς οι γονείς μας, οι παππούδες μας αντιμετώπισαν τραγικά γεγονότα με μία καρτερία, υπομονή, ανδρεία. Δεν έχαναν τον εαυτό τους, δεν πανικοβάλλονταν, δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν σαν το καλάμι που το παίρνει και το φέρνει ο άνεμος. Έκαναν υπομονή, άντεχαν. Πήγα μια φορά, όταν ήμασταν στην έρημο, μας έδωσε ο γέροντας μερικά, μας έφεραν κάποιοι άνθρωποι κάποια δώρα, διάφορα φαγητά κτλ. Και τα βάλαμε σε σακουλίτσες μικρές και μας έστειλε ο γέροντας να τα πάρουμε σε κάποιους ασκητές. Είχε ένα γεροντάκι, ένας γεροσέργιος, στο βάθος έτσι της καψέλας, μόνος του, εκεί ούτε κανείς τον ήξερε. Πήγα λοιπόν, του λέω, γεροσέργιε, σου έφερα μέσα στο γέροντα να σου φέρω πράγματα. Λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ή όπως λένε στο Άγιον Όρος, ο Θεός χωρέσει, ο Θεός να σε συγχωρέσει. Και ήρθε ένας Κύπριος μια φορά και άκουγε που λέγαμε ο Θεός συγχωρέσει, και ο καημένος μας έλεγε ο Θεός μακαρίσισε. του δίναμε κάτι και ο άνθρωπος ήθελε να μπει στο αγιορείτικο πνεύμα, ας πούμε, και λέγει ο Θεός μακαρίσισε. Λοιπόν, το δώσαμε του παππού, τα 2 λεπτά, πήρε μερικά πράγματα, για μένα είναι δικά σου όλα. Όχι, όχι, λέει, δεν τα χρειάζομαι. Είναι αρκετά για σήμερα. Πάρε να έχεις και αύριο. Όχι, λέει, αύριο. Μόνο για σήμερα. Αύριο έχει ο Θεός. Ένας άνθρωπος μέσα στην έρημο. Με μια απόλυτη αταραξία, η οποία γεννόταν από αυτήν την πίστη εις τον Θεό που έχουμε, αδελφοί μου, τόση μεγάλη ανάγκη σήμερα. Η ανδρεία, λοιπόν, είναι γέννημα πίστεως. Και η ανδρεία νικά την δειλία, νικά τις φοβίες, νικά τις μικροψυχίες μας, νικά τον εγωισμό μας ακόμα που φοβούμαστε να τον ξεπεράσουμε και να τον πληγώσουμε, και είναι πραγματικά η ανδρεία ψυχής μια μεγάλη ευλογία στον άνθρωπο, γιατί του δίνει αυτή την ισορροπία στις ψυχικές και σωματικές και διαρρητικές του δυνάμεις. Έτσι κάθε άνθρωπος εις τη ζωή του ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει ό,τι ήθελε συμβεί. Ό,τι ήθελε συμβεί. Άνθρωποι είμαστε, ζούμε σε ένα πέλαγος γεγονότων, κανείς δεν ξέρει το επόμενο λεπτό τι θα συναντήσουμε μπροστά μας. Αυτή την ειρήνη και αυτή την ανδρεία την οποία ο Κύριος δίδει στις καρδιές μας, την έχουμε να πω ότι την ανάγκη σήμερα. Παντού, όπου και αν είμαστε, μέσα στην οικογένειά μας, στην εργασία μας, στον τόπο μας, στην πατρίδα μας, στην Κύπρο, εάν χάσουμε την ανδρεία της ψυχής μας, τότε θα γίνουμε τοπαθείς, θα γίνουμε άνθρωποι πανικοβλημένοι, τότε θα γίνουμε βιαστικοί, θα βγάζουμε γρήγορες αποφάσεις μόνο και μόνο για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Θα θέλαμε να τα καλύπτουμε όλα γρήγορα γρήγορα, να μην γίνεται τίποτα εις βάθος, γιατί τα έργα τα οποία είναι ουσιώδη θέλουν χρόνο και υπομονή. Ο άνθρωπος, ο δειλός άνθρωπος, είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο. Αλίμονο λέει η Γραφή, εις το στρατό, όπου ο στρατηγός είναι δειλός και φοβάται και δειλιάζει και βιάζεται και πανικοβάλλεται και τρέπεται εις φυγή. Αλίμονο εις αυτόν τον στρατό, δεν μπορεί να σταθεί. Και αλίμονο στην οικογένεια, στην εργασία, στον εαυτό μας, όταν φεύγει η πίστης και μπαίνουμε μέσα στην κατάσταση του πανικού. Κάνουμε συνέχεια λάθη. Και το ένα διαδέχεται το άλλο και εμείς ζούμε την κόλαση αυτή της ανασφάλειας. Κάθε περίπτωση που έρχεται μπροστά μας, πολλές φορές είναι μια πρόκληση. Μια πρόκληση για να απαντήσουμε ένα ναι και ένα όχι. Όχι αυτά που πέρασαν. Πήραν και αυτό, είναι μια πρόκληση. Αλλά έρχεται πολλές φορές μπροστά μας που η ζωή μας η ίδια, η σωτηρία μας, η οικογένειά μας, το είναι μας εξαρτάται από έναν ναι και έναν όχι. Έρχεται η πρόκληση της αμαρτίας. Κάνε αυτό το πράγμα. Πήγαινε σε εκείνον τον τόπο. Δέξου αυτήν την, ξέρω εγώ, την πρόταση. Εάν πεις ναι, καταστράφηκες. Καταστρέφεις τα πάντα μαζί σου. Αν πεις όχι, σώζεσαι. Αλλά μπορεί να έχει κόστος το όχι εκείνο. Να έχει δηλαδή τίμημα. Να έχει αντίδραση από τους άλλους. Να έχει μια δυσκολία. Εδώ ακριβώς είναι που χρειάζεται η ανδρεία. Να μην σαλεύεται ο άνθρωπος. Όπως είπε ο Χριστός εις τους στρατιώτες εκείνους που πήγαν να δουν τον πρόδρομο. Τι ήρθατε, λέει, να δείτε, έναν καλάμι το οποίο το σαλεύει ο άνεμος, ή συνέρημο, εξήρθατε να δείτε έναν ασκητή που τον παίρνει και τον φέρνει ο αέρας. Εδώ του λέει αυτός είναι προφήτης του Θεού. Δεν σαλεύεται, δεν μπορεί να αλλάξει νοοτροπίες, δεν αλλάζει βάση των δεδομένων. Έχει μια πίστη, έχει μια πεποίθηση και στέκει εκεί αμετακίνητος, ακλόνητος. Γιατί γεννάται αυτό από την παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά του. Τελειώνω, αδελφοί μου, πραγματικά λέγοντας ότι εάν σε κάθε εποχή η ανδρεία της ψυχής είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για τον άνθρωπο, πολύ περισσότερο σήμερα. Μπορεί να έχουμε χίλια ασφάλειες και ασφαλιστικές εταιρείες και χίλιες επινοήσεις ανθρώπινες για να είμαστε ασφαλείς, αλλά σήμερα όσο ποτέ άλλοτε η ανασφάλεια μας πολιορκεί ασφιχτικά. Άρα σήμερα όσο ποτέ άλλοτε η πίστη που γεννά την ανδρεία και την ασφάλεια είναι απαραίτητη. Και αυτός ο χώρος που θα μας δώσει την εμπειρία της πίστεως είναι η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας είναι αυτή που οφείλει να μας δώσει τον Χριστό ως εμπειρία. Και για αυτή την Εκκλησία και εμείς αγωνιζόμαστε και προσπαθούμε με τη χάρη του Χριστού μας, ώστε εμείς να γίνουμε τέκνα της Εκκλησίας όπως ο Θεός θέλει, αλλά και στους αδελφούς μας να δώσουμε όλοι μας, ο κάθε ένας από εμάς είναι υποχρεωμένος να δώσει αυτή τη μαρτυρία της καλής ομολογίας του Ευαγγελίου σε κάθε άνθρωπο που τον έχει ανάγκη αυτή τη μαρτυρία της πίστης. Εύχομαι λοιπόν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να μας σκεπάσει, να μας δώσει ανδρεία ψυχής που είναι γέννημα της πίστεως εις αυτό, ώστε με αυτή την ανδρεία και με αυτή την πίστη να περάσουμε και τις δύσκολες μέρες που έχουμε μπροστά μας και ο Κύριος να μας οδηγήσει εις το Πανάγιο που θέλημα και εμείς με ειρήνη ψυχής, με άκρα ησυχία πνεύματος και ψυχής να υποτάξουμε τον εαυτό μας στο Πανάγιο θέλημα του Κυρίου, έχοντες απόλυτη εμπιστοσύνη εις τον Θεό. Εμείς ως άνθρωποι θα αγωνιστούμε να κάνουμε το ανθρώπινο έργο. Τα υπόλοιπα ο καλός Θεός θα τα ευλογήσει όπως Εκείνος ξέρει και όπως Εκείνος θέλει. Ας έχουμε λοιπόν την ειρήνη του Θεού μες στην καρδιά μας, έχοντας την πίστη μας, την ελπίδα μας και την εμπιστοσύνη μας στην αγάπη του Χριστού μας. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
2: Αυτή, αυτό το αντικείμενο είναι 2000 χρονών.
0: Μάλιστα.
2: Και κατασκευάστηκε από τα ελληνικά της εποχής.
0: Από τρίχες καμήλου. Είναι υφασμένο, το βλέπουμε.
2: Πώς σε συντηρείτε σήμερα.
0: Μάλιστα. Να σας απαντήσω. Το λέει σήμερα το πολιτικείο. Θεοτόκια υπάρθυνε των ανθρώπων η σκέλη. Το αφθάκτο τόκο σου, το αχράντο τόκο σου, άφθακτα διαμείναντα λέει. Με τη χάρη του Χριστού που ήταν ο γιος της Θεοτόκου, διέμειναν άφθακτα τα αντικείμενα αυτά. Όπως λένε άφθακτα αντίληψα των Αγίων. Όπως μένει άφθακτο το τίμιο ξύλων. Όπως μένουν άφθακτα τόσα αντικείμενα στην Εκκλησία μας και ευωδιάζουν και επιτελούν θαύματα, έτσι με τη χάρη του Θεού, άφθακτη διέμεινε και η ζώνη της Θεοτόκου για να ευλογεί την Εκκλησία μας. Το μόνο, δεν υπάρχει άλλο. Μόνο η ζώνη υπάρχει, κάθε καντά υπόλοιπα. Μάλιστα.
3: Γιατί η Παναγία μας έδωσε την Αγία Ζώνη της Ισπανίας.
0: Θωμά. Ναι, διότι όταν... Κάτσε, Πατέρα Αντρέα, κάτσε. Να μην είσαι σαν τιμωρημένος στη γωνιά. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας, όπως ξέρετε, όταν εκοιμήθη η Υπεραγία Θεοτόκος, οι Απόστολοι, διασπαρμένοι όντες στα πέρατα του κόσμου, διανεφελών ήρθαν ευρέθησαν όλοι στην Ιερουσαλήμ. Με το Πνεύμα του Άγιον ευρέθηκαν στα Ιεροσόλυμα για να κυριεύσουν την Παναγία. Ο Απόστολος Θωμάς όμως δεν ήταν παρόν. Ο Θεός επρονόησε έτσι και δεν ήρθε ο Απόστολος Θωμάς. Ήταν στην Ινδία. Όταν η Θεοτόκος μετέστη την τρίτη ημέρα όπως ο Υιός της από τα γήινα εις τον ουρανό, συνήθισε τον Απόστολο Θωμά εις τον ουρανό, ερχόμενη λέει η παράδοση της Εκκλησίας και του έδωσε τη ζώνη της. Και ερχόμενος και συναντώμενος με τους άλλους Αποστόλους έφερε σαν απόδειξη ότι συνήθισε τη Θεοτόκο τη ζώνη της. Η ζώνη φυλασσόταν μέχρι τον 4ο αιώνα στα Ιεροσόλυμα. Μετά επί Αρκαδίου αυτοκράτορος μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Τον 12ο αιώνα πήγε στη Σερβία με τον βασιλιά Λάζαρο και τον 14ο αιώνα τη χάρισε ο βασιλιάς στο μνημείο πεδίο του Αγίου Όρους. Εκεί υπάρχει μέχρι σήμερα. Μάλιστα.
4: Ήθελα να ρωτήσω, έχετε δει ότι απλώνει τη πίστη που ήθελε τον άνθρωπο να έχει αντρία και να μην κάνει τις δυσκολίες στη ζωή του. Από ότι είναι μαρτυρά και τους άλλους, δεν είναι ένας μάρτυρας. Με ποιον τρόπο όμως μπορεί κάποιος άνθρωπος να αποκτήσει αυτή...
0: Μάλιστα, πολύ ωραία ερώτηση. Με δύο βασικά πράγματα, λέει οι πατέρες, δύο βασικοί πυλώνες τρόπον δεινά πρακτικά ενδυναμώνουν την πίστη. Η προσευχή και η μελέτη. Η προσευχή και η μελέτη των πνευματικών βιβλίων των βιβλίων της Εκκλησίας μας ως παρεκτική του Αγίου Πνεύματος και η προσευχή είναι αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία δυναμώνουν την πίστη. Δηλαδή, αν κάποιος από εμάς αισθάνεται ότι έχει ανάγκη να δυναμώσει η πίστη του, πρέπει να προσεύχεται και να διαβάζει, να μελετά. Και σήμερα δόξα τω Θεώ, έχουμε τόση ευλογία. Δεν έχουμε δύναμη προσευχής πολλής, αλλά έχουμε πλήθος πνευματικών βιβλίων. Μπορούμε να διαβάζουμε σε όλη μας ζωή και να μην τα προλάβουμε. Έτσι, η προσευχή και η μελέτη λοιπόν είναι τα δύο βασικά στοιχεία που αυξάνουν την πίστη μας. Και βέβαια, πάντοτε εννοείται η ζωή της Εκκλησίας, τα μυστήρια. Έτσι, η Θεία Κοινωνία, η συχνή Θεία Κοινωνία, κάτι βέβαια μέσα από την απαραίτητη προετοιμασία.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού, κυρίου Αθανασίου, με θέμα «Η Αγία Ζώνη της Θεοτόκου». Και θα ακούσουμε την ομιλία που εκφώνησε ο πατήρ Αντώνιος Χρήστου κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας 30 προς 31 Αυγούστου 2021 στον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλιού Κορμπιβάρης για την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου.
5: Αξιωθήκαμε, αδελφοί μου, της τελευταίας Ιεράς Αγρυπνίας. Γι' αυτό το εκκλησιαστικό έτος 2020-2021. Και μάλιστα κοίταγα τα αρχεία ότι και πέρσι τέτοια ημέρα είχαμε ξαναξιωθεί αυτής της Ιεράς Αγρυπνίας προς τιμή της Παναγίας μας για την κατάθεση της θυμίως αισθήτως. Μόνο και μόνο αυτό το γεγονός ότι και πέρσι και φέτος αξιωνόμαστε είναι αρκετό για να δοξολογούμε τον Θεό. Πέρα όμως από αυτό, οφείλουμε να δώσουμε πολλές ευχαριστίες στον Τριαδικό μας Θεό, αλλά και στη μητέρα του Κυρίου μας την Παναγία, γιατί είναι εκείνη όπου ο μήνας σας αυτός του Αυγούστου, ο μήνας της Παναγιάς, το Πάσχα του καλοκαιριού, πραγματικά μας διέσωσε από πολλές συμφορές, αν και μας βρήκαν αρκετές. Παρόλα αυτά είμαστε εδώ να δοξολογούμε τον Θεό σήμερα. Όπως ξέρετε αρκετοί, ήμουν και θα πάω και αύριο πρώτα Θεός σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι στενάχωρο, να βλέπεις παιδάκια τα οποία ακριβώς να έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Και βλέπεις και τους γονείς οι οποίοι προσπαθούν αλλά αισθάνονται αδύναμοι. Μια μητέρα με είδε στο ασανσέρ και άκουγα που διηγόταν στην άλλη ότι το παιδί της δεν το πρόσεξαν εδώ, το πήγε στο εξωτερικό και πάλι ταλαιπωρείται, και γυρνάει και λέει: «Πάτερ, σας παρακαλώ κάντε προσευχή για το παιδάκι μου, Παναγιώτη το λένε», με δάκρυα στα μάτια. Αυτά και άλλοι τόσοι που δεν με είδαν ή θα ήθελα να μου πούν, για να δούμε λοιπόν ότι ο πόνος υπάρχει κοντά μας. Εμείς πολλές φορές τον προσπερνάμε, κλείνουμε τα αυτιά μας, κλείνουμε τα μάτια μας και μένουμε στη δικιά μας αυταρέσκεια. Αλλά αυτό σημαίνει ορθόδοξος χριστιανός: όποιος πονάει με τους πονούντας και όποιος χαίρεται με τους χαίροντες. Αυτό σημαίνει η Εκκλησία. Κάνω τον πόνο του αδελφού μου και δικό μου πρόβλημα, κάνω τη χαρά του αδελφού μου και δικιά μου χαρά. Αυτό λοιπόν να το θυμόμαστε πάντοτε στη ζωή μας. Επίσης, οφείλω να τονίσω, αδελφοί μου, το έχω τονίσει και άλλες φορές, ότι ναι, μεν σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία μας την τιμία ζώνη της Παναγίας μας, αλλά ποτέ δεν πάει τιμή στο αντικείμενο, αλλά στο πρόσωπο το οποίο αγιάζει το αντικείμενο. Γιατί είμαστε επιρρεπείς πολλές φορές και πέφτουμε σε γκάφες θεολογικές. Πολλοί αδελφοί μας, θυμηθείτε το κάστανο του Αγίου Παϊσίου, θυμηθείτε διάφορους που προσπαθούν να κάνουν διάφορα. Όχι, αδελφοί μου, πάντοτε να θυμόμαστε τον όρο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, η γάρ της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει και ο προσκυνών την εικόνα προσκυνεί εν αυτή του εγγραφωμένη την υπόσταση. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο για τις εικόνες, αλλά για κάθε ιεροσκεύος, κάθε ιεροαντικείμενο. Η Παναγία λοιπόν, η Αγία Βιωτή της, αγίασε την τιμία τη ζώνη και μας την έδωσε παρακαταθήκη μέχρι και σήμερα, κάνοντας πάρα πολλά θαύματα. Όμως, ποτέ δεν μένουμε, το ξανατονίζω, στο αντικείμενο, αλλά στο πρόσωπο το αγιάζον το αντικείμενο. Εδώ θυμηθείτε τον Κύριό μας που μιλούσε για το χρυσό και ποιο έχει πιο αξία, ο χρυσός ή ο ναός, ο αγιάζον το χρυσό. Έτσι λοιπόν και εδώ ο Κύριός μας, η Παναγία μας, οι Άγιοι μας αξιώνονται χάρη στη δικιά τους Αγία Βιωτή να αγιάζεται και η χτίση ολόκληρη και τα προσωπικά τους αντικείμενα τα οποία χρησιμοποίησαν σε αυτή τη ζωή. Αλλά δεν είναι από μόνο τους μαγικά, εάν δεν έχουμε και εμείς, δηλαδή διάφοροι καυκόνται ότι κατέχουν το τάδε, του τάδε Αγίου, το τάδε αντικείμενο, το τάδε, και είναι σημαντικό εννοείται, αλλά δεν έχει νόημα να το κρατάνε εάν δεν έχουν πραγματική μετάνοια και και ίδια βιωτή με τον Άγιο το οποίο έχει αυτό το πράγμα. Οπότε λοιπόν αντιλαμβανόμεθα την ευθύνη την οποία έχει κάποιος όταν το έχει και ίσα ίσα σημαίνει πιο μεγάλη ευθύνη για αυτό που κατέχει. Όμως οφείλουμε, όπως είπα, δοξολογία στον Θεό για πολλά πράγματα, και αυτή την τελευταία ημέρα αυτού του εκκλησιαστικού έτους είναι ευκαιρία, αδελφοί μου, να κάνουμε τη δικιά μας αυτοκριτική για πώς ήρθε αυτή η χρονιά, τι κάναμε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και δεν το πράξαμε, τι οφείλουμε να βελτιώσουμε και να αφήσουμε πίσω και να μην το πάρουμε μαζί μας από την 1η Σεπτεμβρίου, από την αρχή της Συνδίκτου. Αυτά λοιπόν είναι ευκαιρία τώρα, μην την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη, να κάνουμε αυτόν τον απολογισμό, γιατί πολλά πολλά λέμε ή πολλές φορές οι πολλές βιωτικές μέρημνες δεν μας αφήνουν να δούμε τον εαυτό μας στη σωστή του διάσταση. Πλάθουμε μια πλασματική εικόνα του εαυτού μας, με αποτέλεσμα να θεωρούμε ότι είμαστε και σε σπουδαίο πνευματικό έτσι ανάστημα, ενώ καμιά φορά είμαστε νάνοι και πολύ χειρότερα και από εκείνους. Επομένως λοιπόν, ας δούμε πάλι τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, να μετανοήσουμε πραγματικά, να καταθέσουμε όλα αυτά στο πετραχύλι του πνευματικού μας και έτσι με αυτές τις σωστές προδιαγραφές να κινηθούμε με τη χάρη του Θεού από 1η Σεπτεμβρίου προς καλύτερους χρόνους. Ευχόμεθα να μην έχουμε τόσο μεγάλη ταλαιπωρία από κορονοϊούς και όλα αυτά και να έχουμε μια ομαλότητα, αλλά και αν τελικά δεν την έχουμε αυτή την ομαλότητα, να έχουμε δύναμη να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις καταστάσεις οι οποίες μας υπερβαίνουν πολλές φορές και μας δυσκολεύουν. Αλλά εδώ ακριβώς όπως λέει και η ευχή του Σεβασμιωτάτου, αυτό είναι ευκαιρία να δούμε τη μικρότητα της υπάρξεώς μας και να δούμε ότι χωρίς τον Κύριο δεν είμαστε τίποτα. Η χάρη του Θεού να είναι μαζί μας, η Παναγία να μας σκεπάζει όλους, η Αγία της Σκέπη και η Αγία της Ζώνη να δίνει πραγματικά παιδάκια καινούρια στη ζωή αυτή, όπως κάνει από τους πατέρες της Μονής Βατοπεδίου με τις προσευχές τους και όλα αυτά τα οποία όταν φεύγει κατά καιρούς από το Άγιο Όρος και πηγαίνει όπου το ζητήσουν. Η χάρη του Θεού να είναι μαζί μας, καλό ξημέρωμα. Διευχών των Αγίων, Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς, καλημέρα βοήθειά μας.
1: Ακούσαμε την ομιλία που εκφώνησε ο πατήρ Αντώνιος Χρήστου κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας 30 προς 31 Αυγούστου 2021 στον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλιού Κόρμπι Βάρης για την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
6: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
7: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
8: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
7: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
9: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
6: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
10: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
11: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα, καλό σας μήνα. Πρώτη Σεπτεμβρίου, αρχή της Συνδίκτου, δηλαδή του νέου εκκλησιαστικού έτους. Η Εκκλησία του Χριστού εορτάζει σήμερα την αρχή της Συνδικτιώνος, δηλαδή την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους. Ο όρος προήλθε από τη συνήθεια των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων να ορίζουν διαθεσπίσματος για διάστημα 15 χρόνων το ποσόν του ετησίου φόρου που εισέπραταν αυτήν την εποχή για τη συντήρηση του στρατού. Κατ' επέκταση καθιερώθηκε να ονομάζονται Ινδικτιώνες και οι 15ετής αυτοί κύκλοι που άρχισαν επί 4 Αυγούστου, 3 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Επειδή ο Σεπτέμβριος είναι εποχή συγκομιδής καρπών και προετοιμασίας για το νέο κύκλο βλαστήσεως, τέριαζε να εορτάζουν οι χριστιανοί την αρχή της γεωργικής περίοδου, αποδίδοντας ευχαριστίες στο Θεό για την εύνοιά του προς την κτήση. Είναι αυτό που ήδη έκαναν οι Ιουδαίοι σύμφωνα με τις εντολές του Μωσαϊκού νόμου, την πρώτη δηλαδή ημέρα του 7ου Ιουδαϊκού μηνός, αρχές Σεπτεμβρίου, τελούσαν την εορτή της νεομηνίας ή των Σαλπίγκων, κατά την οποία εσχόλαζαν από κάθε εργασία για να προσφέρουν θυσίες ολοκαυτωμάτων ίσως μην ευωδίας Κυρίου. Ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Δημιουργός του χρόνου και του σύμπαντος, ο προάναρχος Βασιλεύς των αιώνων, ο οποίος εσαρκώθη για να αποκαταλάξει τα πάντα εις εαυτόν και να συναγάγει Ιουδαίους και εθνικούς εις μίαν εκκλησίαν, ήθελε να ανακεφαλαιώσει εν εαυτό τον αισθητό κόσμο και τον γραπτό νόμο. Έτσι, αυτήν την ημέρα που η φύση ετοιμάζεται να διατρέξει ένα νέο κύκλο εποχών, εορτάζομαι το γεγονός κατά το οποίο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εισήλθε στη συναγωγή και ανοίγοντας το βιβλίο του Ισαΐου ανέγνωσε το χωρίο όπου ο προφήτης ομιλεί επωνόματι του Σωτήρος «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και έχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με, κηρύξε εν αυτόν Κυρίου δεκτών». Όλες οι εκκλησίες, συναθροισμένες επί το αυτό, αναπέμπουν σήμερα δοξολογία προς τον ένα τρισυπόστατο Θεό, ο οποίος διαμένει στην αιώνια μακαριότητα, διακρατεί τα πάντα εν τη ζωή και στέλνει άφθονες τις ευλογίες του κάθε εποχή στα κτίσματά του. Ο ίδιος ο Χριστός ανοίγει τις θύρες του νέου έτους και μας προσκαλεί να τον ακολουθήσουμε για να γίνουμε μέτοχοι της αιωνιότητάς του.

σήμερα του δικαίου Ιησού του Ναβί. Ο Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, κατήγετο από την φυλή του Εφραίμ, γεννήθηκε στην Αίγυπτο και ονομαζόταν Αυσής. Κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, όταν στην Ραφιδίν τους επετέθησαν οι Αμαλικίτες, ο Μωυσής ανέθεσε τη μάχη στον ιαρό Ιησού, ενώ αυτός όρθιο στην κορυφή του βουνού με τα χέρια υψωμένα προσευχόταν. Ο Αυσής μετονομάστηκε Ιησούς από το Μωυσή, όταν εστάλει με άλλους 12 ομοφύλους του να κατασκοπεύσει τη γη Χαναάν. Προτού ο Μωυσής πεθάνει έξω από τη γη της επαγγελίας, με εντολή του Θεού έχρισε ως διάδοχό του τον Ιησού του Ναβί, για να διαπεράσει το λαό από τον Ιορδάνη ποταμό και να τον οδηγήσει στη γη Χαναάν. Κατά τη διάβαση του Ιορδάνου ο Θεός εθαυματούργησε, όπως και κατά τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Μόλις οι ιερείς οι οποίοι μετέφεραν την κυβωτό της Διαθήκης εισήλθαν στα ορμητικά ύδατα, ο ποταμός χωρίστηκε στα δύο και τα ύδατα τα κατερχόμενα από το βορρά σταμάτησαν σαν τείχος, ενώ τα υπόλοιπα συνέχισαν τη ροή τους προς την Νεκρά Θάλασσα. Οι ιερείς με την κυβωτό στους ώμους εστέκοντος στο μέσον της στεγνής κήτης, έως ότου όλος ο λαός πέρασε αυρόχισποσιν στην απέναντι όχθη. Μετά την έξοδο και των ιερέων, ο ποταμός ανέκτησε τον φυσικό του ρου. Υπό την καθοδήγηση του Ιησού έφτασαν στη χώρα, όπου έρεε μέλι και γάλα. Έγινε η περιτομή των απεριτιμήτων αρένων, εόρτασαν το Πάσχα και έφαγαν για πρώτη φορά μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο σιτάρι που βρήκαν στην πεδιάδα της Ιεριχούς. Από την ημέρα εκείνη σταμάτησε να πέφτει το μάνα που τους έτρεφε επί 40 χρόνια στην έρημο. Ενώ ο Ιησούς ετοιμαζόταν να κυριεύσει την Ιεριχώ, εμφανίστηκε μπροστά του ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με την ρομφαία γυμνή στο χέρι. Ο Ιησούς τον ερώτησε: «Ημέτερος ή ή τον υπεναντίον?» Ο Μιχαήλ απήντησε: «Εγώ αρχιστράτηγος δυνάμεως Κυρίου νυνή παραγέγωνα». Εις ένδειξην πλήρους υποταγής, ο Ιησούς έπεσε με το πρόσωπο στη γη και τον προσκύνησε. Καθ' υπόδειξην εκείνου έβγαλε και τα σανδάλια από τα πόδια του για να τιμήσει ως Άγιο τον τόπο όπου στεκόταν ο αρχιστράτηγος του Κυρίου. Με τη δύναμη του Θεού οι Ισραηλίτες κατέλαβαν την Ιεριχώ αμαχητή, μόνον με τον ήχο των σαλπίγκων και την περιφορά της κυβωτού γύρω από τα τείχη της πόλεως. Καμία πόλης, κανένας λαός δεν μπόρεσε να αντισταθεί στη δύναμη των πιστών δούλων του Κυρίου. Κατά τη μάχη της Γαβαών ο Ιησούς ανεβόησε προς το Θεό: «Στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά φάλαγγα Ελών». Και ο ήλιος στάθηκε στο μέσον του ουρανού για μία ολόκληρη ημέρα, μέχρι ότου τα στρατεύματα των Ισραηλιτών πέτυχαν την πλήρη εξολόθρευση των υπεναντίων. Τόση ήταν η παρησία του Ιησού ενώπιον του Θεού, ώστε να μαρτυρεί η Γραφή: «Και ούκε γένετο ημέρα τη αύτη, ουδέ το πρώτερον, ουδέ το έσχατον, ώστε επακούσε Θεόν ανθρώπου». Μετά την κατάκτηση της γης Χαναάν και τη διανομή της στις 12 φυλές του Ισραήλ, ο Ιησούς του Ναβί κυβέρνησε το λαό με φόβο Θεού και δικαιοσύνη επί 27 χρόνια. Εκοιμήθη εν ειρήνη σε ηλικία 110 ετών και ετάφη στην Θαμνασαράχ. Το όνομα Ιησούς σημαίνει σωτήρ και οι πράξεις του ήσαν σαφείς προτυπώσεις του μόνου αληθινού σωτήρος, ο οποίος με το βάπτισμα μας διαπερνά από τα ύδατα του θανάτου αυρόχισποσιν και μας οδηγεί στην απόλαυση των αιωνίων αγαθών, βοηθώντας μας στη νίκη κατά των εχθρών μας, δαιμόνων και των παθών.

Μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Παρθενομαρτύρων και Αμμών του Διακόνου και Διδασκάλους τους. Οι Άγιες αυτές γυναίκες έζησαν την εποχή του βασιλέως Λυκινίου 307 έως 324 στην Αδριανούπολη της Θράκης. Ο ηγεμόν της περιοχής Βάφοδος τις συνέλαβε ως χριστιανές και τις προέτρεπε να προσκυνήσουν τα είδωλα. Η Κελσίνα, μία εξ αυτών και η πρώτη της πόλεως, μετά τη θαραλέα ομολογία της πίστεώς της, τις εσύναξε όλες στην οικία της, μαζί με τον διδάσκαλό τους, διάκονο Άγιο Αμμούν, για να ενισχυθούν προς το μαρτύριο. Ο Αμμούν πήρε το χαρτί με τα ονόματά τους και τα διάβασε δυνατά ένα-ένα. Ύστερα είπε: «Αγωνιστείτε υπέρ του Χριστού δια του μαρτυρίου, διότι έτσι θα καθίσει και ο Δεσπότης Χριστός στην πύλη της Ουρανίου Βασιλείας και θα σας προσκαλεί μία-μία κατόνομα για να σας αποδώσει το στέφανο της αιωνίου ζωής». Όταν και πάλι τις ανέκρινε ο ηγεμόν, ομολόγησαν όλες σταθερά την πίστη τους. Με την προσευχή τους συνέτριψαν τα είδωλα και ο ιερεύς των ειδώλων ανυψώθηκε στον αέρα, μέχρι ότου ο βασανιζόμενος από πύρινους αγγέλους έπεσε νεκρός στη γη. Τότε ο Βάβδος πρόσταξε να κρεμάσουν τον Άγιο Αμμούν, να του ξύσουν τις πλευρές, να κάψουν τις πληγές του με αναμένες λαμπάδες και να του φορέσουν στην κεφαλή χάλκινη πυρακτωμένη περικεφαλαία. Επειδή ο Άγιος διαφυλάχθηκε αυλαβής από τα μαρτύρια, οδηγήθηκε μαζί με τις μαθήτριές του από την Βερόη της Βουλγαρίας στην Ηράκλεια, στον βασιλέα Λυκίνιο, καθοδόν εμφανίστηκε ο Κύριος και τους ενεθάρρυνε. Φτάνοντας στην πόλη, πήγαν στον τόπο όπου είχαν κατατεθεί τα τίμια λείψανα της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας. Ενώ διενυκτέρευαν εκεί προσευχόμενες, παρουσιάστηκε η Αγία λέγοντας: «Καλώς ήλθατε, Άγιες δούλες του Θεού. Προπολού περίμενα την λαμπρή εν Χριστώ συνοδεία σας, για να χορεύσουμε στεφανωμένες όλες μαζί με τους Αγίους Αγγέλους στη Βασιλεία του Χριστού, τον οποίο μέχρι σέματος ομολογήσαμε». Στην Ηράκλεια τους έριξαν στα θηρία. Οι Άγιες γυναίκες μαζί με τον διδάσκαλό τους προσεύχοντο όρθιες με υψωμένα τα χέρια, τα δε θηρία κατελήφθησαν από ύπνο και δεν τους σύγκισαν. Την ώρα που οι στρατιώτες άναβαν φωτιά για να τους ρίξουν μέσα, προφήτευσαν στον ασεβή Λυκίνιο την επικράτηση του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την νίκη του χριστιανισμού και την κατάργηση της ιδωλολατρίας. Κατόπιν, σφραγίστηκαν με το σημείο του Σταυρού και 10 από αυτές πήδησαν αγαλώμενες μέσα στις φλόγες υμνώντας το Θεό, ο οποίος εδρώσισε το πυρ. Έτσι αυτές μένε τελειώθησαν εν ειρήνη στην πυρά, 8 δε αποκεφαλίστηκαν μαζί με τον διδάσκαλό του Αμμούν. Από τις υπόλοιπες οι δήμοι άλλες κατέσφαξαν και σε άλλες έβαλαν στο στόμα πυρακτωμένα σίδερα.

μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Νικολάου του εντυφάραγγη Κουρταλιώτη της Κρήτης Ασκήσεντος. Ο Όσιος Νικόλαος γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς στο χωριό Ασώματος της Ιεράς Επισκοπής Λάμπης της Κρήτης στα τέλη του 16ου αιώνος. Εραστής της μοναχικής πολιτείας από την παιδική του ηλικία, εγκατέλειψε την πατρική οικία και μετέβη στις ερημίες της Μεσαράς για να ζήσει βίο ερημητικό και εισάγγελο. Μετά από αρκετά χρόνια επέστρεψε στη γενέτειρά του και έστησε το ασκητήριό του στην φάραγγα Κουρταλιώτου, όπου με την Θεία Χάρη τελούσε πολλά θαύματα. Για να καταπαύσει τη δίψα του συνοδοιπόρου του, όταν έφτασαν στο άνυδρο και απόκριμνο αυτό φαράγγι, ο Όσιος προσευχήθηκε και έτεινε το δεξί του χέρι προς τους βράχους του λόφου κεφάλι. Αμέσως ανέβλησε άφθονο νερό από πέντε πηγές που σχηματίστηκαν κατά τον τύπο των πέντε δακτύλων της χειρός, οι οποίες υπάρχουν μέχρι σήμερα και διακηρύσουν το θαύμα του Αγίου.

0: Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Αγαθοκλίας, Ευόδου, Καλίστης και Ερμογένους ξύφη τελειοθέντων. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες ήσαν αδελφοί κατά σάρκα και έζησαν την εποχή των Αποστόλων. Οι ειδωλολάτρες ελληνικής καταγωγής μετεστράφησαν στο χριστιανισμό και αναγεννήθηκαν δια του Αγίου Βαπτίσματος. Ως χριστιανοί διευλήθησαν στον άρχοντα του τόπου και επειδή με παρησία ομολόγησαν τον Χριστό, καταδικάστηκαν στον διαξήφους θάνατο. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αγγελή του εν Κωνσταντινούπολη ξύφη τελειοθέντος. Ο Άγιος Αγγελής ζούσε στην Κωνσταντινούπολη την εποχή του Σουλτάνου Μωάμεθ Τετάρτου, 1618. Χρυσοχώος στην τέχνη και πατέρας 6 παιδιών, βρέθηκε μια ημέρα με φίλους του στο χωριό του Αγίου Στεφάνου για την εορτή της αποδόσεως της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι συμμετέχοντες στην πανήγυρη, με τους οποίους ενώθηκαν και μερικοί Τούρκοι, χριστιανοί εξωμώτες, έπιναν πολύ και διασκέδαζαν. Επάνω στο γλέντι, οι Τούρκοι αντάλλαξαν τα σαρίκια τους με τα σκουφιά των χριστιανών. Την επομένη, όταν συνήλθαν από το Μεθύσι, οι Τούρκοι ερώτησαν τον Αγγελή γιατί δεν φορεί το τουρκικό σαρίκι, διότι κατά αυτούς, αφού το είχε φορέσει έστω και μία φορά, σήμαινε πως είχε πλέον τουρκέψει. Έκπληκτος ο μάρτης διαμαρτυρήθηκε πως πάντα ήταν χριστιανός. Οι Τούρκοι όμως, που ζητούσαν αφορμή, τον άρπαξαν ως προδότη της πίστεώς τους και τον οδήγησαν στον Κρητή και εν συνεχεία στο Βεζίρι. Επηρεασμένος ο Βεζίρης από τη σεμνότητα του Αγίου, προσπάθησε με κολακίες να τον φέρει στην γνώμη του. Αλλά όταν είδε ότι ο Άγιος με πολύ ζήλο ομολογούσε πως ήταν χριστιανός και ότι χριστιανός ήθελε να πεθάνει, οργίστηκε και πρόσταξε να τον ρίξουν στη φυλακή και εκεί να τον βασανίσουν. Την άλλη ημέρα οι Τούρκοι έφεραν στο δεσμοτήριο και τη γυναίκα του για να τον παρακινήσει με τα δάκρυά της να εξωμώσει. Επειδή όμως τίποτε δεν κατόρθωσαν, ο Βεζίρης πρόσταξε να τον θανατώσουν. Παρέλαβαν τότε οι Δήμοι τον μάρτυρα, που χαρούμενος έτρεχε προς τη σφαγή και τον οδήγησαν μπροστά στο παλάτι, κοντά στην Αγία Σοφία, όπου τον απεκεφάλισαν την 1η Σεπτεμβρίου 1680, ημέρα Κυριακή. Κατά τα μεσάνυχτα, ουράνιο φως, ο στήλος πυρός κατέβηκε και στάθηκε για πολλή ώρα επάνω από το μαρτυρικό του λείψανο. Φοβηθέντες οι Τούρκοι, μήπως οι χριστιανοί τον τιμήσουν ως Άγιο, έδωσαν διαταγή να ρηφθεί το λείψανό του στη θάλασσα. Πρόφθασε όμως ο σύλλογος των Γουναράδων να το αγοράσει από τον Αγά και κρυφά το μετέφεραν στην Ίσο Πρώτη, όπου το ενεταφίασαν με πολλές τιμές στη μονή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Στον Αγίον σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλο.
2: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλώς ανταμώνουμε όπου γης στις ορθόδοξες συντονίες του πλανήτη. Σήμερα έχουμε να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στην σημερινή και στην ερχόμενη εκπομπή μας. Θα διαβάσουμε την ιστορική παράδοση για την τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, ένα κείμενο του Ματθαίου Μινδρινού. Η εορτή αυτή είναι η κατάθεση της τιμίας ζώνης, αυτή που ολοκληρώνει τον Αύγουστο και έτσι κλείνει ο μήνας αυτός που είναι αφιερωμένος στην Παναγία μας.

στον οποίο ο Ιησούς την είχε εμπιστευτεί από το σταυρό του, διασώθηκαν εκτός από τα σπάργανα του τάφου της δύο από τα θεομητορικά της άμφια, η Αισθήτα και η Ζώνη. Η Αισθήτα, ως είδος ενδύματος των γυναικών της Παλαιστίνης, από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης έφτανε μέχρι τους αστραγάλους, καρπούς, και δια τούτο ελέγετο καρποτός χιτώνας. Κυρίως την φορούσαν οι παρθένες γυναίκες για λόγους σεμνότητας. Οι Βυζαντινοί την ονόμαζαν Μανοφόριο και κατά συγκοπή Μαφόριο, δηλαδή φόρεμα με μανίκια ή Ομοφόριο, επειδή εκάλυπτε τους ώμους. Ορισμένοι άλλοι ερευνητές αναφέρουν ότι εκάλυπτε και την κεφαλή. Χωρίς αμφιβολία, τέτοια υπήρξε και η Αισθήτα της Θεοτόκου, την οποία όχι μόνο η ίδια εφόρεσε, αλλά και τον ιό της ετύλιξε και ως βρέφος εθύλασε. Η Ζώνη ή Ζωστήρας ήταν αρχαιότατο ένδυμα των ιερέων της Παλαιάς Διαθήκης και μέρος της ενδυμασίας των Εβραίων ανδρών και γυναικών της εποχής της Καινής Διαθήκης. Συνήθως ήταν δερμάτινη, από λευκή βίσο, κιανή ή ερυθρή, με τα δύο άκρα εμπρός. Έτσι, ο προφήτης Ηλίας ή το ανήρ δασής και ζώνην δερμάτινην περιζωσμένος την οσφήνα αυτού.

Μέχρι σήμερα ακόμη, η ζώνη αποτελεί ένα από τα άμφια του επισκόπου και του ιερέως. Κατά την παράδοση, η Παναγία κατασκεύασε η ίδια με τρίχες καμήλου την ζώνη της, την οποία πριν από την μετάστασή της στους ουρανούς παρέδωσε στον Απόστολο Θωμά. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, τρεις ημέρες μετά την κοίμησή της, Νεφέλη Μετέωρος μετέφερε μυστηριωδώς τα Ιεροσόλυμα τον Θωμά, όπου στο χωρίο Γεθσημανή την συνάντησε και την είδε να ανεβαίνει στους ουρανούς. Έκπληκτος, βλέποντας το όραμα, της φώναξε: «Παναγία, πού υπάγεις?» Τότε εκείνη απεζώθη την ζώνη της και την έριξε ως ευλογία προς διαπίστωση της μεταβάσεώς της σε αυτούς. Στη συνέχεια έτρεξε έντρομος προς τον τάφο της, όπου συνάντησε τους άλλους μαθητές να προσεύχονται και λυπημένος διότι δεν αξιώθηκε να παρευρεθεί στην θανή της, τους παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το θεοδόχο σώμα της. Επειδή όμως ιρνούντο να το πράξουν, ο Θωμάς, βιασάμενος των ιερών εκείνων χωρών, ανοίγει την σωρόν επειράτω. Κατόπιν αυτού οι μαθητές άνοιξαν τον τάφο και μη ευρώντες το σώμα της Θεοτόκου, παρά μόνο τα εντάφια σπάργανα, τον ασφάλισαν και πάλι, αφού προηγουμένως τους περιέλουσε υπέροχη ευωδία. Μετά το θάνατο του Θωμά, τα δύο θεομητορικά άμφια, η Αισθήτα και η Ζώνη, εφυλάσσοντος τα Ιεροσόλυμα από Εβραία ευλαβεστάτη Παρθένο γυναίκα, άγνωστο για πόσο χρονικό διάστημα. Με την καταστροφή όμως των Ιεροσολύμων από τις ρωμαϊκές λεγεώνες του αυτοκράτορος Τίτου 10 Αυγούστου του 70 μετά Χριστόν, η Αγία Πόλη μετεβλήθη εις άμορφων ερείπιων. Το αίμα έτρεξε σαν χήμαρος. Η τοπογεωγραφία

της αλλοιώθηκε και όλα τα ιερά προσκυνήματα υπέστησαν μεγάλες καταστροφές. Υπό τα ερείπια του ναού του Σολομώντος καταπλακώθηκαν 6.000 γυναίκες και παιδιά, ενώ αρκετές χιλιάδες άλλοι Ιουδαίοι βρήκαν το θάνατο.

σε μια τέτοια ταραγμένη κατάσταση, όπου κυριαρχούσαν σε όλη την έκταση της αυτοκρατορίας και η ιδιογομή κατά των χριστιανών, η διαφύλαξη ιερών κοιμηλίων μέσα στα Ιεροσόλυμα ήταν ομολογουμένως δύσκολο έργο. Η παράδοση αναφέρει ότι την περίοδο αυτή τα δύο θεομητορικά άμφια, η Ζώνη και η Αισθήτα, μεταφέρθηκαν στην Επισκοπή Ζήλα της Καπαδοκίας, ανατολικά της Μικράς Ασίας, για μεγαλύτερη ασφάλεια. Περί της μετέπειτα απορίας τους υπάρχουν ικανές γραπτές μαρτυρίες και διηγήσεις. Εδώ αναφέρουμε τρεις, και μάλιστα εκείνες που αφορούν στην τιμία Ζώνη.

Μάλιστα την πρώτη, ο αυτοκράτορας Αρκάδιος 395-408, υιός του Μεγάλου Θεοδοσίου, κινούμενος από ιδιαίτερο σεβασμό, έφερε στην Κωνσταντινούπολη από την ζήλα της Καπαδοκίας την τιμία ζώνη, την οποία κατέθετο εν λαμπρά θήκη ειν εκάλεσεν Αγίαν Σωρών. Εξωτερικώς, η θήκη εστολίζετο με πολυτίμους λίθους και σμάλτο. Έφερε κωδίκελο, δηλαδή σύντομο υπόμνημα, χρονολογία, την Ινδικτιώνα, εκκλησιαστικό έτος, και την ημέρα που τη μετέφερε στη βασιλεύουσα. Ήταν δε σφραγισμένη με τη χρυσή βούλα του αυτοκράτορα, ενώ κατά την ημέρα της μεταφοράς, 31 Αυγούστου, έγινε και η κατάθεσή της στο ναό. Από τότε η Εκκλησία μας τιμά τα καταθέσια της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου με ιδιαίτερη ασματική ακολουθία μέχρι σήμερα. Κατά την δεύτερη περιγραφή, την τιμία ζώνη μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη ο αυτοκράτορας Μαρκιανός 450-457, ύστερα από τα όσα συνεζήτησε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιουβενάλιο στη διάρκεια των εργασιών της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου το 451 στη Χαλκιδόνα. Ο Μαρκιανός, με επιστολή του προς τον Πατριάρχη, εζήτησε τη μεταφορά των ιερών του των Λειψάνων της Θεοτόκου από τη Γεθσημανή στην Κωνσταντινούπολη, με σκοπό την προστασία της βασιλίδος των πόλεων από τους βαρβάρους επιδρομής, με τον εξής ακριβή λόγο: «Βουλόμεθα τίνιν, τούτο το Λείψανον, αγαγίν εντάφθα εις φυλακτήριον της βασιλευούσης πόλεως». Τέλος, σύμφωνα με την τρίτη παράδοση, η Αγία Ζώνη μεταφέρθηκε από την Καπαδοκία στην Κωνσταντινούπολη επί της εποχής του Ιουστινιανού.

τις τρεις αυτές διηγήθης, πιθανότερη είναι η πρώτη. Η δε μεταξύ τους υπάρχουσα συμφωνία συμβιβάζεται με το γεγονός ότι η μεν μεταφορά της έγινε υπό του Αρκαδίου, η δε κατάθεση από την κόρη του Πουλχερία και τον συνάρχοντά της Μαρκιανό, οι οποίοι εξευλαβίας κινούμενοι κατέθησαν αυτήν εν το Βλαχέρνες ναό, όπου ήσαν και τα περίφημα ανάκτορα των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, κέντρο μεγάλων παγκοσμίων γεγονότων κατά τους τελευταίους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Μαρκιανός, σε ανταπόδοση της προσφοράς του Πατριάρχου, έκτισε τον πρώτο ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου επί του τάφου της στη Γεθσημανή, όπου κατά την παράδοση υπήρχαν και οι τάφοι των προγόνων της, από του Δαβίδ μέχρι των γονέων της και του μνήστορος Ιωσήφ. Ο ναός δε των Βλαχερνών, τιμόμενος το όνομα της Παναγίας, ήταν το μεγαλοπρεπέστερο κτίριο από όλα τα άλλα που η Πουλχερία έκτισε στα μέσα του 5ου αιώνα στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολεως. Παρά το γεγονός ότι ευρίσκεται στα Χαλκοπρατεία, εμπορική συνοικία πλησίων του ναού της Αγίας Σοφίας και της Βασιλικής Βιβλιοθήκης, όπου από τις εποχές του Μεγάλου Κωνσταντίνου υπήρχε η αγορά των Χαλκοπολών Ιουδαίων, εν τούτης τον διεκόσμησε παντή κόσμο με πολυτελή διακόσμηση και ιδιαίτερη αγάπη. Στο αριστερό παρεκκλήσιο του ναού είχαν κατατεθεί αρκετά ιερά λείψανα, όπως του ιερέως και προφήτου Ζαχαρίου και του ιού του Ιωάννου του Προδρόμου, των νηπίων που κατέσφαξε ο Ηρώδης, ενώ στο δεξιό μέρος αυτού τα λείψανα των μυροφόρων γυναικών. Ολός ιδιαιτέρως, η Πουλχερία, στην νότια πλευρά του ιδίου ναού, ίδρυσε το κυκλοτερές παρεκκλήσιο της Αγίας Σωρού, υπό όνομα Παναγία η Αγιοσωρήτησα, επειδή σε αυτό είχε καταθέσει την Αγία Σωρό, δηλαδή την πολύτιμη θήκη του πατέρα της Αρκαδίου, όπου εφυλάσσετο η Αγία Ζώνη της Θεοτόκου, προς την οποία ο ναός των Βλαχερνών οφείλε την φήμη και την δημοτικότητά του. Κινούμενη δε η θεοσεβής Πουλχερία από ιδιαίτερη τιμή και ευλάβεια προς την πανέντιμο ζώνη της Θεοτόκου, διαπέρασε επ' αυτής προς διακόσμηση ιδιοχείρος σειρές από χρυσές κλωστές που διατηρήθηκαν μέχρι της εποχής του Ιουστινιανού. Συνάμα εθέσπισε να τελείται στο εν λόγω παρεκκλήσιο σειρά από πανηγύρις και πανηχίδες με σκοπό την απόδοση ιδιαίτερης τιμής προς το θεομητορικό άνθιο. Έτσι, κάθε Τετάρτη της εβδομάδας ετελεί το λυτή, δηλαδή ακολουθία μεγάλης δεήσεως, και κάθε Παρασκευή εσπέρας πρεσβεία, δηλαδή εσπερινός και ολονυκτία. Η τελευταία αυτή ακολουθία αργότερα προσέλαβε την ονομασία Πανηχής των Βλαχερνών. Σημειώνεται ακόμη ότι η Πουλχερία μετέβαινε πεζή 4 φορές το έτος στην Παναγία την Αγιοσωρήτησα για να εκκλησιαστεί. Η καθεκάστη δε Παρασκευή τελουμένη ολονυκτία ουδέποτε διακόπηκε από τις εποχές της, καθότι αποτελούσε το κατανυκτικότερο προσκύνημα των αυτοκρατόρων και των κατοίκων της Κωνσταντινούπολεως. Αναφέρεται μάλιστα ότι στον ίδιο ναό, στη διάρκεια τελουμένης αγρυπνίας, ο διάκονος Ρωμανός, μετέπειτα μεγάλος μελωδός της Εκκλησίας μας, ενεπνεύστη τον περίφημο ύμνο του «Η Παρθένος Σήμερον, τον υπερούσιον τίκτη».

0: Αργότερα, ο Ιουστινιανός τον 6ο αιώνα, καθώς αναφέρει ο ιστορικός του Προκόπιος, επεξέτεινε τον επιθαλάσσιο ναό των Βλαχερνών με θαυμαστή διακόσμηση σε μεγαλοπρεπές μέγεθος και χωρίς να φυσθεί του όγκου των χρημάτων, μετέφερε μάρμαρο από την Πάρο των Κυκλάδων, από το οποίο κατασκευάστηκαν οικείονές του. Εντός του ναού αυτού εφυλάσσοντο η περίφημος εικόνα της υπερμάχου στρατηγού Παναγία η Βλαχερνιώτισσα, τύπου δεωμένης, η οποία προστάτευε κατά τους Βυζαντινούς την Κωνσταντινούπολη από τις προσβολές των βαρβάρων, και τα Άγια Λείψανα, ο ακάνθινος στέφανος του Χριστού, η Συνδόνα, το Πορφυρούνι Μάτιον, το Λέντιον, ο Σπόγκος, η Λόγχη, ο Κάλαμος και μεγάλο τμήμα του Τιμίου Σταυρού. Επιπλέον, στον ίδιο ναό εφυλάσσοντο μέχρι τα μέσα του 10ου αιώνα και άλλα δύο θεομητορικά άμφια, ο Πέπλος και η Αισθήτα. Την τελευταία έφεραν στην Κωνσταντινούπολη οι πατρίκοι αδελφοί Γάλβιος και Κάνδιδος, αφού την αναζήτησαν στην Καπερναούμ, στην οικία Εβραίας Χριστιανής γερόντισσας γυναίκας. Ο αυτοκράτορας Λέων ο Πρώτος, 457-474, την κατέθεσε στο ναό των Βλαχερνών στις 2 Ιουλίου, αφού προηγουμένως κατασκεύασε για προστασία της κατάλληλο κυβότιο από χρυσό και αργυρό. Σύμφωνα με την Βυζαντινή παράδοση, από τα διασωζόμενα θεομητορικά άμφια, η Ζώνη και η Αισθήτα θεωρούνται τα ιερότερα και πολυτιμότερα θησαυρίσματα που επροστάτευαν την Κωνσταντινούπολη ως θεοφύλακτη πόλη από τον 6ο έως τον 10ο αιώνα. Για τους Βυζαντινούς, η έννοια αυτή, θεοφύλακτη πόλη, δεν ήταν ένας κενός λόγος, αλλά μια ενσυνείδητη πραγματικότητα, συνδεδεμένη με την ζωντανή πίστη τους, η οποία προσέδιδε αληθινό περιεχόμενο στην καθημερινή ζωή τους. Αποτελεί δε απόδειξη εκείνης της θρησκευτικότητος το γεγονός ότι στη βασιλεύουσα οι αυτοκράτορες έφερον κατά καιρούς, εκτός από τις θαυματουργές εικόνες και διάφορα Άγια Λείψανα, ώστε με την αγιαστική τους χάρη να φρουρείται η Κωνσταντινούπολη. Με τα ακόλουθα περιληπτικά στοιχεία επιβεβαιώνεται εκείνη η πεποίθηση. Πρώτη λοιπόν, η Αγία Ελένη και ο Μέγας Κωνσταντίνος έφεραν από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη τον Τίμιο Σταυρό, ενώ ο διάδοχός τους, Κωνσταντίος, έφερε τα Λείψανα των Αγίων Αποστόλων Λουκά από τη Θήβα, Ανδρέου από την Πάτρα, με την βοήθεια του Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, καθώς και τα οστά των Αποστόλων Τιμοθέου και Ματθία, τα οποία και τοποθέτησε κάτω από την Αγία Τράπεζα του Ναού των Αγίων Αποστόλων, που ήταν το δεύτερο μετά την Αγία Σοφία σε βάσμιο μνημείο της Κωνσταντινούπολεως. Διακόπτουμε την ανάγνωση της ιστορικής παραδόσεως για την τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου από το κείμενο του Ματθαίου Μυνδρινού και θα συνεχίσουμε ακριβώς από αυτό το σημείο στην ερχόμενη συνάντησή μας. Εκεί στην Κωνσταντινούπολη θα βρεθούμε πάλι στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Ευχαριστούμε όλους και όλες που ήσασταν και απόψε εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστούμε ότι θέλετε να μας πείτε ηλεκτρονικά όπου gis@hotmail.com. Καλό ξημέρωμα.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι για την πνευματική ζωή. Διαβάζει ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

Υπομονή στις προσβολές και στις κακολογίες. Πρόσεχε ψυχή μου, φυλάξου όσο πιο πολύ μπορείς. Πρόσεχε ψυχή μου, οι έσχατοι καιροί έχουν πια έλθει. Απαιτείται αγώνας σκληρός και με δαίμονες και με ανθρώπους και εγκαρτέρηση. Φυλάξου από τους ορατούς εχθρούς σου όταν ευρίσκεσαι ανάμεσα σε ανθρώπους. Φυλάξου όμως και από τους αόρατους εχθρούς σου όταν είσαι μόνος. Κανείς δεν θα πάρει τον στέφανο της ζωής αν δεν υποφέρει, αν δεν νικήσει τον εχθρό. Όποιος βγαίνει στην μάχη εναντίον του αντιπάλου και συγκρούεται μαζί του με γενναιότητα και ανδρισμό, παίρνει τιμή και δόξα και ολόλαμπρο στεφάνι. Πάρε λοιπόν θάρρος και δύναμη, ψυχή μου. Υπόμεινε την κάθε προσβολή και δέξου την κάθε κατηγορία με χαρά. Όχι μόνο χωρίς να υπεραίρεσαι, όχι μόνο χωρίς αυτοδικαίωση. Έχεις χρέος και να ζητείς συγχώρηση, αφού το ξέρεις ότι η κάθε προσβολή, μομφή, επίθεση, κακός λόγος και γενικά η κάθε είδους κατηγορία εναντίον σου σου προκαλεί ταπείνωση και συνεπώς σου δίνει χάρη. Αν όταν σας τυχαίνουν τέτοια δεν τα υπομένετε αλλά πικραίνεστε και επαναστατείτε και θυμώνετε εναντίον εκείνων που σας στενοχωρούν, ποτέ δεν θα φτάσετε στην τελειότητα και δεν θα σωθείτε. Μια τέτοια συμπεριφορά που είναι η χαρακτηριστική των αρχαρίων είναι για ανθρώπους με πάθη, δειλούς, λιγόψυχους και λιγόμυαλους. Του τελείου χαρακτηριστικό είναι όλα αυτά να τα δέχεται με χαρά και να τα υπομένει με ευχαριστία. Όταν ο εχθρός δεν τα καταφέρνει να μας εμποδίσει και να μας προκαλέσει δυσκολίες στην προσπάθειά μας για καλή ζωή, με όπλο στενοχώριες πέρα από τις δυνάμεις μας, στέλνει ανθρώπους που τον υπακούουν σε όλα όσα τους υποβάλλει και με αυτούς, σαν με όπλα του, προσπαθεί να μας νικήσει και να μας αλώσει. Μα η νίκη μας εναντίον του εχθρού μας τότε μόνο θα είναι αξιοίμνητη όταν εμείς υπομένουμε όλες τις στενοχώριες που μας προκαλούν οι εναντίον μας επιθέσεις του, η καταφρόνησή μας και η υποτίμησή μας από μέρους ανθρώπων για την Βασιλεία των Ουρανών. Θυμήσου τους απαιώνων Αγίους, ον ούκιν άξιος ο κόσμος, τι στερήσεις, τι στενοχώριες, τι διωγμούς, τι περιστάσεις πέρασαν. Και τώρα σε ρωτώ, λοιπόν τι τρόπο, τι μονοπάτι άραγε ψάχνεις να βρεις, πώς σκέπτεσαι τέλος πάντων σύ να σωθείς, αν δεν μπορείς να εργαστείς όπως εργάστηκαν οι πατέρες, τουλάχιστον υπόμεινε κι εσύ όπως υπόμειναν οι πατέρες. Η υπομονή δεν είναι μικρό πράγμα, ίσως είναι η πιο μεγάλη αρετή. Όποιος για χάρη του Θεού υπομένει τις προσβολές και τις επιθέσεις εναντίον του, ευχαριστώντας τον Κύριο, αυτό που κάνει δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι ταπείνωση. Είναι αγάπη. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα να υπομένεις λύπες από αδελφό. Μόνο με αυτό εσώθηκαν πολλοί. Την οδό αυτή ακολούθησαν ιδίως οι διαχριστών σαλοί. Αυτοί υπέφεραν πολλά. Είναι μεγάλο πράγμα να κάνεις τον σαλό για τον Χριστό. Αγκαλιάζεις όλες τις αρετές. Οι διαχριστών σαλοί δεν έχουν στη ζωή αυτή τίποτε και μόνο υπομονή φροντίζουν με ζήλο να αποκτούν και με την υπομονή νικάνε όλες τους τις λήψεις. Ναι, ψυχή μου,
καλύτερος δρόμος για την σωτηρία στην παρούσα ζωή από την διαχριστόν σαλότητα δεν υπάρχει. Γίνε λοιπόν ψυχή μου και εσύ κουφή, μουγκή, στραβή, ανέσθητη στο κάθε τι στην ζωή αυτή. Φύγε μακριά, στην έρημο, μακριά από ανθρώπους, όπως φεύγουν οι τρελοί. Θεώρησε τον εαυτό σου ανίκανο για όλα. Γίνε αδελφέ σαλός για τον Χριστό. Όποιος θέλει να είναι πρώτος ανάμεσά σας, ας γίνει υπηρέτης όλων, είπε ο Κύριος, κατά Ματθαίον 20-27. Ο Σολομών, κατηγορώντας τον εαυτό του για το ότι αναζήτησε στη ζωή του μια ανώφελη και περιττή σοφία, μας λέγει ότι ήταν και αυτό κάτι το μάταιο και ότι ευτυχισμένος είναι μόνο ο άνθρωπος που έχει φόβο Θεού, ταπείνωση και αγάπη, δηλαδή αδιάλειπτη προσευχή. Μόνο αυτός έχει αληθινή σοφία και αληθινό πλούτο στον κόσμο.

πίστη μας σώζει. Η πίστη μας απαλλάσσει από κάθε ρήπο αμαρτίας. Μα όπως η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή, έτσι και τα έργα χωρίς την πίστη νεκρά είναι. Και αντίθετα, όπου υπάρχουν πίστη ορθή και έργα καλά, εκεί είναι η τέλεια δικαίωση. Στην παρούσα ζωή, ο άνθρωπος οφείλει να προσέχει τον εαυτό του, δηλαδή να εξετάζει τον εαυτό του με βάση τις αρετές, με βάση την κάθε αρετή. Εκείνος που αναστενάζει λίγο για την ψυχή του είναι πιο καλά από εκείνον που απολάβει ολόκληρο τον κόσμο. Αν σώσουμε τον εαυτό μας, είναι αρκετό για μας. Εκείνος που φροντίζει να κάνει κάτι από αρετές θα σώσει τον εαυτό του μόνο. Εκείνος που θέλει να σώσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά αφήνει τον εαυτό του να πέσει σε απώλεια, τι ωφέλεια μπορεί να έχει και να προσφέρει? Όλοι ξέρουμε πως μπορούμε να σωθούμε, μα από οκνηρία και ραθυμία δεν θέλουμε να το κάνουμε. Σώσε τον εαυτό σου. Φρόντισε να σωθείς. Κανείς, εκτός από εκείνους τους οποίους εδόθη, κατά Λουκάν 8:10, δεν θα χρειαστεί να δώσει λόγο, γιατί δεν εδίδαξε άλλους. Εκείνοι οφείλουν ακόμη και να πεθάνουν και να θυσιάσουν την ζωή τους για τα μπιμνιά τους. Για τον εαυτό μας όμως, θα δώσουμε όλοι μας λόγο. Ακόμη και μεγάλοι μοναχοί, όταν τοποθετήθηκαν σε θέσεις με δόξα και τιμές και με την υποχρέωση να διδάσκουν άλλους και να έχουν ευθύνη για αυτούς, σηκώθηκαν και, αναγράφεται στους βίους τους, τα άφησαν όλα και εκράτησαν την φροντίδα μόνο για τον εαυτό τους. Πόσο πιο πολύ έχουμε χρέος εμείς, οι αμαρτωλοί και αδύνατοι, να τα αφήσουμε στην άκρη όλα εκείνα τα ζητήματα που μόνο να μας βλάψουν μπορούν, και εμάς και άλλους. Αντί λοιπόν για πολλούς, ας φροντίζουμε για τον εαυτό μας. Τώρα υπάρχουν μερικοί που καλή διδασκαλία δεν ανέχονται, ούτε ζωή κατά τους πατέρες, και το χειρότερο, γελάνε με εκείνους που αγωνίζονται. Αυτοί ζουν κατά τα θελήματά τους και διαλέγουν για δασκάλους τους όμοιους τους, ανθρώπους που σε αυτά που διδάσκουν έχουν πρώτα βλάψει τον εαυτό τους. Με κάτι τέτοιους οδηγούς είναι ποτέ δυνατό να φτιάξουμε τα θεμέλια της ζωής μας? Έτσι κάνουμε την θέρμη της ψυχής μας να μεταβάλλεται σε παγωνιά. Είναι αρκετό σε εμάς να φροντίζουμε για τον εαυτό μας, για την σωτηρία μας. Και όσο για τα λάθη των αδελφών, ακόμη κι αν τα βλέπεις και τα ακούεις, κάνε τον στραβό, κάνε τον κουφό, κάνε τον μουγκό, κάνε ότι δεν βλέπεις, κάνε ότι δεν ακούς, κάνε ότι δεν μιλάς, κάνε τον βλάκα, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις. Μη το δείχνεις ότι είσαι μυαλωμένος. Να είσαι προσεκτικός, διακριτικός, διορατικός. Όποιος θέλει να σωθεί, αν όταν βλέπει κάτι ή ακούει λόγια προσβλητικά, δεν κάνει μάτια στραβά, αυτιά κουφά, γλώσσα μουγκή και άλαλη, δεν θα τα καταφέρει να ζήσει χωρίς ταραχή και σε γαλήνη ψυχής. Και αν κανείς σε ερωτήσει, μην αφήσεις τον εαυτό σου ή να δικαιολογηθείς ή να αντιλογήσεις, αλλά υπέ με ταπείνωση, για το όνομα του Θεού, συγχώρησέ με και σιώπα για όλα. Μη ξεχνάς ότι το παράδειγμα της ταπείνωσης μας το έδειξε ο Κύριος. Διαβάζομαι στην Αγία Γραφή ότι Αυτός ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη και ως αμνός άμωμος εναντίον του Κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού. Εν
τη ταπεινώση αυτού, η κρίση αυτού ήρθει, την δε γενεάν αυτού, της διηγήσετε. Ισαΐα 53, 7-8. Και εσύ άνθρωπε, έχεις χρέος, οφείλεις, να μιμηθείς τον Δημιουργό σου. Και εσύ έχεις χρέος, οφείλεις, να μην απαντάς σε εκείνους που σου λένε λόγια προσβλητικά, σαν στο στόμα σου να είχες νερό, σαν να μην είχες γλώσσα. Να λες μόνο συγγνώμη και να θεωρείς τον εαυτό σου άξιο για χειρότερα βάσανα και να σκέπτεσαι ότι κι αν ακόμη ξεσηκωθεί εναντίον σου όλος ο κόσμος και είναι εναντίον σου, κατηγορώντας σε και προσβάλλοντάς σε συνεχώς έναν ολόκληρο χρόνο, και μη μου κάνεις την σκέψη ότι τάχα σου κάνει κακό ο αδελφός. Το κακό σε κυνηγάει μόνο του, χωρίς τον αδελφό σου. Αν λοιπόν υπομένεις τις όποιες θλίψεις, για να ελπίζεις ότι θα έχεις και εσύ αμοιβή στην μέλουσα μισθαποδοσία, να κατηγορείς σε όλα και για όλα τον εαυτό σου και όχι τον αδελφό σου. Αγωνίζου για κάθε σου κακή πράξη να κατηγορείς τον εαυτό σου, δείχνοντας έτσι ότι είσαι γη και στην γη θα ξαναγυρίσεις. Γενέσεως 3:19. Κράτα για πάντα τα τρία αυτά λόγια: συγχώρησον, ευλόγησον, προσευχή σου για μένα τον αμαρτωλό. Μη ζητείς από κανένα τίποτε αν δεν σου είναι απολύτως απαραίτητο. Συνήθισε να λες για τον κάθε άνθρωπο λόγια καλά και ταπεινωτικά να μιλάς μόνο για τον εαυτό σου. Σε αυτό έγκυται η μεγάλη ταπείνωση. Αυτή η ταπείνωση βγάζει την ψυχή από τον Άδη. Αυτή κόβει τα πάθη. Αυτή είναι νίκη και όπλο κατά του διαβόλου. Ήθε ο Κύριος να μας δυναμώνει, να μπορούμε να υπομένουμε τις προσβολές που μας κάνουν.

ταραχή, φόβη δαιμονική. Όταν κάποιος που ζει μόνος του τύχει να πέσει σε νοητή θύελα και νοητό σκοτάδι, όταν του συμβαίνει να περνάει μια δύσκολη κατάσταση, το πιο ωφέλιμο για αυτόν είναι η αδιάλειπτη προσευχή. Ωφελεί πολύ, και μάλιστα όταν μαζί με την προσευχή γίνεται και εργόχειρο, δίνει μεγάλη βοήθεια. Και τότε να κοιμάσαι χωρίς να αφήνεις τον εαυτό σου να βυθίζεται σε σκέψεις, χωρίς να ελεηνολογείς την κατάστασή σου, γιατί μόνο έτσι θα αποφύγεις την βλάβη. Σε περίοδο έμονης δαιμονικής πείραξης, τότε που την ψυχή μας την πιάνει φόβος, θα πρέπει ή να λέμε τους ψαλμούς και τις προσευχές μας φωναχτά, ή να κάνουμε εργόχειρο και προσευχή μαζί, έτσι ώστε το πνεύμα μας να μπορεί να προσέχει σε αυτά που κάνουμε και να μην δίνει σημασία στην σύγχυση και να μην φοβείται, γιατί μαζί μας είναι ο Κύριος και ο Άγγελος του Θεού ποτέ δεν μας εγκαταλείπει. Τα δαιμόνια πιο πολύ απ' όλα προσπαθούν να μας παρεμποδίσουν από την προσευχή του Ιησού, γιατί τίποτε δεν τα βλάπτει και δεν τα πειράζει πιο πολύ από ότι η προσευχή αυτή. Η προσευχή του Ιησού τους είναι πολύ φοβερή, γιατί όπως η φωτιά καίει τα φρύγανα, έτσι και η προσευχή αυτή καίει τα δαιμόνια και τα διώχνει μακριά μας, ιδίως όταν την συνοδεύουμε και με νηστεία. Γι' αυτό και οι δαίμονες προσπαθούν να μας αποτραβήξουν από την προσευχή αυτή. Γι' αυτό καταβάλουν κάθε δυνατή τους προσπάθεια να την κάνουν να διαλυθεί σαν καπνός και να καταντήσει αόρατη. Όταν λοιπόν ετοιμάζεσαι για προσευχή, να προετοιμάζεσαι για πόλεμο με τα δαιμόνια και να οπλίζεσαι γερά για να αντέξεις και για να υπομείνεις γενναία τα πλήγματα που θέλουν να σου καταφέρουν. Να το ξέρεις, θα ξεχυθούν εναντίον σου σαν άγρια θηρία και θα σου προκαλέσουν πόνο σε όλο σου το σώμα. Θα σε κάμουν να έχεις μεγάλη ταραχή, τόσο πιο πολύ όσο πιο πολύ αγρυπνείς, όσο πιο πολύ ασχολείσαι με την προσευχή του Ιησού, γιατί το βλέπουν ότι είναι το όπλο που εκμηδενίζει όλη τους την δύναμη, και επειδή δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν, εξαφανίζονται γεμάτα φόβο και τρόμο. Ο Κύριος να μας φυλάτει και να μας βοηθεί με την χάρη Του, εις τους αιώνας. Αμήν.

πίστη ακράδαντη. Έχει πίστη ακράδαντη. Εκείνον που πιστεύει στον Θεό ακράδαντα, δεν τον απασχολεί το πώς θα πεθάνει, από ανθρώπους, από θηρία, από πείνα, από τις πολλές δουλειές ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Δύο φορές δεν θα πεθάνει κανείς, και τον ένα θάνατο κανείς δεν θα τον αποφύγει. Εκείνον που για να αποκτήσει την βασιλεία των ουρανών αφήνει τον εαυτό του εξ ολοκλήρου στον Θεό σε όλες του τις ανάγκες και έχει πεθάνει για τον κόσμο, ας μην τον απασχολεί πια το πώς θα πεθάνει. Εκείνον που άφησε τον εαυτό του στον Θεό, ας μην τον απασχολεί πια το τι θα του τύχει. Σε όλα θα βρει ωφέλεια για την ψυχή του. Εκείνος που δέχτηκε να βαστάσει επάνω του την κάθε θλίψη για χάρη του Θεού, όπου και να είναι, θα ευρίσκει την σωτηρία του. Σύμφωνα με την πίστη μας, η χάρη του Θεού μας δίδεται με ένα μέτρο. Ολίγη είναι η πίστη μας, ολίγη χάρη θα μας δοθεί. Περισσότερο πιστεύουμε, περισσότερη χάρη θα αξιωθούμε να πάρουμε, αμοιβή της υπομονής μας. Τίποτε δεν θα συμβεί ποτέ χωρίς να το θέλει η πρόνοια του Θεού και το θέλημά Του. Ο Θεός αναμένει από εμάς μόνο την προτίμησή μας, την έκφραση της θελήσεως του νου μας, την πρόθεσή μας. Οι κρίσεις του Θεού είναι ανεξιχνίαστες και συνεπώς μόνο με την υπομονή θα μπορέσουμε να σώσουμε την ψυχή μας. Ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται. Δια Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Αυτό η δόξα, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: τα κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι για την πνευματική ζωή. Διάβασε ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
7: Ψαλμός ενδέκατος. Σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγόθησανε αλήθεια υπό των ιών των ανθρώπων, μάταια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χίλι δόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε, Κύριος, πάντα τα χίλι τα δόλια και γλώσσαν μεγαλορίμωνα τους υπόντας. Την γλώσσαν ημών μεγαλούμεν, τα χίλι ημών παριμήνεστη, τις ημών, Κύριος, εστίν, από τις ταλαιπωρίας των πτωχών και από το στεναγμό των πενήτων νυν αναστήσομαι, λέγει Κύριος. Φύσομαι εν σωτηρίο, παρησιάσομαι εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου, λόγια αγνά, αργύριον πεπειρωμένων δοκίμιον τη γη και καθαρισμένων επταπλασίως. Συ Κύριε φυλάξες ημάς και διατηρήσες ημάς από της γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούσι κατά το ύψος σου επολιόρισας τους ιούς των ανθρώπων.
8: Ψαλμός 11. Εν όργανη μελωδία σε χαμηλούς τόνους. Θερμή δέηση του Δαβίδ για τη σωτηρία του από εχθρούς. Σώσε με, Κύριε, από την κακία και τους κακούς που με περιβάλλουν, διότι δεν έχει απομείνει πλέον άνθρωπος ενάρετος επάνω στη γη. Σπάνιοι είναι οι ειλικρινείς και αληθινοί λόγοι μεταξύ των ανθρώπων. Λόγια ψευδή και επιβλαβή ανταλλάσσει ο καθένας με τον πλησίον του. Από την αμαρτωλή καρδία τους βγαίνουν δολιότητες μέσα από το στόμα τους. Όγκος κακίας υπάρχει στην καρδιά τους, την οποία εκφράζουν με πανουργία τα χείλη τους. Ήθε να εξολοθρεύσει ο Κύριος όλα τα δόλια και απατηλά χείλη, τις γλώσσες των διπρόσωπων αυτών ανθρώπων που καυχησιολογούν και κομπάζουν. Όλους εκείνους οι οποίοι είπαν «Θα δοξάσουμε και θα αναδείξουμε τη γλώσσα μας με την εφράδιά μας. Τα χείλη μας είναι στην απόλυτη διάθεσή μας. Ποιος είναι Κύριος Θεός πάνω σε μας? Εμείς και κανένας άλλος». Στην αλαζονία όμως και αφροσύνη αυτή ο Κύριος απάντησε: «Εξαιτίας της καταδυναστεύσεως των πτωχών από τους αμαρτωλούς πλουσίους, εξαιτίας των στεναγμών των πενήτων που καταπιέζονται, τώρα αμέσως θα εγερθώ, λέγει ο Κύριος, θα θέσω σε ασφαλή και σωτήριο τόπο τον καταπιεζόμενο πτωχό και χάριν αυτού θα δείξω στα μάτια όλων την λαμπρά και ακατανίκητη δικαιοσύνη μου». Αυτά τα λόγια του Κυρίου, όπως και όλα τα λόγια του, είναι καθαρά, αγνά, απαλλαγμένα από κάθε ψεύδος, όμοια προς τον Άργυρο που πυρακτώθηκε και χωνεύθηκε στον κλίβανο της γης και είναι τελείως καθαρός. Συ Κύριε, ήθε να μας προφυλάξεις από τους κακούς και το κακό, να μας διατηρήσεις καθαρούς και αυλαβείς μέσα στην πονηρή αυτή γενεά, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Τριγύρω μας περιπατούν οι ασεβείς με δολιότητα. Συ όμως δεν αδιαφορείς δια τους ιούς των ανθρώπων. Όσο είναι το ύψος της δόξης σου, τόση είναι και η μεγάλη φροντίδα και η προσοχή σου για αυτούς.
9: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, οι όσα σπίδων υπό τα χείλη αυτών, όν το στόμα αράς και πικρίας γέμι, οξύς οι πόδες αυτών εκχέε αίμα, σύντριμα και ταλαιπωρία εν τες οδές αυτών, και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσαν. Ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών, ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι εστίοντες των λαών μου βρόση άρτου των Κύριων, ουκ επικαλέσαντο. Εκεί εδηλίασαν φόβο, ουκ ειν φόβος, ότι ο Θεός εν γενεά δικαία. Βουλήν πτωχού κατησχύνατε, ότι Κύριος ελπίς αυτού εστί, της δώσει εξιών του σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και φρανθίσετε Ισραήλ.
1: Ψαλμός 13. Συνετέθη από τον Δαβίδ. Η μουσική του εκτέλεση ανατίθεται στον αρχιμουσικό. Ο σκοτισμένος από την αμαρτία μωρός και ασεβής άνθρωπος είπε από μέσα του, σύμφωνα με την επιθυμία της αμαρτωλής καρδιάς του, «Δεν υπάρχει Θεός». Αυτός όμως και οι όμοιοι του διεφθάρισαν μέσα στην αμαρτωλότητά τους. Έγιναν μισητοί από τον Θεό και από τους ευσεβείς ανθρώπους. Το κακό διεδόθη τόσο πολύ ώστε δεν υπάρχει κανείς που να πράττει σήμερα το αγαθό. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Ο Κύριος έσκυψε από το ύψος του ουρανού και έριψε το βλέμμα του για να δει τους ιούς των ανθρώπων, για να δει αν υπάρχει κανείς μεταξύ τους που να έχει επίγνωση Θεού ή να επικαλείται με πίστη τον Θεό και να προσπαθεί να τον ευαρεστήσει. Αλίμονο, όλοι εξετράπησαν από την ευθεία οδό, εξαχριώθηκαν και διεφθάρισαν. Δεν υπάρχει κανείς που να πράττει το αγαθό, δεν υπάρχει ούτε ένας. Ο λαρυγκάς τους, σαν ανοιχτός τάφος, αναδίδει δυσόδεις αναθυμιάσεις. Με τις πονηρές τους γλώσσες επινοούν και εκφράζουν δόλια ψεύδι και φαρμακερές οικοφαντίες. Δηλητήριο φαρμακερών ασπίδων υπάρχει κάτω από τα χείλη τους. Το στόμα τους είναι γεμάτο από κατάρες εναντίον του Θεού και από δολιότητες και πικρίες εναντίον των ανθρώπων. Τα πόδια τους τρέχουν με ταχύτητα για να χύσουν αίμα. Στους δρόμους της ζωής τους και στις πράξεις τους σπείρουν συντρίμματα και ταλαιπωρίες εναντίον των αθώων. Εσωτερική ειρήνη και ειρηνική ζωή με τους άλλους εξαιτίας της αμαρτωλότητός τους δεν γνώρισαν. Δεν υπάρχει φόβος Θεού ενώπιόν τους. Δεν θα βάλουν λοιπόν ποτέ γνώση και δεν θα συνετιστούν όλοι αυτοί που εργάζονται την παρανομία. Οι πορωμένοι αυτοί που κατατρώγουν των λαών μου με τόση ασυνειδησία, σαν να πρόκειται περί συνήθους άρτου. Δεν επεκαλέστηκαν ποτέ τον Κύριο. Δεν εγνώρισαν τι είναι προσευχή. Κυριεύθηκαν όμως από πανικό και δειλία εκεί που δεν υπάρχει τίποτε το φοβερό. Και τούτο διότι ο Κύριος μόνο στη γενεά των δικαίων είναι προστάτης και όχι στους αμαρτωλούς. Εσείς εξευτελίζετε και εμπέζετε τις σκέψεις και τις αποφάσεις του πτωχού, γιατί στηρίζει τις ελπίδες του στον Κύριο. Ποιος λοιπόν θα έλθει από την Σιών για να δώσει την σωτηρία στον Ισραηλιτικό λαό? Θα δοθεί σε αυτούς η σωτηρία όταν ο Κύριος επαναφέρει τους ανθρώπους.

0: ανθρώπους του λαού του από την αιχμαλωσία. Θα σκυρτήσουν από αγαλίας οι απόγονοι αυτοί του Ιακώβ. Θα εφρανθούν οι καρδιές των Ισραηλιτών.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματα του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

τουρκικό χειρόγραφο του 1498 αναφέρει το Χάσιο, δηλαδή χωριό το οποίο κατέβαλε ορισμένο φόρο στον Σουλτάνο, Αγιοφουκά, ενώ ο Πιέρ Γκυλέ στα μέσα του 16ου αιώνα αναφέρει το χωριό Άγιος Φουκάς. Μέχρι εκείνα τα χρόνια, επί της βασιλείας του Σουλεϊμάν I, 1520-1566, στο χωριό κατοικούσαν αποκλειστικά χριστιανοί. Η ανέγερση ενός μικρού τεμένου στις εκβολές ενός μικρού ποταμού στο Βόσπορο είχε αποτέλεσμα τη δημιουργία μωαμεθανικής κοινότητας. Από τότε όμως άρχισαν και διακοινότητες προστριβές, με τους χριστιανούς να βρίσκονται σε σαφώς υποδεέστερη θέση. Στα μέσα του 16ου αιώνα συνέβη ένα περιστατικό που καταδεικνύει τη δεινή θέση των χριστιανών εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μεταξύ 1550 και 1555 ένας καδής, μωαμεθανός ιεροδικαστής, κατέσχεσε με βία την εκκλησία. Ο ίδιος γκρέμισε δύο τείχους της, την μετέτρεψε σε οικία και κατοίκησε σε αυτήν. Οι χριστιανοί του χωριού διαμαρτυρήθηκαν για αυτήν την παράνομη ενέργεια στο Σουλτάνο Σελίμ II, 1566-1574. Το 1568, μετά το θάνατο του καδί και την πώληση από τον κληρονόμο του οικίματος σε τρίτο πρόσωπο, πέτυχαν τελικά οι πιστοί την επιστροφή της εκκλησίας. Σε κατάλογο των ναών της Κωνσταντινούπολης που γράφτηκε το 1604 αναφέρεται ο ναός του Αγίου Φωκά. Στα χρόνια του Σουλτάνου Αχμέτ III, 1703-1730 και πιο συγκεκριμένα το 1719, ξέσπασε πυρκαγιά στο χωριό προκαλώντας ζημιές και στην εκκλησία, ενώ το 1819 κατέρευσε μέρος της στέγης. Οι ζημιές επιδιορθώθηκαν και στις δύο περιπτώσεις, με την εκκλησία να διατηρείται στις διαστάσεις και στο σχέδιο της προϋπάρχουσας. Αυτήν την περίοδο έλαβε χώρα η διαμάχη μεταξύ των χριστιανών και των Εβραίων για ένα πηγάδι. Το φρέαρ αυτό, γνωστό και ως Ζιντσιρλί Κουγιού, είναι πηγάδι με αλυσίδα, ήδη από τα χρόνια της άλωσης βρισκόταν υπό την κατοχή και καθαριζόταν από το ναό του Αγίου Φωκά και το χρησιμοποιούσαν οι διαβάτες της Μεγάλης Οδού δίπλα στην οποία στεκόταν. Η συναγωγή της εβραϊκής κοινότητας ήταν χτισμένη δίπλα στο Φρέαρ και με την πάροδο των ετών αυτή η κοινότητα προχώρησε στην κατάσχεσή του. Επίσημα ορθωμανικά έγγραφα του 1725 και του 1764 επιβεβαιώνουν ότι το πηγάδι ανήκε στην εκκλησία, αλλά δεν κατάφεραν να σταματήσουν τη διαμάχη. Το τελευταίο επεισόδιο της συνέβη το 1847, όταν αφαιρέθηκε από το πηγάδι μαρμάρινη πλάκα που έφερε χριστιανικά σύμβολα και τοποθετήθηκε άλλη με εβραϊκά γράμματα. Τελικά, οι Οθωμανικές αρχές επανέφεραν εκ νέου την ιδιοκτησία του στην ελληνική κοινότητα. Ο ερευνητής της ιστορίας της ιδιαίτερης πατρίδας του, Γεώργιος Σαπακές, θεωρεί ανυπόστατη τη φήμη ότι το φρέαρ τούτο ήταν στην πραγματικότητα ένα αγίασμα. Αυτή η φήμη πάντως δεν εξαλείφθηκε πλήρως. Σε μεταγενέστερο σύγγραμμα σχετικό με τα αγιάσματα της πόλης διαβάζουμε. Στη γωνία των δρόμων Μουαλίμ Νασί Σοκάκ και Κοβάν Σοκάκ, δίπλα στην Εβραϊκή Συναγωγή, σε υπόγειο υπήρχε αγίασμα που τελικά σφράγισαν οι Τούρκοι. Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, ο πληθυσμός του χωριού του Αγίου Φωκά αυξήθηκε αρκετά, φτάνοντας στις 3.500. Η οικοδόμηση των ανακτόρων του Ντολμά Μπαχτσέ είχε ως αποτέλεσμα την μετοίκηση πλήθους τεχνητών με τις οικογένειές τους στο χωριό. Αυτή η πληθυσμιακή αύξηση κατέστησε τον παλαιό ναό ανεπαρκή στο να καλύπτει τις ανάγκες των πιστών. Πάρθηκε λοιπόν η απόφαση από την ελληνική κοινότητα και μετά από άδεια του Σουλτάνου το 1856 χτίστηκε νέος, πιο ευρύχωρος ναός, όταν πλέον δόθηκαν περισσότερες ελευθερίες στους χριστιανούς με το Χατ-Ι Χουμαγιούν του 1856.

Σύμφωνα με μία παράδοση, ένας από τους προτεργάτες της ανέγερσης του νέου ναού, βλέποντας ένα ιστιοφόρο να πλέει στον Βόσπορο, μεταφέροντας ένα ξύλινο δοκάρι, με διαστάσεις ικανές για την υποστήριξη της στέγης του ναού από τη μία άκρη στην άλλη, μπήκε αμέσως στο ελαφρύ και γρήγορο καΐκι του για να προλάβει το ιστιοφόρο. Ο Τούρκος καπετάνιος, όταν έμαθε τον λόγο για τον οποίο του ζητούσαν την αγορά του ξύλου, προθυμοποιήθηκε αμέσως να το πουλήσει. Ο ίδιος ήταν συνοπεύς και η ξυλία που μετέφερε ήταν από τη Σινόπη. Επειδή γνώριζε τον Άγιο, πούλησε το ξύλο όσο το είχε αγοράσει και χωρίς να αποκομίσει κέρδος. Το πράγματι αξιοθαύμαστο αυτό γεγονός διαδόθηκε ως θαύμα του Αγίου και σε μία παραλλαγμένη του μορφή. Σε αυτή την παραλλαγή, το ιστιοφόρο που μετέφερε τη μακριά δοκό σταμάτησε στο ορτάκιο ή αδυνατώντας να συνεχίσει το ταξίδι. Ο καπετάνιος, μετά την παρέλευση 3-4 ημερών, θυμήθηκε ότι είχε εμφανιστεί στον ύπνο του ένας άντρας και παρήγγειλε την δοκό. Αυτός λοιπόν βγήκε στη στεριά και βλέποντας την εικόνα του Αγίου Φωκά στον ομώνυμο ναό, αναγνώρισε ότι ο άντρας που εμφανίστηκε στον ύπνο του ήταν ο Άγιος Φωκάς. Έτσι παρέδωσε τη δοκό στο ναό και αυτή τοποθετήθηκε κατά μήκος της στέγης του. Τα επόμενα χρόνια και πριν την εκδίωξη των χριστιανών που παρέμειναν στην Κωνσταντινούπολη κατά εφαρμογή της συνθήκης της Λοζάνης, έγιναν διάφορα έργα συντήρησης και καλοπισμού του ναού. Ένα από αυτά είναι η μετασκευή τριών ερυπωμένων εργαστηρίων που βρίσκονταν στη βόρεια πλευρά της ανατολικής εξώπορτας σε μια μεγάλη αίθουσα μαγειρίου. Εκεί άρχισε από το 1944 να λειτουργεί συσίτιο για τους φτωχούς της κοινότητας. Υπάρχουν αναφορές για άλλα δύο κτίσματα στην Κωνσταντινούπολη που σχετίζονται με την τιμή στον Άγιο Φωκά. Το ένα είναι ο Άγιος Φωκάς της Ακροπόλεως, η τοποθεσία του οποίου δεν είναι σαφής. Αυτός ο Άγιος Φωκάς αναφέρεται από τον ιστορικό Λέοντα τον Διάκονο με αφορμή τη στάση του Λέοντα Φωκά κατά του Ιωάννη Τσιμισκή. Ασαφής είναι και η δεύτερη τοποθεσία. Όταν περί το 1200 ο επίσκοπος Νόβγκοροντ Αντώνιος επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη, μίλησε για τον τάφο του Αγίου Φωκά, Le Cabaretier. Ο χαρακτηρισμός αυτός σχετίζεται με τον Άγιο Φωκά τον Κυπουρό, εξαιτίας δηλαδή της φιλοξενίας που προσέφερε σε αυτούς που επρόκειτο να τον εκτελέσουν και του αισθήματος της φιλοξενίας που τον διακατήχε, αποκλήθηκε από τον αστέριο Αμασίας Εστιάτορ. Και ο Ανδρέας Λιβαδινός, αναφερόμενος στον Άγιο, λέει «Φωκάς ότι σε βοχία σημείν εστιάτορ». Δεν είναι γνωστό το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο τάφος του Αγίου. Στην Κωνσταντινούπολη άλλωστε, τα σημεία στα οποία οι χριστιανοί τιμούσαν την μνήμη του Αγίου ήταν περισσότερα του ενός.

στον πόντο. Ο Άγιος Φωκάς κατά τη διάρκεια του βίου του συνδέθηκε με την περιοχή του κεντρικού και δυτικού πόντου, Ηράκλεια, Σινόπη και Αμάσια. Αυτό ήταν και το κέντρο της τιμής του Αγίου κατά την πρώτη χιλιετία. Η περιοχή αυτή όμως, ήδη από τον 11ο αιώνα, έφυγε από τον έλεγχο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ο χριστιανισμός βρέθηκε σε δυσμενή θέση. Ίσως αυτή η πρώιμη κάμψη του χριστιανισμού προκάλεψε την απουσία μνημείων σχετιζόμενων με τον Άγιο Φωκά σε αυτές τις περιοχές. Σε μια εκδοχή των βίων του Αγίου Φωκά αναφέρεται ότι αυτός γεννήθηκε στην Ηράκλεια του Πόντου. Η πληροφορία αυτή όμως έρχεται σε αντίθεση με την κοινά αποδεκτή άποψη, σύμφωνα με την οποία ο Άγιος Φωκάς γεννήθηκε και ανατράφηκε στη Σινόπη. Πέραν τούτου, δεν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο που να συνδέει τον Άγιο με αυτήν την πόλη και δεν θα αφιερωθούν άλλες γραμμές σε αυτήν. Πρώτος σταθμός στο ταξίδι της αναζήτησης των ιχνών του Αγίου Φωκά στον Πόντο είναι η Αμάσια, όπου βρισκόταν για προσκύνηση τμήμα λιψάνου του Αγίου Φωκά. Δυστυχώς όμως αυτό το κτίσμα, πιθανότατα μαρτύριο, δεν έχει εντοπιστεί. Παρά το πλήθος των πληροφοριών που μας παρέχει η σχετική γραμματεία, δεν υπάρχει στις μέρες μας κάποιο γνωστό μνημείο, ούτε στη γενέτειρα του Αγίου Σινόπη, που να μπορεί με βεβαιότητα να ταυτιστεί με ένα τέτοιο μαρτύριο. Στην παρούσα έρευνα θα γίνει μονάχα αναφορά στις σχετικές ερευνητικές υποθέσεις, με την ελπίδα στο μέλλον, ίσως μέσω της αρχαιολογικής καπάνης, να ανακαλυφθεί μνημείο προς τιμήν του Αγίου Φωκά στη σύγχρονη Σινόπη. Πιο ανατολικά, στον Ανατολικό Πόντο, η μνήμη του Αγίου Φωκά διατηρήθηκε για περισσότερους αιώνες. Εντός της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας δημιουργήθηκαν αξιόλογα οικοδομήματα στο όνομα του Αγίου, τα οποία έχουν διατηρηθεί μέχρι τις μέρες μας. Το ιστορικό στίγμα αυτού του κράτους, με το οποίο τόσο στενά συνδέθηκε η μνήμη του Αγίου Φωκά, μας το περιγράφει πολύ περιεκτικά ο γνώστης της εποχής και της περιοχής, καθηγητής Αλέξιος Σαββίδης. Το ύστερο μεσαιωνικό κράτος, που επωνομάστηκε από την ιστορική επιστήμη Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, υπήρξε ένα από τα ανεξάρτητα ελληνικά κράτη που δημιουργήθηκαν ως απότοκα της πρώτης άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους υπότες της 4ης Σταυροφορίας το 1204. Το μακροβιότερο από τα κράτη αυτά και συνάμα το πιο απομακρυσμένο από το Μητροπολιτικό Βυζαντινό Κέντρο, η Αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας και του Πόντου διατηρήθηκε στη ζωή για πάνω από 2,5 εκατονταετηρίδες ως θεματοφύλακας του μεσαιωνικού ελληνισμού στο βορειοανατολικό σύνορο της Μικράς Ασίας. Μονή του Αγίου Φωκά υπήρχε στο νησάκι Αρτιάδα, πλησίον της Κερασούντας, για την οποία υπάρχουν αρκετά δεδομένα. Για αυτήν γίνεται λόγος από το ιστορικό του 14ου αιώνα Μιχαήλ Πανάρετο, και διάφοροι ξένοι περιηγητές, όπως και ντόπιοι ερευνητές, αναφέρουν την παρουσία της στο νησί. Η αρχαιολογική έρευνα, μάλιστα την τελευταία δεκαετία, έφερε στο φως κτηριακό συγκρότημα που, σύμφωνα με τα δεδομένα, φαίνεται να συνδέεται με την μονή του Αγίου Φωκά. Στην ευρύτερη περιοχή της Τραπεζούντας, δύο τοποθεσίες σχετίζονται με χώρους αφιερωμένους στην τιμή του Αγίου Φωκά. Οι πηγές που αναφέρουν την ύπαρξη μονής του Αγίου Φωκά στην Τραπεζούντα και ανήκουν στα Βυζαντινά χρόνια δεν την τοποθετούν με σαφήνεια στο χώρο. Σε κάποια από αυτές γίνεται λόγος για μονή Αγίου Φωκά του Διάπλου και είναι αποδεκτό ότι αντιστοιχεί στην μετέπειτα μετονομαστήσα μονή του Αγίου Αθανασίου του Δαιμονοκαταλήτη στα Κίμινα, ανατολικά της Τραπεζούντας. Πρώτο σαφή τοπικό προσδιορισμό έχουμε για την μονή του Αγίου Φωκά που χτίστηκε τον 14ο αιώνα στο κάστρο της Κορδίλης, δυτικά της Τραπεζούντας, από τον ηγέτη της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, Αλέξιο III Κομνηνό, 1359 με 1390. Αυτή η σημαντική τοποθεσία απασχολεί συχνά τις πηγές μέχρι την κατάλυση της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας τον 15ο αιώνα, και εκεί έχουν διατηρηθεί αρχαιολογικά κατάλοιπα που σχετίζονται με τη μονή του Αγίου Φωκά. Στο τέλος γίνεται μια σύντομη αναφορά σε άλλες περιοχές του Πόντου, Νέο Κεσάρια, Χαλδία και Σούρμενα, στις οποίες διατηρήθηκε η μνήμη του.
Για αυτές τις περιοχές δεν υπάρχουν αρχαίες μαρτυρίες ή αρχαιολογικά κατάλοιπα. Η σύνδεση με την τιμή του Αγίου βασίζεται σε ναούς χτισμένους στα νεότερα χρόνια και τοπονύμια που επιβίωσαν μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.

αμάσια. Η αμάσια είναι στενά συνδεδεμένη με τον Άγιο Φωκά. Μία από τις παραλλαγές του νεανικού βίου διηγείται την παρουσία του Φωκά στην αμάσια. Οι γονείς τον αναζητούσαν και τον βρήκαν σε αυτή την πόλη να ανασταίνει νεκρούς και να θεραπεύει δαιμονισμένους. Η περιοχή της Σινόπης με την επισκοπή της βρισκόταν υπό την διοικητική και πνευματική εξάρτηση της Μητρόπολης Αμασίας. Η πνευματική εξάρτηση της Σινόπης από την Αμάσια είχε ως φυσικό επακόλουθο την εξάπλωση στην τελευταία της τιμής στον Άγιο Φωκά. Ο επίσκοπος Αμασίας Αστέριος συνέγραψε εγκόμιο προς τον Άγιο στα τέλη του 4ου αιώνα. Ο Αστέριος κατά πάσα πιθανότητα εκφώνησε τον πανηγυρικό του Αγίου στην Αμάσια, η οποία πρέπει να θεωρεί και αυτή κέντρο της τιμής του. Για τον Αστέριο, η παρουσία τμήματος λειψάνου ενός Αγίου σε μια πόλη συνεπάγεται την πλήρη παρουσία του Αγίου σε αυτήν και την θεωρεί πολύ σημαντική για την πόλη που το φιλοξενεί, καθώς της φέρνει ευλογία και πνευματικά ωφέλη. Από το εγκόμιο του Αστέριου εξάγεται ότι λείψανα του Αγίου μεταφέρθηκαν στην Αμάσια και αποτέθηκαν σε ιδιαίτερο χώρο για προσκύνηση. Το οικοδόμημα αυτό δεν αναφέρεται ρητά ως ναός και ως εκ τούτου υπάρχει αμφιβολία για τον τύπο του κτίσματος που θα μπορούσε να είναι και ένα μαρτύριο. Η αρχαιολογική έρευνα ωστόσο δεν έχει ανακαλύψει μέχρι σήμερα οικοδόμημα στην Αμάσια το οποίο να αποδίδεται στον Άγιο Φωκά.

Συνόπη. Εν αντιθέσει με την Αμάσια, στην Συνόπη η τιμή στον Άγιο λάμβανε χώρα ρητά σε ναό. Πληροφορίες για το ναό που ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Φωκά αποκομίζουμε από τον Αστέριο Αμασίας και από το Συναξάριον Κωνσταντινουπόλεως. Ο Αστέριος διηγείται ότι σε αυτόν προσέτρεχε πλήθος πιστών με την ελπίδα της ανακούφισης από τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Μας λέει επίσης ότι ένας από τους ηγεμόνες των Σκυθών αφιέρωσε στο ναό το κατασκευασμένο από χρυσάφι και πολύτιμους λίθους θέμα του και τον πολεμικό του θώρακα. Το Συναξάριο μας πληροφορεί ότι αρχικά χτίστηκε το μαρτύριο του Αγίου Φωκά, το οποίο αργότερα αντικαταστάθηκε από το ναό του Αγίου. Λαμβάνοντας υπόψη τις πηγές, κρίνουμε ότι ο ναός θα έπρεπε να ήταν σημαντικό οικοδόμημα, όπως άλλωστε θα άρμοζε σε έναν καθεδρικό ναό. Την περίοδο της αυτοκρατορίας των Κομνηνών, εμπορικό και διοικητικό κέντρο του πόντου ήταν η Τραπεζούντα. Πριν την ίδρυση της αυτοκρατορίας όμως, άκμασαν οικονομικά και άλλες ποντιακές πόλεις. Μία από αυτές ήταν η Συνόπη, στην οποία γινόταν κάθε χρόνο μεγάλη εμποροπανήγυρη την ημέρα της εορτής του Αγίου Φωκά. Εκεί συγκεντρωνόταν πλήθος εμπόρων από όλα τα μέρη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά και από μέρη εκτός αυτής. Η σημασία και το μέγεθός της ήταν αντίστοιχες της πανήγυρης του Αγίου Ευγενίου στην Τραπεζούντα. Οι συνθήκες όμως άλλαξαν όταν η πόλη βρέθηκε υπό την εξουσία μη χριστιανών ηγεμόνων. Ο καθεδρικός της Συνόπης τον 11ο αιώνα ήταν αφιερωμένος είτε στον Άγιο Φωκά είτε στην Παναγία. Η Συνόπη όμως καταλήφθηκε από τον Τουρκομάνο Καρατεκίν περίπου το 1081 και πολλοί ναοί καταστράφηκαν ολοκληρωτικά ή εν μέρη. Έτσι, η μεγάλη ετήσια πανήγυρη του Αγίου Φωκά διακόπηκε προσωρινά στις αρχές της δεκαετίας του 1080. Αργότερα αναβίωσε από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Αλέξιο I Κομνηνό 1081 με 1118, αλλά τελικά πέρασε στη Λήθη. Η Συνόπη καταλήφθηκε το 1214 από τον Σελτζούκο Σουλτάνο Ιζεντίν και Ικάβους I, περίπου 1210 με 1219. Έτσι, στις αρχές του 13ου αιώνα, πολλοί ναοί μετατράπηκαν στην τζαμιά. Ακολούθησε η σύντομη απελευθέρωση της πόλης από την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, οπότε οι εκκλησίες επαναλειτουργήσαν. Τελικά όμως μετατράπηκαν οριστικά στην τζαμιά όταν οι δυνάμεις του υποτελούς των Ιλχιαδινών Μογγόλων Σελτζούκου Σουλτάνου του Ικονίου Καϊχσοχορόη III ανακατέλαβαν τη Συνόπη στις αρχές της δεκαετίας του 1260.

Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
7: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και σας καλώ να συνεχίσουμε μαζί την πνευματική μας μελέτη επάνω στο υπέροχο θέμα της ευχαριστίας. Θυσίαν ενέσεως του Κυρίου. Ο Άγιος Νικόλαος λοιπόν Καβάσιλας μας διδάσκει με τον χαριέστατο τρόπο του και το δυναμισμό της σκέψης του και της καρδιάς του. Ούτω δε κάλλιστα και ερώτατα διατεθέντας τι λοιπόν ή προς ευχαριστίαν τραπίνε του χορηγού των αγαθών απάντων Θεού, άλλωστε τον πρώτον ιερά μιμούμενος ευχαριστούντα το Θεό και πατρί, πρώτου παραδούνε το μυστήριο της κοινωνίας. Και αυτός, πρώτης τελεστικής ευχής, καθήν ιερουργεί τα Άγια, την ευχαριστίαν ταύτην ποιείται προς τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ευχαριστήσω με το Κυρίο και πάντων συνθεμένων και άξιων και δίκαιων ανυπόντων αυτός αφεαυτού την ευχαριστίαν προσφέρει το Θεό. Και στη νέα μας γλώσσα. Και αφού οι πιστοί βρεθούν με την ιερατική προτροπή και με τη δική τους πηγαία απόκριση σε τόσο καλή και τόσο ιερή διάθεση, τι άλλο ταιριάζει παρά να τραπούν σε ευχαριστία του Θεού που είναι ο χορηγός των αγαθών. Άλλωστε η ευχαριστία είναι πράξη μίμησης του πρώτου ιερέα του Ιησού Χριστού. Εκείνος πριν παραδώσει το μυστήριο της κοινωνίας ευχαρίστησε τον Θεόν και Πατέρα. Και αυτός ο ιερέας πριν από την τελεστική ευχή με την οποία αγιάζει τα τίμια δώρα αναπέμπει αυτή την ευχαριστία στον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας ευχαριστήσω με τον Κύριο. Και αφού όλοι συμφωνήσουν και πούν ότι είναι άξιο και δίκαιο να προσφέρουν την ευχαριστία, αυτός μόνος του προσφέρει την ευχαριστία στον Θεό. Φίλοι και φίλες, πριν από τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων μας, η ευχαριστία, η ολόθερμη, η ανακεφαλαιωτική, που περιτρέχει τις μεγάλες δωρεές, επισημαίνει τους οριακούς σταθμούς της Θείας Οικονομίας και της Θείας Αγάπης. Υπογραμμίζει τα γεγονότα που σφράγισαν την ιστορική οδηπορία της ανθρωπότητας και απελευθέρωσαν τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου, το λογικό πλάσμα των άνθρωπων. ιερατική ευχή που εκφράζει τα αισθήματα ευγνωμοσύνης της εκκλησιαστικής κοινότητας είναι χαρακτηριστική. Δεν κατατρίβεται στην καθημερινότητα. Δεν απορροφάται από τον θαυμασμό προς υλικές δωρεές. Όχι γιατί και αυτές δεν είναι δώρα πολύτιμα του Μεγάλου Θεού, αλλά γιατί η συναγμένη Εκκλησία έχει προωθηθεί και βρίσκεται στον προθάλαμο της Πεντηκοστής. Και τη συνέχουν τα γεγονότα που συναρμόζονται στην αλυσίδα του θεϊκού σχεδίου της συγκατάβασης και της οικονομίας, της κένωσης του Θείου Μεγαλείου και της ανύψωσης στη βασιλεία της δόξας του ταπεινωμένου και εξουθενουμένου ανθρώπου. Άξιον και δίκαιον, σε υμνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν πάντη τόπο της δεσποτείας σου, μας λέγει η υπέροχη ευχή, την οποία την μεταφέρομαι στην νέα μας γλώσσα. Είναι άξιο και δίκαιο να σε υμνούμε, να σε δοξάζομαι, να σε ενούμε, να σε ευχαριστούμε και να σε προσκυνούμε σε κάθε τόπο της κυριαρχίας σου. Γιατί εσύ είσαι Θεός που το μεγαλείο σου δεν μπορεί να το εκφράσει ο λόγος μας. Είσαι ασύλληπτος από το ανθρώπινο μυαλό μας. Είσαι αόρατος στην πεπερασμένη όρασή μας. Είσαι ακατάληπτος για την περιορισμένη διάνοιά μας. Υπάρχεις πάντα δίχως να μεταβάλλεσαι ή να αλλοιώνεσαι. Και υπάρχεις εσύ και ο μονογενής σου Υιός και το Άγιον σου Πνεύμα. Σύ μας δημιούργησες και μας έφερες στο είναι από την ανυπαρξία. Και όταν αμαρτήσαμε και πέσαμε πάλι μας ανέστησες και δεν έπαψες να κάνεις τα πάντα ώσπου μας ανέβασες στον ουρανό και μας χάρισες τη μελλοντική βασιλεία σου. Για όλα αυτά σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε σένα, τον Πατέρα και τον Υιό σου, τον Μονογενή και το Πνεύμα σου, το Άγιον. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που γνωρίζουμε και για εκείνα που δεν γνωρίζουμε, για τις φανερές και τις αφανείς ευεργεσίες σου που τις χάρισες σε μας. Σε ευχαριστούμε και για τούτη λειτουργία που μας αξίωσες να την προσφέρουμε και συγκατέβηκες να την δεχθείς από τα δικά μας χέρια, μόλον ότι παραστέκουν στο θρόνο σου χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, χερουβίμ και σεραφείμ που έχουν έξι πτέρυγες και πολλά μάτια και έχουν φτερά και βρίσκονται μετάρσια, δηλαδή ψηλά. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, φίλοι και φίλες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, με δέος και σε κλίμα λειτουργικής έκστασης, θεμελιώνει την ιερατική αυτή ευχαριστία στην πράξη του Κυρίου μας. Ο Κύριος, λίγο πριν από την παράδοση του Σεπτού Μυστηρίου, μέσα στο ανώγειο του μυστικού δείπουν ευχάρισε το Θεό και Πατέρα. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος καταχωρεί το γεγονός με τούτα τα λόγια. Εστιόντων δε αυτών, λαβών ο Ιησούς, τον άρτων και ευχαριστήσας έκλασε και εδίδου τις μαθητές και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου και λαβών το ποτήριον και ευχαριστήσας έδω και αυτής λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο γαρεστεί το αίμα μου, της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Το καταγράφει ο αυτόπτης και αυτίκος μάρτης, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, στο 26ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχη 26 έως 28. Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος κάνει την περιγραφή με τις ίδιες περίπου λέξεις, ο μαθητής του Αποστόλου πρωτοκορυφαίου Πέτρου. Και εστιόντων αυτών, λαβών ο Ιησούς άρτων ευλογή σας, έκλασε, εμήρασε δηλαδή, και έδωκε ναυτής και είπεν, λάβετε φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριον ευχαριστή σας έδωκε ναυτής και έπιον εξ αυτού πάντες, και είπεν αυτής, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων. 14ο κεφάλαιο, στίχη 22-24 του κατά Μάρκον Ιερού Ευαγγελίου. Αλλά και ο τρίτος αφηγητής του βίου του Κυρίου, Ευαγγελιστής Λουκάς, ο μαθητής και ακόλουθος του Αποστόλου Παύλου, του Θείου Παύλου, δεν παραλείπει μια υπογραμμίση την πράξη ευχαριστίας προς τον Ουράνιο Πατέρα που προηγήθηκε από την παροχή της ζώπιου τροφής. Στο 22ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του στίχη 19-20 καταγράφει «Και λαβών άρτων, ευχαριστή σας έκλασε και έδωκεν αυτής λέγον, τούτο εστί το σώμα μου, το υπέρ ημών διδόμενον, τούτο ποιείστε στην εμήν ανάμνηση». Ο Σάφτος και το ποτήριο μετά το δειπνίσε λέγον, τούτο το ποτήριον η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, το υπέρ ημών εκχυνόμενον. Ο Κύριος μας, φίλοι και φίλες, κατά τη φρικτή αυτή ώρα δεν εκδηλώνει την οδύνη του. και δεν αφήνει σε εμάς το παράδειγμα της μελαγχολίας ή της πικρίας. Γνωρίζει με λεπτομέρεια αυτό που πρόκειται να συμβούν, την προδοσία, τη σύλληψη, τη σκηνοθετημένη δίκη, τους εμπτισμούς και τις μαστιγώσεις, το ακάνθινο στέφανο και το σταυρό, τον θάνατο. Αλλά αντί για την έκχυση του πόνου, αναφέρει στον ουράνιο πατέρα την ευχαριστία για αυτά που διαγράφονται στον ορίζοντα, για τα γεγονότα που είναι σκληρά και οδυνηρά, αλλά θα αποτελέσουν την ατίμητη προσφορά για τη σωτηρία του κόσμου. Και εμείς, αγαπημένοι φίλοι και φίλες και εκλεκτοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, λειτουργεί και λαός, μαθητές του Κυρίου, συνδετημόνες της τράπεζας του μυστικού δείπνου και αποδέκτες όλου του λειτουργικού έργου του, πριν ζητήσουμε τη χάρη και την παρέμβαση του Παναγίου Πνεύματος, πριν βιώσουμε την ενέργεια της Πεντηκοστής, ανακεφαλαιώνουμε τις μεγάλες δωρεές του Θεού και καταθέτουμε μπροστά στο Πανάγιο Θυσιαστήριο το μύρο της ευχαριστίας μας. Ευχαριστούμε για αυτά που ξέρουμε και για αυτά που δεν ξέρουμε, για αυτά που είναι φανερά στις ανθρώπινες αισθήσεις μας και για αυτά που παραμένουν απρόσιτα και αφανή, για την απέραντη αγάπη και για την αποκατάστασή μας στην πληρότητα του φωτός και στην αμεσότητα της κοινωνίας μας μαζί του, που αποτελούν τα προνόμια του Παραδείσου. Μόνο μετά την ολόπλευρη και ολόθερμη ευχαριστία μας προχωρούμε στην τελεσιουργία του μυστηρίου. Μας διδάσκει ο μεγάλος διδάχος και οδηγός μας, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, γράφοντας τα εξής εξαιρετικά: «Και δοξολογεί σας αυτόν, ο ιερέας δηλαδή, τον Κύριο, και με τα αγγέλων ανυμνήσεις και χάρτες ομολογεί σας τον αγαθόν απάντων των εξαιώνος ημίν παρά αυτού γενωμένων και τελευταίων αυτής σαρήτου και υπερλόγων ημών ένεκα του σωτήως οικονομίας μνηστής, ή τα ιερουργή τα τίμια δώρα και η θυσία τελείται πάσα». Και αυτού δοξολογήσει ο ιερέας τον Κύριο, και αφού τον ανυμνήσει μαζί με τους αγγέλους και αφού καταθέσει την ευγνωμοσύνη του για όλα τα αγαθά που μας έδωσε ο Θεός από την αρχή της ιστορίας και τελευταία, αφού μνημονεύσει και την οικονομία του Θεού που είναι άρρητη και υπερβαίνει την κατάληψή μας, αλλά έχει ως αποδέκτες εμάς, τότε ιερουργεί τα τίμια δώρα και η θυσία ολοκληρώνεται και πραγματοποιείται. Το ερώτημα που σχηματοποιείται στη σκέψη του ερμηνευτή μας Αγίου Νικολάου Καβάσιλα και που γίνεται και δικό μας ερώτημα είναι τούτο: με ποιο τρόπο πραγματοποιείται η ολοκλήρωση της θυσίας? Η πρώτη ιερατική πράξη που εκδιπλώνεται κατά τη τελεσιουργία του μεγάλου μυστηρίου είναι η αφήγηση των γεγονότων. Μας λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: «Των φρικτών εκείνων διηγησάμενος δείπνων, και όπως αυτό παρέδωκε πρωτού πάθους της Αγίας αυτομαθητές, και ως εδέξατο ποτήριον, και ως έλαβε άρτον, και ευχαριστήσας υγείασε, και ως είπε δι' αυτόν εδήλωσε το μυστήριον, και αυτά τα ρήματα ανυπών ήταν προσπίπτη». Αφού διηγηθεί, λέει, το φρικτό εκείνο δείπνο και ιστορήσει πώς το παρέδωσε ο Κύριος πριν από το πάθος του, ο ιερεύς δηλαδή, ο λειτουργός, τους Αγίους μαθητές του, και αφού πει πώς δέχθηκε στο χέρι το ποτήριο και πώς πήρε τον άρτο και ευχαρίστησε και τα αγίασε, και αφού απαγγείλει αυτούς για τα λόγια που είπε ο Κύριος όταν δήλωνε το μυστήριο, έπειτα προσπίπτει. Υπάρχει μια συνέχεια λοιπόν αφήγησης που ξεκινάει από την ιερατική ευχή και καταλήγει στην απαγγελία των λόγων του Κυρίου μας, που είναι και συστατικοί λόγοι του μυστηρίου της ευχαριστίας. Ο λειτουργός ενώνει τη φωνή του με τις δοξολογικές φωνές των ουρανίων ταγμάτων. Υμνεί την περούσια τριάδα, ευχαριστεί για το γεγονός της σάρκωσης και την προσφορά της θυσίας και καταλήγει με την πρόσκληση που διατύπωσε ο Κύριος κατά την ώρα του μυστικού δείπνου. Διαβάζομαι την υπέροχη ευχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου: «Με ατούργιο και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπευόμεν και λέγομεν, Άγιος ή και Πανάγιος, σύ και μονογενής Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου ως τον κόσμο σου το σιγάπη σας, ως τον Υιός τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύουνε σε αυτόν μία απόλυτα λέχη ζωή αιώνιον, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας, την νυχτή παρεδίδε το μάλλον δε αυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμομήτης χερσίν, ευχαριστή σας και ευλογή σας Αγία σας κλάσας, έδω και της Αγίης αυτού μαθητές και Αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα το υπέρ ημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήριο με το δείπνει σε λέγον. Πίεται εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Και στη νέα μας γλώσσα αυτή την υπέροχη ευχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Μαζί με αυτές τις μακάριες δυνάμεις και εμείς οι αμαρτωλοί φωνάζομαι. Δέσποτα φιλάνθρωπε και λέμε, είσαι Άγιος και Πανάγιος. Σύ και ο μονογενής Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Είσαι Άγιος και Πανάγιος και η δόξα σου είναι λουσμένη στη μεγαλοπρέπειά σου. Σύ που τόσο πολύ αγάπησες τον κόσμο σου, ώστε παρέδοξες τον Υιό σου μονογενή, ώστε καθένας που πιστεύει σε αυτό να μην χάνεται, αλλά να αποκτάει την ζωή, την αιώνια. Και αυτός αφού ήρθε και ολοκλήρωσε το έργο της οικονομίας που η αγάπη σου είχε σχεδιάσει για μας τη νύχτα που παραδεινόταν, ή μάλλον που παρέδινε τον εαυτόν του και τη γνήσια ζωή του κόσμου, πήρε άρτος τα άγια και άχραντα και αμόμητα χέρια του και ευχαρίστησε σε τον Πατέρα και τα ευλόγησε και τα αγίασε και ύστερα τα κομμάτιασε και τα πρόσφερε στους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους του λέγοντας, πάρτε και φάτε, αυτό είναι το σώμα μου, αυτό που καματιάζεται για σας, για να πάρετε την άφεση των αμαρτιών σας. Όμοια πήρε στα χέρια του και το ποτήριο, αφού ολοκληρώθηκε το δείπνο και είπε, πιέστε από αυτό όλοι, γιατί αυτό είναι το αίμα μου, το αίμα της Καινής Διαθήκης, που χύνεται για σας και για πολλούς άλλους, για να λάβετε όλη άφεση αμαρτιών. Ρωτάει όμως τώρα, στο σημείο αυτό, ο ερμηνευτής μας και διδάσκαλός μας Άγιος Νικόλαος Καβάσιλος, και το μεταφέρω στη νέα μας γλώσσα. Αλλά ποια είναι αυτή η ανάμνηση που μας καλεί ο ιερέας να πραγματοποιήσουμε εκείνη τη στιγμή? Πώς κατά την τελετή της λειτουργίας μας θα θυμηθούμε τον Κύριο? Σε ποια κατάσταση να βρίσκεται και τι να κάνει? Ενώ τι θα σκεπτόμαστε για αυτόν? Τι θα διηγούμαστε? Άραγε ότι ανέστησε νεκρούς? Ότι έδωσε το φως σε τυφλούς? Ότι επετίμησε τους ανέμους? Ότι με λίγους άρτους έθρεψε μέχρι να χορταστούν χιλιάδες ανθρώπους? Αυτά που τον αποδεικνύουν ότι είναι Θεός και μπορεί να τα πραγματοποιήσει όλα? Καθόλου. Μάλλον θα θυμηθούμε και θα μνημονεύσουμε εκείνα που σηματοδοτούν την ασθένεια, το σταυρό, το πάθος, το θάνατο. Μας έδωσε εντολή να περιορίζουμε την ανάμνηση αυτές τις πτυχές του επιγείου βίου του και της παρουσίας του στον κόσμο και τον χρόνο. Και από πού είναι φανερό αυτό? Έτσι εννοεί ο Παύλος την προσταγή για ανάμνηση, ο Απόστολος, που ήξερε πολύ καλά όσα έχουν σχέση με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, το ραδιοφόρο που μιλάει στην ψυχή μας, η επαφή μας με τα πρόσωπα και τα γεγονότα του πάθους είναι άμεση. Η συμμετοχή στο δείπνο της αγάπης και της άφεσης προσωπική. Παραβρισκόμαστε, παρακολουθούμε και συντονιζόμαστε. Ακούμε τα θεϊκά λόγια. Βλέπουμε την κίνηση που κάνει ο λυτρωτής μας Ιησούς Χριστός. Την ευχαριστία που αναπέμπει στον ουρανό. Την κλάση του άρτου και την παροχή του κλάσματος στους μαθητές. Την προβολή του ποτηρίου με το άσπυλο αίμα του και την διανομή στους Αγίους και Θεοφόρους Αποστόλους. Και νιώθουμε να επεκτείνεται η πρόσκληση και να απευθύνεται και σε εμάς. Να μας καλεί ο Κύριος και να μας προκαλεί να εγγύσουμε τα χείλη μας στον κρατήρα της ζωοπάροχης τροφής. Αυτή την υπαρξιακή παρουσία μας στο κλίμα του μυστικού δείπνου δεν την επιχειρούμε τυχαία, φίλοι και φίλες. Και αυτή την ανάμνηση των συγκεκριμένων γεγονότων δεν τη ζωντανεύει στις αισθήσεις μας και στην καρδιά μας δίχως λόγο η Αγία μας Εκκλησία, η μάνα μας. Η αφήγηση των ιερών γεγονότων και η επανάληψη των λόγων του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού μας φέρουν στην τράπεζα του μυστικού δείπνου. Εκεί που ακούστηκαν οι τελευταίες διδαχές του Κυρίου μας. Εκεί που έγινε η κλάση του άρτου και η προσφορά του ποτηρίου. Εκεί που κοινώνησαν για πρώτη φορά οι Άγιοι Απόστολοι από το χέρι του μεγάλου δασκάλου και μοναδικού θύματος. Εμείς, οι σημερινοί μαθητές, οι συναγμένοι στο υπερόο του ναού μας, στεκόμαστε μπροστά στην Αγία Τράπεζα και βιώνουμε το μεγάλο και ανεξιχνίαστο θαύμα, τη μεταβολή των στοιχείων της καθημερινότητας σε σώμα και σε αίμα Ιησού Χριστού. Όλοι παρακολουθούμε εκστατικοί, με προσιλωμένες τις αισθήσεις στο ιερό θυσιαστήριο και με καθυλωμένη την πνευματική όραση καθώς και την πνευματική ακοή στο αγαπημένο πρόσωπο του διδασκάλου μας. Ο λειτουργός υπηρετεί και τελεσιουργεί. Συντονίζεται με την αιώνια πρακτική της Εκκλησίας υψώνει ο λειτουργός, υψώνει τα χέρια και το βλέμμα του στον ουρανό και ζητάει και κετεύει την κάθοδο του Παναγίου τελεταρχικού πνεύματος, την έκκληση της Θείας Χάριτος στο σώμα της Εκκλησίας και στα προκείμενα δώρα, για να τα μεταβάλει και να τα αναδείξει σε σώμα και αίμα Χριστού. Και γράφει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας γι' αυτό. Και εύχεται και κετεύει ο ιερεύς, ο λειτουργός, τα θείας εκείνας φωνάς του μονογενούς αυτού Υιού του Σωτήρος εφαρμόσε και επί των προκειμένων δώρων και δεξάμενα το Πανάγιον αυτού και παντοδύναμον πνεύμα μεταβληθήνε τον μεν άρθρον εις αυτό το τίμιον αυτού και άγιον σώμα, το δε ίνον εις αυτό το άχραντον αυτού και άγιον αίμα. Και κετέβει, λέει, και εύχεται τα Θεία Λόγια που είπε τότε ο μονογενής Υιός του Θεού, Σωτήρας μας, να εφαρμοστούν και στα δώρα μας που βρίσκονται αποτεθειμένα στην Αγία Τράπεζα, να δεχθούν και αυτά το Πανάγιο και παντοδύναμο πνεύμα και να μεταβληθούν ο άρτος να γίνει το τίμιο και άγιο σώμα του και ο ίνος να μεταβληθεί στο άχραντο και άγιο αίμα του. Φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, η επίκληση του Παναγίου Πνεύματος είναι η κορυφαία στιγμή της Θείας μας Λειτουργίας. Η εκκλησιαστική μας κοινότητα παραδίνεται στην πνοή του, στην παντοδύναμη ενέργειά του και ζητάει από εκείνο τη μεταβολή των υλικών στοιχείων σε σώμα και σε αίμα Ιησού Χριστού. Γράφει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας και πάλι: «Τούτων δε ιβγμένων και ηρημένων το πάν της ιερουργίας ίνιστε και τετέλεστε και τα δώρα υγειάστη και η θυσία απειρτίστηκε το μέγα θύμα και ιερείων το υπέρ του κόσμου σφαγέν επί της ιεράς τραπέζης οράτε κείμενο». Όταν λεχθούν αυτά, μας λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, και όταν διατυπωθεί αυτή η ηκεσία προς το Πανάγιο Πνεύμα, το σύνολο της ιερουργίας έχει πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί. Τα δώρα έχουν αγιαστεί και η θυσία έχει απαρτιστεί και το μεγάλο θύμα και ιερείο που σφαγιάστηκε για τη σωτηρία του κόσμου είναι ορατό πλέον στα μάτια μας, καθώς βρίσκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ο καθαγιασμένος άρτος και το καθαγιασμένο ποτήριο δεν αποτελούν τύπο ή σύμβολο, εικόνες ή απλές αναμνήσεις των γεγονότων που πραγματοποιήθηκαν στο ανώγειο του μυστικού δείπνου και στο Γολγοθά. Δεν αναπαριστάνουν τα στάδια της μεγάλης εκείνης πράξης της σταυρικής θυσίας του Κυρίου μας. Είναι αυτό το τίμιο σώμα και αυτό το τίμιο αίμα ο ίδιος ο Κύριος, η υπερούσια τροφή που προσφέρθηκε στους τότε μαθητές και προσφέρεται αδιάκοπα για σωτηρία και την πνευματική ανάπτυξη του κόσμου. Και διδάσκει, όντως διδάσκει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας με την επομένη παράγραφο του θαυμαστού του έργου «Τις συνειδήσεις όλων μας». Την μεταφέρω στη νέα μας γλώσσα για το μήκος αυτής. Ο άρτος, λέγει, που είναι το σώμα του Κυρίου, δεν είναι ένας τύπος, δηλαδή συμβολική αποτύπωση του κυριακού σώματος, ούτε είναι δώρο που εικονίζει το αληθινό δώρο ή έχει μέσα του σαν σε πίνακα κάποια αναπαράσταση των σωστικών παθών, αλλά είναι το ίδιο το αληθινό δώρο, το ίδιο το Πανάγιο σώμα του Δεσπότου Χριστού, το σώμα που αληθινά δέχθηκε όλους εκείνους τους ονειδισμούς της ύβρης και της πληγές. Το σώμα που σταυρώθηκε, που σφαγιάστηκε, που μαρτύρησε.

Πατέρες που θεολογούν και φέρνουν κοντά μας τη σοφία τους και τις εμπειρίες τους και το λαό που αποδέχεται την πατερική δαχή και μετέχει στην τελεσιουργία του θαύματος. Ο μεγάλος Αθανάσιος, ο μέγας αυτός φωστήρας εκκλησίας μας, γράφει εις έναν εξαιρετικό του λόγο εν το εις τους βαπτιζομένους, όπως λέγεται. Το μεταφέρω στη νέα μας γλώσσα για το μήκος του κειμένου. «Θα δεις το υπηρετικό προσωπικό του ναού», λέει ο Άγιος Αθανάσιος, ο Μέγας, «να φέρνει άρθρους και ποτήριο με κρασί και να τα αποθέτει στην τράπεζα. Και όσο δεν γίνονται δεήσεις και εικεσίες, ο άρθρος παραμένει κοινός άρθρος και το ποτήριο κοινό κρασί. Όταν όμως πραγματοποιηθούν οι μεγάλες και θαυμαστές ευχές, τότε ο άρθρος γίνεται σώμα και το ποτήριο αίμα Κυρίου». Και πάλι ας έρθουμε στην τελείωση και ολοκλήρωση των μυστηρίων. Αυτός ο άρτος και αυτό το ποτήριο, όσο δεν γίνονται ευχές και εικεσίες, είναι απλά στοιχεία. Όταν όμως αναπαινθούν οι μεγάλες ευχές και οι άγιες εικεσίες, κατεβαίνει ο λόγος στον άρτο και στο ποτήριο και γίνονται δικό του σώμα και δικό του αίμα. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων υπομνηματίζει την ιερουργία και τη μεταβολή των δώρων με μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα προσεκτική θεολογική επισήμανση. Στη μυσταγωγική του κατήχηση στο 5ο κεφάλαιο, στην 7η ομάδα. Γράφει λοιπόν: «Ήτα αγιάσαντε σε αυτούς για των πνευματικών του των ύμνων, παρακαλούμε τον φιλάνθρωπον Θεόν το Άγιο Πνεύμα εξ αποστήλε επί τα προκείμενα ή να ποιήσει τον μενάρτον σώμα Χριστού, το δεΐνον αίμα Χριστού, παντός γαρ ουε ανεφάψτε το Άγιο Πνεύμα τούτο υγιέστε και μεταβεύλητε». Ύστερα λέει, αφού αγιάσουμε τους εαυτούς μας με τους πνευματικούς αυτούς ύμνους, παρακαλούμε τον φιλάνθρωπο Θεό να εξαποστείλει το Άγιο Πνεύμα στα δώρα που βρίσκονται μπροστά μας για να κάνει το ονάρτο σώμα Χριστού και τον ίνο αίμα Χριστού. Γιατί κάθε τι που το αγγίζει το Άγιο Πνεύμα αγιάζεται και μεταβάλλεται. Στις δύο αυτές, φίλοι και φίλες, πατερικές σηματοδοτήσεις, προσθέτω και μια τρίτη μεταγενέστερη που έρχεται από τη γραφίδα του μεγάλου θεολόγου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκήνου. Είναι από την έκθεση Ορθοδόξου Πίστεως στο 90ο στίχο του 4ου κεφαλαίου. Το μεταφέρω στη νέα μας γλώσσα. «Είπε ο Θεός, αυτό είναι το σώμα μου και αυτό είναι το αίμα μου, και αυτό να το κάνετε για να με θυμόσαστε, και με το παντοδύναμο προσταγμάτου το θαύμα πραγματοποιείτε ώσπου να έλθει». Γιατί έτσι είπε, ώσπου να έλθει, και γίνεται βροχή στην καινούργια τούτη γεωργία με την επίκλησή μας η χάρη του Αγίου Πνεύματος που μας επισκιάζει. Γιατί όπως λέει, όλα που έκανε ο Θεός τα έκανε με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Έτσι και τώρα η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος εργάζεται υπερφυσικά θαύματα, αυτά που δεν μπορεί να τα χωρέσει ο ανθρώπινος νους και μόνη μπορεί να τα αποδεχθεί η πίστης. Την ίδια όμως διαλεκτική εκδιπλώνει και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, φίλοι και φίλες, προσεγγίζοντας το μεγάλο θαύμα της μεταβολής των υλικών στοιχείων σε σώμα και σε αίμα Χριστού. Μας λέγει λοιπόν στο κείμενο με το οποίο μελετούμε το υπερφυές μυστήριο, το οποίο και πάλι μεταφέρω στη νέα μας γλώσσα. «Αυτός ο Κύριος είπε, αυτό είναι το σώμα μου και αυτό είναι το αίμα μου. Αυτός έδωσε εντολή και στους Αποστόλους και διαμέσου των Αποστόλων σε ολόκληρη την Εκκλησία να τελούν αυτό το μυστήριο. Είπε, αυτό να το κάνετε για να με θυμόσαστε. Και δεν θα διέτασε να το κάνουν αυτό εάν δεν τους διέφτε και τη δύναμη ώστε να μπορούν να το πραγματοποιήσουν. Και ποια είναι αυτή η δύναμη? Το Πνεύμα το Άγιον. Η δύναμη που ήρθε από ψηλά και όπλησε τους Αποστόλους. Σύμφωνα με αυτό που είχε λεχθεί σε αυτούς από τον Κύριον, καθίστε στην πόλη Ιερουσαλήμ ώστε να ντυθείτε με δύναμη που θα έρθει από ψηλά». Τούτο το έργο της μεταβολής του άρτου και του ίνου στο σώμα και αίμα Χριστού είναι αποτέλεσμα εκείνης της καθόδου. Γιατί ύστερα από την πρώτη του κάθοδο δεν μας εγκατέλειψαν, είναι μαζί μας και θα είναι για πάντα. Ιδού εγώ με θυμώνει μη πάσα στα σημέρας έως τις συντελείες του αιώνος. Γι' αυτό έστειλε ο Σωτήρας το Πανάγιο Πνεύμα για να μείνει μαζί μας αιώνια. Το πνεύμα της αληθείας που δεν μπορεί να το πάρει ο κόσμος γιατί δεν το βλέπει και δεν το γνωρίζει. Εσείς όμως, είπε ο Κύριος στους μαθητάς του, και δι' εκείνον σε όλους εμάς το γνωρίζετε, γιατί μένει κοντά σας και θα μείνει μέσα σας. Αυτό λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, φίλοι και φίλες, τελεσιουργεί τα μυστήρια με τη γλώσσα και με το χέρι των ιερέων και λειτουργών. Η σειρά των σκέψεων του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα ανυψώνει
το πλήρωμα της Εκκλησίας αποσκευάζει.

0: Καλοπάτι σε σκαλοπάτι. Από τα φαινόμενα στα πραγματικά ενεργούμενα. Από το ερατικό τελετουργικό στην παρουσία και στη θαυματουργική ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος. Και μας διδάσκει με τον εμπνευσμένο θείο λόγο του. Και ούτω Άγιο Πνεύμα μονόν έπεμψον ο Κύριος ημών, ώστε μένειν με θυμών, αλλά και αυτός επιγγείλα το μένειν με θυμών, έως τη συντελεία του αιώνος. Αλλά μεν παράκλητος αοράτος πρόσεστην, ότι σώμα αυτός ούκ εφόρεσεν. Ο δε Κύριος και οράτε και αφήσαν έχετε, ετών φρικτών καιρών μυστηρίων, ω αν την ημετέραν φύσιν και δεξάμενος και φέρον εις τον αιώνα. Και όχι μόνο μας λέει ο Νικόλαος Καβάσιτας, μας έστειλε το Άγιο Πνεύμα ο Κύριός μας για να μένει μαζί μας, αλλά και μας υποσχέθηκε ο λατρευτός μας Σωτήρας ότι και ο ίδιος θα μείνει μαζί μας ίσα με τη συντέλεια του κόσμου. Αλλά ο Παράκλητος είναι κοντά μας χωρίς να τον βλέπουμε, γιατί αυτός δεν φορέσει ανθρώπινο σώμα. Ενώ ο Κύριος και βλέπετε και αν έχετε να τον αγγίζουμε με τα ιερά μυστήρια και να τον τρώμε και να τον πίνουμε με το στόμα μας και με την ύπαρξή μας, επειδή τη δική μας φύση και την καταδέχθηκε να την δεχθεί και την φέρει στον αιώνα. Και καθώς ο Κύριος, φίλοι και φίλες, παραμένει μαζί μας, προσφέρει και προσφέρεται. Είναι ιερέας και ταυτόχρονα θύμα. Θυσιάζεται για μας και προσέχεται τη θυσία που τελεσιουργεί η Εκκλησία, ενεργοποιώντας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή την ατίμητη προσφορά του Σταυρού του. Πέμπει, στέλνει σε εμάς το Πανάγιο Πνεύμα, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον και δι Υιού ερχόμενον στον κόσμο και μεταβάλλει τον άρτον και τον ίνον σε σώμα του και σε αίμα του. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και συγκαταβαίνοντας διαμοιράζεται και διαδίδεται στις ανθρώπινες υπάρξεις μας και αγιάζει τις δικές μας καρδιές. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας συνεχίζει την διδαχή του. Αυτή η της ιεροσύνης δύναμης ούτως ο ιερεύς. Ουγαρ άπαξε αυτόν προς αγαγών και θύσας επάφσατο της ιεροσύνης, αλλά διεινεκεί ταύτην λειτουργεί, την λειτουργία ημίν, καθήν και παράκλητος εστίν υπερ ημών προς τον Θεόν διαιώνους. Ουχάριν ήρητε προς αυτόν, σύ ιερεύς εις τον αιώνα. Αυτή λέει είναι η δύναμη της ιεροσύνης. Αυτός είναι ο ιερέας μας, Χριστός. Γιατί δεν σταμάτησε να ασκεί την ιεροσύνη από τη στιγμή που πρόσφερε μια φορά τον εαυτόν του και τον θυσίασε. Αλλά λειτουργεί αυτή τη λειτουργία για χάρη μας ασταμάτητα ο Κύριος μας. Με αυτή τη λειτουργία της ιεροσύνης του είναι υπερασπιστής μας μπροστά στο Θεό ίσα με τη συντέλεια του αιώνα και του κόσμου. Και για το λόγο αυτό έχει λεχθεί προς αυτόν. Συ είσαι ιερέας στον απέραντο αιώνα. Τα γεωγραφικά κείμενα, φίλοι και φίλες, οι πατερικές ερμηνείες, οι θεολογικές επισημάνσεις και η βιωματική υμνολογία της Εκκλησίας μας εισάγουν θριαβευτικά στην αγιοπνευματική ατμόσφαιρα και μας ανυψώνουν στο θάμβος και στη μυστική θεωρία του θαύματος. Αυτό που επιτελείται με την επίκληση και την παρέμβαση του Αγίου Πνεύματος το προσεγγίζουμε με τον δέκτη της πίστεώς μας, γιατί δεν είναι προσιτός στις αισθήσεις μας. Δεν ερμηνεύεται με τα σχήματα και τα κατηγορήματα της ανθρώπινης λογικής μας. Δεν εγγράφεται στα κατορθώματα της ανθρώπινης δύναμής μας. Είναι το θαύμα των θαυμάτων. Η θαυμαστή επέμβαση που ανατρέπει την διαλεκτική του ανθρωπίνου λόγου και μεταβάλλει τα γήινα στοιχεία σε υπερούσια τροφή, που φέρνει την ύπαρξη κατενόπιον του Σταυρωμένου και την σάρκα του Υιού του ανθρώπου, την βρόσιν, την μένουσαν, η ζωή αιώνιον, όπως λέγει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης στο έκτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του στο στίχο 27, την χαρίζει στο σώμα της Εκκλησίας. Θα μπορούσαμε άραγε, φίλοι και φίλες, το ραδιοφόρο που μιλάει στην ψυχή μας, να επιτρέψουμε στον εαυτό μας μια οποιαδήποτε αμφιβολία για το θαύμα που πραγματοποιείται κατά τη Θεία μας λειτουργία, για την αόρτη παρουσία και την αρχιερατική μεσητεία του Ιησού Χριστού, για τη δύναμη της δικής μας επίκλησης προς το Πανάγιο και Ζωαρχικό Πνεύμα, για τη δραστική ενέργεια του Παρακλήτου και τη μεταβολή των υλικών δώρων μας σε σώμα και αίμα Ιησού Χριστού. Αν η αμφιβολία διαταράσει την εμπιστοσύνη της καρδιάς μας, αν τα σύννεφα των αμφισβητήσεων και των αντιρρήσεων ρυπαίνουν και σκοτίζουν τον ορίζοντα της ψυχής μας, η ευθύνη δεν βαρύνει μήτε τον Παράκλητο που ενεργεί δυναμικά και θαυματουργικά, μήτε το σώμα της Εκκλησίας που ακροβολίζεται στο μονοπάτι του υπερλόγων και υπερέστησης, αλλά σε εμάς που σκληρινόμαστε συχνά και παγιωνόμαστε μέσα στην υλοφροσύνη μας, στη σχετικοκρατία μας και στην εγκοσμιοκρατία μας και χάνουμε τη διάσταση και το κάλος του κόσμου του Θεού. Εκεί που ανθεί η πίστη και η πιστότητα, βασιλεύει η αταλάντευτη βεβαιότητα. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας γράφει: «Δια τούτο ουδεμία της πιστής περί του αγιασμού των δώρων αμφιβολία, ουδέ περί των άλλων τελετών ή κατά την πρόθεση και τα σευχάς των ιερέων αποτελούνται». Για τον λόγο αυτό μας λέει, δεν επιτρέπεται καμία αμφιβολία για τον αγιασμό των δώρων, ούτε για τις άλλες τελετές. Δεν επιτρέπεται να διαρωτάται κανείς αν πραγματικά ολοκληρώνονται με την πρόθεση και με τις προσευχές των ιερέων. Και συνεχίζει ο μεγάλος μας διδάσκαλος: «Ο δε ιερεύσεις θυσίας τελεσθήσεις και το ενέχειρον της του Θεού φιλανθρωπίας προκείμενων ωρών των αμνών αυτού, ως είδη του Μεσίτου λαβόμενος και με θεαυτού των παράκλητων έχων, γνωρίζει τα εαυτού αιτήματα προς τον Θεόν εκχαιεί την δέηση με τα Χριστής είδη και βεβαίας ελπίδος, και όν προτιθεί στον άρτον εμνίσθη και υπερώντας προτελείους ευχάς επί ίσατο και τα δώρα προσύνεγγε και προσδεχθήνε αυτά οικέτευε, ταύτο προσδεχθέντα εύχεται εις έργον εκβίνε». Και μετά γλωτίζομαι στη νέα γλώσσα. Αφού ολοκληρωθεί η θυσία και ο ιερέας βλέπει πια να βρίσκεται μπροστά του το ενέχειρο της φιλανθρωπίας του Θεού των αμνών του, και αφού τον πάρει από εδώ και πέρα για μεσίτη και έχει με το μέρος του και τον παράκλητο, κάνει γνωστά τα αιτήματά του στον Θεό. Εκχύνει τη δέησή του με αγαθή και βεβαία ελπίδα. Ικετεύει για όλους εκείνους που τους μνημόνευσε όταν απέθετε την πρόθεση των άρτο, και για εκείνους που οικέτεψε με τις ευχές της προετοιμασίας και για χάρη τους πρόσφερε τα δώρα και ζήτησε να γίνουν δεκτά. Τώρα που τα δώρα έχουν πια γίνει δεκτά, εύχεται να εκπληρωθούν τα αιτήματα και να γίνουν πραγματικότητα. Φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, εντελώς λοιπόν διαφορετικό το κλίμα μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Διαφορετικά τα συναισθήματα της λατρευτικής μας κοινότητας. Σε γαλήνια ανατένιση η ύπαρξής μας. Σε άμεση πρόσβαση στον άμνο του Θεού οι αισθήσεις μας. Μπροστά μας βρίσκεται το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Ο σαρκωμένος λόγος, ο σταυρωμένος μονογενής Υιός της άπειρης αγάπης, που τον αντικρίζομαι και ετοιμαζόμαστε να τον δεχθούμε μέσα μας και να φτάσει ως το τελευταίο πολλοστιμόριο της ψυχής και του σώματός μας. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας ονομάζει το κυριακό σώμα ενέχειρο της του Θεού φιλανθρωπίας. Ο όρος ενέχειρο είναι ιδιότυπος, αλλά και πολλαπλά εκφραστικός. Σημαίνει το πολύτιμο αντικείμενο που δίνεται από τον δανειολήπτη ή τον χρεώστη για να ασφαλίσει τον δανειστή. Στο θεολογικό στοχασμό του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, ο Θεός καταθέτει ενέχειρο για να βεβαιώσει τη φιλάνθρωπη διάθεσή του και για να πει στον άνθρωπο πως τον έχει προορίσει για την αιώνια βασιλεία. Και αυτό το ενέχειρο της οριστικής σωτηρίας και της δοχής του ανθρώπου στη χαρά του παραδείσου είναι το προκείμενο καθαγιασμένο σώμα και το τίμιο αίμα. Το θαύμα της μεταβολής των ελληνικών στοιχείων είναι ένα πιστήριο της θεϊκής ασφυπλαγνίας και της απροσμέτρητης θεϊκής συγκατάβασης. Πιστήριο ότι ο Θεός θέλει να σώσει τον άνθρωπο, και η παρουσία των καθαγιασμένων δώρων στην Αγία Τράπεζα είναι εγγύηση πως ο Θεός θέλει τη λύτρωσή μας και εργάζεται με κάθε τρόπο το μεγάλο έργο της αναγέννησής μας και της ανακαίνησής μας. Η υπόσχεση για τη σωτηρία δεν είναι μακρινή και απροσδιόριστη επαγγελία. Δεν είναι λόγος που λέχτηκε σε κάποια φάση της ανθρώπινης ιστορίας. Δίχως να υπάρξουν τα θαυμαστά σημάδια και δίχως να κατατεθούν οι σφραγίδες εγγύησης για την πραγματοποίηση των θείων υποσχέσεων. Μετά το συγκλονιστικό γεγονός της θυσίας του Σταυρού και μετά το κορυφαίο θαύμα της Ανάστασης, ο κρατήρας του Κυριακού Σώματος και Αίματος είναι το ενέχειρο, η ανεξάντλητη παροχή, η δωρεά που έρχεται να επιβεβαιώσει τις επαγγελίες και τα γεγονότα και να προσφέρει σε όλους μας τη λυτρωτική χάρη του Σταυρού, να μας εμπλούτησε με το ανεκτίμητο δώρο της σωτηρίας. Φίλοι και φίλες, το ραδιοφόρο που μιλάει στην ψυχή μας αμέσως μετά την επίκληση του Παναγίου Πνεύματος και τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, η σκέψη μας και η αναφορά μας εγγίζει τις φυσιογνωμίες εκείνες που υπηρέτησαν το έργο της θεϊκής οικονομίας. Έτι προσφερομένση τη λογική ταύτη λατρείαν, υπέρ των εμπίστη προαναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μάρτυρον ομολογήτου των εγκρατευτών και πάντως πνεύματος δικαίου εμπιστελειωμέν. Έτι προσφέρω μέσα στη λογική ταύτη λατρεία υπέρ των εμπίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μάρτυρων, ομολογητών, εγκρατευτών και πάντως πνεύματος δικαίου εν πιστελειωμέν. Σου προσφέρουμε, λέμε προς τον Κύριό μας, μετά την φρικώδη μεταβολή του άρθρου και του ίνου στο σώμα και αίμα του ιδίου του Κυρίου μας. Σου προσφέρουμε λοιπόν τη λογική αυτή λατρεία, Κύριε, για χάρη εκείνων που έζησαν με πίστη και αναπαύθηκαν με πίστη. Των προπατώρων, των πατέρων, των πατριαρχών, των προφητών, των αποστόλων, των κηρύκων, των ευαγγελιστών, των μαρτύρων, των ομολογητών, των εγκρατευτών και για χάρη κάθε ενός πνεύματος που τελειώθηκε μέσα στην πίστη σε σένα. Η χωρία των ηγετικών φυσιογνωμιών που υπηρέτησαν το σχέδιο του Κυρίου του Θεού και Σωτήρος για σωτηρία του κόσμου είναι απέραντη. Ξεκινάει από την αφετηρία της Παλαιάς Διαθήκης. Μνημονεύει τους προπάτορες και τους προφήτες που κοινοποίησαν στην ανθρωπότητα την πρόθεση του Θεού να στείλει τον Υιόν του, τον αγαπητό, και οδηπορεί στην ιστορική λεωφόρο για να συναντήσει τους Αγίους Αποστόλους και τους κήρυκες του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού και τους μάρτυρες και τους οσίους ασκητές. Όλοι είναι στη σκέψη μας κάτι μεγάλη στιγμή της παρουσίας και της θαυμαστής ενέργειας του Παναγίου Πνεύματος. Όλοι μετέχουν στην πράξη της ευχαριστίας μας. Για όλους προσφέρουμε τα δώρα μας, για όλους ευχαριστούμε και για όλους οικετεύουμε. Τους βλέπουμε να πλαισιώνουν το θρόνο της χάριτος, να δοξάζουν το μεγάλο θύμα των αιώνων και παρακαλούμε και λιτανεύουμε να γίνει δεκτή η προσφορά της ευχαριστίας μας και να αντικαταπέμψει ο Θεός τη δόξα τους στους πιστούς δούλους του που στάθηκαν ακλόντι στην πίστη τους και στην ιερή αποστολή τους. Και όταν μνημονεύσουμε όλους αυτούς και γεμίσει η καρδιά μας με τις δοξασμένες εικόνες των προσώπων τους, ανεβάζουμε τη σκέψη μας ψηλότερα, πολύ ψηλότερα, για να συναντήσουμε την Παρθένα Μητέρα, την Αγνή Κόρη της Ναζαρέ, την Παναγία μας, το κάλος, το απερινόητο και άρρητο, την και χαριτωμένη που συνέλαβε στη γαστέρα της των Υιών και Λόγων του Θεού Πατρός. Από τα αγνά παρθενικά της αίματα προσέλαβε εκείνος την ανθρωπίνη φύση, θέληση και ενέργεια. Ούτε λοιπόν εννοητό, αλλού και μας επιτρέπεται να την λησμονήσω με την Παναγία, να την παραμερίσω με κάτι την ώρα αυτή του μνημοσύνου μας και των μεγάλων ευχαριστειών μας. Εξαιρέτως λοιπόν λέμε της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεότο και υπαρθένου Μαρίας. Εξαιρετικά και πάνω απ' όλους σου προσφέρουμε αυτή τη λογική λατρεία, Κύριε, με τη διάθεση να τιμήσω με την Παναγία, την Άχραντη, την υπερευλογημένη, την ένδοξη, την Κυρία μας Θεοτόκο και αϊπάρθενη Μαρία. Η θέρμη της αγάπης μας προς το πρόσωπο της Θεοτόκου είναι σταθερή. Κατά την ώρα όμως της μυσταγωγίας, της σταυρικής θυσίας, η φυσιογνωμία της δεσπόζει στις σκέψεις μας και στις προσευχές μας. Είναι η Παρθένα που βάστασε στα σπλάγνα της και στην αγκαλιά της το σαρκωμένο λόγο. Και είναι η μάνα που στάθηκε κάτω από το σταυρό και πότσε το χώμα του φρικτού λόφου με το καυτό της δάκρυ. Είναι η κλίμαξ, δις κατέβει ο Θεός, και ταυτόχρονα είναι η γέφυρα η μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Την αγαπάμε λοιπόν, γιατί είναι η μητέρα του Χριστού μας και δική μας μάνα. Την τιμούμε, γιατί είναι το αγνότερο άνθος της ανθρώπινης άρουρας που ευωδιάζει στη Βασιλεία του Θεού. Προσφέρουμε την ευχαριστία για να εκφράσουμε το θαυμασμό μας προς το πρόσωπο της Θεοτόκου και την ευγνωμοσύνη μας προς τον Κύριο που την χαρίτωσε και μας τη χάρισε. Θέλουμε να τον δοξολογήσουμε γιατί δέχθηκε την αγνή αυτή εκπρόσωπο του γένους μας και την ανάδειξε μητέρα του Υιού του, και για μας την έδωσε ως μεσήτρια και ως μεταφορέα των οικεσιών μας στο θρόνο της χάριτός του. Η αναφορά μας στο πρόσωπο της Θεοτόκου και η ευχαριστία μας για την προσφορά της έχει έναν τόνο μοναδικότητας. Μιλάμε εξαιρέτως και ευχαριστούμε εξαιρέτως, με σεβασμό που υπερβαίνει τα συνηθισμένα όρια, με αγάπη που ξεχυλίζει από το θησαυροφυλάκιο της καρδιάς, με αναγνώριση που εγγράφεται στην ομολογία της πίστης μας. Τη μνημόνευση της Παναγίας μας την ακολουθούν οι μνημονεύσεις συγκεκριμένων Αγίων προσώπων, του σεβασμιότερου των προφητών, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού, των μαθητών του Κυρίου μας, των Αγίων Θεοκυρίκων Αποστόλων, του Αγίου που τον εορτάζομαι και προσφέρουμε στη μνήμη του ανέμακτη ιερουργία και όλων των Αγίων που πλαισιώνουν τον θρόνο του Θεού και τον δοξάζουν με ασταμάτητη δοξολογία. Όλους τους νιώθω μεν σωματωμένους στη λατρευτική μας κοινότητα. Για όλους ευχαριστούμε και όλων τις μεσητείες τις αποθέτουμε κατενόπιον του παντεπόπτη Κυρίου μας. Όντες οικεσίες επίσκεψε ημάς ο Θεός. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας αναλύει με τούτα τα λόγια τη μνημόνευση των Αγίων. Υπέρ τούτων προσάγει τη λογική ταύτη λατρεία ενός χαριστήριο το Θεό και πάντων εξαιρέτως των άλλων υπέρ της μακαρίας του Θεού Μητρός ούσης αγιοσύνης επέκεινα πάσης. Δια τούτο ουδέν αυτής εύχεται ο ιερεύς, αλλά μάλλον αυτός παρεκκίνων εις τας ευχάς δείτε βοηθήστε. Ούχος οικέσιον αλλά χαριστήριον, ο σύρητε ποιείται υπέρ αυτών την των δώρων προσαγωγήν. Για όλους αυτούς μας λέγει προσάγει τη λογική αυτή λατρεία ως ευχαριστήριος των Θεών και εξαιρετικά πάνω από όλους για τη μακαρία μητέρα του Θεού την Παναγία, επειδή η αγιοσύνη της ξεπερνάει κάθε άλλη αγιοσύνη. Και γι' αυτό όταν μνημονεύει τους Αγίους ο ιερέας δεν ζητάει τίποτα για αυτούς, αλλά μάλλον εκφράζει την επιθυμία να βοηθηθεί από αυτούς στις προσευχές και στις μεσητείες και δεν προσφέρει τα δώρα συνοδευόμενα με οικεσία για αυτούς, αλλά τα προσάγει ως θυσία ευχαριστίας. Και σε άλλο σημείο της θεολογικής ερμηνείας της λατρείας μας ο Άγιος Νικόλαος αναφέρει τι λοιπόν ζητάει η Εκκλησία από τον Θεό. Ζητάει αυτό που ίδιος ο Θεός τη διέταξε να ζητάει, δηλαδή τη βασιλεία του, να την κληρονομήσουν οι πιστοί, να γίνουν Άγιοι όπως Άγιος είναι εκείνος που τους κάλεσε. Αν δε αυτά ζητάει και γι' αυτά οικετεύει τον Θεό, είναι φανερό ότι γι' αυτά τα ίδια ευχαριστεί. Εύχεται να τελειωθούν οι πιστοί στην αγιοσύνη. Και είναι επόμενο να ομολογεί χάρη και να ευχαριστεί τον Θεό που εργάζεται την τελειότητα για εκείνους που έχουν πια τελειωθεί. Και ακριβώς εξαιτίας αυτής της ευχαριστίας υπέρ των Αγίων, η τελετή αυτή έχει ονομαστεί ευχαριστία. Γιατί αν και μνημονεύει και πολλά άλλα πράγματα, είναι φανερό ότι η τελείωση των Αγίων είναι ο τελικός σκοπός όλων εκείνων των αιτημάτων. Και για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού ζητούνται όλα εκείνα. Λοιπόν, όταν ευχαριστεί για εκείνα, ευχαριστεί για την τελείωση των Αγίων. Όπως ακριβώς ο Κύριος όσα έκανε τα έκανε για να συγκροτήσει τον χορό των Αγίων, έτσι και η Εκκλησία όταν ημνεί τον Κύριο για όλα εκείνα τα δωρήματά του, τον ημνεί και τον δοξάζει έχοντας το βλέμμα καθυλωμένο στο χορό των Αγίων. Για τον λόγο αυτό, όταν ο Σωτήρας παρέδωσε αυτό το μυστήριο, το παρέδωσε ευχαριστώντας τον Πατέρα και τον ευχαρίσει για τον λόγο ότι με αυτό το μυστήριο θα μας άνοιγε τον ουρανό και θα συνάθριζε εκεί αυτή την πανήγυρη των πρωτοτόκων. Και η Εκκλησία μιμείται τον Κύριο και προσφέρει τα δώρα της όχι μόνο ως οικεσία αλλά και ως ευχαριστία. Φίλοι και φίλες του αδιαφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, με τη μνημόνευση λοιπόν των Αγίων και της Παναγίας μητέρας του Κυρίου μας, έρχεται η σειρά να μνημονεύτουν τα ζωντανά παρόντα ή απόντα μέλη του εξαστικού σώματος. Ο ιερέας προσεύχεται για το λαό όχι μόνος του, όχι μόνο με τις δικές του ανεμικές δυνάμεις και μόνο με τα δικά του άτονα λόγια. Παίρνει ως μεσίτη τον Ιησού Χριστό που βρίσκεται στην Αγία Τράπεζα, το ενέχειρο της φιλανθρωπίας του αιωνίου Θεού και Πατέρα. Τον παραλαμβάνει ως μεσολαβητή ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, στον Θεό Πατέρα και στον αμαρτωλό άνθρωπο. Εις γαρ Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος, Ιησούς Χριστός Ιησούς, μας λέγει ο Θείος Παύλος, ο Απόστολος, ουρανοβάμων, στην προς Εβραίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 5. Γιατί είναι ένας ο Θεός, αλλά είναι ένας και ο μεσίτης ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους. Ο Ιησούς Χριστός που έγινε άνθρωπος και περπάτησε στους δρόμους της γης μας. Και μαζί με τον μεσίτη Ιησού Χριστό δέχεται παραστάτη και βοηθό και ηκέτη τον Παράκλητο, τον Οδηγό και Παρηγορητή, το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίον κατά Θεόν εν την χάνει περ Αγίων, όπως λέει και πάλι ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο στίχος 27, που μεσιτεύει για τα πιστά μέλη της Εκκλησίας, για εκείνους που δέχονται τη χάρη και αγιάζονται μέσα στην Πεντηκοστή των Αγίων Μυστηρίων. Με αυτή τη συμπαράσταση, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, και με αυτήν την μεσητεία Ο λειτουργός γνωρίζει τα εαυτού αιτήματα προς τον Θεό. Εκδιπλώνει λοιπόν τη σειρά των ιερατικών αιτημάτων που αναφέρονται στο δικό του πρόσωπο και στα πρόσπατα αγαπημένα του ποιμνίου του, σ' ανάγκες ολόκληρης εκκλησιαστικής κοινότητας, των παρόντων και των απόντων, των ελευθέρων και των δούλων, των υγιών και των αρρώστων, των ζώντων και των κεκοιμημένων. Ξεχύνει τη δέησή του μετά Χριστής ήδη και βεβαίας ελπίδος και για εκείνους που μνημόνευσε την Αγία Πρόθεση και για ολόκληρο το πλήρωμα. Στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου συναντάμε μια σύντομη και περιεκτική ευχή που αναφέρεται ανακεφαλωτικά σε ολόκληρη την κλίμακα των προσώπων και των προβλημάτων. «Και μνήσθητη πάντων των κεκοιμημένων επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου». Θυμήσου, Κύριε, όλους τους κεκοιμημένους που κοιμήθηκαν τον ύπνο του θανάτου με την ελπίδα της Αναστάσεως και της αιώνιας ζωής. Και συνεχίζει. «Έτι προσφέρομεν σοι τη λογική ταύτη λατρείαν υπέρ της οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων. Σου προσφέρομαι ακόμη, Κύριε, τη λογική αυτή λατρεία μας για χάρη της οικουμένης, για χάρη της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, για χάρη αυτών που ζουν με αγνότητα και με σεμνή συμπεριφορά». Και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας συνεχίζει τη διδαχή του. «Κι έτσι ο μακάριος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, επισημένοντας το διπλό χαράκτηρα της θείας μας λατρείας, τον ευχαριστήριο και τον οικετευτικό, βάζει ξεχωριστά τις προσευχές για εκείνους που ευχαριστεί και ξεχωριστά τις προσευχές για εκείνους που οικετεύει. Ο δε θείος Βασίλειος ανακατεύει την οικεσία και την ευχαριστία. Και αυτό το κάμνει σε όλο το εύρος της ιερουργίας. Και θα συναντήσεις τις ευχές να εκφράζουν και την ευχαριστία και την οικεσία. Θυμάται και τους Αγίους που μνημονεύει ο Άγιος Ιωάννης και σε αυτόν τον τόπο της ιερουργίας, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Αφού προσευχηθεί να αξιωθούν όλοι να κοινωνήσουν τα Άγια Μυστήρια, όχι για να κριθούν ή να καταδικαστούν, συμπληρώνει, αλλά και για να βρούμε χάρη μαζί με όλους τους Αγίους που σε κάθε εποχή έχουν ευαρεστήσει ενώπιόν σου. Φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, και με αυτούς τους ταπεινούς λόγους ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας μελέτη επάνω σε αυτό το τεράστιο, υπέροχο, ανεπανάληπτο θέμα της Θείας Ευχαριστίας. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά αναδυφώντας το λειτουργικό κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας του Ουρανοφάντορος. Μέχρι τότε σας εύχομαι η χάρη του Κυρίου να σας περισκέπει, να σας ευλογεί, να σας αγιάζει, να σας ενδυναμώνει, να σας σώζει και να σας φωτίζει. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.